σου λοιπόν. Energy Mix. Kiss Bouzounis. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλκαίος και τα δικά μου τραγούδια τα ακούτε εδώ non-stop. Energy Mix με το φίλο μου το Σάκη Μουζδούνη στα Dex. Καλή ακρόαση.

0: Energy Mix.
1: Τρελαίνομαι.
2: 3, 2, 1, 0. Ignition.
0: Energy Mix. Energy Mix. Κις Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θέμης Βουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix.
2: Energy Mix.
1: Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
3: Συντονιστείτε.
4: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
5: Disc jockey. Disc jockey. Jockey.

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Είμαι ο Πάνος Μπλέτζας και ακούω τον άνθρωπο που κάθε εβδομάδα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης μιξάρει δυνατά. Μα φυσικά Energy Mix με το φίλο μου Σάκη Μπουσδούνη στα DEX. Δυναμώστε εντάσεις.

0: zero ignition.
1: Energy mix. Energy mix. Sakis Bouzoulis. Energy mix. Energy mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Κυριακής Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: 3, 2, 1, 0, ignition.
1: Energy mix. Energy mix. Kis Bouzoulis. Energy mix. Energy mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Up, right, up, right, up.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έχω την τιμή να σε γνωρίζω πρώτη φορά, Περικλή. Να είσαι καλά. Είσαι πιο εξειδικευμένος σε θέματα στρατιωτικά. Με την Ιωάννα λέτε. Σας ακούω πολλές φορές, επειδή ακολουθείτε μετά την εκπομπή μου, μπαίνω στο αυτοκίνητο. Σας ακούω σχεδόν όλη την εκπομπή στο δρόμο. Και έχω το armyvoice.gr εξάλλου είναι από τα παλιότερα site. Και πάντα ενδιαφέροντα θέματα, πάντα ενδιαφέροντα. Θέλω να μου πεις, να σε ρωτήσω ας πούμε την ανασκόπηση της εβδομάδος που μας πέρασε. Από τη Δευτέρα μέχρι σήμερα τι θέματα στρατιωτικού ενδιαφέροντος είχαμε?
1: Ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εβδομάδα. Καταρχάς με την ανακοίνωση της περιβόητης ελληνικής γαλάζιας στρατηγικής, η οποία είναι ένας ήταν μάλλον μια ατυχής, ένα ατυχές περιστατικό. Αφενός λόγω της ονομασίας αφαινόμαστε σε να αντιγράφουμε τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογκάν.
0: Ναι, ναι.
1: Και αφετέρου η ανακοίνωση δεν έγινε από το καθήλυνα αρμόδιο πρόσωπο που θα μπορούσε πρέπει να ήταν η κυβέρνηση, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, αλλά από τον αρχηγό ΓΕΘΑ για ένα θέμα το οποίο σαφώς έχει στρατιωτική διάσταση όσον αφορά...
0: Γιατί έχει σημασία αυτό που μου λες? Γιατί εγώ άσχετος ας πούμε δεν λέω εντάξει το περνάω, γιατί έχει σημασία?
1: Γιατί αυτού του είδους τα κείμενα είναι, πρέπει να είναι θεσμικά.
0: Α.
1: Δηλαδή να περνάνε από τις προβλεπόμενες διαδικασίες,
0: ναι,
1: να επισημοποιούνται, να καθίσταται θεσμικά ώστε να εφαρμόζονται συνολικά από τη χώρα. Υπάρχει εθνική στρατηγική.
0: Πρωτόκολλο.
1: Εθνική στρατιωτική στρατηγική.
0: Ναι.
1: Και κατά και κατεβαίνει προς τα κάτω αυτό, αναλύεται σε χαμηλότερα επίπεδα.
0: Ναι, ναι.
1: Συνεπώς, το να ανακοινώνουμε τώρα σε ένα συνέδριο την ελληνική γαλάζια στρατηγική, πρώτα και κύριο, ο όρος είναι εντελώς αδόκιμος. Ναι. Γιατί έχει και αυτό το συνειρμό. Δηλαδή, φαίνεται σαν να επιθυμούμε να παρακολουθήσουμε την Τουρκία.
0: Ίσως εγώ ως αδαής σκέφτομαι τώρα και λέω ότι το παράδειγμα το έχει δώσει ο ίδιος ο κύριος Δένδιας, που είχε πει πάλι σε μια συγκέντρωση εκεί με μια ροταριανή, έναν όμιλο εκεί πέρα, είχε πει ας πούμε θα κλείσουν στρατόπεδα, δηλαδή και θεσμικά ούτε αυτό στέκει ας πούμε.
1: Θεσμικά, δεν υπέρασε μια θεσμική διαδικασία.
0: Ναι.
1: Έχουμε φτάσει στο σημείο που κυριαρχεί πλέον η επικοινωνία και όχι η ουσία.
0: Ναι.
1: Η στρατηγική
0: είναι
1: ένα μακροπρόθεσμο, πώς να το πω, ένας μακροπρόθεσμος στόχος.
0: Μπράβο.
1: Έχει διάρκεια. Μπράβο. Απαιτεί προσήλωση, αιμονή, σχεδιασμό. Το να εξαγγέλνουμε τώρα το πυροτέχνημα.
0: Μπράβο. Τώρα που άρχισε να μ' αρέσει, ήρθε η Λιάδη και λέει...
2: Βλέπω ότι καλά τα πάντα, χωριέ, καλημέρα.
0: Ήρθε η Λιάδη και λέει, σίγουρα φύγε, μας διώχει τώρα.
1: Παρόλο που παρακαλώ, θα μπορούσε να μείνει.
0: Όχι,
2: τον έχουμε κρατήσει πολλές
0: φορές. Κάνω πλάκα, κάνω πλάκα.
2: Τον έχουμε κρατήσει πολλές φορές, νομίζω.
0: Λοιπόν, χαμός έξω με την κίνηση.
2: Όχι, είχα πρόβλημα με το μηχανάκι.
0: Εντάξει, εγώ νόμιζα, γιατί έχει γίνει και ένα τύχημα στο ύψος Χαϊδαρίου με μια καραμπόλα που έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο
2: Κυφισός
0: είναι κόκκινος. Ο Πειραιάς, από ό,τι είδα live, έχει ελαφρύνει, γιατί το πρωί είχε πολλή κίνηση. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εγώ σας αφήνω, θα πάμε σε τραγούδι. Περικλή μου, πάμε σε τραγούδι, την ανασκόπηση θα τη συνεχίσεις με την Ιωάννα.
1: Okay.
0: Πάμε σε τραγούδι, να κάτσει η Ιωάννα στη θέση της, θα πάω εγώ στο καλό. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε, Εφραίμ, σε τραγούδι.

0: Είμαστε εδώ, έχω παραλάβει. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά, έτσι. Μια αναποδιά. Μάχη 99,8. Στο μικρόφωνο ξεκίνησε ο Περικλής Τζορτζοβίλης. Στον ήχο είναι, να τα ξαναπούμε, ο Εφραίμ Χαραλαμπίδη. Στο μικρόφωνο, το άλλο μικρόφωνο,
1: Ιωάννη Ελιάδη.
0: Και τι μας έλεγες, Περικλή?
1: Μια μικρή ανασκόπηση εβδομάδα κάναμε. Μιλήσαμε για την ελληνική γαλάζια στρατηγική, η οποία είναι μάλλον ατυχής και αδόκιμος όρος. Η εβδομάδα αυτή που πέρασε είναι επίσης σημαντική, γιατί αφήχθη στην Αθήνα η Ισραηλινή αντιπροσωπεία για τις διαπραγματεύσεις για τα περιβόητα συστήματα του Θόλου. Σήμερα που μιλάμε είναι η τελευταία μέρα για την υποβολή προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χρηματοδότηση εθνικών προγραμμάτων από το SAFE. Με βάση πληροφορίες που έχω καλωστώσει να συλλέξω, δεν έχουμε υποβάλει τίποτα.
0: Σήμερα είναι, ναι.
1: 30 Μαΐου.
0: Μέχρι 12 η ώρα δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
1: Δεν νομίζω, γιατί δεν γίνει καμιά προεργασία. Από ό,τι φαίνεται μετατίθενται όλα για το τέλος του 26. Και βέβαια να επισημάνω και την φρεγατιάδα με τις Μπεργαμίνη. Την προηγούμενη Κυριακή ο Πρωθυπουργός στο Facebook ανακοίνωσε την προμήθεια 2 φρεγατών του τύπου. Την Πέμπτη ο Υπουργός Άμυνας πρόσθεσε, ναι, και άλλες 2. Αυτό για να συντηρείτε το
0: τραπείο. Βάλε, κύριε Στέφανε.
1: Βάλε, κύριε Στέφανε.
0: Βάλε λίγα, κύριε Στέφανε.
1: Αυτά από τη βδομάδα, τα βασικά ελληνικά.
0: Μάλιστα. Τώρα θέλω να πάμε. Βέβαια θα βάλουμε ένα τραγούδι. Θέλω να πάμε στο θέμα του ντρόν της Λευκάδας. Γιατί συνεχίζει να απασχολεί το τι email γενέστε. Το είπαν εκεί ότι εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά. Το τι θα το κάνουν δεν έχουμε μάθει. Είπαν θα κάνουν και διάβημα.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι έχει γίνει ακόμα το διάβημα.
0: Θα είπανε.
1: Ναι, όσον αφορά τώρα το τι θα το κάνουν, δεν το ξέρω. Τι θα έπρεπε να κάνουν όμως.
0: Το τι θα έπρεπε να κάνουν θα το πούμε.
1: Ναι, είναι και αυτονόητο όμως. Δεν είναι. Ωραία, θα μας τα πει ο
0: ζητήσω από τον Εφραίμ να μας βάλει ένα τραγουδί για να μπορέσουμε να ακούσουμε και τι υπόθηκε στη Βουλή και τι πρόκειται να γίνει.

0: Τι είναι τον άκουστον. Καταρχάς, να επισημάνουμε ότι για μια ακόμα φορά δεν πήγε να απαντήσει σε ερώτηση, στις επίκαιρες ερωτήσεις ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αλλά πήγε υφυπουργός. Ο οποίος, από ό,τι κατάλαβα, διάβασε ένα κείμενο που του είχαν έτοιμο.
1: Ό,τι γίνεται και στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και για συμβάσεων της Βουλής. Ο ανταυτού.
0: Με έτοιμο κείμενο, από ό,τι κατάλαβα, δεν έδωσε και πολλές πληροφορίες.
1: Ναι, με βάση τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Δημοσιεύονται στο ΦΕΚ. Το κουμάντο στο Υπουργείο Άμυνας το κάνει ο Υπουργός Άμυνας, ο έχων την οικονομική εξουσία. Είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο να απουσιάζει από την ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής.
0: Είναι σπάνιο φαινόμενο να έρχεται, να το πούμε αλλιώς.
1: Ακόμα καλύτερα. Ναι,
0: γιατί δίκιο. Αυτό είναι η ουσία. Είναι σπάνιο να έρχεται.
1: Ακόμα και σε προγράμματα, όπως παραδείγματος χάρη είναι ο Θόλος, τα οποία έχουν προϋπολογισμό 3 δισεκατομμύρια, 60 εκατομμύρια ευρώ.
0: Θα λέει μετά ότι εγώ έλειπα. Δεν ήξερα.
1: Θα το πει, αλλά δεν ισχύει. Διότι η κατακυρωτική διαταγή θα φέρει την υπογραφή του.
0: Στην αρχή, λοιπόν, είδα, όταν έλεγε ότι ήταν εκτός χωρικών υδάτων, είπε και ότι τέτοια πράγματα εμείς τα παίζουμε στα δάχτυλα.
1: Ναι, δεν τα χρειαζόμαστε. Ναι, δεν χρειαζόμαστε την παρατέρα.
0: Σιγά τώρα αυτά. Ναι. Και τώρα φαίνεται ότι σοβάριψε το πράγμα. Είχε μέσα εκρηκτικά. Λέει τα. Πώς το λένε, τα. Ανατείνεξαν εκεί τα εκρηκτικά. Τα έσκασαν. Και τώρα ψάχνουμε να βρούμε τι ακριβώς είναι και πώς λειτουργεί. Και γενικώς τι θα το κάνουμε αυτό. Εντάξει, κάνουμε τα διαβήματα. Τι θα το κάνουμε αυτό. Δεν είναι καλό ερώτημα.
1: Κανονικά θα έπρεπε να εξεταστεί.
0: Φιλοκευστερό.
1: Να διαλυθεί. Πώς να το πω.
0: Το έχουν κάνει αυτό, δεν ξέρω, έχεις πληροφορίες.
1: Όχι, δεν ξέρω. Ξέρω ότι βρίσκεται στο Κανελόπουλο, στο κέντρο εκπαίδευση Κανελόπουλο, στο Σκαραμαγκά και στο ναυτικό χερό Σκαραμαγκά. Δεν ξέρω όμως τι ακριβώς έχουν κάνει και σε ποιο βαθμό. Αυτό ήταν ένα εντός εισαγωγικών πέρα από τους κινδύνους. Που είχε για την ναυτιλία.
0: Ναι, τώρα θα βγάλουν και καράβια στο Ιόνιο, λέει, να περιπολούν.
1: Ναι, αυτό θα το σχολιάσουμε μετά. Αυτό ήταν ένα δώρο εντός εισαγωγικών για τον απλούστο λόγο ότι ένα σύστημα δοκιμασμένο στις επιχειρήσεις στην Ουκρανία έπεσε στα χέρια μας, έστω και με αυτές τις συνθήκες, και κατά συνέπεια θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε.
0: Να το αντιγράψουμε.
1: Το πιο απλό. Ξεκινώντας από το πιο απλό. Για να δούμε και τη φιλοσοφία.
0: Έχουμε τέτοιες δυνατότητες εμείς εδώ.
1: Ναι, σαφώς έχουμε τέτοιες δυνατότητες. Το πρόβλημα είναι ότι.
0: Τι με αυτά με τους εκτυπωτές που τυπώνουν και τα ντρόουν εκεί, τα. Μικρά τα.
1: Όχι, αυτό δεν ξέρω να τυπώνεται. Αν το συγκεκριμένο τυπώνεται.
0: Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πλέον ειδικό.
1: Ακριβώς. Καλύτερο ακόμα.
0: Είναι ο κύριος Τάσος.
1: Κάτι σταματείο.
0: Κύριος Τάσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Σε καλέσαμε για να μας διαφωτίσεις εδώ.
2: Θα προσπαθήσω.
0: Να πούμε, είσαι από το.
1: Έχει την εταιρεία Μπαρακούντα, η οποία επί δεκαετίες σχεδιάζει και κατασκευάζει μικρά σκάφη.
0: Και ντρόουν. Υπάρχει τεχνολογία.
1: Για το πολεμικό ναυτικό, το λιμενικό σώμα, ελληνική εξωφυλακή, ιδιωτικούς φορείς. Έχει δεκαετίες εμπειρία στο χώρο και στο επιχειρήν στις ιδιάζουσες ελληνικές συνθήκες.
0: Για πες μας, τι θα έπρεπε να το κάνω. Βασικά σας έχουν καλέσει, να το πιάσουμε από την αρχή. Υπάρχουν ειδικοί για ντρόν στην Ελλάδα, τους καλέσανε να το δουν, να το εξετάσουν, να δούμε πώς λειτουργεί.
2: Όχι, δεν κάλεσε κανείς. Κατά την ταπεινή μου άποψη θα έπρεπε να καλέσουν όλους όσοι είναι πιστοποιημένοι ως αμυντική βιομηχανία και όσοι έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο και να ελέγξουν το θαλάσσιο ντρόουν και να εκφέρουν την άποψή τους. Αλλιώς τι νόημα έχει η πιστοποίηση που μας δίνουν. Αποτελέσματα από τον έλεγχο που θα έκανε ο ιδιωτικός φορέας, όλοι εμείς δηλαδή οι πιστοποιημένοι, θα έπρεπε να ελεγχθούν και να τα αξιολογήσει το Υπουργείο Άμυνα, το οποίο δεν έκανε. Ένα τέτοιο ίδιο ή παρόμοιο, εν πάση περιπτώσει, έχω καταγράψει, επειδή ασχολούμαι με τα θαλάσσια ντρόουν αρκετά χρόνια, καταγράψει τι έχουν γίνει. Έχουν χάσει πολλά από αυτά τον δρόμο τους. Γιατί είναι φθηνές κατασκευές.
1: Ναι.
2: Ένα από αυτά λοιπόν έφτασε στην Τουρκία, στη Μαύρη Θάλασσα. Και φυσικά εκεί το πήραν και το έλεγξαν και το κάνανε φύλο και φτερό. Όλη η αμυντική τους βιομηχανία.
0: Γιατί έχουν, ναι, γιατί αυτοί έχουν αμυντική βιομηχανία, εμείς θα έλεγα.
2: Δεν θέλουμε να έχουμε τώρα, γιατί έχουμε κι εμείς, αλλά πώς, ποιος την στηρίζει.
1: Ναι, έχουμε, αλλά αυτό είναι το κομβικό ζήτημα. Το πώς στηρίζεται, γιατί η Τουρκία παρεπιπτόντως, πριν καμιά εβδομάδα, το είχαμε γράψει και στο Defense Point, παρήγγειλε 104 μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας.
2: Σωστά.
1: Το οποίο δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φιλοσοφία για να καταλάβουμε πού θα αναπτυχθούν. Και μάλιστα από τρεις εταιρείες.
2: Ναι, ναι.
1: Όπως σημαίνει ότι προσπαθεί να στηρίξει και να διευρύνει τη βιομηχανική της βάση. Γι' αυτό χρησιμοποιεί τρεις κατασκευαστές, και οι οποίες είναι εταιρείες ηλεκτρονικών κατά βάση και οι οποίες συνεργάζονται με εισάρτημα ναυπηγεία.
2: Σωστά. Εγώ αυτό που αδυνατώ να καταλάβω είναι γιατί ο κύριος Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει ότι θα αγοράζαμε τέτοια σκάφη από την Ουκρανία, αφού όπως είπε δήθεν στην Ελλάδα δεν έχουμε τεχνογνωσία.
1: Και όταν συγγνώμη, Ουκρανία... Τάσο, ναι. Για να είμαστε ακριβείς, ο κύριος Πρωθυπουργός είπε αυτό, το ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε τεχνογνωσία, μάλλον δεν τη χρειαζόμαστε γιατί έχουμε τεχνογνωσία, το είπε κάποιος άλλος ο Ιωάννη.
0: Ο υπουργός, από την πρώτη δήλωση.
2: Στη συνέχεια, όταν η Ουκρανία έθεσε περιοριστικούς όρους, αφού τα έχει καλά με την Τουρκία,
1: ναι,
2: τότε ο Υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε ότι θα αγοράζαμε τεχνογνωσία από την Πορτογαλία, η οποία έχει προχωρήσει πάρα πολύ.
0: Και όχι μόνο, να σου θυμίσω ότι είχε φτάσει μέχρι και την Ασία, δεν είναι μόνο. Η Πορτογαλία νομίζω είναι έπεται.
2: Έτσι. Εκεί στο Υπουργείο Άμυνας έχουν τόσο συμβούλους οι οποίοι αμείβονται. Ας τους ενημερώσει κάποιος ότι υπάρχουν εταιρείες ελληνικές που έχουν κατασκευάσει. Η Μπαρακούντα μαζί με την Ίντρα ακόμα από το 2018 έχει κατασκευάσει θαλάσσιο drone που συμμετείχε σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Παρουσιάστηκε στον Τάραντα της Ιταλίας όπου υπήρχαν 6 φρεγάτες ευρωπαϊκές. Έχουμε τα report των κυβερνητών των φρεγάτων αλλά και του ΓΕΝΕΔΟ. Και υπήρξαν διθυραμβικά σχόλια από ξένο τύπο. Όμως από εκεί και πέρα συγγυηθείως. Θα μου πείτε υπάρχει το ΕΛΚΑΚ που ασχολείται πράγματι με τέτοια θέματα. Αλλά πότε.
1: Ναι, Τάσο με την ευκαιρία. Είχε βγάλει ένα πρόγραμμα το ΕΛΚΑΚ. Νομίζω ήταν το πρώτο που είχε βγάλει αρχές του 25 για την ανάπτυξη ένα τέτοιο drone.
2: Έτσι. Μας έχει καλέσει το ΕΛΚΑΚ 2 ή 3 φορές, ήρθαν και από εδώ, τα είδαν όλα αυτά, αξιολογούν καμιά 25αριά Έλληνες κατασκευαστές οι οποίοι δήλωσαν ότι είναι κατασκευαστές, όμως δεν έχουμε δει κάτι στην πραγματικότητα να κυκλοφορεί έξω. Μάλιστα. Εκτός από αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως.
1: Ναι.
2: Και αξιολογούν όλα αυτά. Ναι, αλλά αν η αξιολόγηση πάρει 4 χρόνια, 5 το 2030, αυτά αλλάζουν συνέχεια, δηλαδή είναι σαν τα κομπιούτερ, κάθε 6 μήνες.
1: Ναι, εξελίσσεται η τεχνολογία και απαρχιώνονται γρήγορα.
2: Έτσι, δεν έχει νόημα δηλαδή να καταλήξουμε σε κάτι που ήταν πριν 8 χρόνια, διότι θα είναι παροχημένο.
1: Οπότε δηλαδή χρειάζεται επιτάχυση των διαδικασιών ή μήπως χρειάζεται και η προκήρυξη, πώς το λένε, γρήγορων διαγωνισμών μετά από δοκιμές πεδίου να γίνονται αναθέσεις, γιατί χωρίς συμβάσεις δεν μπορούν να ζήσουν οι εταιρείες.
2: Είναι ένα θέμα εδώ στην Ελλάδα ο διαγωνισμός, διότι από εμπειρία σας λέω, αφού ασχολούμαι με αυτά τα θέματα, ένας διαγωνισμός για να ευοδώσει περνάνε στην καλύτερη περίπτωση 4 χρόνια, στη χειρότερη 10. Ενστάσεις, ιστορίες, πράγματα. Όλοι φταίνει, και ο ιδιωτικός τομέας και το Υπουργείο και οι τεχνικές προδιαγραφές που δεν είναι αυτές που θα έπρεπε να είναι. Όμως το σύστημα δεν δουλεύει, δηλαδή στο επί του πρακτέου.
1: Άρα τι θα μπορούσε να γίνει για να μειωθεί αυτός ο κύκλος από την προκήρυξη στην παραγωγή και ένταξη
2: περιουσίας. Θέλουν να πάρουν μια φρεγάτα για παράδειγμα. Ναι. Πάει το Υπουργείο, αποφασίζει και κάνει. Δεν κάνει ένα διαγωνισμό. Ας αποφασίσει το Υπουργείο τι θέλει. Αλλά πρέπει να παίρνει τα αποφάσεις γρήγορες. Κάποιος πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη και να βγαίνει μπροστά.
1: Μάλιστα.
0: Μήπως φοβούνται τον νόμο που έχουν ψηφίσει, ας πούμε, τον οποίο δεν τηρούν, δεν ξέρω. Ενώ τον νόμο έρχεται εξεπλιστικά. Που τον ψήφισαν, αλλά δεν τον τηρούν. Ναι.
2: Ναι, εκεί τον τηρούν όσον αφορά το ελληνικό γίγνεσθε. Όταν όμως είναι να αγοράσουν υπερόπλα από το εξωτερικό και καλά κάνουν, εκεί δεν τον τηρούν.
0: Φτιάχνουν καινούριους νόμους.
2: Έτσι.
1: Άρα, για να δούμε προκοπή εδώ στη χώρα και σε κάποιο βαθμό να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας, τι θεωρείς ότι πρέπει να γίνει? Γιατί τώρα έχει δεκαετίες εμπειρίας αλλά και τριβής με όλο αυτό το κρατικό σύστημα προμηθειών, είτε αφορά το πολεμικό ναυτικό, είτε το λιμενικό σώμα, είτε άλλες κρατικές υπηρεσίες.
2: Και νομίζω ότι οι ίδιοι υπουργοί πρέπει να έχουν το θάρρος να βγουν μπροστά και να πούνε θέλω αυτό. Έγινε μια αξιολόγηση και θέλω αυτό.
0: Για να το πούνε θα πρέπει να το ξέρουν. Και για να το ξέρουν θα πρέπει να έχουν σοβαρούς συμβούλους. Συμβούλους εννοώ από τις ένοπλες δυνάμεις.
2: Μα όταν οι ίδιοι σύμβουλοι και οι υπουργοί δεν έρχονται...
0: Όχι τους εξωτερικούς συμβούλους. Για να μην μπερδευόμαστε.
2: Δεν έρχονται στην έκθεση αμυντικού υλικού που γίνεται κάθε 2 χρόνια να την επισκεφτούν. Αλλά πηγαίνουν όμως όλες τις άλλες εκθέσεις του εξωτερικού. Στην ελληνική δεν έρχονται. Πώς θα προχωρήσει?
0: Άλλο τώρα να κάνεις, πώς το λένε, εκδρομή, άλλο το να κάνεις μια αγκαρία μέχρι το...
1: Χωρίς να γίνω, πώς το λένε, κακός.
2: Σωστό,
1: με όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, μάλλον δεν θα ήταν ευχάριστη μια βόλτα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στα περίπτωρα της ελληνικής βιομηχανίας, διότι θα διατυπώνονταν σωριδών παράπονα για τη μη ταχεία ανάθεση προγραμμάτων, για τη μη διασφάλιση...
0: Για τους λάθους διαγωνισμούς,
1: έργο ελληνικής συμμετοχής στα συστήματα. Δηλαδή υπάρχει πολύ, ας το πούμε, παράπονο.
2: Οπότε... μα είναι λογικό. Όταν έρχονται σε μένα οι Υπουργοί Άμυνας ξένων χωρών, μιλάω για την έκθεση, να με επισκεφτούν και να συζητήσουν για το τι κάνουμε, τι γίνεται, τι δεν γίνεται, και δεν έρχεται ο δικός μας, φυσικά είναι να έχω παράπονο. Φυσικό είναι να έχω παράπονο.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Είναι δεδομένο.
2: Και όχι μόνο εγώ, υπάρχουν τόσοι Έλληνες, δηλαδή, φτιάχνουν πράγματα που τελικά απογοητεύονται όλοι αυτοί. Έχω δει απίστευτα πράγματα να φτιάχνουμε.
1: Ναι.
2: Χάνονται όμως.
0: Και όχι μόνο οι εταιρείες και τα πανεπιστήμια. Και υπάρχει παραγωγή και υπάρχουν και σχέδια και υπάρχουν.
1: Ναι,
0: και
1: είναι αυτό το περιβάλλον.
0: Παρόλα αυτά.
1: Το οικοσύστημα.
0: Ναι, το οικοσύστημα.
1: Ναι, υπάρχει. Προφανώς
2: έχουμε, έχουμε το φαινόμενο της Τουρκίας που τα τελευταία 20 χρόνια έχει κάνει πραγματικά άλματα στην παραγωγή αμυντικού υλικού, όπου από εξαγωγές αυτών των υλικών εισπράττει δις πολύ περισσότερα από ό,τι εισπράττουμε εμείς από τη βαριά μας βιομηχανία που είναι ο τουρισμός.
1: Ναι.
2: Άρα γιατί δεν αντιγράφουμε, εντάξει, δεν
0: και
2: μπορούμε.
0: Και που είναι και πολύ ευάλωτος ο τουρισμός, κακά τα ψέματα.
2: Έτσι. Γιατί δεν αντιγράφουμε λοιπόν αυτό που κάνει? Τι περιμένουμε τόσο καιρό? Όλοι φωνάζουμε. Γιατί δεν το κάνουμε εμείς, γιατί δεν το κάνουμε εμείς?
1: Γιατί χάσαμε την πρώτη ευκαιρία, Τάσο, στα τέλη της δεκαετίας του 90 με την μη ορθή αξιοποίηση των offset, τα οποία γίνανε συνώνυμο των
0: προσβετιών, εγώ θα το λέω έτσι,
1: προσβετιών των παράνομων πρακτικών, ενώ η Τουρκία όπως και η Ισπανία με τη χρήση των offset φτιάξανε αμυντική βιομηχανία.
0: Όπως έγινε, και με συγχωρείς, αυτό δεν είναι μόνο τα offset, έτσι? Να σου θυμίσω και τον ΟΠΚΠ. Όλες οι επιδοτήσεις λοιπόν συνολικά, γιατί δεν είναι μόνο ΠΚΠ, έρχονται και άλλα από ό,τι καταλαβαίνω. Όλες οι επιδοτήσεις αντί να πέφτουν, να γίνονται κεφάλαιο για να μπορέσει να στηθεί ένας κλάδος, καταλαβαίνεις, παλιά τα καταλαβαίνεις τα μπουζούκια, τα ξεχνάμε αυτά.
2: Θα συμφωνήσω λοιπόν μαζί σας ότι η καλύτερη στιγμή ήταν τη δεκαετία του 90 με τα offset. Η επόμενη καλύτερη στιγμή είναι τώρα.
1: Ναι, αλλά όπως βλέπεις και με το ΣΕΦ, προκοπή δεν κάναμε.
2: Δεν κάναμε.
1: Που δεν είναι φθηνά δάνεια με 45 χρόνια περίοδο εξόφλησης και με δεκαετή περίοδο χάριτος.
0: Στην Κύπρο τι γίνεται, η Κύπρος τα έχει αξιοποιήσει νομίζω, σωστά.
1: Η Κύπρος θα μας εκπλήξει δυσάρεστα.
2: Η Κύπρος αντιλαμβάνεται ότι ο εχθρός είναι πρώτον πυλών και κάτι πρέπει να κάνουν. Εμείς δεν το έχουμε αντιληφθεί.
1: 27.
2: Άλλωστε η ιστορία λέει, δείτε Μεσολόγγι, δείτε Μικρά Ασία, δείτε όλα αυτά. Εμείς εδώ περί άλλων τυρβάζαμε κάθε φορά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε. Τάσο, έχουμε να ρωτήσουμε κάτι. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι.
1: Όχι.
0: Και επανερχόμαστε. Να θυμίσω.
1: Καλημέρα.
0: Μπορείτε να μας παίρνετε, να μας στέλνετε μήνυμα με τις γνώμες σας. 6943 63 54 51. Στο Viber αυτό. Και τηλέφωνο. Προς το τέλος της εκπομπής θα βγάλουμε, αν θέλουν κάποιοι ακροατές, 210 710 8000. Τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, εδώ σε έχω τώρα. Πες μου, πόσα στελέχη παρετήθηκαν από το πολεμικό ναυτικό το πρώτο τετράμινο του 2026?
1: Αν θυμάμαι καλά, 150.
0: Α, τα είσαι διαβασμένος.
1: Όχι, το είδα, γιατί το δεν είναι νούμερο.
0: Πώς είχαν παρετηθεί πέρυσι το ίδιο διάστημα?
1: Όχι, αυτό δεν το ξέρω.
0: Μα είδες. 101.
1: Άρα 50% αύξηση στον χρόνο.
0: Είναι φοβερό. Και το πιο φοβερό είναι το ποιοι φεύγουν. Άκου να δεις τώρα. Φύγανε φέτος 22 αξιωματικοί, πέρυσι είχαν φύγει 33.
1: Μειώθηκε. Μάλιστα.
0: Φέτος φύγανε αξιωματικοί από τις σχολές υπαξιωματικών, έτσι, 46, και πέρυσι 16. Η ραχοκαλιά του στρατεύματος.
1: Τριπλασιάστηκε. Οι εμπνευστές του νομοσχεδίου για τους υπαξιωματικούς, με τις προβλέψεις του υπαξιωματικούς, θα πρέπει να χαίρονται τον πετυχαίων το στόχο.
0: Λοιπόν, ΕΠΟΠ, πώς φύγανε πέρυσι το πρώτο τετράμινο? 29.
1: Ναι.
0: Φέτος 50.
1: Σχεδόν διπλάσιο.
0: Δεν θα υπάρχει στέλεχος για το καράβι.
1: Ναι, είναι.
0: Το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι?
1: Όλοι το καταλαβαίνουμε. Και οποιοδήποτε το ακούει αυτή τη
0: στιγμή. Δεν θα μείνει κολυμπηθρόξιμο.
1: Για πρώτη φορά καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Μεγάλο. Πιστεύω ότι είναι συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Είναι και το οικονομικό.
0: Το οικονομικό. Με πήραν τώρα στελέχη. Άκου να δεις τώρα τι έγινε. Γιατί με παίρνουν. Επικοινωνούν τέλος πάντων μαζί μου στελέχη από ένα καράβι, από μια φρεγάτα, που πρόκειται να φύγει σε αυτή την αποστολή, την SNMG2, την Ναρκαλία στην, του...
1: Ναι, του ΝΑΤΟ.
0: Του ΝΑΤΟ.
1: Μόνιμη δύναμη Ναρκαλίας
0: του ΝΑΤΟ. Μόνιμη δύναμη Ναρκαλίας του ΝΑΤΟ. Αυτοί λοιπόν, λέει, θα λείψουν 3 μήνες το λιγότερο, έτσι, το λιγότερο 3 μήνες, και θα παίρνουν 27 ευρώ την ημέρα.
1: Μάλιστα.
0: 27 ευρώ την ημέρα. Σπίτι, παιδιά πίσω, δηλαδή... Να, καθόμουν και το σκεφτόμουν και θα πεις, εντάξει, 27 ευρώ είναι 27 ευρώ την ημέρα, ρε παιδί μου. Αλλά για σκέψου, δεν θα έχουν να αφήσουν τα παιδιά. Η γυναίκα σου θα δουλεύει, ας πούμε, δουλεύει. Δεν θα έχει να αφήσει τα παιδιά. Δεν θα πρέπει να τα κρατήσει κάποιος τα παιδιά. Μπορεί να μείνει κοντά οι γονείς. Θα πληρώσουν. Πόσο θα πληρώσουν για να κρατήσουν τα παιδιά? Ενώ ήταν αντίστοιχα το ζευγάρι, ας πούμε, εκεί, θα μειώνονταν τα έξοδα. Μπορούν αυτά τα 27 ευρώ να αντισταθμίσουν? Και γιατί 27 ευρώ και όχι 60, ας πούμε, που παίρνουν στις άλλες αποστολές? Δηλαδή, τι διαφορά έχει η SNMG2 από την Ειρήνη και από την UNIFIL?
1: Ναι, νομίζω ότι αυτά οι διαφοροποιήσεις οφείλονται στην ανέχεια, έλλειψη δηλαδή του χρήματος, ή στην άρνηση του να διατεθούν οι κατάλληλες πιστώσεις.
0: Εδώ τώρα, το άλλο καράβι, γιατί μόλις το είδαν το δημοσίευμα στο armyvoice.gr, μπείτε μέσα, θα τα δείτε όλα. Μου στέλνουν κατευθείαν και άλλοι από το πλοίο γενικής υποστήριξης Ηρακλής.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι 6 μήνες αυτή τη δύναμη.
1: Του ΝΑΤΟ, ναι.
0: Δηλαδή είναι 5 και κάτι και θα κλείσουν, να ξεγυρίσουν 27 ευρώ την ημέρα.
1: Ναι.
0: Λείπουν 6 μήνες από το σπίτι τους. 6 μήνες δεν βλέπουν τους δικούς τους. 6 μήνες δεν μπορούν να είναι στα γενέθλια των παιδιών τους, στις γιορτές.
1: Ναι, στην κανονική ζωή. Ναι.
0: Έτσι.
1: Καταρχάς, είναι αστείο που υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Το δεύτερο, πέρα από το οικονομικό, όχι ότι το οικονομικό δεν είναι σημαντικό, δεν ξέρω αν έχει αναπτυχθεί ένα δίκτυο προστασίας για τις οικογένειες όσο καιρό λείπουν. Και εξηγούμε. Υπάρχει ένας τηλεφωνικός αριθμός για κάθε πλοίο, για το πλήρωμα κάθε πλοίο, στο οποίο μπορεί να παίρνουν οι οικογένειες όταν λείπουν τηλέφωνο, για να, σε περίπτωση που χρειαστούν κάποια βοήθεια, σε περίπτωση κάποιας αρρώστιας, σε περίπτωση κάποιο ατυχήματος, σε περίπτωση που έχουν ανάγκη από υποστήριξη. Και να ξέρουν ότι σε σύντομο και άμεσο χρόνο θα μπορέσει να παρασχηθεί αυτή η βοήθεια. Αυτό αλλάζει για την ψυχολογία αυτό ο οποίος λείπει σε αποστολή. Δηλαδή, ξέρει ότι οτιδήποτε και να συμβεί, θα υπάρχει κάποια άμεση αντίδραση.
0: Τώρα με προκαλείς, γιατί κοίταξε να δεις. Αυτό το διάστημα κάνω κάποιες συνεντεύξεις με συζύγους στρατιωτικών.
1: Ναι.
0: Έχω κάνει κάποιες συνεντεύξεις, τέλος πάντων, παρακινούμενοι για να δω όλα αυτά που λες. Δηλαδή, το πώς αντιμετωπίζουν οι οικογένειες την απουσία, τις μεταθέσεις, όλα όσα βιώνουν, τέλος πάντων. Θα σου πω ότι ένα πράγμα. Θα σου πω ότι έχω σοκαριστεί. Από τις 12 συνεντεύξεις που έχουν γίνει, κατά τη διάρκεια των 12 συνεντεύξεων, 3 κοπέλες έβαλαν τα κλάματα. Μιλάμε για απίστευτη ψυχολογία, έτσι.
1: Είναι που ισχυρή πίεση.
0: Δεν υπάρχει βοήθεια καμία. Υπάρχουν υπηρεσιακοί παράγοντες, να το πω έτσι, είτε οι διοικητές, οι διάφοροι, οι οποίοι λένε στα στελέχη, εμείς εσένα προσλάβαμε, όχι την οικογένειά σου.
1: Ναι, επειδή δηλαδή, πρόκειται για επαγγελματικά στελέχη, αυτό
0: δεν υπάρχει καμία μέρη.
1: Να το πω, μα είναι βλακώδες. Προσλαμβάνεται επαγγελματικός στέλεχος, αλλά θα το πω επίσης, ο ΜΑΦ φορτώνει και την οικογένειά του. Σε τελική ανάλυση, αυτά που συζητήσαμε πριν από λίγο δεν είναι καινοφανείς θεωρίες ή πρωτότυπα. Σε όλες τις ένοπλες δυνάμεις χωρών, οι οποίες αναπτύσσονται εκτός της χώρας, υπάρχουν παρόμοια σχήματα, γιατί είναι σημαντικός παράγοντας το ηθικό.
0: Μα και εντός χώρας. Εντός χώρας.
1: Εντός χώρας. Εντός χώρας.
0: Δεν υπάρχει μέρημνας καθόλου, καθόλου.
1: Ναι, εντός χώρας. Επίσης υπάρχει πρόβλημα. Για να λέμε όμως και του στραβού το δίκιο, για να μην είμαστε συνέχεια εντελώς αρνητικοί, έστω και αν δεν γίνει αυτό το μεγαλεπίβολο πρόγραμμα των στρατιωτικών κατοικιών.
0: Δεν είναι μόνο οι κατοικίες, που είναι πολύ σημαντικό.
1: Οι παιδικοί σταθμοί. Επίσης,
0: στήριξη, ρε παιδί μου, ψυχολογική στήριξη, ναι, στα παιδιά, στήριξη, στην οικογένεια, στην, ναι, σύζυγο, στήριξη, να ξέρει που μπορεί να σταθεί σε μια κρίσιμη στιγμή, να ξέρει.
1: Η στήριξη προϋποθέτει δημιουργία δομών και υπηρεσιακών δομών.
0: Υπηρεσιακών, ναι.
1: Ναι, και ταυτόχρονα, γιατί δεν ξέρω σε ποιο βαθμό ισχύει, απλώς βλέπω από αυτό που παρακολουθώ στις άλλες αρμοδιότητες.
0: Θα τα δείτε, γιατί πραγματικά όταν ολοκληρωθούν οι συνεντεύξεις, θα δείτε, εγώ θα τις βγάλω. Και θα προσπαθήσω να έρθω να μιλήσουν και εδώ κάποιες. Ανώνυμα εννοείται, ναι, αλλά ναι, τουλάχιστον να τις ακούσουμε. Δηλαδή, είναι φοβερά. Καλά, δεν συζητώ ότι δεν υπάρχουν δομές ούτε υγείας και τέτοια. Αυτό αφορά και όλους τους νησιώτες μας. Αλλά σκέψου τώρα μία κοπέλα που έχει παντρευτεί ένα στρατιωτικό, νεαρή, και αναγκάζονται και γυρνάνε κάθε 2 και 3 χρόνια, ας πούμε, σε άλλη περιοχή, χωρίς τους γονείς της, να πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά, να κάθεται μέσα, να μην υπάρχει μια στήριξη, να μην μπορεί να βρει δουλειά γιατί είναι ξένη, να μην μπορεί να βρει δουλειά γιατί έχει να θρέψει τα παιδιά, να μην μπορεί να αφήσει κάπου τα παιδιά. Αυτό δεν είναι μια σημαντική υποστήριξη?
1: Προφανέστατα, δεν το σημαίνει.
0: Να αλλάζουν τα παιδιά σχολείο στη μέση της χρονιάς και να μην υπάρχουν δομές να τα στηρίξουν.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει. Πάνε συντονίσει του μεταθέσει, ναι, με αυτόν τον κύκλο του σχολείου. Δεν είναι κάτι το.
0: Μα δεν γίνεται όμως. Αυτό είναι το μεγάλο.
1: Αλλά οι καταστάσεις αυτές είναι εξαιρετικά έντονες. Έχω το παράδειγμα ενός φίλου, θα το πω δημόσια, χωρίς να αναφέρω το όνομα, ο οποίος αποφύτησε από την Ευελπίδων, παντρεύτηκε και η πρώτη μετάθεση ήταν στην Αλεξανδρούπολη, κάπου στη δεκαετία του 80. Το να πας ο δικός από την Αθήνα στην Αλεξανδρούπολη ήταν μια περιπέτεια, δεν υπήρχε ούτε αυτοκινητό, ούτε γραφεία. Αλλά εκείνη την εποχή.
0: Έχουν κόψει και τα τρένα.
1: Θυμάμαι.
0: Εκείνη την εποχή έπαιρνες το τρένο και πήγαινες.
1: Ναι, έκανε ώρες πολλές.
0: Πάρα πολλές.
1: Ή πέναγες το πέταλο του Λαμιακού, πώς το λέγανε, τα έχω ξεχάσει κιόλας. Τα έχω ξεχάσει πλέον αυτά. Νεόνυφη. Ξεκινήσα να πάνω, όταν φτάσω στην Αλεξανδρούπολη, πάρα λίγο να πάρω διαζύγιο. Είναι τα παντρεμένοι μερικές μέρες. Είναι η δουλειά αυτή, ειδικά στο στρατό ξηράς που είναι αναπτυγμένος ανά τη χώρα, για λόγους οι οποίοι όσον αφορά την ανατολική από πλευρά έχουν βάση, δεν δικαιολογείται από το 1974 που έγινε αυτή η στρατηγική αναδιάδειξη στα ανατολικά μέχρι σήμερα. Έχουν περάσει 52 χρόνια. Να μην έχουν δημιουργηθεί οι αντίστοιχες υποδομές και από τη στιγμή που αυξήθηκε το επαγγελματικό προσωπικό, οι αντίστοιχες δομές. Δηλαδή, όπως έχει μια μονάδα τον αξιωματικό του πρώτου γραφείου, του δεύτερου, του τρίτου, του τέταρτου, πρέπει να υπάρχει κάποιο πρόσωπο το οποίο θα υποστηρίζει τις οικογένειες των στελεχών όταν η μονάδα.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Ναι, αναπτύσσεται. Δηλαδή φεύγει εκτός έδρας, είτε πάει τρεις μέρες για μια άσκηση, είτε πάει για
0: μια. Να σου πω απλά, πολλοί έζησαν την κρίση των Εύρων και τους ρωτούσα, αν γινόταν κάτι, ξέρετε που θα πάτε εσείς και τα παιδιά? Όχι. Υπάρχει σχέδιο.
1: Ναι, προφανώς.
0: Αλλά δεν το ξέρω. Να είναι φοβερό.
1: Είναι φοβερό, αλλά είναι δείχνει.
0: Κάποια μου λέει, μου είχε πει ο σύζυγος να μην πάμε πουθενά εκεί πέρα που θα μας πούν, αλλά να πάρω τα παιδιά και να πάω από τον μέσα δρόμο, δεν ξέρω τι μου έλεγε διάφορα.
1: Α, κατάλαβα που κατοικώ έδρυο η κυρία αυτή.
0: Από τον Εύρο, δεν είναι.
1: Ναι, όχι, όχι. Το μέσα δρομολόγιο, ναι, εντάξει.
0: Ναι,
1: κοίταξε. Έχουμε θέμα στην κατανόηση ότι τα στελέχη δεν είναι μόνα τους.
0: Άκου τώρα λοιπόν κατανόηση. Λοιπόν, στείλαμε, είμαστε εθνικά υπερήφανοι βεβαίως, γιατί έχουμε Patriot και τους βάλαμε στο Δημότυχο να φυλάνε και τη Βουλγαρία, στην Κάρπαθο να φυλάνε τα ανατολικά.
1: Πήγαινε από το Δημότυχο.
0: Γυρίσανε, εντάξει. Από το Δημότυχο γυρίσανε, στα Χανιά, έτσι, να φυλάνε τις αμερικανικές βάσεις. Λοιπόν, αυτή είναι απλήρωτη. Από τις 3 Μαρτίου που έχουν πάει, είναι απλήρωτη.
1: Η στα Χανιά και στην Κάρπαθο λέμε τώρα.
0: Όχι, και στο Δημότυχο. Γυρίσαν. Άκου να δεις τώρα τι έχει γίνει. Δηλαδή είναι να χτυπάς το κεφάλι σου, έτσι. Γιατί είναι απλήρωτη? Γιατί δεν ξέρουν ακριβώς τι αποστολή είναι. Η διαταγή που βγήκε είναι προφορική. Στο φύλλο πορείας δεν γράφει το είδος της αποστολής. Δεν λέει ότι πήγανε, ξέρω εγώ, σε αποστολή. Δεν ξέρω πώς χαρακτηρίζεται, όπως χαρακτηρίζεται, ας πούμε, η ειρήνη και τέτοια, η Σαουδική Αραβία, δεν ξέρω τι, δηλαδή, αν είναι ο λόγος, βεβαίως, ο υπουργός, ο αρχηγός, έχουν πει ότι ήταν για το Ιράν. Αλλά αυτό είναι στα λόγια. Στην πράξη υπάρχει μια προφορική εντολή και τα στελέχη δεν έχουν πληρωθεί. Ξέρεις τι έχει γίνει αντίστοιχα σε άλλες περιπτώσεις, γιατί μου το λέγανε.
1: Ναι, ναι.
0: Στο τέλος, που μετά από, ξέρω εγώ, κάνα 2 χρόνια που πήραν τα χρήματα, δεν θυμάμαι πόσο. Πάντως μετά από 1 χρόνο ήταν, αντί να τους βάλουν ότι ήταν σε αποστολή, τους βάλουν ότι ήταν σε άσκηση. Και πήραν 17 ευρώ την ημέρα.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρω κάτι τέτοιο. Δηλαδή είναι ντροπή, έτσι. Οι άνθρωποι έχουν πάει εκεί. Τους δίνουν κάποια χρήματα για το ξενοδοχείο και όχι όλα. Μερικές φορές όχι όλα.
1: Τους στείλανε.
0: Τους στείλανε, ναι, ξαφνικά.
1: Ναι, όχι, καλώς τους στείλανε, αλλά τους στείλανε, δεν πήγα μόνοι τους.
0: Σωστό, προφανώς.
1: Λάβανε εντολή.
0: Στο φύλλο πορείας δεν υπάρχει τίποτα επάνω. Δεν φαίνεται τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, είναι τρελό. Τους δίνουν προκαταβολή για το ξενοδοχείο. Τους δίνουν, ξέρω, κάποια έναντι και δεν τους εξοφλούν.
1: Ναι, εντάξει. Δεν το συζητάμε. Τι να συζητήσει, είναι παράνοια.
0: Στο Δημότυχο τρώγανε κονσέρβες. Στα Χανιά δεν τους αφήνουν να. Επειδή μένουν στο πεδίο βολής, βάζουν 2 άτομα. Και 12 με 5 κλείνει η πύλη. Δεν μπορούν. Δηλαδή, αν βγουν έξω να πιούν από τώρα, σαν άνθρωποι, να πάνε να φάνε κάτι, ξέρω εγώ, να περπατήσουν.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούν να γυρίσουν. Πρέπει να περιμένουν στις 5 η ώρα το πρωί να μπουν μέσα.
1: Με τις τιμές που είχε το σουβλάκι, σίγουρα με τα δημοσιεύματα, όταν επισκέφθηκε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο τη Σούδα, τα 17 ευρώ, δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν να φάνε.
0: Ναι, γι' αυτό βγαίνουν έξω. Βγαίνουν έξω για να πάνε να φάνε. Οι τιμές στο σουβλάκι ήταν εντός τους, φέρανε εκεί πέρα για να.
1: Αυτό αποδεικνύει ότι.
0: Το φαντάζεσαι τώρα?
1: Το φαντάζομαι, λέει.
0: Έχουμε και ένα φίλο από ένα ορίστη. Είμαι από τα πλήρωτα στελέχη, μας έστειλε μήνυμα. Από τα πλήρωτα στελέχη των αποστολών Patriot, που το Πάσχα ο κύριος Αγία ήρθε να μας δώσει τσουρέκι και λαμπάδες και να φωτογραφηθεί μαζί μας για να μας δείξει στη σελίδα του ΓΕΑ και στα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωση. Μάλιστα, πήρε μπροστά στον διοικητή μας τηλέφωνο στον Ολκά για να μας πληροφορήσει για τις αποζημιώσεις που, όπως είπε, δεν θα αργούσαν. Πάσχα μιλάμε, έτσι. Φυσικά και μέχρι σήμερα κανείς δεν ξέρει τίποτα και εκτός από εξαπατημένοι αισθανόμαστε πλέον και απογοήτευση που μια ολόκληρη κυβέρνηση τεχνοκρατών και ρίσσο δυνατεί να βρει λύση σε ένα θέμα που λύνεται με μια εντολή στον υπολογιστή.
1: Τι να σχολιάσεις αυτό, το λέει όλο. Και το τραγικό είναι ότι πρόκειται όντως για ένα.
0: Έχω
1: πολύ
0: την εντύπωση ότι δεν έχει μείνει κολυμπητρόξυλο. Έχουν, ξέρεις, αυτές οι αποζημιώσεις για τις αποστολές, τις ειδικούς σκοπού, όπως λέγονται αυτές, είναι περιορισμένες. Έχει ένα συγκεκριμένο budget ετήσιο. Και από αυτό το καρβανά έχουν. Ναι, αλλά τώρα έχουν φύγει ένα σωρό αποστολές.
1: Συγγνώμη. Budget μπορεί να έχει συγκεκριμένο και καλώς έχει συγκεκριμένο για λόγους του προϋπολογισμού.
0: Στον προϋπολογισμό έχουν. Ναι, ναι, υπάρχει αυτό.
1: Αλλά το Ιράν το ρωτήσανε, για παράδειγμα, ή το Ισραήλ, ή τη ΣΥΠΑ. Δηλαδή, από τη στιγμή που δημιουργείται μια κρίση και απαιτείται ανάγκη να αναπτυχθούν σε αποστολή δυνάμεις, προφανώς πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού. Να μεταφέρουν από άλλους κωδικούς. Δεν είναι στατικό. Πρέπει να είναι δυναμικό. Τι θα συμβεί, για παράδειγμα, αν αύριο μεθαύριο χρειαστεί να πάει κάποια αποστολή σε κάποια χώρα ανθρωπιστική ή πάει λέγοντας. Τι θα πούν, δεν έχουμε προϋπολογισμό, τραβάτε και θα τα βρούμε στο μέλλον. Ούτως ή άλλως, σε καθημερινή βάση γίνονται μεταφορές μεταξύ κωδικών.
0: Τι ξέρω, αυτό που συμβαίνει είναι ντροπή. Είναι ντροπή γιατί είναι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Είναι, δηλαδή, εντάξει, τους στέλνεις τους άλλους ξυπόλυτους αγκάθια.
1: Ναι, αυτό καλύτερα να μην το πούμε από ραδιοφόνο, γιατί υπάρχουν και τέτοια ζητήματα.
0: Μα όταν δεν του δίνεις, ας πούμε, ούτε τα οδηπορικά για να μπορεί να...
1: Δεν εννοώ μόνο σε αυτό το επίπεδο, εννοώ και σε άλλα σοβαρότερα επίπεδα. Αυτό αποδεικνύει ότι πολλοί μιλάνε για μέρημνο προσωπικού, στην πράξη όμως τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Και επίσης νομίζω αποτελεί και εξήγηση γιατί πλέον το επάγγελμα του στρατιωτικού ή το λειτουργήμα, πες το όπως θες, δεν έχει την ίδια έλξη στην νεολαία που είχε τα προηγούμενα.
0: Προφανώς, γιατί οι νέοι δεν είναι ηλίθιοι, καθαλά βλέπουν τι γίνεται, ακούνε τι γίνεται.
1: Και το κυριότερο, μαθαίνονται όλα πλέον ότι γίνεται.
0: Ναι, προφανώς. Ένας που θα ψάξει να βρει, ας πούμε, για ΕΠΟΠ και που περιμένουν τους διαγωνισμούς, ρωτάει. Πού να πάω, στρατό, αεροπορία ή ναυτικό? Και κάθε και διαβάζει τι γίνεται με το ναυτικό, τι γίνεται με την αεροπορία, τι γίνεται με το στρατό. Παντού όμως τα ίδια είναι. Τελικά.
1: Ναι, σε πολλά πράγματα ναι, δεν έχει καμία διαφορά. Δεν θα δουλέψει όμως αυτό. Γιατί συνέχεια στις ένοπλες δυνάμεις όλο τον κόσμο, δυο είναι οι πηγές ανθρώπινων πόρων. Mm-hmm. Το επαγγελματικό προσωπικό και οι στρατεύσιμοι. Εμείς, όσον αφορά το επαγγελματικό προσωπικό, έχουμε φτάσει σε ένα ταβάνι περίπου 80.000 άτομα. Και δεν νομίζω ότι είναι και υποστηρίξιμο εάν είναι να δώσεις μισθούς και παροχές όπως πρέπει, αυτό το επίπεδο. Όσον αφορά τους στρατεύσιμους, λόγω της υπογεννητικότητας, η κατάσταση είναι δραματική. Δεν επαρκούν.
0: Ακόμα και τα μέτρα που έγιναν πιο αυστηρά τώρα, εγώ πιστεύω πως θα είναι ακόμα χειρότερα.
1: Τα μέτρα δεν αλλάζουν τον αριθμό των γεννήσεων. Ο αριθμός των γεννήσεων συνέχεια φθήνει. Η χώρα γερνάει. Εξορισμού, και το βλέπω και από τον εαυτό μου, γινόμαστε πιο συντηρητικοί, πιο επιφυλακτικοί στην αλλαγή, άρα και η κοινωνία αρχίζει και παρουσιάζει αρτηριοσκλήρωση, και στην περίπτωση τώρα των στρατεύσιμων τα κεφάλια λείπουν.
0: Λοιπόν, έχουμε χρόνο, αν θέλει να βγει ένας ακροατής, γιατί προηγουμένως περίμενα κάποιος, είπαμε θα βγάλουμε στο τέλος. Αν θέλει κάποιος να πάρει, ας πάρει τώρα, γιατί έχουμε άλλα 3 λεπτά. Λοιπόν, έχουμε τον Νίκο που μας στέλνει μήνυμα. Καλημέρα, με αυτά που ακούω, έναν άσχετο να βάλεις καλύτερα, έναν άσχετο να βάλεις καλύτερα θα δικείς. Γιατί τέτοια χάλια σε αυτονόητα πράγματα, τέτοια διάλυση οργανισμού που φημίζεται για την οργάνωση και την πειθαρχία, καταλαβαίνεις τι συμβαίνει στα υπόλοιπα. Θα τρώνε ντρόνους, λέει. Έχουμε έναν ακροατή, ναι. Καλημέρα σας. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Συγγνώμη, σήμερα φάγαμε με τις κουβέντες εδώ το χρόνο, αλλά σας ακούω.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαι ο Μιχάλης που τα λέμε κάθε Σάββατο.
0: Μάλιστα.
2: Το τρίλεπτο του Εφέδρου. να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι έτσι και το κύριο Περίκλη. Ας υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί υπάρχει πρωθυπουργός Έλληνας, ο οποίος ξυπνάει το πρωί με επιφύτηση και ανακοινώνει 12 ναυτικά μίλια. Δεδομένου ότι η Τουρκία το έχει περάσει με νόμο το Κάζους Μπέλη από την Εθνοσυνέλευση, έχουμε την εντύπωση ότι θα κινηθεί, θα το πράξει?
1: Είναι ένα ενδεχόμενο. Εάν λοιπόν ο Πρωθυπουργός αύριο το πρωί έχει την επιφύτηση να κηρύξει τα 12 ναυτικά μίλια, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε προετοιμαστεί για αυτό το ενδεχόμενο.
2: Εάν το λέω από τη μεριά της Τουρκίας, θα το τολμήσουν σαν μέρος του ΝΑΤΟ?
1: Εντάξει, όπως το βλέπω, με όση γνώση εγώ δεν είμαι και ο απόλυτα ειδικός. Η Τουρκία...
2: Όχι, με τις δεύτερα εκτιμήσεις.
1: Ναι. Ναι, ναι, η Τουρκία τα τελευταία 60 χρόνια, από τα μέσα δεκαετίας του 60 έχει δείξει τις προθέσεις της σε ό,τι αφορά το Αιγαίο και αργότερα στη Μεσόγειο, καθότι υπάρχει ένας παράγοντας ο οποίος δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ, η γεωγραφία. Τα νησιά μας είναι κοντά στις τουρκικές ακτές. Φανταστείτε αν λοιπόν τα νησιά ήταν, παραδείγματος χάρη, στο μέσο του Αιγαίου και από την άλλη μεριά και οι τουρκικές ακτές, θα είχαν λυθεί όλα τα προβλήματα. Η γεωγραφία είναι δολοφονική. Εάν θα το πράξει.
2: Εγώ γι' αυτό το ρωτάω, ότι δεδομένων όλων των συνισταμένων, σαν μέλη του ΝΑΤΟ, σαν ότι μέχρι στιγμής αυτό που είπατε από τη δεκαετία του 60 μέχρι τώρα το λένε.
1: Και το γράφουνε.
2: Ότι κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Ναι. Αν γίνει στην πράξη.
0: Το βάζουμε για προβληματισμό. Δυστυχώς ο χρόνος είναι πολύ πιεσμένος.
2: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα
2: εγώ
0: πολύ.
2: Δεν πειράζει.
0: Εγώ. Εγώ φταίω που άργησα στην αρχή, αλλά εντάξει, θα το ρυθμίσουμε. Έτυχε μια αναποδιάδροπη μας.
2: Το
0: ερχόμενο Σάββατο, λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον Περικλή Ζορζοβίλη που ήταν μαζί μας.
1: Ευχαριστώ, Ιωάννα.
0: Ευχαριστώ και τον Εφρέμ Χαραλαμπίδη που ήταν στον ήχο. Από
1: τους ακροατές
0: μας που συμμετέχουν και θα συμμετέχουν στην επόμενη εκπομπή περισσότερο. Από την εκπομπή Ενόπλες Δυνάμεις.
1: Την Ιωάννα Ηλιάδη.
0: Και τον Περικλή Ζορζοβίλη. Καλή σας ημέρα. Ακολουθεί η εκπομπή του Στέλιου Φωτόπουλου. Θα τα πούμε το ερχόμενο Σάββατο στις 10. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Η ώρα είναι 7.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Αχή 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Τελευταία ημέρα του Μάη, μπήκαμε για τα καλά, μπαίνουμε για τα καλά μάλλον στον Ιούνιο, αύριο τριήμερο, καλό τριήμερο σε όλους. Εδώ συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8 είναι η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Εφραίμος Χαραλαμπίδης. Πάρα πολύ καλεσμένοι σήμερα. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που έχουμε να ασχοληθούμε. Πολυθεματική εκπομπή με πάρα πολλά ενδιαφέροντα και με καλεσμένους, όπως σήμερα θα πούμε για τα Ποσειδόνια 2026 που ξεκινάνε αύριο. Έχουμε καλεσμένο τον κύριο Γιάννη Παρασκευόπουλο. Θα έχουμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Νίκο Καλάκο, τον οικονομολόγο, όπου θα μιλήσουμε για το δημοτικό ένφια. Έχουμε πολλά. Έχουμε να μιλήσουμε για τα Καλάβρητα, για τον Οδοτοτό, το πρόβλημα που υπάρχει εκεί πέρα. Κι άλλοι, καλεσμένοι διάφοροι. Ο κύριος Δημήτρης Παλούμπης. Θα μιλήσουμε για τον Οδοτοτό σιδηρόδρομο, τις εξελίξεις και από τη λειτουργία του και τη σημασία του και όλη αυτή την ιστορία, από την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην αγορά της Αχαΐας. Οι επιχειρήσεις, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και άλλα θέματα. Σήμερα θα σας κρατήσουμε το ενδιαφέρον μέχρι και τις 10 αμύωτο. Λοιπόν, 2-10-7-18-000, στούντιο Μάχη 998-papaki-gmail.com, 6-9-43-63-54-51, το τηλέφωνο που μπορείτε να στέλνετε μηνύματα Viber.

Σήμερα είναι η Πεντηκοστή Αγίου Ερμίου, μάρτυρος Αγίου Μάγου. Γιορτάζει η Ερμία, η Μάγια, ο Μάγος. Είναι παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Αυτά να τα ακούω εγώ και όσοι καπνίζουμε, δυστυχώς. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, είναι ένα... θα μου πεις, άμα θέλεις το κόβεις. Άμα θέλουμε το κόβουμε, αλλά δεν θέλουμε, φαίνεται. Είναι υποσυνείδητα μια παρέα που δυστυχώς μας κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό. Λοιπόν, να πούμε ότι σαν σήμερα... γιορτάζει και η Πετρονίλα, βλέπω. Και η Πετρονίλα, υπάρχει τέτοιο όνομα, Εφραίμ, δεν ξέρω. Είναι η μέρα των αδελφών. Σαν σήμερα το 1859 αρχίζει να λειτουργεί το περίφημο ρολόι Big Ben, σύμβολο της πόλης του Λονδίνου. Το 1905 ο πρωθυπουργός Θεόδωρος Δελιγιάννης δολοφονείται κατά την προσέλευσή του στη Βουλή από τον χαρτοπαίχτη και λεσχιάρχη Αντώνη Κωνσταγερακάρη, αιτία η απόφαση του Δελιγιάννη να κλείσει τις χαρτοπαίχτικες λέσχες. Σαν σήμερα το 1916 διεξάγεται η ναυμαχία της Γιουτλάνδης, η μεγαλύτερη πολεμική εμπλοκή στη θάλασσα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 151 βρετανικά πλοία συγκρούονται με 91 γερμανικά. Οι Άγγλοι χάνουν στο πεδίο της μάχης, αλλά κερδίζουν σε στρατηγικό επίπεδο. Σαν σήμερα το 1953 ο Νίκος Παπαμιχαήλ με συνοδηγό το Σπύρο Δημητράκο με Jaguar XK120 είναι ο νικητής του πρώτου ράλι Ακρόπολης. Την καρό σημαία του τερματισμού θα πάρουν μόνο 6 αυτοκίνητα. 1975 ο Κωνσταντίνος Χαραμαλής συνοντά του Τσουλεϊμάν Ντε Μιρέλ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Οι δύο πρωθυπουργοί συμφωνούν για παραπομπή του θέματος υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. 1995 αντιδράσεις και στο χώρο της Εκκλησίας προκαλεί η περιφορά της Θυμίας Ζώνης Παναγίας σε σπίτια πολιτικών, επιχειρηματιών και εφοπλιστών, τηλεοπτικού σταθμού, τράπεζες και νοσοκομεία με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων. Σαν σήμερα το 2017 μια σημαντική αλλαγή στο χώρο της ενημέρωσης, της δημοσιογραφίας, στα χέρια του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη περνά ο δημοσιογραφικός οργανισμός Λαμπράκη, καθώς κατέθεσε την υψηλότερη προσφορά η οποία ανέρχεται στα 23 εκατομμύρια ευρώ. Το τελευταίο λόγο θα έχει η δικαιοσύνη, η οποία και θα πρέπει να επικυρώσει το αποτέλεσμα του πλειοδοτικού διαγωνισμού. Σαν σήμερα το 1930 γεννιέται ο Clint Eastwood, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης. Το 1945 γεννιέται ο Rainer Werner Vass Binder, Γερμανός σκηνοθέτης. Και το 1954 ο Θωμάς Μαύρος, Έλληνας ποδοσφαιριστής με θητεία στον Πανιόνιο και την ΑΕΚ. Σαν σήμερα το 1869 πεθαίνει ο Γεώργιος Σταύρος, πρώτος διοικητής της Εθνικής Τράπεζας, και το 1905 ο Θεόδωρος Δελιγιάννης, Έλληνας πολιτικός και πλιστάκης πρωθυπουργός. Τέλος, σαν σήμερα το 2023, πριν από 3 χρόνια, φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας πολιτικός Θεόδωρος Πάγκαλος.

Βλέπουμε εδώ στα πρώτα θέματα της επικαιρότητας. Χθες η Paris Saint-Germain στα πέναλτι πήρε το τελικό του Champions League. Αυτό έκανε να βγουν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Παριζιάνοι στους δρόμους, που κατέληξε από ό,τι βλέπω σε επεισοδιακούς πανηγυρισμούς με 416 προσαγωγές, οδοφράγματα, συγκρούσεις με την αστυνομία, και έγινε ένας πραγματικά χαμός στο Παρίσι. Από ό,τι βλέπω το γιόρτασαν δεόντως οι φίλοι της γαλλικής ομάδας. Χαμός βλέπω εδώ. Η Paris Saint-Germain ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης, 4-3 την Arsenal στα πέναλτι, και ακόμα πανηγυρίζουν. Αντίθετα η Arsenal, η Άγγλοι οπαδί της το ήθελαν πάρα πολύ, αλλά δεν τα κατάφεραν. Τι βλέπω, αναστάτωση στην Αμερική από μετεωρίτη που διαλύθηκε στην ατμόσφαιρα με εκοφαντική έκρηξη. Υπάρχουν και σχετικά βίντεο. Ένας μικρός μετεωρίτης διαλύθηκε χθες Σάββατο κατά την είσοδο του στην ατμόσφαιρα πάνω από το βορειοανατολικό άκρο της Αμερικής, περίπου στην περιοχή της Βοστόνης, και οι εκοφαντικές εκρήξεις αναστάτωσαν πολλούς κατοίκους σύμφωνα με ανακοίνωση της NASA. Ο μετεωρίτης διαλύθηκε πάνω από τα σύνορα μεταξύ Μασαχουσέτης και Νιου Χάμσαιρ στις 2 και 6 τοπική ώρα, 9 το βράδυ και 6 σύμφωνα με τη δήλωση που έκανε ο εκπρόσωπος τύπου της NASA στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ήταν μια πύρινη σφαίρα, αναφέρεται, που δεν συνδέεται με βροχή μετεωριτών. Ήταν ένα φυσικό αντικείμενο και όχι επανείσοδος διαστημικών σκουπιδιών ή κάποιου δορυφόρου, σύμφωνα με τη διευκρίνηση που έκανε ο εκπρόσωπος. Η ταχύτητα του μετεωρίτη ήταν άνω των 120.000 χιλιόμετρων την ώρα και διαλύθηκε σε ύψος περίπου 64 χιλιόμετρα από το έδαφος. Η ενέργεια 64 χιλιόμετρα μετεωρίτης από το έδαφος, Φρέμ, είναι πάρα πολύ κοντά, εξαιρετικά κοντά. Η ενέργεια, λέει, που απελευθερώθηκε εκτιμάται πως ισοδυναμεί με 300 τόνους TNT, κάτι που εξηγεί τις εκοφαντικές αυτές εκρήξεις. Σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αρκετοί χρήστες ανέφεραν ότι οι εκρήξεις ήταν τόσο ισχυρές που σύστηκαν τα σπίτια τους. Όπω Παναγία μου, ευτυχώς που δεν έσκασε κάτω. Ευτυχώς. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε να δούμε τον καιρό, να δούμε και τα άλλα θέματα, για να αρχίσουμε σιγά σιγά να πιάνουμε και τα θέματα με τους καλεσμένους. Πάμε.

Λοιπόν, 46 λεπτά μετά τις 7, εδώ πάντα συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8. Μάλλον έκανα λάθος, είπα Γερμανοί, είπα για τους πανηγυρισμούς. Επειδή μου ήρθε ένα μήνυμα ότι λέει Γάλλοι λέει βγήκαν στους δρόμους. Λοιπόν, είπα εγώ κατά λάθος, εν τη ρίβη του λόγου έτρεχα και είπα για κάποια άλλη εθνικότητα. Τέλος πάντων, μου στέλνει ένας φίλος εδώ την καλημέρα του και μου λέει Γάλλοι λέει βγήκαν στους δρόμους. Μπορεί να κάνω λάθος και δεν το θυμάμαι. Πρέπει να ξαναγυρίσω πίσω την κασέτα που λέγαμε παλιά. Εφραίμ, γύρνα πίσω την κασέτα. Λοιπόν, καλημέρα στη Δέσποινα Ταξί, καλημέρα στο Σάκη από τη Γερμανία, καλημέρα στη Βέρα, καλημέρα στον Νίκο από τον Άγιο Στέφανο, το Θανάση από το Περιστέρι. Καλή εκπομπή, αγαπητέ Γιώργο Γαριφάλου, καλή εβδομάδα, καλημέρα στο Θεοδόση. Από το Χολαργό, πρώην κομμουνιστή μου λέει. Καλημέρα, Θεοδόση. Παλιά κάναμε πολύ λάθη, αλλά στην πορεία τα φτιάχναμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Όλα δείχνουν ότι έχουμε μπει τελικά για τα καλά στο καλοκαίρι. Οι θερμοκρασίες, οι συνθήκες, όλα βοηθούν. Το θέμα είναι πώς θα περάσουμε αυτό το καλοκαίρι. Αν το, δηλαδή, η διάρκεια του είναι όπως είναι σήμερα και τις τελευταίες ημέρες, το τελευταίο διάστημα, φαίνεται ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Θα μου πούνε πολλοί, καλά δεν βλέπεις τι γίνεται, έχει αδειάσει η Αθήνα και έχουν φύγει για τριήμερο παντού, γεμάτα παντού τα πάντα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Νομίζουμε ότι είναι έτσι. Λοιπόν, πάμε γενικά αίθριο καιρό σήμερα με τοπικές νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες και τις βραδινές στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πλύνουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τις περισσότερες περιοχές στους 28 με 39 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Δευτέρα, γενικά αίθριος ο καιρός, 1η του Ιούνιου αύριο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές και βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, από αργά το απόγευμα πιθανώς να εκδηλωθούν φαινόμενα και σε παιδινές περιοχές κεντρικής Μακεδονίας. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Για την 3η 2 Ιούνιου, γενικά αίθριος καιρός, στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα κεντρικά και βόρεια θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Την Τετάρτη 3 του Ιούνιου, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η ορατότητα το πρωί θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι την Τετάρτη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, για την Πέμπτη στη βόρεια βορειοδυτική χώρα θα έχουμε αρχικά αίθριο καιρό και από το μεσημέρι νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Την Πέμπτη δηλαδή. Ίσως δροσίσει λίγο. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ανατολικά θα είναι περιορισμένη με ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη πρόσκαιρα 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στη βορειοδυτική χώρα.

Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Στον ο αγαπητός Δημήτρης από την Οδό Πειραιός, εργαζόμενο security. Καλημέρα σε όλους όσους εργάζονται αυτό το τριήμερο, όταν κάποιοι άλλοι διασκεδάζουν και περνάνε ωραία. Είναι πολλοί ο κόσμος που δουλεύει ακόμα και σε τέτοιες περιόδους. Τι να κάνουμε, για κάποιους είναι καλά, για κάποιους είναι άσχημα. Καλημέρα σε όλα τα σώματα ασφαλείας που μας ακούνε, καλημέρα σε όλους όσους εργάζονται μέσα από φάμπρικες, μέσα από συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες. Καλημέρα εκεί στο λιμάνι του Πειραιά, από ό,τι μου λένε είναι πάρα πολλοί κόσμος από εκεί, από το λιμάνι του Πειραιά, επιχειρηματίες αλλά και πολλοί εργαζόμενοι που μας κάνουν ακρόαση. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα είναι και το μπλε φεγγάρι του Μαΐου, Εφραίμ. Σήμερα είναι η δεύτερη Πανσέλινος μέσα στον ίδιο μήνα ημερολογιακό, να ξέρεις. Δεν ξέρω αν ασχολείσαι με τα άστρα και αυτά. Δεν ασχολείται Εφραίμ, όχι. Δεν τον ενδιαφέρει. Ήθελα να τον ρωτήσω τι ζώδιο είναι, τι οροσκόπο έχει, αλλά ούτε εγώ ασχολούμαι εδώ που τα λέμε. Τι είσαι, διπλό? Α, είσαι δίδυμος. Α, δίδυμος ο Εφραίμ. Είδες, δεν το ξέρα. Ο κύκλος φάσεων, λέει, της Σελήνης διαρκεί περίπου 29,5 μέρες, γεγονός που καθιστά το φαινόμενο σχετικά σπάνιο. Υπάρχουν δύο τύποι, Εφραίμ, μπλε φεγγαριού, το μηνιαίο όπως το σημερινό και το εποχιακό που αφορά μια τέταρτη Πανσέλινος στην ίδια αστρονομική εποχή. Η κορύφωση του φαινομένου στην Ελλάδα αναμένεται σήμερα στις 12 παρατέταρτο τη νύχτα, ένα τέταρτο πριν αλλάξει η μέρα, η διάρκεια της μέρας. Το φεγγάρι θα είναι ορατό και εντυπωσιακό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και της επόμενης ημέρας, θα φαίνεται και τη μέρα δηλαδή το φεγγάρι. Και στο βόρειο ημισφαίριο η Σελήνη θα κινείται χαμηλά στον ορίζοντα, σε αντίθεση με το νότιο ημισφαίριο που θα είναι ψηλά.

Μιας και λέμε για τον καιρό, να πούμε ότι έχει, σύμφωνα με αυτούς τους χάρτες που υπάρχουν από το Ευρωπαϊκό Προγνωστικό Μοντέλο, το ECMWF, οι θερμοκρασιακές αποκλίσεις για τις 7 Ιουνίου, 7 τώρα σε μια εβδομάδα περίπου, εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένες σε μεγάλο τμήμα της νοτιοανατολικής Ευρώπης, και αυτή η εξέλιξη μεταφράζεται σε αυξημένες πιθανότητες για μια έντονη θερμή εισβολή στη χώρα μας τις πρώτες μέρες του Ιουνίου. Την ίδια ώρα στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και σε περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου φαίνεται να επηρεάζονται από αέριες μάζες σημαντικά θερμότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής, καθώς το προγνωστικό μοτίβο υποδηλώνει πιθανή μεταφορά θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική. Και παρόλα αυτά, πάντως, οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι δεν μπορούν ακόμη να εξαχθούν ασφαλείς συμπεράσματα για την ένταση και τη διάρκειά της. Εφόσον το σενάριο αυτό επιβεβαιωθεί, στα επόμενα προγνωστικά τρεξίματα η υδράργυρος θα κινηθεί αισθητά, ο υδράργυρος, πάνω από τις κλιματικές τιμές. Σε ανάλογες περιπτώσεις, οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφονται συνήθως στα υπηρετικά τμήματα της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, αλλά και σε κλειστές παιδινές περιοχές που βρίσκονται μακριά από την άμεση επίδραση της θάλασσας. Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι πρόκειται για πρόγνωση με χρονικό ορίζοντα περίπου 10 ημερών, γεγονός που αυξάνει σημαντικά το περιθώριο μεταβολών στα προγνωστικά σενάρια, πράγμα που σημαίνει ότι συγκεκριμένοι χάρτες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μια πρώτη τάση της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας και όχι ως τελική πρόγνωση. Όπως ανακοινώθηκε, λεπτομέρειες σχετικά με την ένταση της θερμής εισβολής, τη διάρκειά της και τις μέγιστες θερμοκρασίες που ενδέχεται να καταγραφούν θα γίνουν σαφέστερες μέσα από τα επόμενα προγνωστικά δεδομένα. Προς το παρόν, το μόνο συμπέρασμα που μπορεί να διατυπωθεί με σχετική ασφάλεια είναι ότι υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες για μια περίοδο θερμότερη από τα φυσιολογικά επίπεδα στην νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ελλάδα στις αρχές Ιουνίου. Το κατά πόσο αυτή η τάση θα εξελιχθεί σε ένα αξιόλογο κύμα ζέστης ή θα περιοριστεί στις πιο ήπιες θερμοκρασιακές αποκλίσεις θα φανεί τις επόμενες μέρες, καθώς οι αναλύσεις θα ανανεώνονται συνεχώς. Έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Η Βέρα μου λέει: σήμερα 5,5 ώρα που πέρασε από τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, μόλις είχε ξεμητήσει το φεγγάρι από τη θάλασσα και ήταν μπροστά από τον πύργο το καινούριο. Αυτή η θέα θα πληρωθεί ακριβά από τους επενδυτές στα βαπόρια να περνάνε πολύ όμορφο θέαμα. Ναι, εκεί όσοι αγοράζουν σε αυτό το πύργο αυτό πληρώνουν. Μην νομίζεις, Βέρα, αυτό πληρώνουν. Είναι πολλά τα λεφτά, είναι πολλά τα εκατομμύρια. Κάτι ανάλογο είχα ζήσει στη Λεμεσό σε ένα ουρανοξύστη τότε που είχα πάει, που τον φτιάχνανε εκείνο τον ουρανοξύστη. Τελικά πέσανε Ρώσοι εκεί επενδυτές, Ρώσοι επιχειρηματίες, φρέμπτο διαμέρισμα. Εντάξει, ένα πάρα πολύ καλό διαμέρισμα, είχα μπει και είχα δει. Ήταν οροφοδιαμερίσματα, ο κάθε όροφος 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ένα τριάρι προς τεσσάρι, όχι ιδιαίτερα μεγάλο, αλλά πλήρωνε το ότι έβλεπε όλη τη μαρίνα της Λεμεσού, όλο τη θάλασσα της Λεμεσού. Λοιπόν, φαντάσου και εδώ πέρα κάτι ανάλογο θα γίνει και με τον πύργο που σηκώνουν. Τι λέει εδώ, ναι. Λοιπόν, ο Σάκης, καλημέρα Σάκη, οι παγκόσμιες μέρες μας ο Σάκης λέει, επειδή είπα για την παγκόσμια ημέρα καπνίσματος, οι παγκόσμιες μέρες μας έφαγαν, ένα τσιγαράκι μας έμεινε να το κόψουμε, λέει, γι' αυτό. Παγκόσμια ημέρα κατά των διεφθαρμένων πολιτικών υπάρχει, αν όχι να την κάνουμε για την 1η Απριλίου. Δεν διαφωνώ, καλή ιδέα του Σάκη. Καλημέρα Ζέπο, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα Ποσειδόνια 2026, να καλέσουμε τον κύριο Γιάννη Παρασκευόπουλο, εκθέτης, να μας πει μια διοργάνωση που τα τελευταία χρόνια έχει πολύ ιδιαίτερη σημασία για την χώρα μας. Πάμε σε τραγούδι.

Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε δεύτερο μέρος εκπομπής, 5 λεπτά μετά τις 8, 31 Μαΐου του 2026, πάντα συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8. Ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη», στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Γιώργος Γαριφάλου, στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Θοδωρής, ο Εφραίμος Χαραλαμπίδης. Λοιπόν, πάμε, μου λέει ο Στέλιος, μου άλλαξες το όνομα, λέει. Ο Στέλιος είπε, λέει, όχι η Βέρα. Στέλιο, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Διάβασα σαν να είναι δικό σου με το φεγγάρι που είπες για τη Θέα. Ναι, ο Στέλιος το είπε, παιδιά, έκανα λάθος, δεν το είπε η Βέρα. Λοιπόν, επίσης να πούμε, ο Θανάσης μου λέει, ο Θανάσης ο 4599, κάνετε λάθος, λέει, ο πύργος ελληνικό, έχουν ήδη προπολιθεί τα διαμερίσματα που θα έχει πάνω, έχουν ήδη πολιθεί όλα, δεν είναι προσπόληση τίποτα από αυτά. Πού να τα ξέρω αυτά. Ναι, εντάξει, φαντάσου, έχουν ήδη προπολιθεί και σίγουρα τα ποσά θα είναι τεράστια.

0: Η Δέσποινα μου λέει τα Ποσειδονία 2006 τα έχει αναλάβει το ΣΑΤΑ σε συνεργασία με ραδιοταξί. Το ΣΑΤΑ πάντα είναι εγγύηση για την ομαλή διεξαγωγή των μεταφορικών ανακών των επισκεπτών των Ποσειδονίων. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε σύνδεση. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Γιάννη Παρασκευόπουλο. Είναι εκθέτης σε αυτή τη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση Ποσειδονία 2026 που πραγματοποιείται από αύριο 1η Ιουνίου Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Μετροπόλιταν Expo στην Αθήνα. Και ιδιαίτερα φέτος η διοργάνωση αποτελεί τη μεγαλύτερη γιορτή της παγκόσμιας ναυτιλίας, σημειώνοντας μάλιστα ένα νέο ιστορικό ρεκόρ εκθετών και συμμετοχής. Και πραγματοποιείται, θα μας τα πει και ο κύριος Παρασκευόπουλος, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, πάνω λένε από 40.000 επαγγελματίες του ναυτιλιακού κλάδου. Καλημέρα κύριε Παρασκευόπουλε.
1: Καλημέρα σε όλους σας και σε εσάς προσωπικά.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ που μας καλείτε.
0: Να είστε καλά. Για πέστε μας έτσι λίγα στοιχεία, ναι.
1: Πράγματι η έκθεση αυτή είναι η μεγαλύτερη έκθεση ναυτιλίας που γίνεται στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν 2-3 μεγάλες εκθέσεις στο πλανήτη, σε όλο τον κόσμο που γίνονται. Τα Ποσειδόνια είναι η μεγαλύτερη έκθεση και κατά κάποιο τρόπο είναι και μια γιορτή της ναυτιλίας, μιας και η Ελλάδα διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο του πλανήτη.
0: Ισχύει.
1: Όχι μόνο στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Η φετινή διοργάνωση είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρα, διότι αναμένονται άνω από 40.000 επισκέπτες, επισκέπτες που ασχολούνται με την ναυτιλία.
0: Και είναι και από όλο τον κόσμο.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Από όλο τον κόσμο, μπράβο, ναι.
1: Εξέταση είναι 2.200.
0: Α, είναι τόσο πολύ,
1: 2.200 εκθέτες από περισσότερες από 140 χώρες.
0: Απίστευτο. Πραγματικά, όντως είναι μια γιορτή.
1: Πραγματικά, απίστευτο. Δηλαδή, είναι τεράστιος το οικονομικό αποτέλεσμα που αφήνει αυτή η έκθεση. Είναι τεράστιο.
0: Είναι η γιορτή της ναυτιλίας.
1: Τα αεροπορικά, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια. Δηλαδή είναι τεράστιο το νούμερο που αφήνουν οι ξένοι επισκέπτες στη χώρα μας.
0: Έτσι.
1: Λόγω αυτής της έκθεσης. Και αυτή η έκθεση έχει σαν σκοπό κάθε χρόνο να δείχνει οι όλες οι επιχειρήσεις που ασχολούνται την καινοτομία τους, την εξωστρέφεια και την καινοτομία και την τεχνολογία που αναπτύσσεται. Στην έκθεση αυτή παρουσιάζεται κάθε δεύτερο χρόνο που γίνεται στην Ελλάδα, παρουσιάζεται πολλές καινοτομίες, πολλές εξελίξεις της ναυτιλίας και γενικά του κλάδου, γιατί πολλά πράγματα αλλάζουν. Η τεχνητή νοημοσύνη, παραδείγματος χάρη, έχει μπει για τα καλά στην ελληνική ναυτιλία. Πάρα πολλά πράγματα καινούρια παρουσιάζονται κάθε φορά στην έκθεση αυτή.
0: Αυτό βλέπω.
1: Σε μια χώρα που είναι η μεγαλύτερη ναυτιλία του κόσμου. Είναι η Ελλάδα, έχει τη μεγαλύτερη ναυτιλία του πλανήτη.
0: Από ό,τι διαβάζω
1: και
0: εδώ,
1: είναι
0: κύριε,
1: πολύ φυσικό και πολύ λογικό η έκθεση αυτή να έχει τεράστιες διαστάσεις.
0: Από ό,τι διαβάζω, κύριε Παρασκευό,
1: αυτά είχα να σας αναφέρω σχετικά με την έκθεση.
0: Ναι, κάτι τελευταίο. Από ό,τι διαβάζω εδώ στα στοιχεία που μπαίνω και βλέπω, φέτος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιοποίηση, στην πράσινη μετάβαση και στην ενσωμάτωση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στον κλάδο. Είναι τρεις σημαντικοί τομείς που δίνουν μια άλλη διάσταση φέτος. Α, έπεσε η γραμμή. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Σχεδόν τα είπαμε όλα, σχεδόν τα είπαμε όλα. Δεν χρειάζεται. Να είναι καλά ο κύριος Παρασκευόπουλος, εκθέτης επαναλαμβάνω. Είναι μία εβδομάδα αυτή η έκθεση. Σε αυτή θα, όπως είπε ο κύριος Παρασκευόπουλος, 2.200 εκθέτες, πάνω από 40.000 επισκέπτες, με πλήθος συζητήσεων και παρουσιάσεων για τις προκλήσεις της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας και τους νέους περιφαλωτικούς κανονισμούς. Ουσιαστικά βέβαια, ναι, μεν αρχίζει αύριο, για να δούμε, να μην τον κλείσουμε έτσι άκομψα τον κύριο Παρασκευόπουλο. Λοιπόν, ουσιαστικά βέβαια ξεκινάει σήμερα. Ναι μεν η έκθεση πραγματοποιείται από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, όμως υπάρχει και ένα event που πραγματοποιείται σήμερα 31 Μαΐου με ένα δρόμο, το Ποσειδονία Running Event, έναν αγώνα δρόμου που πραγματοποιούν κάποιοι εκεί μέλη της διοργάνωσης, με 5 χιλιόμετρα που θα τρέξουν στους δρόμους του Πειραιά. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό, κύριε Παρασκευόπουλο, έπεσε η γραμμή πριν.
1: Ναι, ναι. Σχετικά με το μαραθώνιο που γίνεται σήμερα, συμμετέχουν πολλοί εκθέτες και η επιχείρηση δική μου συμμετέχει με 16 άτομα.
0: Η δικιά σας επιχείρηση με 16, εσείς ο ίδιος φαντάζομαι όχι, δεν γίνει εφικτό.
1: Δεν είναι εφικτό.
0: Μακάρι, και εγώ θα το ήθελα.
1: Πια.
0: Μεγαλώσαμε, ναι, και εγώ θα το ήθελα.
1: Αλλά πιέντω 16 νέοι θα πάνε να τρέξουν σήμερα.
0: Μπράβο.
1: Τους έχω φτιάξει και τις στολές με τις μπλούζες και με τη φίρμα της εταιρείας μας.
0: Κύριε Παρασκευόπουλε, είναι μια τελικά, καταλαβαίνω ότι είναι μια πραγματικά γιορτή της ναυτιλίας σήμερα.
1: Ναι, μεγάλη γιορτή της ναυτιλίας, μια μεγάλη γιορτή της ναυτιλίας. Μια πολύ μεγάλη γιορτή της ναυτιλίας.
0: Μπορεί ο καθένας να επισκεφτεί την έκθεση στο αεροδρόμιο, δηλαδή να έρθει που να μην έχει και σχέση, ή υπάρχει μια διαδικασία? Είναι ανοιχτό για όλο το κοινό?
1: Ναι, είναι ανοιχτό για όλο το κοινό. Βέβαια υπάρχουν προσκλήσεις, αλλά οποιοδήποτε μπορεί και θέλει μπορεί να επισκεφτεί την έκθεση.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία, γιατί τα σκάφη γενικότερα, ό,τι έχει να κάνει με την ναυτιλία, πάντα προσελκύει κόσμο, πάντα την αγαπάει τη θάλασσα ο πολίτης και ο κόσμος, και σίγουρα πολλοί θα είναι όσοι δεν έφυγαν τριήμερο, σίγουρα θα θέλουν να έρθουν αύριο στην πρεμιέρα της έκθεσης στο αεροδρόμιο.
1: Ναι, αύριο είναι τα γένια, είναι η πρώτη μέρα, είναι τα γένια, μόνο γένια γίνονται αύριο,
0: ναι.
1: Και την Τρίτη ξεκινάει η έκθεση κανονικά από το πρωί.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ, κύριε Παρασκευόπουλε.
1: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.
0: Σας εύχομαι καλό μήνα, καλημέρα. Yeah. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι για να επιστρέψουμε. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Γιάννη Χριστόπουλο, που θα πούμε και με τον ίδιο πολύ σημαντικά θέματα. Ο κύριος Χριστόπουλος είναι διευθυντής του Εσπερινού Γυμνασίου Μαλιάδας, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος της Ήλιδας, του Δήμου Ήλιδας. Έχουμε να πούμε σημαντικά θέματα να συζητήσουμε. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, σε περίπου 10 λεπτά, γύρω στις 8.30, θα καλέσουμε τον κύριο Χριστόπουλο, όπως είπα, διευθυντής του Εσπερινού Γυμνασίου Αμαλιάδας με ηλικιακές τάξεις. Είναι και πρώην δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ήλιδας. Τον κύριο Χριστόπουλο θα μιλήσουμε ως πιο ειδικός. Εχθές τα είπαμε με την κυρία Νικηταρά για τις πανελλήνιες εξετάσεις που ξεκίνησαν την Παρασκευή, το Σάββατο για τα ΕΠΑΛ, για την ψυχολογία των παιδιών. Πολλά χρόνια εκπαιδευτικός και έχει να μας δώσει τη δική του την άποψη για το θέμα, για την ψυχολογία των παιδιών, των γονέων, των οικογενειών. Έχει πολύ σημασία η δική του η άποψη. Από την άλλη, είδαμε χθες ένα περιστατικό με έναν μαθητή που βγαίνοντας σε ένα κανάλι από την τάξη όταν έγραψε, πέσαν οι δημοσιογράφοι πάνω του να του πάρουν δηλώσεις. Το παιδί αυτό, όταν άρχισε να λέει για δολοφόνους και βιαστές που μας κυβερνούν, τον έκοψαν κυριολεκτικά στον αέρα. Πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα. Πάμε.
1: Έγραψα για το ότι μας κυβερνάνε βιαστές και δολοφόνοι.
2: Εντάξει, okay. Δεν έχει σχέση με το μπάσκετ.
1: Όχι, να σου πω τι έγραψα.
3: Τι είπα.
2: Γεια σου.
4: Ενδιαφέρει πολύ.
2: Πώς φύγες, είσαι ο πρώτος.
1: Είσαι καλά.
2: Τι σας έπεσε?
1: Για το μπάσκετ, κάτι τέτοιο. Για το μέλλον.
2: Αθλητισμό.
1: Ναι, για αθλητισμό, μπάσκετ και κάτι τέτοιο.
4: Δεν με πολύ ενδιαφέρει και βασικά κιόλας.
2: Στην έκθεση, δηλαδή, για εξήγησέ μας τι έγραψες.
4: Εντάξει, θα δείξει τώρα.
0: Λοιπόν, πραγματικά τον έκοψαν στον αέρα. Πάμε λίγο ακόμα να τον ακούσουμε. Πάμε.
1: Έγραψα για το ότι μας κυβερνάνε βιαστές και δολοφόνοι.
2: Εντάξει, okay. Δεν έχει σχέση με το μπάσκετ.
1: Όχι, να σου πω τι έγραψα.
3: Τι είπα.
0: Λοιπόν, μπαμ, κατευθείαν, μαχαίρι, Εφραίμ, έπεσε μαχαίρι, δεν έμεινε τίποτα. Ο πιτσιρικάς δεν πρόλαβε να πάρει ανάσα. Αυτά είναι. Ρένα καλημέρα μας, από τις πανέμορφες Πέτσες μας στέλνει την καλημέρα της. Καλή εκπομπή, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, Ρένα. Ο Νίκος, πανελλαδικές, ψυχολογία παιδιών, μηχανογραφικό, πώς επηρεάζουν οι εξετάσεις στη ζωή μας, αν δεν πετύχω μετά τι, αυτά θα πει. Λοιπόν, σίγουρα είναι πολλά τα προβλήματα. Ακούσατε τι έγινε. Ένας πατέρας έχασε τη ζωή του, έμεινε από έμφραγμα, από ανακοπή, γιατί είχε αγωνία το πώς θα τα καταφέρει το παιδί του στις πανελλαδικές που έγραφε στην πρεμιέρα των πανελλαδικών και τον βρήκανε νεκρό. Καταλαβαίνετε τώρα αυτή η οικογένεια. Γυρίζουν όλα τούμπα, έρχονται όλα, ανατρέπονται τα πάντα. Πολλά τα προβλήματα. Κατάθλιψη, πολύ κατάθλιψη, παιδί μου, πολύ κατάθλιψη. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα τι άλλο έχουμε. Έχουμε υπάρχουν αλλαγές στη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τους Ιρανούς, όπου ο ίδιος, τι σας είπα χθες, ότι υπάρχει συμφωνία, αλλά όλοι περιμένουν το OK από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό έκανε, το γεγονός ότι υπάρχει συμφωνία, έκανε τα χρηματιστήρια και αναπροσαρμόστηκαν οι τιμές και στα βενζινάδικα έπεσε λίγο η τιμή. Τώρα αυτή τη φορά αυτό το σκαμπανέβασμα που υπάρχει, φαίνεται ότι μάλλον τα πράγματα θα πάνε λίγο χειρότερα, αφού ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε τροποποιήσει τη συμφωνία την οποία κατέληξαν οι απεσταλμένοι του με τους Ιρανούς ομολόγους κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Λευκό Οίκο. Και ο Αμερικανός φέρεται να ζήτησε από την ομάδα του να επιφέρει αλλαγές στο σχέδιο όσον αφορά τις ρήτρες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στην τρέχουσα μορφή του, το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει τη δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου, αλλά καμία συγκεκριμένη παραχώρηση πέραν από αυτού. Ορίζει ένα χρονικό περιθώριο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με τις πυρηνικές δεσμεύσεις του Ιράν και την άρση των κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τα πρώτα θέματα στην ατζέντα να είναι ο τρόπος διάθεσης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και ο περιορισμός του περαιτέρου εμπλουτισμού. Ο Τραμπ θέλει να προσπαθήσει να τροποποιήσει ακριβώς αυτό το μέρος και να γίνουν κάποιες διατυπώσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Η συνεδρία συγκράτησε 2 ώρες χωρίς να ληφθεί καμία απόφαση, άρα μείναμε στις συζητήσεις μόνο. Λοιπόν, πάμε καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, καλημέρα στη Σοφία από Ηλιούπολη, ναι, καλημέρα Σοφία, καλημέρα. Στο Βαγγέλη, καλημέρα Βαγγέλη από Αγία Παρασκευή. Μας στέλνει από Αγία Παρασκευή εδώ στην Αθήνα. Καλημέρα σε όλους όσους μας ακούνε μέσα από τα αυτοκίνητά τους. Κάποιοι σήμερα ξεκινάνε την βόλτα τους. Ο κύριος Χριστόπουλος, λοιπόν, τον έχουμε στη γραμμή μας. Α, ωραία, τον έχουμε νωρίτερα. Έχουμε να συζητήσουμε ενδιαφέροντα θέματα με τον κύριο Χριστόπουλο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά, να πω έτσι.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
5: Μια χαρούλα.
0: Όπως είπα, είστε αυτή τη στιγμή διευθυντής του Εσπερινού Γυμνασίου Αμαλιάδας με ηλικιακές τάξεις. Έχετε διατελέσει και πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Ήλιδας. Εχθές συζητήσαμε με την κυρία Χριστίνα Νικηταρά, συγγραφέας, έχει διατελέσει για πολλά χρόνια διευθύντρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ανατολική και στη Δυτική Αττική και συζητήσαμε όλο αυτό που τραβάει η ελληνική οικογένεια, ο μαθητής, η μαθήτρια, κατά τη διάρκεια των και κατά την προετοιμασία αλλά και κατά τη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων, στις πανελλαδικές εξετάσεις. Όπως δεν ξέρω αν ακούσατε στην εισαγωγή μου πριν που είπα, δυστυχώς έχουμε και γεγονότα και καταλήξεις όπως αυτή που συνέβη στη Λάρισα με το γονιό που έχασε τη ζωή του από ανακοπή, περιμένοντας, έχοντας το άγχος την πρώτη μέρα που έγραφε το κορίτσι του στις πανελλαδικές. Όλο αυτό εσείς τόσα χρόνια, γιατί ξέρω ότι είστε πάρα πολλά χρόνια στην εκπαίδευση, πώς το ζείτε, πώς το αφουγκράζεστε από τη μεριά του εκπαιδευτικού?
5: Κοιτάξτε, εκείνο που διαπιστώνω κάθε χρόνο είναι ότι οι γονείς πράγματι έχουν περισσότερο άγχος και αγωνία από ότι τα ίδια τα παιδιά που εξετάζονται. Το ζω κάθε χρόνο βλέποντας τους γονείς να περιμένουν έξω από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, αναμένοντας τα παιδιά τους.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, κύριε Χριστόπουλε, γιατί...
5: Πράγματι, είναι γεγονός.
0: Αυτό δείχνει ότι εμείς μεταφέρουμε στα παιδιά τελικά το άγχος και την αγωνία και όλη αυτή την κατάθλιψη που μπορεί να πάθει ένα παιδί. Τελικά δεν είναι ότι είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας και χαρακτήρα του παιδιού, είναι πώς το βιώνει μέσα στο σπίτι του και μεταφέρει αυτή την αγωνία του και στο διαγώνισμα, στην τάξη.
5: Θεωρώ ως εκπαιδευτικός ότι έχουμε μυθοποιήσει λίγο το θεσμό των πανελληνίων εξετάσεων.
0: Ναι.
5: Τα παιδιά, μπορώ να πω ότι τραβάνε μια μεγάλη δυσκολία, αντιμετωπίζουν μια μεγάλη δυσκολία που είναι ίσως, κατά την ταπεινή μου γνώμη, η χειρότερη που περνάνε στη ζωή τους, η πιο δύσκολη που περνάνε στη ζωή τους οι πανελλήνιες εξετάσεις. Και αυτό διότι έχουμε ταυτίσει τις πανελλήνιες εξετάσεις με τη συνολική πορεία ενός παιδιού στη ζωή του.
0: Που αν μας ακούει ένα παιδί αυτή τη στιγμή, ένα να μας ακούει, είναι όφελος για την εκπομπή, όφελος και για μας να ξέρουμε ότι ένα παιδί μας ακούει. Τι θα λέγατε εσείς ένα παιδί που ακούει έναν εκπαιδευτικό, που είστε πόσα χρόνια στην εκπαίδευση?
5: 40 χρόνια και πλέον στην εκπαίδευση. Να απομυθοποιήσουμε τον θεσμό των εξετάσεων. Να απομυθοποιήσουμε ότι πετυχημένος είναι εκείνος που θα περάσει στις πανελλήνιες εξετάσεις. Η ζωή έχει κι άλλες προκλήσεις. Δεν είναι ο μοναδικός δρόμος για την επιτυχία στη ζωή οι πανελλήνιες εξετάσεις. Και πρέπει τα παιδιά να τις απομυθοποιούν για να τις αντιμετωπίζουν και ευκολότερα. Έχω πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων που δεν πήγαν καλά, να το πω σε εισαγωγικά, στις πανελλήνιες εξετάσεις και κάνανε μια άλλη καριέρα και φτάσανε στο σημείο να γίνουν πιο πετυχημένοι και από εκείνους που περάσανε στις πανελλήνιες εξετάσεις. Να πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
5: Θεωρούμε ότι η κορυφαία σχολή που μπορεί να περάσει κάποιος είναι η ιατρική. Σωστά. Και πράγματι στις ιατρικές σχολές της χώρας περνάνε οι αξιότεροι. Οι αυτοί που πετυχαίνουν, παίρνουν τους μεγαλύτερους βαθμούς στις πανελλήνιες εξετάσεις. Για να δούμε λοιπόν τι καριέρα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στα ελληνικά νοσοκομεία. Τι αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της επιστημονικής δραστηριότητας στα σχολεία. Πόσες μέρες μένουν εφημερία. Τι περιστατικά αντιμετωπίζουν με ελλείψεις, με διάφορα θέματα στα νοσοκομεία. Κάνουν μια ομαλή οικογενειακή ζωή στην πορεία τους. Τι άλλες δυσκολίες θα αντιμετωπίζουν. Άρα θα κατέληγα να πάμε στο άλλο. Οι νομικές σχολές στη χώρα είναι και αυτές κορυφαίες. Και πράγματι πάνε ικανοί σπουδαστές. Όλοι οι δικηγόροι κάνουν καριέρα. Έχουμε δικηγορικούς συλλόγους με 70-80 άτομα που τελικά 5-6 είναι οι δικηγόροι εκείνοι οι οποίοι κάνουν μια σπουδαία καριέρα. Τους βλέπουμε και στην τηλεόραση, τους βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας στις πόλεις που ζούμε.
0: Έτσι, έτσι. Χθες, όπως ακούσατε που είχα την κυρία Νικηταρά, μετά το τέλος της εκπομπής βρέθηκα σε μια παρέα που ήταν ένα παιδί που ήταν της ηλικίας, γράφει εξετάσεις δηλαδή, και μου λέει, μάλλον δεν μου είπε για τον εαυτό του, μου είπε για ένα συμμαθητή του που είχαν συζήτηση και του έλεγε ο άλλος ο φίλος του συμμαθητής του, έχοντας άγχος, του έλεγε, συζητούσανε, εγώ λέει τι θα πω στους γονείς μου αν δεν πάω καλά στο σπίτι όταν γυρίσω, αν δεν γράψω καλά. Τι θα πω, δεν ξέρει τα παιδιά, δεν ξέρουν πώς να το διαχειριστούν και με τους γονείς τους πολλές φορές.
5: Ναι.
0: Τι θα συμβουλεύατε εσείς, τι θα τους λέγατε αν μας άκουγε ένα παιδί.
5: Θα μιλήσω από προσωπική εμπειρία, επειδή είχα δύο γιους οι οποίοι πριν από λίγα χρόνια μπήκαν στις δώσαν πανελλήνιες εξετάσεις και επειδή ήμουν εκπαιδευτικός, ο ένας από τους δύο, γιατί είναι δίδυμη, πράγματι είχε πιεστεί λίγο περισσότερο από μένα. Μπορώ να πω πέτυχε το σκοπό του, πέρασε στην Αθήνα στα οικονομικά, ωστόσο μου το κράταγε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ότι τον είχα πιέσει ως εκπαιδευτικός και πατέρας, δηλαδή του έκανα μάθημα ο ίδιος προσωπικά στο σπίτι. Και μου μετέφερε μετά από πολύ καιρό ότι τον είχα πιέσει, μα αναγκάστηκα να του ζητήσω συγγνώμη για τη συμπεριφορά μου. Βέβαια, σήμερα πια έχουμε άριστες σχέσεις, αλλά πράγματι οι γονείς εμείς πρέπει να πείσουμε τα παιδιά μας ότι οι πανελλήνιες εξετάσεις δεν είναι θέμα ζωής και θανάτου.
0: Μάλλον να το πω, ίσως το πω λίγο καλύτερα, μήπως πρέπει να πείσουμε πρώτα τον εαυτό μας.
5: Και πολύ σωστά, πολύ σωστή παρατήρηση, κύριε Γαρυφάλ.
0: Πρώτα τον εαυτό μας ότι τελικά δεν έρχεται και το τέλος του κόσμου. Πόσο δε, επειδή λέτε το προσωπικό σας παράδειγμα, πόσο δε φαντάζομαι και την αγωνία και ενός παιδιού που ναι μεν έχει τον πατέρα του, αλλά ο πατέρας του έχει και το ρόλο του εκπαιδευτικού. Σίγουρα είναι και διπλό το βάρος για ένα τέτοιο παιδί, για ένα παιδί που έχει γονείς εκπαιδευτικούς.
5: Πράγματι, θα ήθελα, επειδή είμαι στο τέλος και της καριέρας μου, να πω κάτι.
0: Ναι.
5: Οι πανελλήνιες εξετάσεις είναι ένα αξιόπιστο σύστημα εξετάσεων για τα πανεπιστήμια, ωστόσο είναι σκληρό. Είναι ένα σκληρό σύστημα, διότι μέσα σε 3 ώρες πρέπει το παιδί να αποδείξει και να αποδώσει σε αυτό που προσπάθησε όχι μία χρονιά, Τα παιδιά προετοιμάζονται 2 και 3 χρονιές για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Από την πρώτη ηλικία ουσιαστικά ξεκινάει η προετοιμασία τους. Και κορυφώνεται βέβαια στην τελευταία τάξη του ηλικίου. Είναι είναι αξιόπιστο σύστημα, ωστόσο είναι οδυνηρό σύστημα για τα παιδιά. Πράγματι.
0: Ναι, ναι.
5: Ανακουφίζονται μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις. Όταν μπουν, εισέλθουν στη σχολή που θέλουν, νιώθουν και αυτά ικανοποιημένα βεβαίως, αλλά έχουν υποστεί μια διαδικασία πολύ δύσκολη.
0: Που βέβαια μετά ξεκινάει μια άλλη αγωνία, το πώς περνώντας σε μια σχολή, το πώς θα διαχειριστούν και όλο αυτό, γιατί υπάρχει ένας ορίζοντας μετά τεράστιος, που θέλει άλλη διαχείριση εκεί πέρα. Εκεί μπαίνει και ο ρόλος της οικογένειας και εκεί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Σίγουρα. Μου τσάνει ένας φίλος μήνυμα, λέει: φοβερή στιγμή αυτή που δώσατε με το προσωπικό παράδειγμα που αναφέρατε.
5: Ευχαριστώ. Ήθελα να πω κάτι.
0: Ναι.
5: Επειδή τα τελευταία χρόνια που είμαι διευθυντής στο σχολείο, θα ήθελα να το τονίσω ιδιαίτερα. Έρχονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή και μόνιμοι που περνάνε και τη διαδικασία της αξιολόγησης, όπως γνωρίζετε, που και αυτή είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να απλοποιηθεί επιτέλους από τους ηθήνοντες του Υπουργείου. Γιατί είναι μια... Εγώ είχα κάνει και πρόταση, είχα στείλει και πρόταση να απλοποιηθεί η διαδικασία της αξιολόγησης. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Έχουν περάσει από το σχολείο μου καθηγητές με μεταπτυχιακό, με διδακτορικό κτλ. Και αναρωτήθηκα πολύ συχνά, αυτοί οι άνθρωποι χρήζουν αξιολόγησης για να περάσουν από τον θεσμό του δόκιμου στο μόνιμο εκπαιδευτικό, ενώ σε όλο το άλλο δημόσιο τομέα δεν έχουμε προχωρήσει αξιολόγηση, που οι περισσότεροι από αυτούς έχουν διοριστεί και ξέρουμε με ποιους τρόπους κτλ. Ναι. Έχει η χώρα ένα άριστο εκπαιδευτικό προσωπικό, ένα μορφωμένο εκπαιδευτικό προσωπικό που ταλανίζεται. Διότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί που ένας είναι στην Στερεά Ελλάδα, ο άλλος γονείς βέβαια που διορίζεται στην Πελοπόννησο ή στα νησιά κτλ. Και θα τονίσω με ιδιαίτερη έμφαση ότι πρέπει επιτέλους, εμένα πλέον δεν με αφορά γιατί τελειώνω, να αναβαθμιστούν και οικονομικά οι εκπαιδευτικοί, διότι δεν έχουν μόνο το ρόλο του διδάσκοντα, έχουν και το ρόλο του γραφειοκράτη, έχουν και το ρόλο του ψυχολόγου, του κοινωνιολόγου. Έχει φορτωθεί ο εκπαιδευτικός τα τελευταία χρόνια με τεράστιες ευθύνες. Πρέπει να το περάσουμε στην ελληνική κοινωνία. Και επειδή η κοινωνική κρίση βεβαίως που υπάρχει, η οικογενειακή κρίση, η οικονομική κρίση, μεταφέρουν το βάρος στα παιδιά. Γονείς τρέχουν να φέρουν μεροκάματο στο σπίτι. Τα παιδιά μένουν πολλές ώρες στη μοναξιά τους, όπως έλεγε για το θέμα της έκθεσης εχθές, της νεοελληνικής γλώσσας, του θέματος της νεοελληνικής γλώσσας. Πρέπει και ο εκπαιδευτικός κάποια στιγμή να λάβει την φροντίδα που απαιτείται από το Υπουργείο.
0: Ναι.
5: Να αναβαθμιστεί ο εκπαιδευτικός, γιατί επιτελεί στη δύσκολη εποχή που περνάμε πολύ σημαντικούς πολλαπλούς ρόλους στα σχολεία.
0: Άρα είναι και θέμα το πώς διαχειρίζεται η πολιτεία τους εκπαιδευτικούς.
5: Ναι, σαφέστατα. Θα τα έχετε ακούσει. Εγώ πρέπει να τα πω τώρα στα απότρυγα της καριέρας μου. Δεν είναι δυνατό να έρχεται ένας εκπαιδευτικός μακριά από το σπίτι του, από την οικογένειά του, να πληρώνει ενίκεια. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Ακόμα και στις επαρχιακές πόλεις, όχι μόνο στην Αθήνα, έχουν αυξηθεί δραματικά τα ενίκεια, το κόστος της ζωής για έναν εκπαιδευτικό που διορίζεται μακριά από το σπίτι του. Αυτά πρέπει κάποια στιγμή να τα δούμε, διότι το σχολείο είναι ο θεσμός μαζί με την οικογένεια βεβαίως που θα δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες μέσα στην κοινωνία. Θα μειώσει τη βία, θα μειώσει την εγκληματικότητα, θα μειώσει πάρα πολλά πράγματα.
0: Έτσι. Σωστό.
5: Αν μου επιτρέπετε, θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο.
0: Φυσικά, ό,τι θέλετε.
5: Αισθάνομαι περήφανος διότι στο εσπερινό σχολείο που εργάζομαι πάμε τακτικά και λίγο πριν τις εγγραφές σε γειτονιές εδώ, Ρωμά στην πόλη μας, στην Αμαλιάδα, και μιλάμε στους ανθρώπους αυτούς να στείλουν τα παιδιά τους στα σχολεία. Αυτοί οι άνθρωποι στέλνουν ευκολότερα τα παιδιά τους στα σχολεία όταν είναι αγόρια, δυσκολότερα όταν είναι κορίτσα. Όμως εν τέλει, από την εμπειρία μου, καταλήγω ότι όσα παιδιά από τη γειτονιά που έχουμε εδώ στην Αμαλιάδα, Ρωμά, έρχονται στα σχολεία, τα παιδιά αυτά βρίσκουν μετά δουλειά. Τα περισσότερα δουλεύουν σεζόν στα νησιά, στα Ιόνια νησιά. Βρίσκουν δουλειά και προσαρμόζονται στο κοινωνικό σύνολο με μεγάλη άνεση.
0: Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε ποιος ήταν σε όλη τη διάρκεια της καριέρας σας, ποιος ήταν ο πιο δύσκολος χαρακτήρας σε ένα μαθητή.
5: Δύσκολος χαρακτήρας. Θα έλεγα, δυστυχώς παιδιά, που η οικογένεια δεν λειτουργεί και αν είναι και ανήλικα, 14, 13 κτλ, δεν στέκονται στο σχολείο. Δηλαδή μπορούν να μπουν 5 λεπτά μες στην τάξη και μετά να βγουν έξω. Δεν μπορούν να σταθούν να παρακολουθήσουν. Βρίσκονται σε ένταση. Ευτυχώς, και δοξάζω τον Θεό γι' αυτό, στην καριέρα μου δεν αντιμετώπισα ποτέ ένα πολύ δύσκολο περιστατικό. Είχαμε θέματα φυσιολογικά, αλλά πολύ δύσκολα περιστατικά όχι. Εκείνο που τα τελευταία χρόνια βλέπω είναι ότι τα παιδιά φεύγουν από το σχολείο. Δηλαδή έρχονται και μετά εξαφανίζονται. Και μετά τρέχει ο διευθυντής να βρει που βρίσκονται, να ενημερώσει τους γονείς ότι έφυγαν από το σχολείο τα παιδιά, δεν ξέρουμε που βρίσκονται, και πολλές φορές οι γονείς είναι απασχολημένοι στις εργασίες τους και εκεί είναι ένα σοβαρό πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε
5: κάτι.
0: Ναι, φυσικά.
5: Το χτεσινό θέμα της νεοελληνικής γλώσσας ήταν ένα ωραίο θέμα, μπορώ να πω.
0: Α, ναι.
5: Μίλησε για την υπογεννητικότητα και ταυτόχρονα την μοναξιά που διακατέχει τη ζωή και ειδικά των νέων ανθρώπων.
0: Και ο ρόλος του παππού κείμενα, και της γιαγιάς, όλο αυτό είχε...
5: Τα τρία κείμενα, το πρώτο για την υπογεννητικότητα και τις αιτίες και τα λοιπά. Το δεύτερο κείμενο για το πόσο μπορεί να προσφέρουν τα γυρατιά αλλά και τα νιάτα σε συνδυασμό. Το τρίτο κείμενο του εμπειρίκου, το ποίημα το οποίο έλεγε να χαρούν τα παιδιά τη ζωή. Τα κείμενα και τα τρία ήταν υψηλού μορφωτικού επίπεδου. Οι ασκήσεις όμως που συνόδευσαν τα κείμενα αυτά ήταν μέσα στα πλαίσια εκείνα τα οποία έχουν τα παιδιά διδαχτεί. Δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα στις ασκήσεις. Τα κείμενα ωστόσο απαιτούσαν παιδιά με γνώσεις και με ωριμότητα για να τα κατανοήσουν.
0: Έτσι. Νομίζω ναι, ήταν αυτό, εμένα μου έκανε, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το θέμα με το παππού και τη γιαγιά. Αυτό το θέμα μ' άρεσε πάρα πολύ.
5: Ναι, τα παιδιά είναι παιδιά με μοντέρνες ιδέες και με συντηρητικές, αλλά είναι και μεγάλοι, ενήλικες, με συντηρητικές ιδέες, αλλά πολλές φορές με περισσότερο προοδευτικές ιδέες από τα ίδια, από τα ίδια τα παιδιά.
0: Λοιπόν, ωραία, μια χαρά.
5: Να ευχηθώ σε όλα τα παιδάκια που δίνουν εξετάσεις αυτή τη στιγμή στις πανελλαδικές να είναι ήρεμα, να είναι ψύχρεμα και να μην πιστεύουν ότι οι πανελλήνιες εξετάσεις είναι η πανάκια για όλη την πορεία της ζωής τους.
0: Πολλές φορές και η δεύτερη και η τρίτη και η τέταρτη προσπάθεια εμπειρία είναι, καλό κάνει στο τέλος αν το δούμε συνολικά, και σίγουρα δεν έρχεται το τέλος του κόσμου σε μια πιθανή αποτυχία. Αυτό
5: Όχι.
0: είναι το πιο σίγουρο απ' όλα, ειδικά σε αυτή την ηλικία. Να πούμε ότι έδινε πανελλήνιες ένας 75χρονος ή ένας 80χρονος, να πούμε εντάξει εκεί να πέσει στεναχώρια να μας πλακώσει το σύμπαν. Αλλά όταν μιλάμε για παιδιά 17-18 χρονών, είναι τέλος, χρειάζεται να το συζητάμε.
5: Η ζωή δίνει ευκαιρίες και έχει και χαρές, πάρα πολλές χαρές, και πολλές φορές έρχονται και από εκεί που δεν τις περιμένουμε.
0: Να είστε καλά κύριε Χριστόπουλε.
5: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Αξιόλογη η κουβέντα, πολύ αξιόλογη. Ένα θέμα που απασχολεί την ελληνική οικογένεια. Έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας νωρίτερα, δεν πειράζει. μέχρι το τέλος της εκπομπής. Θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Καλάκο, τον Νίκο τον Καλάκο, οικονομολόγος, έχει πλούσιο βιογραφικό. Να σας καλημερίσω.
6: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την τιμή που μας κάνετε να έρθετε εδώ στο στούντιο.
6: Να είστε καλά. Να είστε
0: γιατί
6: καλά.
0: Δεν είναι και εύκολο Κυριακή πρωί να ξεσηκώνουμε τον κόσμο.
6: Είναι μια ευκαιρία όμως να πούμε αρκετά πράγματα που αφορούν τη σημερινή κοινωνία, που δυστυχώς βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.
0: Επειδή ξέρω ότι ασχολείστε πάρα πολύ και με την ενημέρωση γενικότερα και με τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά και όλα αυτά, και με, ακόμα και για τα συντοξιοδοτικά έχετε μια εξειδίκευση.
6: 35 χρόνια υπηρέτησα.
0: Το ξέρω, κάτι έχω δει. Λοιπόν, θα μας δοθεί ευκαιρία, θα έχουμε και τους καλεσμένους, θα συζητάμε τα θέματα, αλλά εγώ θέλω να καθίσετε μέχρι το τέλος εκπομπής. Να σχολιάσουμε όλα τα θέματα. Σίγουρα έχει πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα που θα κάνουμε μαζί. Κάτι μου είπατε ότι υπήρχε ένα θέμα με τη... Δεν μας ακούγατε καλά στον
6: χώρο. Ναι, έκανε διακοπές και κούραζε τον ακροατή.
0: Ναι. Και... Θα το δούμε τεχνικά, γιατί δεν έχουμε άλλη αναφορά. Από... Φρέμπε έχει πάρει κάποιος τηλέφωνο για το... Ποιος ξέρει, τέλος πάντων, μπορεί να...
6: Είναι επιβεβαιωμένο αυτό.
0: Μπορεί να είναι και στην περιοχή εκείνη την ώρα...
6: Αθήνα. Εδώ, σε περιοχή Κρυονερίου.
0: Ναι, Κρυονέρι, ξέρετε τι γίνεται. Κρυονέρι καμιά φορά πέφτει ένας σταθμός από Χαλκίδα και μερικές φορές δημιουργεί προβλήματα. Προς τα μέσα μπαίνοντας στην είσοδο της...
6: Δεν το είδα προς την είσοδο, δεν το άκουσα.
0: Θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι Εφραίμ, να φτιάξουμε εδώ τον άνθρωπο, να του προσφέρουμε κάτι, ένα καφέ, κάτι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε μουσική.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον κύριο Καλάκο. Θα πιάσουμε τα θέματα. Έχει γίνει ένα μπέρδεμα εδώ με τους καλεσμένους. Έχω κάνει εγώ το λάθος. Θα πάμε λίγο να συζητήσουμε το θέμα. Θα καλέσουμε, βέβαια, θα δώσω τώρα στον Εφρέμ το τηλέφωνο, να καλέσουμε τον κύριο μισό λεπτό για το θέμα του οδοντοτού. Για το θέμα, κύριε Καλάκου, του οδοντοτού έχει δημιουργήσει πολύ πρόβλημα,
1: μεγάλο πρόβλημα,
0: το σταμάτημα αυτό της λειτουργίας εκεί του οδοντοτού και σε επιχειρήσεις και σε, και στον κόσμο που...
1: Η ζωή του τόπου.
0: Η ζωή του τόπου ήταν αυτή. Θα καλέσουμε τον κύριο Δημήτρη Παλούμπη. Ο άνθρωπος αυτός είναι πολιτικός επιστήμονας, είναι πρώην πρόεδρος Συλλόγου Εμπόρων του Ιστορικού Κέντρου της Πάτρας. Ξέρει το θέμα απ' έξω και ανακατοτά. Θα τον καλέσουμε, θα μου δώσει μια μικρή μουσική ανάσα, το χαλί που παίζουμε ο Εφρέμ, ούτως ώστε να τον καλέσουμε τον άνθρωπο. Και εμείς έχουμε όλο το χρόνο μετά να... Εγώ έκανα το λάθος στο συντονισμό. Λοιπόν, ένα μικρό χαλάκι για να δώσω...

0: Λοιπόν, εδώ συντονιστήκαμε. Μάχη FM 99,8. Ακούτε την εκπομπή Ο Λόγος των Πολίτη. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Εφρέμιο Χαραλαμπίδης. Έχουμε μαζί μας και τον κύριο Νίκο Καλάκο, οικονομολόγος, σχετικός με θέματα συνταξιοδοτικά, πάρα πολλά. Ο κύριος Καλάκος, για όσους δεν γνωρίζουν, να πούμε ότι κάθε Δευτέρα 6 με 7 το απόγευμα έχει τηλεοπτική εκπομπή στο Alert με τίτλο «Η φτώχεια του συνταξιούχου». Εκεί ο κύριος Καλάκος αναπτύσσει θέματα συνταξιοδοτικά και γενικότερα οικονομικά. Αύριο έχετε εκπομπή.
1: Βέβαια.
0: Παρόλο που είναι αργία.
1: Αργία είναι για το δημόσιο.
0: Για το δημόσιο.
1: Πούμε τώρα.
0: Θα τα πούμε αυτά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Δημήτρη Παλούμπη. Να του ζητήσω εκ των προτέρων μια συγγνώμη γιατί καθυστερήσαμε. Είχαμε πει νωρίτερα, αλλά και η επικαιρότητα έτσι δεν μας αφήνει πολλές φορές. Πολιτικός επιστήμων με σπουδές στις διεθνείς σχέσεις και την πολιτική οικονομία στον Καναδά, πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων του Ιστορικού Κέντρου της Πάτρας. Κύριε Παλούμπη, καλημέρα σας, στην Πάτρα σας βρίσκουμε.
2: Στην Πάτρα είμαστε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γαριφάλου για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Κύριε Παλούμπη, η Πάτρα έτσι με επισκεψιμότητα μέσα στο τριήμερο πώς το βλέπετε?
2: Κοιτάξτε, είναι περισσότερο για όλους χώρους, όχι τόσο πολύ στην Πάτρα για το τριήμερο αυτό. Φαντάζομαι τα νησιά του Ιωνίου έχουν την τιμή δική τους και η νότια Πελοπόννησος.
0: Εμείς σας καλέσαμε να συζητήσουμε λίγο το θέμα του οδοντοτού εκεί στα Καλάβητα. Έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα τελικά.
2: Είναι τεράστιο το θέμα,
0: ναι,
2: και τεράστια η ζημιά στην τοπική οικονομία της Αιγιάλιας με τη μη λειτουργία του οδοντοτού. Ξέρετε, είναι ένα κλασικό παράδειγμα η εγκατάλειψη της περιφέρειας από την κυβέρνηση.
0: Ναι.
2: Όπως έχει εγκαταλείψει την υγεία, έχει ό,τι αφορά παροχές για τον πολίτη, βλέπουμε αυτή την εγκατάλειψη. Όσο αφορά για τον οδοντοτό, είναι περίεργο το πώς έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Ξέρετε, ο οδοντοτός έχει μια ιστορία 130 χρόνια.
0: Έτσι.
2: Δεν είναι κάτι που έγινε χθες. Είναι από πολύ καιρό εκεί. Βράχια πάντα πέφτουν στις γραμμές. Πηγαίναν οι εργαζόμενοι, καθαρίζαν τις γραμμές. Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο για την περιοχή. Όποιος ζει τον τόπο αυτό το γνωρίζει πολύ καλά αυτό. Εξάλλου θα σας πω και σε πολλούς υπαρχιακούς δρόμους βλέπουμε βράχια να πέφτουν συχνά.
0: Ναι.
2: Πηγαίνουν οι αρμόδιοι, οι περιφέρειες, ανάλογα που ανήκει ο δρόμος, καθαρίζουν και σύνε, δεν κλείνουμε τους δρόμους για αυτόν τον λόγο.
0: Τι σημαίνει ότι θα καταργήσουμε τον δρόμο?
2: Ακριβώς.
0: Έτσι.
2: Ή θα εκενώσουμε ολόκληρα χωριά επειδή πέσαν κάποια βράχια. Βεβαίως αυτό είναι κάτι που μπορεί να διορθωθεί και συζητώντας και με το τεχνικό επιμελητήριο. Δεν είναι κάτι το τόσο τραγικό όσο προσπαθεί να το παρουσιάσει η κυβέρνηση. Είναι όμως μια πολύ ωραία δικαιολογία για να πάψει τη λειτουργία του για διάφορους λόγους. Λόγους θα τους δούμε. Τι συμβαίνει σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση? Δεν έχουμε καταλάβει ξεκάθαρα ποιος είναι ο λόγος του κλεισίματος. Το κλείσιμο το έχει κάνει η Τρενοσέ που έχει την ευθύνη της λειτουργίας, τα βαγόνια, ή είναι το κλείσιμο του ΟΣΕ που έχει την ευθύνη των υποδομών.
0: Μπράβο.
2: Αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα. Ο Δήμαρχος Καλαβρίτων και πολύ σωστά ζητά αυτή την ξεκάθαρη απάντηση. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν την έχει λάβει. Το μόνο που έχει λάβει είναι μια επιστολή από τον Υφυπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, να υπογράψει ότι αναλαμβάνει αυτός την ευθύνη για τα βράχια και ουσιαστικά να αναλάβει τις υποδομές του ΟΣΕ, που είναι ευθύνη του ΟΣΕ, να τις αναλάβει ο Δήμος Καλαβρίτων.
0: Μήπως κάποιοι, κύριε Παλούμπη, μέσα από τα γραφεία δεν αντιλαμβάνονται τη σημασία και τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, τη σημασία που, δηλαδή, από το γραφείο πολλές φορές ο άλλος δεν αντιλαμβάνεται τι ζημιά μπορεί να προκαλέσει με μια του απόφαση. Το έχουν αντιληφθεί? Πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς?
2: Νομίζω ότι αυτό είναι το γενικότερο πρόβλημα αυτής της κυβέρνησης. Δεν έχει την επαφή με την καθημερινότητα. Και ξέρετε, όταν κάποιοι είναι άεργοι και δεν έχουν δουλέψει τη ζωή τους ποτέ, δεν έχουν καταλάβει πώς λειτουργεί όλη αυτή η οικονομία. Αυτά είναι τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
2: Βέβαια εδώ θα σας πω και κάτι ακόμα που δεν έχει βγει έξω τόσο πολύ, αλλά θα σας το καλύψω εσάς στην εκπομπή σας.
0: Ναι.
2: Είχε γίνει μια επαφή από την Τρενοσέ προς το Δήμο Καλαβρίτων να αναλάβει ένας συγκεκριμένος ιδιώτης τη λειτουργία της γραμμής. Ξέρετε, αυτό έχει γίνει και στο Κατάκολο με Ολύμπια. Ιδιώτης το τρέχει αυτό.
0: Αυτό είναι φοβερό που ακούγεται.
2: Το αφήνουμε εκεί αυτό και θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί στην πορεία.
0: Είναι φοβερό αυτό που ακούγεται. Μακάρι. Έχουμε παρέμβαση από ακροατή. Κύριος Κωνσταντίνος Φεφές από την ταβέρνα Αρωανίδες. Να, ένας άνθρωπος που το αντιμετωπίζει στην πράξη το πρόβλημα από την επιχείρηση Πλανητέρο. Δεν πειράζει, κάνουμε διαφήμιση. Καλό είναι. Λοιπόν, κύριε Φεφέ, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας κύριε Γαριφάλου, τι κάνετε?
0: Να είστε καλά, καλημέρα εκεί στην πανέμορφη περιοχή σας.
3: Το ωραίο Πλανητέρο, Καλάβρητα.
0: Έτσι, τα Καλάβρητα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε.
0: Να είστε καλά. Θέλω να μου δώσετε να ζητήσω μια μεγάλη χάρη, επειδή θέλω να ακουστεί η δική σας η αγωνία, γιατί είστε από αυτούς που το βιώνουν το πρόβλημα τώρα αυτή τη στιγμή που το συζητάμε. Επειδή δεν θέλω να σας διακόψω και πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και ένα μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων, αν θέλετε και οι δύο μείνετε στη γραμμή για 3-4 λεπτά για να επιστρέψουμε να έχουμε μπροστά μας το χρόνο να συζητήσουμε το θέμα.
3: Βεβαίως.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων, ένα πολύ σύντομο δελτίο, το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, να ακούσουμε και τον επιχειρηματία, να μας πει από πρώτο χέρι, κύριε Καλάκο.
1: Το είπε για το Κατάκολο, είναι η πατρίδα μου.
0: Ναι, ορίστε σύμπτωση, να τα.
1: Γενικώς υπάρχει από εκ μέρους της κυβέρνησης μια παξία των δομών, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, γι' αυτό η περιφέρεια έχει καταντήσει όπως έχει καταντήσει, να περάσουν όλα σε ιδιωτικά χέρια. Το παράδειγμα το έδωσαν τα ΚΙΔ στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιοι οργάνωσαν το μεγάλο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ? Τα ΚΙΔ, τα ιδιωτικά που τους έδωσε η πολιτεία το δικαίωμα και βρεθήκαμε στο φαινόμενο που βλέπουμε κάθε
0: Άρα
1: μέρα.
0: Άρα έχει σημασία και η δική σας η άποψη, αφού είστε από την περιοχή, θα λέω και τη δικιά σας άποψη. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διάλειμμα και ερχόμαστε πίσω.
4: Η ώρα είναι 9.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στιγμές τρόμου έζησε μια 20χρονη κοπέλα τα ξημερώματα στην περιοχή της Ιεράς Οδού, όταν προσεγγίστηκε ευνηδιαστικά από συμμορία 4 ανηλίκων, οι οποίοι με την χρήση σωματικής βίας την χτύπησαν στο πρόσωπο και την κοιλιά. Οι δράστες, 2 αγόρια και 2 κορίτσια σε ηλικίας μόλις 14 έως 16 ετών,

0: ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, ο κατηγορούμενος είχε διαφύγει εσκεμμένα στο εξωτερικό, γνωρίζοντας τις ποινικές διώξεις που αντιμετώπιζε, με προφανή σκοπό να δυσκολεύσει τον εντοπισμό του και να αποφύγει την δικαιοσύνη. Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το Παρίσι και άλλες γαλλικές πόλεις μετά τους έξαλλους πανηγυρισμούς για την νίκη της Paris Saint-Germain στο Champions League, με την αστυνομία να προχωρά σε περισσότερες από 416 συλλήψεις. Παρά την πρωτοφανή κινητοποίηση 22.000 αστυνομικών και τις εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών για μηδενική ανοχή, σημειώθηκαν άγριες συγκρούσεις, λαιλασίες καταστημάτων και εμπρησμοί οχημάτων, με αποτέλεσμα να παραλύσουν τα μέσα μεταφοράς στην γαλλική πρωτεύουσα. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 9 σοβαρούς τραυματίες, ανάμεσά τους και 7 αστυνομικοί, την ώρα που στην πόλη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και το τουρνουά τένις Ρολάν Καρός. Και τώρα ο καιρός. Στην Αττική ο καιρός αναμένεται να είναι γενικά αίθριος με λίγες αραιές συννεφιές που το βράδυ θα καθαρίσουν τελείως. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνούν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει σταθερά τα 2 με 3 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη 99,8, συνεχίζεται η εκπομπή «Ο Λόγος των Πολίτη» με τον Γιώργο Γαριφάλου.
1: Λοιπόν, πάμε να μην έχουμε τους ανθρώπους και περιμένουν. Είμαστε 3 λεπτά μετά τις 9, στο τρίτο μέρος εκπομπής, πάντα συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8. Συζητάμε για τις επιπτώσεις της μη λειτουργίας του οδοντοτού στα Καλάβρητα. Έχουμε συνδεθεί με τον κύριο Παλούμπη. Μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα εδώ, εξαιρετικός παράγοντας στην περιοχή, ο Νίκος μου το λέει. Επίσης έχουμε παρέμβαση από έναν επιχειρηματία εκεί από το Πλανητέρο, τον κύριο Φεφέ. Καλημέρα και πάλι και στους δύο. Κύριε Φεφέ, θέλω να μου πείτε τι επιπτώσεις έχει για τη δική σας επιχείρηση και γενικότερα για τις επιχειρήσεις περιοχές, στις περιοχές εκεί, τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.
2: Καλημέρα και πάλι. Να μου επιτρέψετε να συμφωνήσω με τον κύριο Παλούμπη, επειδή άκουγα το λόγο του πριν.
1: Ναι.
2: Να ξεκινήσω με το γεγονός ότι θεωρώ ότι το πρόβλημα είναι λίγο μεγαλύτερο και πιο γενικό, με στόχο, δεν ξέρω, να αποδυναμωθεί η επαρχία, να κάνουν ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή μας εδώ στα πιο απομονωμένα μέρη. Και έρχεται ένα τέτοιο γεγονός τώρα που είναι ένα μεγάλο πνίγμα, εννοείται, για όλες τις επιχειρήσεις της περιοχής των Καλαβρίτων, όπως και για το δικό μας χωριό, το οποίο είναι ένα τουριστικό χωριό και εξαρτάται από τον κόσμο και τους επισκέπτες που έρχεται στον οδοντοτό. Θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο πνίγμα και το βλέπουμε και έμπρακτα, δηλαδή, και όσο παραμένει αυτό το πρόβλημα, νομίζω θα έχουμε μεγάλο θέμα.
1: Μου λέει μια ακροάτρια εδώ, κύριε Φεφέ, ότι αυτό έγινε, λέει, και με τα Τέμπη, και αυτό ίσως το κάνουν για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο, φυσικά να αποφύγουν και το όποιο κόστος για τη συντήρηση, και αποφάσισαν έτσι πολύ απλά να το κλείσουν.
2: Σίγουρα, εντάξει, τα Τέμπη τώρα είναι ένα πολύ πιο...
1: Καλά, άλλο, αλλά...
2: Ναι, πολύ πιο σοβαρό γεγονός. Θεωρώ και βλέπω, κύριε...
1: Γαριφάλου,
2: πως γενικά η επαρχία αποδυναμώνεται, φεύγουν πολλές υπηρεσίες, φεύγουν πολλοί άνθρωποι, δεν έχουμε στήριξη και από την περιφέρεια και γενικότερα από την κυβέρνηση, και θεωρώ ότι θα γίνονται όλο και πιο δύσκολα τα πράγματα στο κομμάτι. Επίσης να αναφέρω ότι το Πλανητέρο, όπως και τα Καλάβρητα, αυτή την εποχή συγκεκριμένα στηρίζεται πάρα πολύ στους επισκέπτες του οδοντοτού.
1: Ναι.
2: Σωστά.
1: Ναι.
2: Και έχει μεγάλη συνέπεια αυτό στην οικονομία μας. Το βλέπουμε και σήμερα αυτό το τριήμερο που είναι του Αγίου Πνεύματος, ότι είναι αρκετά κάτω η κίνηση από τον κόσμο. Και επίσης το Πλανητέρο είναι ένας προορισμός που στηρίζεται σε αυτόν τον κόσμο του οδοντοτού, διότι έρχονται από τον οδοντό πάρα πολλοί ξένοι τουρίστες να περπατήσουν τον οδοντοτό και να περπατήσουν ένα διεθνές μονοπάτι, το Ε4, που ξεκινάει από το Διακοφτό και καταλήγει στην Τρίπολη και μετά στη Σπάρτη, το οποίο περνάει μέσα από τα χωριά μας.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε έχουμε χάσει και πολλούς ξένους τουρίστες λόγω αυτού του γεγονότος.
1: Μάλιστα.
2: Όπως

0: ανέφερε και ο κύριος Παλούμπης, δεν θεωρώ και εγώ ότι είναι τόσο σημαντικό το πρόβλημα. Πάντα υπήρχαν αυτά τα προβλήματα, όπως ανέφερε, ο Οδοντός είναι 130 χρόνια ιστορίας.
1: Έλατε, έλατε.
0: Θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο πλήγμα.
1: Συζητάγαμε εδώ και με τον κύριο Καλάκο στο διάλειμμα ότι τελικά έχει απαξιωθεί όλη η περιφέρεια εκεί πέρα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα γενικότερα στην περιφέρεια με τέτοια θέματα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Γίνεται μεγάλη πτώση του τζίρου και στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια, στα καταστήματα με τα τοπικά προϊόντα εκεί που υπάρχουν στα Καλάβρητα και στα γύρω φουριά. Λόγω της μείωσης των επισκεπτών, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Επίσης υπάρχει και γενικότερη απώλεια εσόδων για τους μικρούς οικισμούς που περνάει ο Οδοντοτός, όπως η Ζαχλωρού και το Μέγα Σπήλαιο, που αυτά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους επιβάτες του τρένου και από τους επισκέπτες.
1: Έτσι, έτσι. Να είστε καλά, κύριε Φεφές, είπαμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την παρέμβαση που μας κάνατε.
0: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ και όποτε έχετε χρόνο σας περιμένω στο όμορφο Πλανητέρο.
1: Να είστε καλά, κουράγιο, κρατήστε, γιατί αν φύγετε κι εσείς, δυστυχώς η χώρα μας, ευτυχώς από αυτούς τους λίγους που έχουν απομείνει, προσπαθούν να κρατήσουν τη σημαία ψηλά. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, επαρχόμαστε τον κύριο Παλούμπη. Ακούσατε και έναν επιχειρηματία, κύριο Παλούμπη, που τελικά λέει σε real time το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις.
2: Έτσι ακριβώς. Ξέρετε, πριν 2 εβδομάδες ήμουν στα Καλάβρητα και έχουμε, λόγω της ιδιότητας ως πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων, έχω επαφές με πολλούς συναδέλφους. Στην περιοχή ακριβώς τα ίδια μου λέγανε.
1: Μάλιστα.
2: Και ξέρετε, για να τα βάλουμε και λίγο με νούμερα για να καταλάβουν και οι ακροατές, περίπου 290.000 εισιτήρια την προηγούμενη περίοδο. Αυτοί είναι οι επισκέπτες στα Καλάβρητα. Είναι μεγάλο το νούμερο, δεν είναι μικρό.
1: Τεράστιο είναι,
2: και
1: τι λέτε.
2: Συζητώντας με τον Δήμαρχο για το θέμα αυτό, προσπαθούσα να καταλάβω μήπως δεν είναι κερδοφόρα η γραμμή. Εν τέλει, όπως βάλαμε τα νούμερα κάτω, είναι αρκετά κερδοφόρα η γραμμή. Το λειτουργικά κόστη είναι πολύ λίγα και μάλιστα είχε πέσει η πρόταση στο τραπέζι να το αναλάβει ο Δήμος εξ ολοκλήρου, πράγμα που ήταν πολύ θετικός, άρα έχει και το know-how ο Δήμαρχος να μπορεί να αναλάβει κάτι τέτοιο, αφού τον χελμό το συνοδομικό το τρέχει ο ίδιος ο Δήμος. Γνωρίζουμε πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό και θα ήταν κάτι πολύ θετικό να περάσει στα τοπικά χέρια για τέτοια επιχείρηση, για να μπορεί να λειτουργήσει σωστά.
1: Μπορεί να το υποστηρίξει, ας πούμε, ένας Δήμος αυτό, σαν επιχείρηση? Είναι εύκολο?
2: Δεν θα ήταν, όπως το συζητήσαμε και από ό,τι έχουμε δει με τη γραμμή που λειτουργεί ήδη με ιδιότητα από το Κατάκολο προς τα Ολύμπια,
1: ναι,
2: δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα δύσκολο.
1: Είναι εφικτό, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο.
2: Είναι εφικτό.
1: Θέλει μεγάλη προσπάθεια, σίγουρα.
2: Πρέπει να πείσουμε την κυβέρνηση ότι αυτή η γραμμή πρέπει να μείνει ανοιχτή. Και ξέρετε το περίεργο παράδοξο ποιο είναι, ότι πριν μερικούς μήνες πιο πίσω, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έκανε αναγγελία ότι πέραν θα φτιάξουμε το δρόμο για τα Καλάβρητα από το Διακοπτό, ότι θα επεκταθεί και η γραμμή του Οδοντοτού ως το μοναστήρι της Αγίας Λαύρας. Όχι μόνο δεν επεκτάθηκε η γραμμή προς το μοναστήρι της Αγίας, κλείσαμε τον Οδοντοτό.
1: Ο κύριος Πρωθυπουργός μάλλον δεν ήξερε και δεν ρώτησε και κάνει αναγγελίες. Λοιπόν,
2: δεν γνωρίζει. Και ούτε οφείλει να γνωρίζει από ό,τι λέει.
1: Έλατε. Κύριε Παλούμπη, έχουμε κοντά μας και τον κύριο Καλάκο. Φαντάζομαι τον γνωρίζετε. Εκεί.
2: Ακουστά.
1: Ναι, λοιπόν, είναι οικονομολόγος και θέλω τώρα και με τη δική του παρέμβαση και οι τρεις εδώ μαζί, επειδή είστε και άνθρωπος στο εμπόριο, εκπροσωπείτε αυτό το σημαντικό τομέα. Θέλω να μιλήσουμε λίγο, να πούμε έτσι σύντομα, μερικά πράγματα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και εσείς οι εμποροί με την υπερφορολόγηση, με όλα το τεκαματό εισόδημα, με εσάς τους επιχειρηματίες που δουλεύετε περισσότερο για να παίρνετε τελικά λιγότερα. Θέλω να ακούσουμε την καλημέρα του κύριου Καλάκου.
3: Καλημέρα. Να πω να μην υπάρξει σύγκριση με ο Οδοντοτός με τον Κατάκολο, αρχαία Ολυμπία, γιατί είναι ήπιας μορφής ναι. το τρένο εκεί.
1: Ναι, ναι, όχι, εντάξει.
3: Η συντήρησή του δεν στοιχίζει πάρα πολλά για να ναι. έχουμε ένα, μια τάξη μεγέθους.
1: Ωραία.
3: Όσον αφορά τα προβλήματα της μικρομεσαίας τάξης, δυστυχώς, προχτές άκουσα τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών
1: ναι.
3: και είπε ότι ο τζίρος έπεσε 30% πιο κάτω μετά τις εκπτώσεις. Ένα 40% των επαγγελματιών λόγω του αυξημένου κόστους κινδυνεύουν του χρόνου να μην βρίσκονται στο κατάστημά τους. Και οι περισσότεροι οι οποίοι διατηρούν τα καταστήματα, τα μικρά, είναι διότι είναι κοντά στο όριο της ηλικίας και προσπαθούν με νύχια και με δόντια να κρατηθούν στην αγορά για να πάρουν τη σύνταξη και να αποχωρήσουν. Μεγάλο πλήγμα θεωρεί ότι είναι τα site και ο νέος τρόπος πλέον που διακινούνται τα εμπορεύματα, να μην υπάρχει προστασία από την πολιτεία, με αποτέλεσμα να σβήνει η μεσαία τάξη. Και αυτό βέβαια δεν χρειάζεται, το είπε ο πρόεδρος, ο οποίος είναι ο πιο αρμόδιος. Εμείς που ζούμε στην Αθήνα, αν περπατήσουμε, και όχι μόνο στην Αθήνα, εγώ και στην Ηλία, γιατί από εκεί κατάγουμε, στον πύργο πηγαίνω τακτικά, αν περπατήσουμε μέσα στην πόλη, θα δούμε συνεχώς πωλείται, ενοικιάζεται. Μαγαζά ιστορικά, 40 και 50 χρόνια.
1: Φανταστείτε τώρα, σας το είπε, 30% το είπε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου
3: Αθηνών.
1: Φαντάσου στην περιφέρεια, που είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, έτσι δεν είναι, κύριε Παλούμπη?
2: Ακριβώς, και ξέρετε, αυτό το 30 μπορεί να είναι και 40. Ας πούμε στην περιφέρεια τη δικιά μας μπορεί να αγγίζει και το 40 το νούμερο αυτό. Ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις αυτές, διεπιτοπίστων, αυτές είναι οι επιχειρήσεις, δεν είναι οι τεράστιες. Είναι πολυσύνθετο το πρόβλημα. Έχουν, το κύριο θέμα είναι οι προμηθευτές τους οι ίδιοι, οι μεγάλες εταιρείες που προμηθεύουν αυτούς τους τους μικρούς εμπόρους, έχουν δραστηριοποιηθεί και οι ίδιοι. Συνεπώς έχουν να ανταγωνιστούν την ίδια τη μαμά την εταιρεία που παράγει. Ένα το κρατούμενο αυτό. Έχουμε απέναντί μας ένα τεκμαρτό εισόδημα στις ατομικές επιχειρήσεις, που θεωρώ είναι η μεγαλύτερη αδικία και παράδοξο ταυτόχρονα, γιατί εδώ μπήκαμε στη διαδικασία POS, ταμιακές, να συνδεθούν με την ΑΔΕ, παρόχους να πληρώνουμε συνδρομές, και οι πολίτες να πληρώνουν πλέον το 90% με κάρτες. Συνεπώς, τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορεί να φοροδιαφύγει μια τέτοια επιχείρηση. Και έρχεται το ίδιο το κράτος και λέει, ναι, μεν δεν μπορείτε να φοροδιαφεύγετε, αλλά σας βάζω τεκμαρτό γιατί κλέβετε.
1: Μου λέει μια ακροάτρια, πληρώνω 3 χρόνια, κύριε Γαριφάλου, τώρα μαζί με το φετινό κοντά στα 3.000 τεκμαρτό και έχω καταλήξει χωρίς καμία υπερβολή να δουλεύω για να πληρώνω φόρους και τράπεζες.
2: Μόνο γι' αυτό θα δουλεύει. Ακριβώς αυτό είναι και το πρόβλημα. Και αγγίζει περίπου, εδώ έχουμε και το μαζί μας τον Νικολό, αλλά περίπου αγγίζουμε το 45% στην ατομική επιχείρηση. Ενώ μια εταιρεία φορολογείται με 22, δηλαδή το ίδιο προϊόν, αν το πουλάει μια εταιρεία θα φορολογηθεί με 22, αν το πουλάει ένας ιδιώτης, μια μικρή επιχείρηση, μια οικογενειακή ατομική επιχείρηση, θα του φτάσει 45. Μας. Αντιλαμβάνεστε η αδικία εδώ που δημιουργείται και πώς ευνοείται η μεγάλη επιχείρηση. Μας. Από το ίδιο το κράτος με τον τρόπο που έχει βάλει το πλαίσιο να λειτουργήσουμε.
1: Μάλιστα. Πώς μπορεί να αντιδράσει και εσείς, κύριε Καλάκο, ο επιχειρηματίας, ή έχει εργαλεία για να αντιδράσει?
3: Ο επιχειρηματίας από μόνος του δεν έχει πολλά εργαλεία. Χρειάζεται συμπαράσταση του κράτους και βοήθεια του κράτους. Η πολιτεία πρέπει να πάρει μέτρα για όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει από τη μαμά εταιρεία που αναφέρει και ο κύριος Ρομπτιμπάτρα, για τις προμήθειες που καταβάλουν οι άνθρωποι, για τα ενίκαια που αν χρειαστεί να κάνει ανανέωση μισθώματος,
1: σηκώνει το κεφάλι.
3: Ακριβώς. Όλα αυτά πρέπει, είναι αρμοδιότητα της πολιτείας.
1: Να.
3: Άλλωστε το τεκμαρτό εισόδημα δεν το έφεραν μόνοι τους, ούτε η πολιτεία το επέβαλε παρά τις αντιδράσεις των μικρομεσαίων. Δυστυχώς η πολιτεία δεν είναι μου βέβαια απέναντι μόνο στους μικρομεσαίους. Έχω την αίσθηση και θα το πω ότι δεν τους ενδιαφέρει την κυβέρνηση, οι μικρομεσαίοι, οι αγρότες και οι συνταξιούχοι. Τους ενδιαφέρουν τα καρτέλ.
1: Μάλιστα.
3: Είμαι σαφής, πιστεύω. Τα καρτέλ τους ενδιαφέρουν, καρτελοποίηση της κοινωνίας και εκεί οδηγούμε θεματική ακρίβεια. Γι' αυτό και αυξάνεται το ποσοστό των ανθρώπων που μπαίνουν στο περιθώριο, στη φτώχεια και στην απαξία.
1: Συμφωνείτε κύριε Παλούμπη?
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, και να προσθέσω σε αυτό ότι χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης. Το 80% πήγε σε 5 οικογένειες, σε 5 επιχειρήσεις.
3: Και στους συμπεθέρους.
2: Και αντί να βοηθήσει.
1: Και στους συμπεθέρους, λέει ο κύριος Καλάκος, και στους συμπεθέρους.
2: Στους συμπεθέρους, εντάξει. Αλλά αντιλαμβάνεστε, αντί να βοηθήσουμε την οικονομία, την παραγωγική οικονομία, έχουμε καταντήσει να έχουμε μια κρατική οικονομία που δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Το έχουμε δει το παράδειγμα αυτό. Κρατικές οικονομίες δεν περπατάνε, δεν μπορούν να περπατήσουν γιατί δεν έχουν το όραμα να περπατήσουν.
1: Ναι.
2: Μόνο μια παραγωγική οικονομία είναι αυτή που μπορεί να σώσει τον τόπο αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Ναι.
3: Η κυβέρνηση κατέθεσε ένα μεσοπρόθεσμο, γιατί πρέπει να ξέρει ο κόσμος, αν και δεν διαβάζει ο λαός, παρασύρεται από την εικόνα και από τις... κατέθεσε ένα μεσοπρόθεσμο 26-29.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτό είναι ουσιαστικά ένα τέταρτο μνημόνιο για τον εργαζόμενο, τον συνταξιούχο και τον φτωχό κόσμο.
1: Ναι.
3: Και γιατί είναι τέταρτο μνημόνιο, κύριε Γαρουφάλου? Διότι είναι δέσμευση βέβαια της πολιτείας, της κυβέρνησης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι αυτό το μνημόνιο, που το, εγώ το αποκαλώ μνημόνιο, μεσοπρόθεσμο, έχει αύξηση των φόρων κατά 15% 26-29.
1: Ακόμα 15%.
3: 10,7 δις φόροι. Έχει αύξηση του ΦΠΑ κατά 13,9, κατά 3,8 δις επιπλέον των σημερινών. Εδώ δικαιολογείται γιατί δεν μειώνονται στα καύσιμα το ΦΠΑ, δεν
1: γιατί πρέπει να ανέβουν τα νούμερα.
3: Γιατί φέρνει έσοδα. Η έμεση φόρη είναι η χειρότερη μορφή φόρων για το φτωχό, το συνταξιούχο, για τον έχοντα ένα σταθερό μικρό εισόδημα, και είναι το πάρτι για τις πολυεθνικές.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, και η μείωση αποδοχών, το τέταρτο, το μεσοπρόθεσμο, στους δημοσίους υπαλλήλους κατά 5%, ναι, το έχει προσδιορίσει και 753 εκατομμύρια.
1: Έχουν πει και το στόχο δηλαδή.
3: Ακριβώς. Μείωση των δαπανών των δημοσίων επενδύσεων κατά 30%, κύριε Γαρουφάλου. 4,94 δις λιγότερες δημόσιες επενδύσεις θα έχουμε.
1: Άρα θα το επόμενο.
3: Ακριβώς.
1: Ναι.
3: Έχει μείωση το ρυθμό αύξησης των επενδύσεων έως στο 0,9 για το 28 και στο 0,8 για το 29. Και προφανώς τα πλεονάσματα που δεσμεύεται, 2,8 για το 26, 2,7 για το 27, 28 και 29. Τι σημαίνει αυτό? Νέα λιτότητα και φτώχεια στους έχοντες ένα σταθερό.
1: Άρα δεν θα δαπανίσουν, δεν θα επενδύσουν, θα μας πάρουν και άλλα από αυτά που μας παίρνουν. Πώς θα επιβιώσουν?
3: Μα γι' αυτό, δηλαδή, και
1: ο άλλος,
3: αν βλέπετε, όλος ο στόχος είναι η έμεση φόρη, γιατί είναι σίγουροι. Θα πας στο σούπερ μάρκετ, θα σου πάρει το ΦΠΑ. Στα καύσιμα, αυτό που ζούμε, βλέπετε ότι δεν μπαίνουν στη διαδικασία καθόλου, δεν το σκέπτονται να μειώσουν λίγο το ΦΠΑ
1: τίποτα,
3: ειδικό φόρο κατανάλωση.
1: Το έχουν κάνει σε όλη την Ευρώπη.
3: Το έχουν κάνει όλοι στην Ευρώπη.
1: Ναι.
3: Η Κύπρος από πρώτη έχει μειώσει, μηδενίσει το ΦΠΑ στις παιδικές τροφές, στα γάλατα και στις πάνες.
1: Ναι.
3: Και από την άλλη μεριά έρχεται η κυβέρνηση και σου λέει έχουμε δημογραφικό πρόβλημα.
1: Ναι. Η Κύπρος τώρα που λέτε αγοράζει από εμάς καύσιμο.
3: Καύσιμο.
1: Και πουλάει αυτή τη στιγμή με ένα 40, ένα 50, κάπου εκεί το.
3: Γιατί δεν έχει τον ειδικό φόρο.
1: Ναι.
3: Κατανάλωση που στο πετρέλαιο είναι 60% ποσό, είναι και 40% τόσο στη βενζίνη. Λοιπόν.
1: Πώς αντέξετε, κύριε Παλούμπη, πώς αντέξετε?
2: Κοιτάξτε, νομίζω αυτή είναι η κουβέντα. Είναι μια χώρα βασισμένη απάνω σε έσοδα από φόρους. Τίποτα άλλο. Δεν έχει όραμα η χώρα αυτή, δυστυχώς, με αυτή την κυβέρνηση. Δεν έχει όραμα για να μπορεί να γίνει παραγωγική. Και βρίσκει την εύκολη λύση. Υπερφορολογούμε. Εξού και τα 12,1 δις υπερέσοδα που έχει φορολογικά το κράτος, αυτό σημαίνει ότι φτωχοποιείται ο λαός, φτωχοποιείται η αγορά, μηδενίζεται η αγορά. Πράγματι, υπήρχε και ευρωπαϊκή οδηγία για το ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Δεν τους βλέπουμε να είναι ένθερμοι σε αυτό. Όποτε είναι κάτι εναντίον του λαού, επικαλούμαστε την ευρωπαϊκή οδηγία. Όποτε είναι κάτι υπέρ του λαού, δεν είμαστε και υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε όλες τις οδηγίες.
1: Έλατε. Να, τώρα εδώ με τον κύριο Καλάκο που είναι καλεσμένος εδώ στο στούντιο, θα συζητήσουμε και για το άλλο θέμα του δημοτικού ένθια. Άλλος φόρος αυτός. Άλλη ιστορία αυτή. Θα το πούμε εδώ. Έχουμε να πούμε πολλά από αυτό.
3: Γιατί έγινε αυτό, κύριε Γαρουφάλου?
1: Ναι, για πες.
3: Διότι 50 δήμοι, το ξέρετε γιατί κάνετε εκπομπές με δημάρχους, είναι στα όρια της πτώχευσης.
1: Έτσι.
3: Και όχι ότι άλλοι είναι
1: γιατί
3: σε καλύτερα.
1: Γιατί τους έχουν κόψει τις χρηματοδοτήσεις.
3: Τους έχουν δώσει πάρα πολλές υποχρεώσεις χωρίς αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις. Ο έμφυα που ισχύει, ο γνωστός έμφυα που ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το μεγαλύτερο ποσοστό πάει στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Έτσι.
3: Το ίδιο έπρεπε να συμβαίνει και εδώ.
1: Έτσι.
3: Εδώ το πήραν και το έχουν πάει στον κρατικό προϋπολογισμό και δεν δίνουν στους Δήμες. Και εφόσον οι Δήμοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν, κύριε, στα πρόθυρα πτώχευσης, δεν θα λειτουργήσουν παιδικοί σταθμοί. Από το Σεπτέμβριο απειλούν πάρα πολλοί δήμαρχοι γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα. Δεν μπορούν να συντηρήσουν τα σχολεία οι δήμαρχοι. Πέφτουν τα ταβάνια και ώρα μαθήματος. Δεν μπορούν να βάλουν πετρέλαιο στα πιτσιρίκια. Και να σκεφτούμε που μιλάμε πάντα για δημογραφικό και τόσο πολύ κόπτεται η κυβέρνηση. Διάφοροι είναι μεταξύ μας. Λοιπόν. Ούτε τα μικρά παιδιά δεν μπορούμε να προστατεύσουμε πλέον στα σχολεία.
1: Έτσι, βάλετε.
3: Τι σκέφτηκαν? Θα επιβάλλουμε έναν καινούριο φόρο που θα το παίρνετε εσείς και θα τον διαχειρίζεστε, θα πάρετε την ευθύνη. Ναι. Και ήρθαν λοιπόν και λέμε καταργούμε, λέει, το φωτισμό κοινοχρήστων χώρων και το ΤΑΠ, αλλά σας φέρνουμε δύο άλλους, έναν, λέει η κυβέρνηση, δεν θέλει, ντρέπεται να πει ότι είναι δύο, λέει έναν...
1: Γιατί ξέρετε γιατί, κύριε Καλάκο, γιατί ήδη αυτός ο έμφυα που μας είχαν επιβάλει λέγανε ότι ήταν προσωρινός.
3: Για δύο χρόνια είχε πει ο Υπουργός Οικονομικών, κύριος Βενιζέλος.
1: Κύριος Βενιζέλος.
3: Λοιπόν, και λέει ένας είναι ο καινούριος φόρος, το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Το έλεγε με στόμφο ένας υπουργός το πρωί σε ένα κανάλι ότι καταργούμε δύο.
1: Ο Λιβάνιος, ποιος?
3: Όχι, ο κύριος Σπανάκης. Λοιπόν, και σας φέρνουμε έναν. Πρώτον, δεν είναι ένας, είναι δύο. Ναι. Ένας είναι για τους Δήμους, ο τέλος τοπικής ανάπτυξης, και ένας για την περιφέρεια. Και εδώ οι συντελεστές είναι άλλοι.
1: Ναι, θα τα πούμε μετά, γιατί έχουμε μπροστά μας, έχουμε ακόμα μισή ώρα, να δώσουμε την ευκαιρία στον κύριο Παλούπη να κλείσει, αν θέλει κάτι άλλο να συμπληρώσει. Να τον ευχαριστήσουμε, κύριε Παλούπη, θέλετε κάτι...
2: Όχι, αυτό για τον έμφυα είναι πάρα πολύ σημαντικό,
1: βέβαια.
2: Γιατί θα επηρεάσει και τις μικρές επιχειρήσεις.
1: Και εσάς, βέβαια.
2: Όπως καταλαβαίνετε δεν είναι, διότι τα ενοικιαστές είναι και αυτοί. Ήδη είδαμε σε πολλές αγορές με το σχέδιο αυτό της πεζοδρόμησης που έχει έτσι λίγο έντονα μπει στην καθημερινότητα της χώρας.
1: Αυτός ο φόρος περνάει.
2: Αυτός
1: ο φόρος, κύριε Παλούμπη, περνάει μέσα από τους παρόχους ενέργειας. Από εκεί εισπράττεται.
3: Έτσι κλείνει το νομοσχέδιο.
2: Ήδη είδαμε με τους πεζόδρομους διπλασιάστηκαν σε πολλές περιοχές τα νίκια. Φανταστείτε τι έχει να γίνει τώρα εάν μπει και ο έμφυα πάνω.
1: Έτσι.
2: Ο δημοτικός έμφυας.
1: Ναι,
2: που θα έπρεπε και οι Δήμοι. Βεβαίως χρειάζονται πόρους, αλλά οι πόροι του ΦΠΑ είναι αρκετά, θα μπορούσε να μοιραστεί από εκεί και να μην μπούμε σε νέες διαδικασίες με νέους φόρους.
1: Είναι ένα καλό τρίκ για να αποφύγουν την πίεση αυτή που ασκούν οι Δήμοι για χρηματοδοτήσεις και για ενίσχυση. Είναι ένα καλό τρικάκι για να τους πει σταματήστε να μιλάτε, ορίστε πάρτε από εκεί.
3: Και δεν τους δίνει ένα σταθερό συντελεστή.
1: Ναι.
3: Τους δίνει ένα εύρος.
1: Α,
3: ναι.
1: Α, που του λέει από τόσο μέχρι τόσο.
3: Από τόσο μέχρι τόσο και το Δημοτικό ή το Περιφερειακό Συμβούλιο θα αποφασίσει ποιο θα εφαρμόσει το κατώτερο, το μεσαίο ή το ανώτερο.
1: Ναι, γιατί ανάλογα για την πίεση που η κάθε τοπική κοινωνία θα ασκεί στην Δημοτική Αρχή. Παίζει και αυτό ρόλο και τα συμφέροντα και όλα. Λοιπόν, κύριε Παλούμπη, σας ευχαριστώ.
2: Ένα πολύ σύντομο
1: να πω
2: αυτό. Πρέπει να παραδεχτούμε ένα συγκεκριμένο πράγμα.
1: Ναι.
2: Ακούγοντας τον Υπουργό Γεωργιάδη προεκλογικά, είχε πει ότι θα τα πουλήσουμε όλα. Είναι συνεπέστατος. Πράγματι έχουν βάλει ρότα να πουληθούν όλα και να διτροπηθούν τα πάντα. Δεν θα λειτουργεί τίποτα με το κράτος πλέον.
1: Κύριε
2: αυτή
1: Παλούπη,
2: είναι η πορεία της κυβέρνησης αυτής.
1: Είπατε Γεωργιάδης και μου σηκώσατε την τρίχα τώρα, γιατί τον άκουσα προχθές τον κύριο Γεωργιάδη να λέει σε ένα κανάλι ότι ρε παιδιά, λέει, να το πούμε ξεκάθαρα να τελειώσει αυτό το παραμυθάκι, πώς το χαρακτήρισε. Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, λέει, χρωστάνε 1 δισεκατομμύριο, αλλά δεν πρόκειται, λέει, να τα πάρουν ποτέ πίσω οι τράπεζες, γιατί δεν έχουμε. Παίρνουμε, λέει, λιγότερα από αυτά που πρέπει να ζητάνε. Λοιπόν, αυτό όμως το λέει για τα κόμματα, για τον πολίτη που παίρνει λιγότερα από αυτά που ξοδεύει. Εκεί δεν διαγράφονται ούτε τα funds, ούτε τα δάνεια, ούτε τίποτα.
2: Ο πολίτης να χάσει και το ισόρροχο που φοράει.
1: Έτσι.
3: Μην ανησυχείτε. Ο κεντρικός τραπεζίτης της Τραπέζης Ελλάδος προχτές στην ακρόαση στη Βουλή, τι μας είπε, ναι, προκειμένου να εξασφαλίσει την τρίτη του θητεία,
1: με αυτό
3: το μισθό που έχει, με αυτή τη σύνταξη την αφορολόγητη που θα πάρει, γιατί δεν τα ξέρει ο πολίτης, με αυτό το εφάπαξ που θα πάρει μετά από 13 θητείες,
1: που έχει να πληρώσει 12 χρόνια ΦΠΑ η τράπεζα στο κράτος.
3: Τι μας είπε? Ο μέσος πλούτος των οικοκυριών στην Ελλάδα είναι υψηλότερος πάνω από τη Φιλανδία. Αυτό μας είπε ο κεντρικός τραπεζίτης.
1: Άρα μένουμε σε άλλο πλανήτη εμείς και δεν έχουμε καταλάβει που μένουμε. Κύριε Παλούπη, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και
1: καλημέρα, καλή συνέχεια, κουράγιο, κρατήστε γερά όσο μπορείτε.
2: Να είστε καλά.
1: Εφρέμ, να μας δώσει μια μουσική ανάσα. Έχουμε ακόμα μισή ώρα μπροστά μας. Να πούμε και για το Δημοτικό Έμφυα. Εδώ ο κύριος Καλάκος έχει πλούσιο υλικό να μας προσφέρει. Να ακούτε, γιατί το λέω 1,5 χρόνο που κάνω εκπομπή σε αυτό το ραδιόφωνο. Εμείς είμαστε οι ρυθμιστές της ζωής μας. Όταν τραβάμε αυτό το κουρτινάκι και κλεινόμαστε μέσα και πρέπει να ρίξουμε αυτό το χαρτάκι με το σταυρό απάνω, τι παθαίνουμε? Κάτι μας πιάνει και εκεί που πάμε φωνάζουμε 4 χρόνια, φωνάζουμε, στο τέλος πάμε και δίνουμε 41%. Λοιπόν, αυτό.
3: Το 25% του κόσμου είναι αυτό.
1: Ναι,
3: δεν πάει
1: σίγουρα,
3: ο κόσμος να
1: σίγουρα.
3: Δυστυχώς αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Άρα μου δίνετε, κύριε Καλάκο, το βήμα, την πάσα να πω ότι και αυτοί που επιλέγουν να πάνε για μπάνιο εκείνη την ημέρα
3: ενισχύουν την κυβέρνηση, την πολιτική.
1: Απολαμβάνουν το μπάνιο μιας ώρας και δυσκολεύουν τη ζωή τους για τα επόμενα 4 χρόνια.
3: Όχι τον εαυτό τους.
1: Γιατί δεν πήγαν να ψηφίσουν.
3: Και τον άλλον πολιτών.
1: Και τον άλλον φυσικά, και εμάς συμπαρασύρουνε.
3: Ακριβώς.
1: Συμπαρασύρουνε. Πάμε σε μουσικούλα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, πήραμε την ανάσα μας, τα είπαμε εδώ με τον κύριο Καλάκο, 36 λεπτά μετά τις 9, έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας 24 λεπτά μέχρι το κλείσιμο της εκπομπής και έχουμε να πούμε πολλά και άκρως ενδιαφέροντα και για το Δημοτικό Έμφυα και για τους συνταξιούχους, πολλά που αφορούν τον κόσμο, γενικότερα την εικόνα του και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Λοιπόν, κύριε Καλάκο.
1: Να ξεκινήσουμε καλύτερα να πούμε ποιοι πληρώνονται αύριο.
0: Α, για το
1: Αγίου Πνεύματος. Ναι. Το Αγίου Πνεύματος είναι αργία μόνο για το δημόσιο.
0: Μπράβο.
1: Δεν εργάζεται ο δημόσιο υπάλληλο και καταβάλλεται κανονικά ο μισθός τους.
0: Ωραία.
1: Ο ιδιωτικός, για τον ιδιωτικό τομέα δεν είναι αργία.
0: Ναι.
1: Επιτρέπεται η εργασία εκτός κι αν στη συλλογική σύμβαση προβλέπεται σαν αργία. Όποιοι έχουν συλλογική σύμβαση που προβλέπεται το Αγίου Πνεύματος σαν αργία και εργαστούν, θα πάρουν την προσάυξη του 75%.
0: Άρα η άδεια Αθήνα που βλέπουμε μπορεί να οφείλεται και σε πολλές κοπάνες στο δημόσιο.
1: Δεν δουλεύει το δημόσιο.
0: Όλο το δημόσιο.
1: Το δημόσιο δεν δουλεύει.
0: Άρα για το δημόσιο είναι αργία.
1: Πληρώνονται κανονικά.
0: Ο ιδιωτικός τομέας
1: δεν είναι αργία, εκτός των περιπτώσεων ανθρώπων που έχουν συλλογική σύμβαση, ναι, και προβλέπει η συλλογική σύμβαση του Αγίου Πνεύματος αργία.
0: Αν είναι, ας πούμε, μια επιχείρηση που έχει να κάνει με εκπαίδευση.
1: Με εκπαίδευση, με εστίαση, με. Όπου προβλέπεται η συλλογική σύμβαση αργία,
0: ναι,
1: και εργαστούν, αυτοί θα πάρουν την προσάυξη του 75%.
0: Σαν να δουλεύουν Κυριακή.
1: Σαν να δουλεύουν Κυριακή.
0: Ωραία. Λοιπόν,
1: να συνεχίσουμε για το τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης, της ανάπτυξης των Δήμων και της Περιφέρειας. Λοιπόν, καταργήθηκε το ΤΑΠ και ο φωτισμός των ακάλυπτων χώρων.
0: Ωραία.
1: Και στη θέση τους τοποθετούνται δύο νέοι φόροι. Τέλος τοπικής ανάπτυξης για τους Δήμους και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης.
0: Ναι.
1: Στο μεν πρώτο, στο τέλος τοπικής ανάπτυξης, έχει συντελεστές από 0,3 έως 0,7 της χιλίης,
0: ναι,
1: και στο τέλος περιφερειακής ανάπτυξης έχει συντελεστές από 0,15 της χιλίης μέχρι 0,35 της χιλίης.
0: Αυτό μετακυλίεται στον πολίτη, στον κόσμο.
1: Στον ιδιοκτήτη.
0: Στον ιδιοκτήτη.
1: Στον ιδιοκτήτη.
0: Ναι.
1: Τα δημοτικά συμβούλια και τα περιφερειακά συμβούλια, ναι, θα αποφασίσουν ποιο συντελεστή θα χρησιμοποιήσουν. Το κατώτερο, το μεσαίο ή τον ανώτερο.
0: Ωραία.
1: Η ιστορία δείχνει σε αυτές τις περιπτώσεις
0: ότι συνήθως τον ανώτερο.
1: Μπορεί να ξεκινήσουμε με ένα μεσαίο συντελεστή. Θα
0: για τα μάτια του κόσμου, ναι.
1: Μπράβο.
0: Και μετά και σε ένα επόμενο συμβούλιο
1: πέφτει, ναι, ο πέλεγκης.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι του ιδιοκτήτη. Βέβαια έρχεται μέσω λογαριασμού ρεύματος,
0: ναι,
1: που σημαίνει το ρεύμα είναι στο όνομα του ενοικιαστή.
0: Σωστά.
1: Τότε θα τον καταβάλει ο ενοικιαστής, διότι ο νόμος, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι αν δεν του πληρώσεις 3 συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις,
0: ναι,
1: τον φόρο αυτό μέσω, ναι, του ρεύματος, θα σου κόψουν το ρεύμα.
0: Ναι.
1: Άρα θα αναγκαστεί ο ενοικιαστής να τον πληρώνει και να το αφαιρέσει.
0: Και
1: από
0: το
1: ενίκιο.
0: Μετά από το ενίκιο.
1: Από το ενίκιο. Πού απευθύνεται
0: αυτό. Πού γίνεται όμως αυτό. Σιγά τώρα ο
1: συνήθως δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Και θα το επιβαρυνθεί σε ένα μεγάλο μέρος ο ενοικιαστής. Αλλά αυτό είναι ένα πρακτικό θέμα του ενοικιαστή και του ιδιοκτήτη.
0: Ωραία.
1: Πού απευθύνεται. Απευθύνεται σε όλα τα ακίνητα.
0: Ναι.
1: Και εντός σχεδίου και εκτός σχεδίου.
0: Ναι.
1: Και που έχουν προφανώς ηλεκτροδότηση. Και εκτός από τους ναούς, τα κίνητα του δημοσίου, τις μονές, τα κοινοφελή ιδρύματα, τα αθλητικά σωματεία, έχει εξαιρέσεις εκεί ο νόμος. Δεν καταβάλλεται εκεί ο νόμος. Λοιπόν, το αυστηρό πλαίσιο όσον αφορά την ίσπραξη είναι βραχνάς, όπως το αντιλαμβάνεστε, και εδώ το φρόντισαν έτσι ώστε να έχει την εισπραξιμότητα.
0: Μια απορία μου εγώ σαν δαΐς, πώς μπορεί να ξεχωρίσει, αφού πάει μέσω του παρόχου ρεύματος, πώς μπορεί να ξεχωρίσει αν είναι οργανισμός αυτός που πληρώνει, γιατί υπάρχουν ενοικιαστές που αφήνουν τα ρολόγια στο όνομα του ιδιοκτήτη και πληρώνουν κανονικά και μπορεί να είναι κάποιος οργανισμός, να είναι ένα σωματείο, αθλητικό σωματείο.
1: Έχει τη δυνατότητα.
0: Πώς μπορεί να το ξεπεράσει αυτό?
1: Έχει χαρακτηρισμό το ακίνητο.
0: Ναι.
1: Άρα, αν ανήκει σε αθλητικό σωματείο, αν ναι. ανήκει, όπως είπα, όπως είναι οι ναοί,
0: ναι,
1: ναι. αυτοί εξαιρούνται. Κάποιο λάθος μπορεί να γίνει, αυτό θα διορθωθεί. Δεν ναι, είναι ναι. εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι όμως ναι. το βασικότερο, ότι θα κάνω ένα παράδειγμα. Πώς υπολογίζεται αυτό ναι. το τέλος?
0: Ναι.
1: Υπολογίζεται από την αντικειμενική αξία του ακινήτου, την παλαιότητα
0: ναι.
1: Και πάνω σε αυτό μπαίνει ο συντελεστής που φορολογείται. Λοιπόν,
0: ένα ακίνητο του 70 που λέω,
1: ναι, λαμβάνεται υπόψη και η παλαιότητα και η αντικειμενική ωραία. Αξία προσδιορίζει το ύψος. Okay. Αν ένα ακίνητο αξίας 80.000 ευρώ, μιλάμε για μικρής αξίας
0: ναι.
1: ακίνητο, αν εφαρμόσει το μέσο συντελεστή στο τέλος δημοτικής ανάπτυξης, δηλαδή το 0,5, είπαμε είναι 0,3 ως 0,7 και χρησιμοποιήσει το 0,5, θα έχει μια επιβάρηση 40 ευρώ το χρόνο. Και για την περιφερειακή ανάπτυξη που έχει συντελεστές από 0,15 ως 0,35, χρησιμοποιήσει το 0,25, έχει μια επιβάρηση της χιλίης, είναι 20 ευρώ. Άρα είναι 60 ευρώ στα 80.000 αντικειμενική αξία,
0: ναι.
1: με μια παλαιότητα 20ετίας, η επιβάρυνση του ακινήτου αυτού. Αν είναι 200.000 αντικειμενικής αξίας και έχει μια παλαιότητα 20 ετών,
0: ναι.
1: Με τους αντίστοιχους μεσαίους πάντα μιλάω,
0: μπράβο.
1: Θα έχει μία επιβάρηση ετήσια 150 ευρώ αυτό ωραία. Το ακίνητο. Λοιπόν, δεν είναι ασήμαντα τα ποσά.
0: Όχι βέβαια, είναι έξτρα στα ίδια.
1: Και μιλάμε για μικρές αντικειμενικές αξίες. Λοιπόν, άρα η επιβάρηση θα είναι υπομοιδά, λέει, μιλάει των ακινήτων το συνδικαλιστικό όργανο, ότι η επιβάρηση μπορεί να φτάσει έως 1,05 της χιλίης.
0: Και μην ξεχνάμε τον ήδη υπάρχοντα έμφυα.
1: Τον ήδη υπάρχοντα έμφυα που ξέρουμε και εκεί η υπόσχεση που υπήρχε για 2 χρόνια. Εδώ δεν μιλάει βέβαια για διετία, μιλάει για
0: SAE.
1: Έτσι. Άρα έχει μια επιβάρυνση το ακίνητο, επιπλέον ένα καινούριο μικρό, πέστε τον όπως θέλετε, έμφυα,
0: ναι.
1: το οποίο το έσοδό του, λέει, θα πηγαίνει στους δήμους για ανάπτυξη και στις περιφέρειες.
0: Λοιπόν, να σας διαβάσω εδώ με τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Θόδωρο τον Λιβάνιο, που έδωσε για τον δημοτικό αυτό έμφυα, το δημοτικό σε εισαγωγικά, μιλώντας στο Sky, έδωσε, λέει, κάποιες διευκρινήσεις για να το συζητήσουμε. Ο κύριος Λιβάνιος είπε, ουδέν ανακριβέστερο ότι από αυτό ότι έρχεται ένας νέος ένφια, συγγνώμη, ουσιαστικά, λέει, αυτό που γίνεται είναι πως ενοποιούνται 2 φόροι οι οποίοι υπάρχουν σήμερα εδώ και πάνω από 35-40 χρόνια σε ένα φόρο και μάλιστα με ένα σύστημα πολύ πιο δικαιότερο. Πώς το σχολιάζετε?
1: Κοιτάξτε, τελευταία έχουμε συνηθίσει από την κυβέρνηση για αναπτυξιακούς επικοινωνίες, για νόμους που δεν επιβαρύνουν τον πολίτη, και όταν έρχεται στην πράξη το ζούμε, δεν χρειάζεται.
0: Φαίνεται στην πράξη.
1: Μπράβο. Εγώ εκείνο που μπορώ να πω ότι είναι ένας καινούριο χαράτσι στα ακίνητα για την ενίσχυση των Δήμων, και αντί να πάρουμε ένα ποσό από τον έμφυα που καταβάλει, γιατί δεν έχει μόνο αυτό το φόρο το ακίνητο, ξέρετε ότι έχει μια σειρά από φόρους. Έχει λαιλατηθεί το ακίνητο τα τελευταία χρόνια από τα μνημόνια και έπειτα. Φόρους μεταβίβαση όταν το αποκτάς, όταν το έμφυα που έχει καταντήσει ένα ενίκιο, να πληρώνει ένα
0: πληρώνει στο σπίτι σου ενίκιο.
1: Ενίκιο, λοιπόν, όλα αυτά δεν με πείθουν πλέον.
0: Ναι.
1: Είναι από αυτά που λέγονται συνήθως, είναι σαν αυτό που μας είχε πει για να έρθουμε και στους λίγους στους ταλέπορους συνταξιούχους, που μας είχε πει ο κύριος Πρωθυπουργός το 2018, το 19, ότι όταν θα γίνουμε κυβέρνηση θα καταργήσουμε τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Α, καλά.
1: Λοιπόν, πήγαμε στο 23 τις εκλογές, το ξεχάσαμε να καταργήσουμε τον νόμο Κατρούγκαλου και βγαίνει κατά καιρούς και λέει, τροποποιήσαμε τον, αλλάζουμε τον νόμο. Τι αλλάζουμε? Τίποτα δεν αλλάζουμε. Και φτάσαμε στο σημείο, για να πω την αναξιοπιστία της κυβέρνησης που υπάρχει, ότι να ερχόμαστε να κόψουμε με αποφάσεις του ΣΤΕ σε συντάξεις χειρίας, σε ανθρώπους που παίρνουν 600 και 700 ευρώ σύνταξη, το μέρος της εθνικής σύνταξης στη δεύτερη ή το ποσοστό που μειώνεται η σύνταξη χειρίας από το 70 στο 35%.
0: Και μια και τώρα έρχεστε, επαναλαμβάνω, ο κύριος Καλάκος έχει εκπομπή κάθε Δευτέρα 6 με 7 το απόγευμα στην τηλεόραση του Alert. Η εκπομπή του λέγεται «Η φτώχεια του συνταξιούχου». Και μιας και έρχεστε τώρα στο επόμενο που θέλουμε να συζητήσουμε, αυτός ο δύσμυρος ο συνταξιούχος, πόσο, δηλαδή, βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις την αγωνία ανθρώπων που περιμένουν πώς και πώς. Ακούω εγώ τώρα 60-άριδες, 58-άριδες, περιμένουν, λένε άλλα 2-3 χρόνια, άλλα 4, άντε να. Πολλοί αγανακτούν και βγαίνουν και με πρόωρη σύνταξη, γιατί δεν μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες σε πάρα πολλές δουλειές. Και στο τέλος φτάνουν να πάρουν μία σύνταξη πείνας, γιατί πείνας είναι. Και βλέπω κύριε Καλάκο, το λέω με πραγματικά πολύ μεγάλη στεναχωριά, βλέπω συνταξιούχους, πολλούς συνταξιούχους, πάνω σε ένα μηχανάκι και να κάνουν τους delivery.
1: Είναι
0: τραγική η εικόνα.
1: Τραγική
0: πραγματικά.
1: Και βγήκε δυστυχώς και ο Πρωθυπουργός και λέει αυξήθηκε ο αριθμός των συνταξιούχων που εργάζονται σε 250.000.
0: Καμαρώνει
1: γι' αυτό το λόγο, επειδή έδωσε το δικαίωμα να εργαστεί με μια περικοπή 10% στο μισθό, ενώ παλιότερα ήταν πιο αυστηρός ο νόμος, γιατί υπήρχε και μεγάλη ανεργία, περικόπτω το 30% της σύνταξής του. Έτσι. Λέει παίρνει ολόκληρη τη σύνταξη και γίνεται μόνο μια περικοπή στους 250.000 που εργάζονται. Βέβαια αυτοί οι 250.000 που εργάζονται δεν μας δίνει το Υπουργείο στατιστικά στοιχεία να δούμε ποιοι είναι. Έτσι. Γιατί δεν είναι ο οικοδόμος, δεν είναι νοσοκόμα, δεν είναι τα επαγγέλματα τα οποία δεν είναι εργάτης γης, δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι προστατευόμενοι πολίτες του συστήματος, στελέχοι, είναι αυτοί που διορίζει η κυβέρνηση κατά χιλιάδες, που έχουν τη σύνταξη και τους βάζει σε μια κρατική θέση
0: έτσι.
1: Σαν εργαζόμενος.
0: Σωστό.
1: Είναι οι δικαστές που όταν βγαίνουν σε σύνταξη καταλαμβάνουν μια θέση ή σε ανεξάρτητες αρχές και όχι μια θεσούλα των 2.000, των 4.000, των 5.000 ή σε κληροδοτήματα. Αυτός είναι ο αριθμός και ο μεγαλύτερος των εργαζομένων. Άνθρωποι που πιθανόν να μην είχαν και ανάγκη τη δεύτερη εργασία.
0: Και αυτή είναι η αληθινή εικόνα δηλαδή.
1: Ακριβώς. Και καμαρώνουμε γι' αυτό. Σήμερα από τα 2,5 εκατομμύρια κύριε Γαρβάλου συνταξιούχους, το 60% παίρνει σύνταξη μειχτή κάτω από 1.000 ευρώ. Μειχτή. Λοιπόν, άρα το 60% βρίσκεται στα όρια της φτώχειας. Γιατί σε αυτό το χιλιάρικο πληρώνει και το μικρό φόρο, το 9%, γιατί ξέρετε οι φοροελαφρύνσεις, και εκείνους που ξέχασε η κυβέρνηση είναι αυτούς που έχουν εισόδημα μέχρι 10.000, που το συντελεστή 9% παρέμεινε 9%. Απίστευτο. Με 10.000 να πληρώνει και φόρο.
0: Απίστευτο.
1: Λοιπόν, άρα το μεγαλύτερο ποσοστό των συνταξιούχων, το 60%, είναι στα όρια της φτώχειας. Yeah. Στα όρια της φτώχειας. Αυτό γιατί και πληρώνει και 6% υγειονομική περίθαλψη που το επέβαλε ο προηγούμενος νόμος του κυρίου Τσίπρα, που θέλει να επανέλθει ο κύριος Τσίπρας για να μας σώσει πάλι. 6% και στην επικουρική σύνταξη, που η επικουρική σύνταξη έχει να δει αύξηση παρόλα τις μειώσεις και το νέο τρόπο υπολογισμού του κατώτερου από το 2010.
0: 16 χρόνια.
1: 16 να δει αύξηση. Έχει καταντήσει ένα χατζηλίκι φιλοδόρημα. Με αυτό το χιλιάρικο μειχτό καλείται ο συνταξιούχος να αγοράσει φάρμακα. Οι συνταξιούχοι σε αυτές τις ηλικίες, δεν υπάρχει συνταξιούχος να μην έχει τουλάχιστον 30-40 ευρώ το μήνα συμμετοχή στα φάρμακα. Δεν υπάρχει. Αν βγει η κυρία Κεραμέως να έχει τη στοιχεία να μας δώσει πόσοι συνταξιούχοι δεν καταβάλουν αυτά τα ποσά για υγειονομική περίθαλψη. Μου έλεγε μίνι μάρκετ της γειτονιάς μου ότι εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση, άρχισε και ξανά δουλεύει το Δευτέρι.
0: Το Δευτέρι, ναι.
1: Πηγαίνουν μετά τις 15 στιγμίες του μήνα οι συνταξιούχοι και παίρνουν και λέει σημειώστε το και όταν θα πάρω τη σύνταξη θα έρθω να σας πληρώσω.
0: Εδώ έχω ακούσει πολλές οικογένειες, πάρα πολλά παιδιά να φιλοξενούν στα σπίτια τους τους γονείς τους, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν με αυτά.
1: Πώς, αν έχουν ενίκιο, είναι
0: και
1: στα
0: δεν
1: όρια...
0: μιλάμε για συνταξιούχους αγρότες και που εκεί είναι άστο.
1: Αφήστε το. Αν πάμε στις συντάξεις χειρίας των αγροτών, μιλάμε για 200-300 ευρώ.
0: Πού να
1: ούτε τους λογαριασμούς του ρεύματος. Εδώ έρχεται το ρεύμα κάθε μήνα με διπλάσιο κόστος από ό,τι στο παρελθόν. Ό,τι σου πληρώναμε το δίμηνο, τώρα το πληρώνουμε το μήνα. Το ξέρουμε όλοι μας.
0: Παρόλο λοιπόν, που είπαμε για πράσινη μετάβαση και πράσινη ενέργεια και πράσινη ισοτόπος από τη μούχλα.
1: Πράσινη, να πω καμιά έκφραση
0: τελικά,
1: κάτικα πρωί.
0: Αυτό το πράσινο που μας πουλάγε η κυβέρνηση είναι το πράσινο της μούχλας.
1: Εδώ η ανικανότητα της κυβέρνησης έφτασε να παράγουμε ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές, γιατί γεμίσαμε τα βουνά ανεμογεννήτες, που οι ιδιοκτήτες του είναι τα καρτέλ.
0: Άκουγα σε μια εκπομπή, το πουλάμε λέει 10 cents, δεν ξέρω τι, και το αγοράζουμε,
1: ναι,
0: 100
1: φορές. Επειδή παράγουμε την ημέρα, όταν είναι καλός ο καιρός, οι ΕΙΖΕΣ με τα φωτοβολταϊκά, αρκετό ρεύμα, δεν έχουμε μπαταρίες για αποθήκευση.
0: Για αποθήκευση.
1: Το αποθηκεύει η Βουλγαρία, το δικό μας, και μας το πουλάει το βράδυ σε μια τιμή εξωφρενική. Αυτή είναι η κατάντια της χώρας.
0: Έτσι. Χίλιες φορές επάνω μας το πουλάει.
1: Βέβαια.
0: Ναι, δεν το σύμφω.
1: Βέβαια. Κόψαμε σύγχρονη μονάδα λιγνίτη.
0: Ναι.
1: Και πουλάμε το...
0: Σκόπια.
1: Στα Σκόπια, τα φορτηγά, αν πάτε, πήγα και το είδα. Ναι. Φεύγουν τα φορτηγά και πηγαίνουν στα Σκόπια που χρησιμοποιούν λιγνίτη.
0: Ναι.
1: Και δεν επιβαρύνεται η ατμόσφαιρα από το λιγνίτη. Η Γερμανία, η Πολωνία πήραν παράταση μέχρι το 30.
0: Είδα μια φωτογραφία
1: παραγωγής ρεύματος από λιγνίτη
0: από ένα χωριό στο ελληνικό έδαφος, από ένα χωριό μιας κυρίας που έδειχνε στο βάθος έτσι μια εικόνα που είχε καπνό στο βάθος και έλεγε αυτό που βλέπετε τον καπνό στο βάθος είναι ο λιγνίτης που πουλάμε στα Σκόπια. Και αυτοί έρχονται και μας το φέρνουν, είμαστε λέει σε απόσταση αναπνοής. Και εγώ λέει πληρώνω χίλιες φορές επάνω λέει ρεύμα. Και έχω εδώ το λιγνίτη και το πουλάω λίγα μέτρα πιο πέρα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι τραγικό, είναι εξωφρενικό, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσεις.
1: Δυστυχώς οι ευάλωτοι άνθρωποι που είναι το 30% της ελληνικής κοινωνίας και αυξάνεται διαρκώς κάθε χρόνο, θα αντιμετωπίσουν τρομερά προβλήματα την επόμενη τετραετία και βάσει του μεσοπρόθεσμου που είπαμε στην αρχή, που έχει καθορίσει τα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας. Άρα θα πρέπει να σκέπτονται και όταν πηγαίνουν και στην κάλπη να πράττουν ανάλογα τι τους συμφέρει, ποιος να τους εκπροσωπήσει.
0: Θα σας πω ένα παράδειγμα με ένα φίλο συνταξιούχο που μου λέει βγήκα λέει σε πρόωρη σύνταξη, παίρνει 650-700 κάπου εκεί καθαρά χρήματα στην τσέπη του και μου λέει δεν είχα λέει άλλη επιλογή, δεν γινότανε, δηλαδή αυτή τη στιγμή λέει παίρνω, δεν μπορούσα γιατί είχε και θέματα υγείας ο άνθρωπος, δεν μπορούσα να τα επεξέλθω στη δουλειά μου, ήταν συνεχώς με αναρωτικές. Βγήκα λέει στη σύνταξη, παίρνω λέει νομίζω μου είπε 680 κάτι τέτοιο καθαρά χρήματα στην τσέπη μου και αυτή τη στιγμή δεν θα το πιστέψεις μου λέει, δουλεύω μαύρα delivery σε εστίαση, επιχείρηση εστίασης και παίρνω μαζί με τα μπουρμπουά και περνάω λέει μια χαρά άνετα. Βέβαια πόσο θα το κάνω αυτό. Παίρνω λέει γύρω στα 70 με 80 ευρώ με ροκάματο μαύρα στην τσέπη. Κακά τα ψέματα, πρέπει να λέμε την πραγματική εικόνα στον κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι, γιατί ο άνθρωπος αυτός μόνο με μαύρα, με παρανομία. Γιατί παρανομία είναι αυτό.
1: Δεν είναι την άποψή μου παρανομία.
0: Επιβίωση.
1: Αυτή. Είναι, μπράβο. Ναι. Επιβίωση. Προκειμένου να πεθάνει ο άνθρωπος, κάνει την προσπάθεια αυτή που του έχει τη δυνατότητα
0: για να
1: επιβιώσει.
0: Να σκοτωθεί στον δρόμο με το μηχανάκι,
1: βάζοντας εκείνο
0: και
1: τη ζωή του.
0: Και
1: να σκεφτούμε.
0: Εκεί μας κατάντησε αυτή η κυβέρνηση.
1: Να σκεφτούμε ότι υπάρχουν 300.000 άνθρωποι στα όρια της συνταξιούσης, έχουν ξεπεράσει τα όρια της συνταξιούσης, είναι 70, έχουν περάσει το 67ο της συνταξιούσης. Ειδικά από τη λεγόμενη μεσαία τάξη, επαγγελματίες δηλαδή, μικρομεσαίοι, οι οποίοι έχουν οφειλές στον ΕΦΚΑ. Είναι 300.000 και δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη. Δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη. Δηλαδή δούλεψαν τα καλά χρόνια, πλήρωσαν
0: αυτό πάλι δε...
1: 25 χρόνια εκεί και τα τελευταία δεκαετία, 15 ετία, δεν μπόρεσαν να πληρώσουν.
0: Αυτό πάλι είναι νόμιμο. Είναι, δηλαδή...
1: Βάσει της υπάρχουσας νομοθεσίας δεν δικαιούται σύνταξη. Έγιναν 2-3 παρεμβάσεις, αύξαν από 20.000 τα ρυθμιζόμενα μέσα σύνταξη σε 30.000. Αυτό δεν λύνει πρόβλημα και φάνηκε στην πράξη πολύ. Μετρημένοι στα δάχτυλα ήταν αυτοί που.
0: Αφού όλα πια γίνονται ηλεκτρονικά, γιατί να μην πάρει σύνταξη ο άλλος και να του γίνεται παρακράτηση.
1: Δεν θα του μείνει και τίποτα με βάση του.
0: Γιατί σε λογικά πλαίσια.
1: Τα οφειλόμενα έχουν ένα ληστρικό επιτόκιο 5,85.
0: Δεν μπορεί αυτό το επιτόκιο να εφαρμόζεται.
1: Ακριβώς. Αν δεν γίνει περικοπή των προσαυξήσεων.
0: Ο κύριος Γεννιάδης πώς λέει, δηλαδή έτσι απλά, ότι ξεχάστε, παίρνουμε λιγότερα
1: και δεν, μπορεί να
0: και δεν μπορούμε να πληρώσουμε τα δάνεια.
1: Αυτό ισχύει για τα κόμματα της εξουσίας, δεν ισχύει για τον συνταξιούχο. Άρα είναι 300.000 κόσμος σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, που πολλοί από αυτούς δεν θα πάρουν ούτε καν σύνταξη, παρόλα ότι μπορεί να έχουν καταβάλει 25-30 χρόνια ασφαλιστικές εισφορές.
0: Μάλιστα. Βλέπω εδώ τα μηνύματα έρχονται συνεχώς βροχή. Καλά τα λέει ο κύριος Καλάκος. Μια ζωή το δημόσιο λέει είναι τυχερό. Και αν δεν δεχθεί, λέει ο ιδιοκτήτης, δεν θα δεχθεί να τα αφαιρέσει από το ενίκιο. Θα έχουμε, λέει, δικαστήρια. Α, ήταν
1: για το θέμα τέλος.
0: Του τέλους που συζητήσαμε. Είναι σχέδιο, κύριε Γαριφάλη, όπως έκανε οι Σπαρτιάτες στην αγωγή των νέων, να μην τους δίνουν την απαιτούμενη τροφή ώστε να κλέψουν για να τραφούν επαρκώς για να μάθουν να επιβιώνουν σε όλες τις συνθήκες. Ο Μητσοτάκης μας φροντίζει. Ο Κώστας, καλημέρα κύριε Γαριφάλη. Ιδιωτικοί υπάλληλοι έχουν σωματεία, αλλά δεν βλέπω να διεκδικούν πράγματα. Αντίθετα, αν κερδίζουν κάτι, είναι από τις κινητοποιήσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Πάντως, οι Κυριακές που είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα, όλοι κάνουν δουλειές αντί να κάνουν μποϊκοτάζ. Μετά όμως κάνουν παράπονα. Εγώ πάντως δουλεύω, λέει, κανονικά. Ναι, δεν έχει άδικο άνθρωπο.
1: Δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο. Υπάρχουν λοιπόν, κατηγορίες πολιτών.
0: Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Μια αποφώνηση από εσάς.
1: Να πω αυτό που είπα και πριν λίγο, επειδή έχουμε μπει σε προεκλογικό αγώνα, ο πολίτης πρέπει να προβληματιστεί, να ακούσει, να διαβάσει. Του είπα για το μεσοπρόθεσμο, μην περιμένει κάποιες εξαγγελίες που θα γίνουν στην έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Το βασικότερο να μην ξεχνά.
1: Να μην ξεχνά.
0: Είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Είμαστε ένας λαός δυστυχώς που ξεχνάει πάρα πολύ εύκολα. Έτσι. Πάρα πολύ εύκολα. Παραμυθιάζεται από τις υποσχέσεις. Δεν θα ικανοποιηθούν αυτές οι υποσχέσεις που δίδονται. Και αν κάποιες ικανοποιηθούν, έχει έρθει η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και τις έχει προεξοφλήσει. Άρα θα πρέπει να σκεφτεί πολύ όταν φτάσει στην κάλπη να ψηφίσει αυτόν που νομίζει, ώστε τουλάχιστον να μην ανέχεται άλλο την κοροϊδία.
0: Έτσι, και είναι
1: πρέπει να σταματήσει.
0: Είναι υποχρέωσή του να είναι στην κάλπη. Η αποχή
1: και
0: είναι
1: να σηκωθεί, μπράβο, από τον καναπέ του, να αφήσει την Κυριακή το μπάνιο όταν είναι θερινός μήνας ή το τζακάκι αν έχει στο χωριό και δεν φτάνει στην κάλπη, και να πάει να ψηφίσει.
0: Έτσι.
1: Γιατί είναι όχι δικαίω, υποχρέωσή του, γιατί το ότι δεν πηγαίνει παίρνει στο λαιμό του.
0: Σωστό.
1: Και τον ψηφοφόρο, τον προβληματισμένο, τον
0: σωστό
1: ενημερωμένο που φτάνει στην κάλπη.
0: Σωστό.
1: Γιατί φτάσαμε στο σημείο ένα 25% των πολιτών να καθορίζει μια κυβέρνηση.
0: Ναι, δεν μπορούμε να είμαστε όμοιροι των καναπεδάκιδων.
1: Ακριβώς. Ας ψηφίσει ό,τι θέλει. Αρκεί να φτάσεις στην κάλπη.
0: Στο παραβάν. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλάκο. Θα έχουμε την ευκαιρία εδώ να συνεργαζόμαστε, να λέμε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομία και με συνταξιοδοτικά θέματα. Σας ευχαριστούμε, φίλες και φίλοι. Να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο του τριημέρου. Όσοι μας ακούτε από την υπόλοιπη Ελλάδα και έχετε απολαμβάνει αυτό το τριήμερο τις σύντομες αυτές τις διακοπές, σκεφτείτε πολύ καλά όταν γυρίσετε πού θα γυρίσετε, στο χάος και στην καθημερινότητα που μας έχει κάνει τη ζωή δύσκολη. Να είστε καλά, Καλό υπόλοιπο, καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλους. Θα τα ξαναπούμε πάλι την Τετάρτη στην εκπομπή Αυτοδιοίκηση Alert. Έχουμε καλεσμένο τον Δήμαρχο Περάματος, τον κύριο Γιάννη Λαγουδάκο. Και ραδιοφωνικά θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Πάμε στο δεύτερο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και ακολουθούν πάρα πολλές ενδιαφέρουσες εκπομπές σήμερα Κυριακή εδώ στο Mach FM. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
1: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα!

0: Όταν επί χρόνια τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο της ευρείας κλίμακας επιχείρησης Θερισμός. Το λεγόμενο ελληνικό FBI κατάφερε να εξαρθρώσει 5 μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις με πανελλαδικά πλοκάμια, σχηματίζοντας μια δικογραφία μαμούθ που περιλαμβάνει συνολικά 1.151 κατηγορούμενους και περισσότερες από 90 συλλήψεις. Η συνολική ζημιά για το ελληνικό δημόσιο από τη δράση της μαφίας, η οποία χρησιμοποιούσε εικονικά τιμολόγια, πλαστά στοιχεία κινήτων και φουσκωμένα κοπάδια με την συνδρομή επίορκων στελεχών, εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Σε 2 νέες επιχειρήσεις εντοπισμού, συνολικά 65 παράνομων μεταναστών προχώρησαν οι αρχές το τελευταίο 24ωρο στις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά την συνεχιζόμενη πίεση στα σύνορα της χώρας μας. Συγκεκριμένα, 42 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε Λέμσβο ανοιχτά της Ιερά Πετράς και μεταφέρθηκαν στο τοπικό λιμάνι, ενώ άλλοι 23 εντοπίστηκαν νοτιοδυτικά του ακροτηρίου Τέναρο και οδηγήθηκαν τελικά στην Καλαμάτα. Ναι, αυτά περιστατικά έρχονται να προστεθούν σε ένα ατέρμονο κύμα ροών, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα τις κυβερνητικές υποσχέσεις για δίθεν θωράκιση των συνόρων και αποτελεσματική φύλαξη των θαλασσίων περασμάτων. Ανατροπή στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου φέρνει η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να επιστρέψει στο Ιράν μια νέα πρόταση εκεχηρίας με αισθητά αυστηρότερους όρους. Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σκληραίνει την στάση του, απαιτώντας την καταστροφή των ιρανικών αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, αλλά και το άνοιγμα και την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, η ένταση κλιμακώνεται στην περιοχή, καθώς ο αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε με πύραυλο Hellfire εμπορικό πλοίο που επιχείρησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Και τώρα ο καιρός. Στην Αττική ο καιρός αναμένεται να είναι γενικά αίθριος με λίγες αραιές συννεφιές που το βράδυ θα καθαρίσουν τελείως. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει σταθερά τα 2 με 3 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, ακολουθεί εκπομπή Ορθοδοξία στην πράξη με τον αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Δημητρίου.
1: Μάχη 99,8 στα FM.

Ορθοδοξία στην πράξη. Είσαι χριστιανός ορθόδοξος? Στον Μάχη 99,8, μια εκπομπή με τον πρεσβύτερο Σεραφείμ Δημητρίου, αρχιμανδρίτη, εφημέριο στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως. Κυριακή της Πεντηκοστής σήμερα, αδελφοί μου, και ξεκινάμε με την προσευχή μας. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ Ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση σκυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Με την αρρωγή του ηχολήπτη μας, του Εφραίμ Χαραλαμπίδη, ο οποίος καταγράφει την σημερινή εκπομπή και θα την κρατήσει με τον τρόπο αυτό και στο διαδίκτυο, στο Διηνεκές. Ξεκινάμε η μέρα της γενεθλίου της Εκκλησίας μας στιγμή, η μέρα της Πεντηκοστής, να κάνουμε αυτή την εκπομπή και προς εσάς, σεβαστοί πατέρες, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, απευθύνω τον χαιρετισμό του Κυρίου μας. Χαίρετε, νυν και αΐ χαίρετε. Κυριακή της Πεντηκοστής λοιπόν σήμερα και η Εκκλησία μας προβάλλει το γεγονός, όπως θα το ακούσουμε και στα γεωγραφικά αναγνώσματα. Και ταυτόχρονα η ημέρα αυτή συμπίπτει με την 31η του μηνός Μαΐου, τελευταία ημέρα του μήνα, και η Εκκλησία μας προβάλλει και τιμά

Αγίους Ερμία, Ευσέβιο και Χαράλαμπο, Ευστάθιο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τον Άγιο Μάγο, τους Αγίους Πέντε Μάρτυρες τους Ενασκάλωνη, την Αγία Πετρονίλα, τον Άγιο Φιλόσοφο τον Ιερομάρτυρα και τον Συναυτό, τον Άγιο Ιερόθεο τον Νέο τον Ιερομάρτυρα, τον Άγιο Πασχάσιο, τους Αγίους Λουπικίνο, Επίσκοπο Βερόνας και Κρίσκη τον Μάρτυρα, τον Άγιο Φιλόθεο, Μητροπολίτη τον Μπόλσκ και ταυτόχρονα αυτή την ημέρα έχουμε μνήμη της Ευρέσεως της Αγίας Εικόνος του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Δημητρίου του Μυροβλήτου που έγινε στην Ερμούπολη της Σύρου το 1936 και κάθε τέτοια μέρα, τελευταία Κυριακή του Μαΐου, τιμούμε εκεί στην όμορφη Σύρο την έβρεση αυτής της εικόνος. Παράλληλα στην Μητρόπολη Ναυπακτίας και Ευρυτανίας αρχικά, σήμερα στη Μητρόπολη Καρπενησίου τιμάται η μνήμη πάντων των Ευρυτάνων Αγίων και η μνήμη των συνεργών του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο που ορίζεται να τιμάται μεταξύ 25 έως 31 Μαΐου κάθε χρόνο πριν αρχίσει ο μήνας της μνήμης του Αγίου Αποστόλου Παύλου, του και φωτιστού της Εκκλησίας της Κορίνθου, όπως και των Αθηνών και πολλών άλλων εκκλησιαστικών κοινοτήτων στην Ελλάδα, στους Φιλίππους αρχικά, στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, στην Νικόπολη και αλλού. Σήμερα λοιπόν, αδερφοί μου, θα κάνουμε σε αυτή την εκπομπή την αναφορά μας στην εορτή της Πεντηκοστής και θα ήθελα, τιμώντας και εκδηλώνοντας την χαρά μας για αυτό, να ακούσουμε μία κωδωνοκροσία από την Ιερά Μονή Ορμήλιας της Χαλκιδικής μετόχιον της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο, με τη χαρά μας, με τον ήχο της καμπάνας, την ημέρα της Εκκλησίας μας, την ημέρα της Πεντηκοστής.

δόξα τω Θεώ, πάντων ένεκα. Η αποστολική περικοπή της σημερινής ημέρας, αδελφοί μου, είναι από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων και έχει ληφθεί από το δεύτερο κεφάλαιο στους στίχους 1 έως 11. Θα διαβάσουμε την ερμηνευτική απόδοση του Παναγιώτη Τρεμπέλα για να κατανοήσουμε το γεγονός που τιμάμε σήμερα. «Και όταν από την εσπέρα της παραμονής της ήρχισε η μέρα της Πεντηκοστής και επρόκειτο αυτή να συμπληρωθεί, ήσαν όλοι οι πιστοί με μια καρδιά συναγμένη στο αυτό μέρος. Και έξαφνα, χωρίς να το περιμένει κανείς, ήλθε βοή από τον ουρανό, σαν βοή σφοδρού ανέμου, ο οποίος κινείται με ορμή και βιαιότητα. Και η βοή αυτή εγέμισε όλο το σπίτι όπου εκάθυντο οι Απόστολοι και όλοι οι μαθητέ. Και είδαν με τα μάτια των να διαμοιράζονται εις αυτούς γλώσσε παρόμοιε προς τα σφλόγας του πυρός. Και εις τον καθένα από αυτούς εκάθισε από μια γλώσσα. Και εγέμισε το εσωτερικό όλων με πνεύμα Άγιο και ήρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες, όπως το πνεύμα που τους ενέπνε έδινε εις αυτούς να ομιλούν και να λέγουν θείους και ουράνιους λόγους και διδασκαλίας υψηλάς και θεόπνευστος. Ήσαν δε εγκατεστημένοι εν Ιερουσαλήμ ως μόνιμοι κάτοικοι της Ιουδαίας, άνδρες που υβλαβούντο και φοβούντο το Θεό από όλα τα έθνη, όσα υπάρχουν εις την υποκάτω του ουρανού γη. Όταν δε έγινε η βοή αυτή του ανέμου, εσυνήχθη το πλήθος και όλοι εκυριεύθησαν από σύγχυση και κατάπληξη, διότι ο καθένας τους ήκουε τους μαθητές αυτούς του Ιησού να ομιλούν με τη δική του γλώσσα. Έμειναν δε εκστατικοί όλοι και θαύμαζαν και έλεγαν ο ένας εις τον άλλον, «Να, όλοι αυτοί που ομιλούν δεν είναι Γαλιλαίοι? Και πώς εμείς ακούμε ο καθένας μας την ειδική μας γλώσσα, την οποία εμάθαμε και ομιλούμε από την εποχή της γεννήσεώς μας? Όσοι είμεθα Πάρθοι και Μίδοι και Ελαμίτε, και όσοι κατοικούμε τη Μεσοποταμία και την Ιουδαία και την Καπαδοκία, τον Πόντο και την Ασία και τη Φρυγία και την Παφιλία, την Αίγυπτο και τα μέρη της Λιβύης, που είναι πλησίων της Κυρήνης, και οι Ρωμαίοι που διαμένουν εδώ, τόσον αυτοί που λόγω της καταγωγής του είναι Ιουδαίοι, όσο και οι εθνικοί που προσιλκίστησαν εις την Ιουδαϊκή πίστη και έγιναν προσήλυτοι, καθώς και οι Εκκρήτης καταγόμενοι και οι Άραβες, όλοι εμείς που καταγόμεθα από διάφορα αυτά μέρη, πώς συμβαίνει να ακούμε αυτούς να ομιλούν και να διακηρύττουν εις τας γλώσσας μας τα μεγάλα και θαυμαστά έργα του Θεού?» Αναρωτιόνται και με ερωτηματικό καταλήγει η περικοπή. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την περικοπή, αδελφοί μου, περιγράφεται το τι συνέβη την ημέρα της Πεντηκοστής και η θαυμαστή γλωσσολαλιά των αδελφών Αποστόλων, μαθητών του Χριστού και εν συνεχεία ηγητώρων της όπου γης Εκκλησίας, την οποία έπηξαν κατά τόπους και θεμελίωσαν στις τοπικές πλέον ονομαζόμενες εκκλησίες το βωμό του Χριστού, το θυσιαστήριο στο οποίο οι άνθρωποι ανέμακτα πλέον καταθέτουν τις εικεσίες τους, τις δεήσεις τους, τις προσευχές τους, τα αιτήματά τους, τις ευχαριστίες τους, για να μεταφέρονται στον Θεό από τους αγγέλους μας. Και τούτη λοιπόν την ώρα της γλωσσολαλιάς θα ήθελα να ακούσουμε, αδελφοί μου, το ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, το τροπάριο της Πεντηκοστής. Ήδη το ακούσαμε στα ελληνικά ως εκκίνηση της εκπομπής, ατί του καθιερωμένου σήματος. Να το ακούσουμε στα σλαβωνικά, όπως έχει ψαλεί στην Λαύρα του Ποτσάεφ, στην σημερινή Ουκρανία, και να εκκινήσει και αυτό με μια χαρμόσυνη κοδωνοκρουσία. Γιατί αν εκείνοι καταλάβαιναν τις γλώσσες τους χωρίς να έχουν μάθει οι ομιλούντες ξένες γλώσσες, και εμείς μέσα από την δύναμη της μουσικής θα μπορούμε να κατανοήσουμε όχι τα λόγια αλλά την δύναμη της πίστεως. Εφραίμ,

Σλάβα Μπόγο. Και περνάμε αμέσως, αδελφοί μου, στην ανάγνωση της Ευαγγελικής Περικοπής της ημέρας, η οποία είναι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 7 και μεταξύ των στίχων 37 έως 52 και από το κεφάλαιο 8 ως στίχος 12. Κατά την τελευταία δε και επισημότερη από όλες τις άλλες ημέρες της εορτής, έστεκε όρθιος ο Ιησούς και με ζωηρά φωνή είπε: «Εάν κανείς αισθάνεται πόθο και δίψα, όχι δια αγαθά, υλικά και φθαρτά, αλλά για την εσωτερική γαλήνη και την μακαριότητα της Θείας Ζωής, ας έρχεται προς εμέ δια της πίστεως και ας πίνει ελεύθερα. Πλησίον μου θα ικανοποιηθούν όλοι οι ευγενείς του πόθη και θα έβρει ανάπαυση η ψυχή του. Απ' την καρδιά και τα βάθη της ψυχής εκείνου που πιστεύει σε μέ, σύμφωνα με τους λόγους της Γραφής, θα τρέξουν ποταμοί ύδατος που θα είναι πάντα τρεχούμενο, δια να ποτίζεται όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και οι άλλοι που έρχονται η σχέση με Αυτόν. Τους λόγους δε αυτούς είπε ο Κύριος δια το πνεύμα, το οποίο έμελε μετά την ανάληψή του στους ουρανούς να λαμβάνουν εκείνοι που θα επίστευον εις Αυτόν. Διότι είχον μεν δοθεί πρωτύτερα χαρίσματα προφητικά και θαυματουργικά εις άνδρας δίκαιους και προφήτας, αλλά η χάρη του Αγίου Πνεύματος που αναγεννά τους ανθρώπους και μεταδίδει σε αυτούς την θεία και μακαρία ζωή δεν είχε δοθεί σε κανέναν. Και δεν είχε δοθεί η χάρη σε αυτή του Πνεύματος, διότι ο Ιησούς δεν είχε ακόμα δοξαστεί δια του παθήματος και της αναλήψεώς του. Πολλοί λοιπόν από τον λαό, οι οποίοι ήκουσαν τους λόγους αυτούς που εκήρυξεν ο Κύριος κατά τη διάρκεια της εορτής, έλεγον: «Πράγματι, αυτός είναι ο προφήτης που μας προανήγγειλε ο Μωυσής». Άλλοι έλεγον: «Αυτός είναι ο Χριστός». Άλλοι έλεγον: «Δεν είναι δυνατόν να είναι ο Χριστός, διότι μήπως έρχεται ο Χριστός από τη Γαλιλαία? Δεν είπε η Γραφή ότι ο Χριστός έρχεται από το γένος του Δαβίδ και από το χωριό Βηθλεέμ, όπου εγεννήθηκε μεγάλος ο Δαβίδ?» Προεκλήθη λοιπόν διαίρεση και διαφωνία μεταξύ του λαού δι' αυτών. Μερικοί δε από αυτούς ήθελαν να τον συλλάβουν, αλλά κανείς δεν ετόλμησε να βάλει επάνω του τα σχήρας, καθώς ον αόρατος δύναμη συνεκράτη και παρεμπόδιζε αυτούς. Επειδή λοιπόν κανείς δεν είναι δύνατο να τον συλλάβει, ήλθον εις τους αρχιερείς και εις τους φαρισαίους οι υπηρέτε, χωρίς να κάμουν τίποτα, και είπον εις αυτούς εκείνοι: «Γιατί δεν τον εφέρατε, αφού και δημόσια ενεφανίστη και πολλοί από το πλήθος με δυσμένια τον ήκουσαν και ήσαν έτοιμοι να σας βοηθήσουν για να μην σας διαφύγει?» Απεκρίθησαν οι υπηρέτε: «Ποτέ άλλοτε δεν εδίδαξε άλλος άνθρωπος με τόση σοφία και δύναμη και χάρη με όση διδάσκει ο άνθρωπος αυτός». Ύστερα λοιπόν από την ανέλπιστη αυτή απάντηση των υπηρετών απεκρίθηκαν προς αυτούς οι Φαρισαίοι: «Μήπως κι εσείς που είστε πάντοτε πλησίον μας και ακούτε τη διδασκαλία μας έχετε πλανηθεί από Αυτόν όπως τα αμαθή πλήθη του λαού? Μήπως επίστευσεν εις Αυτόν κανείς από τους άρχοντας, μόνους αρμόδιους να κρίνουν επί θρησκευτικών ζητημάτων, ή από τους Φαρισαίους, οι οποίοι είναι άγρυπνοι φύλακες των παραδόσεων και της ορθής πίστεως? Κανείς από αυτούς δεν επίστευσεν, αλλά μόνο ο όχλος αυτός που δεν εξεύρει τον νόμο και δι' αυτό είναι καταραμένοι». Λέγει προς αυτούς ο Νικόδημος, εκείνος που ήθελε και ήλθε εις τον Ιησού εν καιρό νυκτός και ο οποίος ήταν ένας από αυτούς, διότι ήταν και αυτός μέλος του συνεδρίου. «Μήπως ο νόμος μας καταδικάζει τον άνθρωπο εάν δεν τον ακούσει πρωτύτερα ο δικαστής που εκπροσωπεί τον νόμο και μάθει από την απολογία του τι αξιοκατάκριτο και αξιόπινο έκαμε?» Απεκρίθησαν εκείνοι και του είπαν: «Μήπως και εσύ είσαι από τη Γαλιλαία? Εξέτασε και εύκολα θα δεις και θα πιστείς από τα πράγματα ότι προφήτης από τη Γαλιλαία δεν έχει βγει έως τώρα». Πάλι λοιπόν ομίλησε προς αυτούς ο Ιησούς και τους είπε: «Εγώ είμαι το φως, όχι μόνο των Ιουδαίων, αλλά ολόκληρου του κόσμου. Εκείνος που με ακολουθεί με πλήρη εμπιστοσύνη και ελπίδα και με πρόθυμη υπακοή στους λόγους μου, δεν θα περπατήσει ούτε θα ευρεθεί ποτέ στο σκότος της πλάνης και της αμαρτίας, αλλά θα έχει μέσα του το ζωηφόρο και πνευματικό φως που προέρχεται από την αληθινή ζωή, τον Θεό». Ακούγοντας τα λόγια της σημερινής Ευαγγελικής Περικοπής, αδελφοί μου, και κατανοώντας τι ακριβώς μας λέει ο Χριστός στο τέλος, ότι αυτός είναι το φως και χωρίς αυτόν πάντα θα ζούμε μες στο σκοτάδι, μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί οι σύγχρονοι άνθρωποι
βγάζοντας τον Χριστό από τη ζωή τους, ζούνε τόσο δύσκολα και με την ανάγκη τόσης μα τόσης ψυχικής στήριξης από επαγγελματίες του είδους. Γιατί όταν έφυγε η πίστη, χάθηκε η αγάπη, τότε δεν μπορεί ποτέ κανείς να βρει ελπίδα. Οι δυστυχισμένοι Φαρισαίοι που σήμερα περιγράφονται στην περικοπή δεν έπαψαν και δεν θα πάψουν να υπάρχουν πάντα. Όμως για αυτούς έχουμε την βεβαίωση του Χριστού ότι είναι υποκριτές. Ας ακούσουμε λοιπόν τούτη την ώρα, μιας και όλα αυτά τα γεγονότα έγιναν στην περιοχή της Αραβίας και του Αποστόλου η περιγραφή και του Ευαγγελίου τα δεδομένα. Ας ακούσουμε λοιπόν το κοντάκιο της εορτής της Πεντηκοστής, όπως το ψάλλει ο πατήρ Νικόλαος Μάλεκ στα αραβικά, και ας είναι αυτό μια προσευχή για όλους εκείνους οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή κάτω από την δύναμη της φωτιάς του πολέμου και υποφέρουν και φοβούνται και σκοτώνονται και ζούνε σε αυτή την κατάσταση χωρίς ειρήνη. Ο Χριστός εκεί ήρθε και οι άγγελοι φώναζαν επί γης ειρήνη. Εμφανίστηκε στους μαθητές με την Ανάστασή του και είπε ειρήνη σε εσάς. Σε αυτήν την ειρήνη λοιπόν ας αφιερώσουμε το κοντάκιο, το οποίο λέει, αναφερόμενο στην σύγχυση των ανθρώπων στην Βαβέλ, ότι τότε που θέλανε να φτάσουν το Θεό και να αποδείξουν με τον εγωισμό τους οι άνθρωποι ότι είναι δυνατοί, συγχύστηκαν οι γλώσσες τους και δεν μπορούσαν να συνοηθούν μεταξύ τους. Τώρα με την Πεντηκοστή έγινε ακριβώς το αντίθετο. Ας ακούσουμε λοιπόν στα αραβικά αυτό το κοντάκιο και ας ευχηθούμε για την ειρήνη εκεί και στον κόσμο ολόκληρο.

Και αφού ακούσαμε στα αραβικά το κοντάκιο της εορτής, θα ήθελα, αγαπητοί μου ακρατές, να σας κάνω κοινωνούς μιας υποθέσεως η οποία οδηγείται εξαιτίας της παραφροσύνης των ανθρώπων του σήμερα σε λάθος κατεύθυνση. Πριν εισέλθω στο στούντιο για να γράψουμε την σημερινή εκπομπή, δέχτηκα πρόσκληση από τηλεοπτικό σταθμό Πανελληνίου Εμβελίας για να λάβω θέση για την κατηγορία που μου αποδίδουν μία γυναίκα στην Ηλιούπολη και ο συνήγορός της, ότι τάχα έχω φοβικό λόγο εναντίον των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε ερωτική επιλογή διαφορετική της καταφύσιν στους ανθρώπους από τα φύλλα δοσμένης. Βέβαια, οι άνθρωποι αυτοί σαφέστατα κάνουν αυτήν την υπόθεση με προφανές όφελο στην προβολή του προσώπου αυτού του ανθρώπου και την κεφαλαιοποίηση αυτής της προβολής εν ώψη πιθανής δικιάς της διάθεσης προς εκλογική αναμέτρηση στις προσεχείς τοπικές δημοτικές εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν. Τι συμβαίνει λοιπόν? Στην Ηλιούπολη, μιλήσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή γι' αυτό, είχαμε ένα τραγικό γεγονός με την αυτοκτονία δύο κοριτσιών. Κατέδειξα λοιπόν, απάνω σε αυτή την υπόθεση, ότι υπεύθυνοι είναι ο καθένας μας και φυσικά εσύ που με ακούς. Εκείνη λοιπόν θεώρησε ότι είναι μια καλή ευκαιρία να πάρει αυτό το εσύ που απευθύνεται προς όλους μας και σε αυτήν φυσικά και να θεωρήσει ότι την κατηγορώ προσωπικά και μετά να οδηγήσει το θέμα εκεί που σας είπα. Τι άλλο θα μπορούσα να σκεφτώ ως απάντηση σε όλη αυτή την ιστορία την οποία σας κάνω κοινωνούς, εκτός από την όμορφη εκείνη απόδοση προς την Παναγιά μας στο λαϊκό τραγούδι «Σώπασε κύρα Δέσποινα και μην πολύ δακρύζεις». Γιατί να δακρύζει τάχα η Δέσποινα με την κατάντια μας? Με το ότι οι άνθρωποι βλέπουν αλλά δεν βλέπουν, βλέπουν χωρίς να διαβάζουν, διαβάζουν χωρίς να κατανοούν? Με το ότι οι άνθρωποι δημιουργούν θέματα εκεί που δεν υπάρχουν? Ή με το ότι πριν λίγες μέρες στα Χανιά ομάδα ανθρώπων φώναζαν εναντίον της οικογένειας και της πατρίδος να πεθάνουν αυτά και να ζήσουν εκείνοι? Δεν ξέρω πού αλλού θα πάμε και πόσο χαμηλά θα πέσουμε, αλλά ακούστε αυτό το κείμενο το οποίο συνέταξα στις 22 του μηνός Μαΐου στην Βουλιαγμένη Αττικής και το απευθύνω προς τους ενωρίτες μου και πολίτες της Ηλιούπολης και όσους έχουν καλή διάθεση να ακούσουν. Το απολύτως άγνωστο στα 52 χρόνια της παρουσίας μου στην Ηλιούπολη άτομο, υπό την ονοματική αναγνώριση με αρχικά ΧΔΕΛΤΑ, προσπαθώντας να δημιουργήσει θόρυβο επί του ονόματός του και της υπαρκτής ανυπαρξίας του στην πόλη, επιτέθηκε στη Δημοτική Αρχή για ανάρτηση του Αντιδημάρχου Ιωάννου Πούλου, η οποία αφορούσε το πρόσωπό μου. Χωρίς να εστιάσει στην καταγραφή της ανάρτησης, αναφέρθηκε κατά πώς ήθελε και όπου ήθελε και αναλαμβάνοντας το ρόλο της αστυνομίας πένθους, όπως χαρακτηριστικά δημόσιο πρόσωπο της Ηλιούπολης κατέγραψε, έβαλε στόχο να δημιουργήσει πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει, δηλαδή στους ανθρώπους της Δημοτικής Αρχής. «Δεν υπάρχει ελπίδα με αυτόν τον παπά», έγραφε η ανάρτηση με μια φωτογραφία από συναιστίαση, καταφανώς άγνωστη ημερομηνία του γεγονότος. Το εν λόγω άτομο, χωρίς να ρωτήσει από πού και από πότε είναι η φωτογραφία, αλλά και να ζητήσει την ερμηνεία του σχολείου της ανάρτησης, ανέλαβε το διχαστικό του έργο να δημιουργήσει δηλαδή θόρυβο επαναγνώση του ονόματός του. Ενώ το ίδιο προσπάθησε να κάνει και παλαιότερα με αναρτήσεις του, όπως δημόσια καταγράφηκε, και με την υπόθεση της προβολής μητέρας με παιδί ειδικών χαρισμάτων, όταν αυτοί βρέθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου, συνοδευόμενοι από τον Δήμαρχο. Φθάνοντας το εν λόγω άτομο στη σκάλα οροπού,
Από εκεί έκανε εξώδικη δήλωση ως δημόσιο πρόσωπο, εμπλέκοντας εισαγωγικά την Άρτα και τα Γιάννενα εξαιτίας της δικής του αδυναμίας κατανόησης κειμένου. Αλήθεια, τόσο αγαπάει την πόλη ώστε έδωσε τα χρήματά του εκτός πόλης. Δεν ήξερε πόσους δικηγόρους έχουμε στην Ηλιούπολη, μέχρι και αρχηγό δημοτικής παρατάξεως έχουμε, που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει το σχέδιό του και να βολέψει και τους δυο. Αυτό το λέω γιατί ο αρχηγός της δημοτικής παρατάξεως είναι στην αριστερή πλευρά του πολιτικού τόξου, οπότε θεωρητικά και αντίθετος προς την Εκκλησία. Συνεχίζω. Στην παρούσα μας όμως δεν θα πρέπει να εντοπίσουμε ότι το θέλημά του ήταν να χτυπήσει τη Δημοτική Αρχή ώστε να οδηγήσει τον Δήμαρχο να έχει προβλήματα με τους αντιδημάρχους του. Ούτε το να λειτουργήσει ως αστυνομία πένθους για τη Δημοτική Απόφαση να κηρυχθεί στην πόλη πένθος για την αυτοκτονία δύο μαθητριών. Αναρωτιόμαστε όμως, γιατί μέσα στο πένθος του, αφού η μαμά του ήταν θρησκευτικιά, όπως μου είπαν, ότι διατείνεται ένθεν κακήθεν, μάλλον δεν έχει ασχολίες. Αλήθεια, γιατί δεν άρχισε να διαβάζει το ψαλτήρι για την ψυχή της τότε νεκρής και παράκληση για τη ζωντανή, αλλά ανέλαβε ψηφιακός χωροφύλακας ώστε να περιδιαβαίνει από σελίδα σε σελίδα του μετά, είναι δε και τόσο καθυστερημένο, σικ, στην ενημέρωση, όπου χρησιμοποιεί, όπως μου είπαν, στο εξώδικό του ανύπαρκτο πλέον όνομα του κοινωνικού δικτύου, του X, του Telegram, του Snapchat και σε οποιοδήποτε άλλο χώρο κοινωνικής ή φυσικής δικτυώσεως για να συλλάβει τους παρανομούντας από κουτούκι σε καπηλιό και από συλλόγους σε γιάφκες. Η πόλη πενθεί, γράφει. Αχρίαστες οι φωτογραφίες με τραπεζώματα και πρόσωπά μας αυτές τις μέρες. Λίγη στην αίσθηση, λίγη έστω, γράφει για να πάρει την απάντησή μου. Εγώ ξέρω ότι μετά τις κηδείες κάνουμε τραπεζώματα που τα λένε μακαρία. Άμα δεν σας αρέσει, κυρά μου, δάγκωσε τη γλώσσα σου να φαρμακωθείς από το φαρμάκι σου και διάβασε όσα άκουσε και ο προηγούμενος. Εδώ έσβησε ένα μήνυμά του. Γιατί τάχα? Στο σβησμένο ερχόταν σαν απάντηση το ημέτερο. Τέτοιες υποκρισίες, καλή κυρά μου, τις έχουμε φάει με το κουτάλι. Ξέρεις όμως ότι εσύ ευθύνεσαι για αυτήν την αυτοκτονία? Αν δεν το ξέρεις, ψάξε να βρεις τι έχω γράψει για σένα και διάβασέ το. Αντί λοιπόν το χωροφύλαξ πένθους να κατανοήσει τι διαβάζει και να ρωτήσει ό,τι δεν καταλαβαίνει, συνεχίζει να λέει: ακόμα το κορμάκι του δεν κυδεύτηκε και εσείς τρώτε και πίνετε και πάτε πάρα πολύ ύπουλα να μου μεταφέρετε και την ευθύνη. Την αποντράπηκε και η ντροπή. Απαράδεκτη συμπεριφορά λεγόμενου ανθρώπου του Θεού. Βέβαια, συνεχίζω εγώ, κηδεία δεν έγινε ποτέ για εκείνο το παιδί, γιατί το βάλανε στο φούρνο και από εκεί στον σπαστήρα, μίξερ, για να το αποσυνθλίψουν, αλλά εντάξει, δεν μπορεί να τα ξέρει όλα. Και αφού αποφεύγει το εμπαθές να μάθει για τι έχει ευθύνη εδώ, δεν ρώτησε τι εννοούσε ο αντιδήμαρχος και από πότε ήταν η φωτογραφία, είχε τον σκοπό του και δεν θα έχανε την ευκαιρία, λαμβάνει την απάντησή μου. Όχι, ύπουλα, αυτή είναι δική σου. Πρόσωπο προς πρόσωπο το λέω. Εσείς έχετε φτάσει τα παιδιά χωρίς Θεό να μην ελπίζουν πουθενά. Εσείς, εσύ προσωπικά κιόλας. Α, και ξέχασα να σου πω, επειδή είσαι άσχετη, η Εκκλησία μόνο έναν έχει ονομάσει άνθρωπο του Θεού, τον Αλέξιο. Οπότε μη δείχνεις ότι είσαι άσχετη τόσο φανερά. Ο ρόλος μου είναι να υπηρετώ τον λαό και να του δείχνω τα λάθη. Φυσικά παραδέχομαι τα δικά μου και δεν εκπροσωπώ κανέναν Θεό, αλλά τον λαό στον Θεό. Άντε τώρα να κάνεις ένα τρισάγιο στην ενορία σου για την πεθαμένη και μια παράκληση για τη ζωντανή. Εδώ σταματώ τη συνομιλία, γιατί δεν είμαστε αργόσρολοι και συμμετείχα τότε στη λιτανία της Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου, όπου εκεί τα έψαλα ένα χεράκι σε κυβερνητική υπουργό. Και απαντά μόνη της, πια. Αντιλαμβάνεστε ότι με κατηγορείτε για μια αυτοκτονία ενός παιδιού που δεν γνώριζα. Αντιλαμβάνεστε πόσο ποινικά κολάσιμο είναι αυτό. Αντιλαμβάνεστε αν έχω εγώ άσχημη ψυχολογία και μετά από αυτές τις ανυπόστατες κατηγορίες κάνω κακό στον εαυτό μου, ότι εσείς είστε ο ηθικός αυτουργός. Φυσικά, μετά, ανάμεσα στις τόσες άλλες υπηρεσίες μου, ανέλαβα να υπηρετήσω και την εξώδιο ακολουθία, την κηδεία της δεύτερης κοπέλας και να εκφωνήσω τον επικίδιο και να την χωματίσω, αλλά και να δηλώσω δημόσια: συγγνώμη, Ελένη. Εγώ φταίω για το θάνατό σου. Σήμερα έκανα την κηδεία της 16χρονης Ελένης. Το σώμα της έπεσε από τον έκτο με μικρότερη ροπή από ό,τι της φίλης της. Έζησε κάποιες μέρες μετά. Αυτοκτόνησε? Σύμπτωση η απόδοση του Πάσχα και παραμονή της γιορτής της Αγίας Ελένης για την κηδεία της. Θαύτηκε κοντά στον προέτους κοιμηθέντα πατέρα της. Συγκλονιστική η παρουσία των συμμαθητών της έξω από το νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, μας είπε ο Παπαθεοφάνης, εφημέριο στο ΚΑΤ.
πολλή νεολαία στην κηδεία, οι ιερείς από όλες τις ενορίες της πόλης, η δημοτική αρχή και τόσοι άλλοι, συμψάλαμε το Χριστός Ανέστη. Κάναμε την αναστάσιμη κηδεία, διαβάσαμε το Ευαγγέλιο της ημέρας σε μετάφραση και ήταν λες και είχε γραφτεί για την περίσταση, για όσους μπορούν να καταλάβουν. Στον τάφο και το τραγούδι «Ελένη, εκεί που πας». Όμως, Ελένη, εγώ φταίω, γιατί όταν η Νουδούλα έβγαλε τους εξομολόγους από τα σχολεία, δεν έκανε επανάσταση και δεν τους είπα δολοφόνους. Εδώ σταματώ να ασχολούμαι ενημερωτικά, γιατί ό,τι είχα να πω για την ευθύνη του περί της αυτοκτονίας, του αγοριού στο θέατρο Βράχων τρεις μέρες πριν των κοριτσιών στην Κάτω Ηλιούπολη, της κοπελιάς στον Πειραιά αμέσως μετά, της καθηγήτριας λίγο νωρίτερα, της Λυδίας στην αρχή του χρόνου και τόσων άλλων που κρύβουν τα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης, τα είπα στον επικίδιό μου στην κηδεία του αστυνομικού που αυτοπυροβολήθηκε. Αλλά το άτομο αυτό, από την μανία του για εκμετάλλευση γεγονότων, δεν κατάλαβε τι της γράψαμε. Έτσι δεν είδε και τι είπα στη συνέντευξή μου στο Voice.com, στο ιστολόγιο, το 2015. Και τα είπα χρονικά και πριν παραδώσει η σκάλα το φιρμάνι και σε τηλεοπτικό διάβλο πανελλαδικής εμβέλειας, γι' αυτό θα πρέπει να ζητήσω συγνώμη σε αυτό το άτομο, γιατί οι δάσκαλοί του δεν του έμαθαν να κατανοεί τον γραπτό λόγο. Να του ζητήσω ακόμα συγνώμη, γιατί μέσα στη μανία του να δημιουργήσει πρόβλημα στη Δημοτική Αρχή ξέχασε το κύριο έργο της και ανέλαβε χωροφύλακας πένθους. Να του ζητήσω συγνώμη, γιατί με τη φόρα του για προβολή, εξουσία και δύναμη αποδεικνύει ότι δεν έμαθε τίποτα από την μητέρα του, την οποία επικαλείται για τα θρησκευτικά του δεδομένα, αλλά αντί να το κάνει όπως εκείνη, κοιτά αλλού και μεριμνά και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε εστί χρία. Και ζητώ συγνώμη και από το τέκνο του και τον σύντροφό του, γιατί από το πολύ σκρολάρισμα κάτι θα του διαφεύγει. Το σκρολάρισμα, scroll, είναι η ενέργεια μετακίνησης του ψηφιακού περιεχομένου μιας οθόνης προς τα πάνω, κάτω ή πλευρικά με τη χρήση ηλεκτρονικού κατευθυντήρα, το ποντίκι, ή αφής. Η ατελείωτη αναζήτηση νέου υλικού στα κοινωνικά δίκτυα προκαλεί έκρηση ντοπαμίνης, καθιστώντας το ιδιαίτερα εθιστικό. Επειδή η συνεχής ενασχόληση συνδέεται συχνά με διασπασμένη προσοχή, μειωμένη συγκέντρωση και κόπωση των ματιών και έντονο στρες και πιθανότητα εμφάνισης άγχους από την υπερβολική έκθεση, φτάσαμε να μην προσέξει το άτομο την αρνητική για το πρόσωπό μου δημοσίευση τότε δημάρχου με τη φωτογραφία ως υπόδειξη του ποιον κράζει και να φανταστεί ό,τι έγραφε και προκάλεσε αναστάτωση σε λίγους αργόσχολους της πόλης που ασχολούνται με τα δημοτικά ιστολόγια και τα κοινωνικά δίκτυα. Αλλά συγγνώμη ζητώ από τον σύμβουλό μου και φίλο μου, αντιδήμαρχο Ιωάννη Πούλο, γιατί στη διαρκή προσπάθειά του να ανακόψει τον προδρομικής και χρυσοστομικής υφής λόγο μου για την καταδυναστεύουσα τον λαό εξουσία, έπεσε θύμα των εχθρών του. Το δημοσίευμά του ήρθε λίγο μετά την ανάγνωση της επιστολής μου στην Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και έγραψε «Δεν υπάρχει ελπίδα με αυτόν τον παπά». Την επιστολή την διαβάσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας. Αυτό γιατί όπου με συνιστά ή σε όποιον με συναντά λέει για μένα, προσπαθώ να τον κάνω καλύτερο άνθρωπο. Έτσι, στο διαδικτυακό του ξέσπασμα εναντίον μου «Δεν υπάρχει ελπίδα με αυτόν τον παπά», το άτομο δεν πρόσεξε το αρνητικό της δημοσίευσης και μέσα στην προφανή διάθεσή του να βάλει τη διχόνια, τη δολερή σε δράση, ξόδεψε χρήματα, βάζοντας και έναν δικηγόρο να ξοδέψει 4 σελίδες ή X, δεν θυμάμαι πόσες μου είπαν ότι είναι, και να χαλάσει γραφίτι και να σπαταλήσει και ηλεκτρισμό για να γράψει φιλιππικό. Αν βρω χρόνο να τον διαβάσω, θα του δώσω και τα συγχαρητήριά μου αν αξίζει, ακόμα και αν χρειαστεί να ξοδέψω 2 ευρώ πλάς το λίτρο για να βρω την σκάλα. Με αυτή λοιπόν την απάντηση που δημοσιεύτηκε σε 2 συνέχειες, την περασμένη Κυριακή και αυτή την Κυριακή στο ενοριακό φυλάδιο, να μην ξεχάσω, η ενορία μου με καλεί, σταθήκαμε απέναντι στην άδικη έκρηξη της κυρίας αυτής, η οποία θέλοντας να πάει τα πράγματα εκεί που της αρέσουν, μας κατηγορεί ότι τα έχουμε βάλει με τη συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων για τους οποίους αγωνίζεται μέσα από διάφορους, πιθανώς από την ίδια ιδρυμένους, φορείς και συλλογικότητες. Έχουμε μάθει και καινούργιες λέξεις ανάμεσα στις οποίες συλλογικότητες, θηλυκότητες και άλλα τέτοια και παρόμοια. Θέλω λοιπόν
και σε σας να διηγηθώ μια ιστορία σαν απάντηση σε εκεί που το πάνε ο δικηγόρος και η κυρία. Μία μέρα λοιπόν κοινωνώ τους ανθρώπους Κυριακή πρωί. Ο νεαρός ιερόπαιδας δίπλα μου στέκεται και κρατάει το μάκτρο. Μάκτρο στα ελληνικά είναι η πετσέτα, έτσι. Μάση, τα υγρά, μάση, μάκτρο. Πετσέτα δεν είναι ελληνική λέξη, το ξέρετε. Άρα λοιπόν το κόκκινο ύφασμα με το οποίο χρησιμοποιείται ο αποσπογγισμός πιθανών υπολοιμάτων της Θείας Κοινωνίας από τα χείλη των ανθρώπων λέγεται με την ελληνική ονομασία μάκτρο. Κρατώντας λοιπόν το μάκτρο δίπλα μου, βλέπει μία δίμετρη γυναίκα να έρχεται να κοινωνήσει, η οποία ανοίγοντας το στόμα της με ακούει να λέω. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού Θεολόγος. Σώμα και αίμα Χριστού. Εις άφεσιν αμαρτιών και ζωή την αιώνιο. Και συνεχίζω να μεταδίδω τη Θεία Κοινωνία. Έκπληκτος ο νεαρός ιερόπαιος, αφού τελειώσαμε τη Θεία Ευχαριστία, μου λέει «Πάτερ, κάνατε λάθος, γυναίκα ήτανε». Και του απαντώ «Όχι, αγόρι μου, δεν ήτανε γυναίκα. Ήταν ένας παρενδυματικός άνδρας, ο οποίος ήρθε, εξομολογήθηκε, πήρε την άφεση των αμαρτιών και μετέλαβε σώμα και αίμα Χριστού. Εις άφεση των αμαρτιών και η ζωή την αιώνιον. Σε μένα λοιπόν, κύριε δικηγόρε και κυρία Τάδε, γιατί μου είπαν ότι στο εξώδικο λέει να μην χρησιμοποιώ και το όνομά της, δεν θα λέτε τέτοια πράγματα. Γιατί το δικό μου πετραχύλι για όλους τους ανθρώπους είναι μια αγκαλιά. Αλλά τα φύλλα είναι δύο και ο καθένας μας κάνει τις επιλογές του και τις αμαρτίες του. Σας αρέσει ή δεν σας αρέσει, πηγαίνετε το που θέλετε. Θέλει ο κόσμος να σας ανταμείψει, ας γίνετε και δήμαρχος, όχι μόνο δημοτική σύμβουλος. Αλλά όχι σε εμάς αυτά. Θα μάθετε να διαβάζετε και για ό,τι δεν καταλαβαίνετε, μας έλεγαν στο σχολείο οι δάσκαλοι, να μας ρωτάτε εμάς τους δασκάλους. Και εμείς που είχαμε διάθεση να μάθουμε και όχι να παίζουμε, ρωτούσαμε και μαθαίναμε. Ρωτάτε λοιπόν κι εσείς για να μαθαίνετε ό,τι δεν καταλαβαίνετε από αυτά που βλέπετε, αν τα βλέπετε. Και θα κλείσουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί μου αδελφοί, με την ομιλία που έγινε στο ναό της Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως την περασμένη Κυριακή των Αγίων Πατέρων από τον εδεσιμολογιότατο πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Μεταξά Μαριάτο, που είναι μια πραγματικά πολύ όμορφη ομιλία με πολύ γνωστικό περιεχόμενο για όλους μας. Και αφού ακούσουμε προηγουμένως το κοντάκιο της Πεντηκοστής, το οποίο ψάλλει ο άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λεωνίδας Αστέρης από την Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Μπαλουκλή Κωνσταντινουπόλεως σε ζωντανή ηχογράφηση στις 10 Ιουνίου του 2014, θα κλείσουμε την εκπομπή μας με ένα άλλο μουσικό κομμάτι, το δοξαστικό των ένων της Κυριακής της Πεντηκοστής, που ψάλλει ο άρχον πρωτοψάλτης Τρασίβουλος Στανίτσας σε ζωντανή ηχογράφηση στο ναό του Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων Αθηνών στις 6 Ιουνίου του 1971. Και έτσι με το Βασιλεύ Ουράνιε, όπως ξεκινήσαμε, θα κλείσει η εκπομπή μας. Έως την άλλη Κυριακή των Αγίων Πάντων, να έχουμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος όλη στη ζωή μας και οι φωτισμένοι να συνεχίζουμε στην θέση και θέλησή μας να έχουμε το Θείο Φως στη ζωή μας και οι αφώτιστοι να φωτιστούν από αυτό. Χαίρετε.

μια Κυριακή ανάμεσα στην ανάγνωση της αναλήψεως και την επερχόμενη γιορτή της Πεντηκοστής, ονομάζεται Κυριακή των Πατέρων της Εκκλησίας. Έτσι καθορίστηκε από την αρχή, αφιερωμένη σε εκείνους που ερμήνευσαν την διδασκαλία του Ιησού Χριστού με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Αργότερα αφιερώθηκε στους πατέρες που συγκρότησαν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Το ερώτημα όμως είναι, γιατί η Εκκλησία επέλεξε αυτή την συγκεκριμένη Κυριακή ανάμεσα στην ανάληψη και την Πεντηκοστή για να τιμά τους πατέρες της Εκκλησίας? Γιατί? Υπάρχει ένας λόγος και μάλιστα σημαντικός λόγος. Ποιος είναι αυτός ο λόγος? Προσέξτε. Γιορτάσαμε Ανάσταση και Ανάληψη. Ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε Πεντηκοστή. Αυτές οι γιορτές έχουν βαθύ θεολογικό μήνυμα. Και το μήνυμα αυτό το ερμήνευσαν οι πατέρες της Εκκλησίας. Χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε πατερική θεολογία. Και πατερική θεολογία σημαίνει σωστή ανάλυση και ερμηνεία των λόγων του Ιησού. Πάνω στην πατερική θεολογία βασίζεται η διδασκαλία ολόκληρης της Ανατολικής Εκκλησίας. Ανάσταση σημαίνει ότι καταργείται ο θάνατος. Δεν υπάρχει πλέον θάνατος, αλλάζει όνομα η λέξη αυτή και λέγεται κίνησης. Και κίνηση σημαίνει ολοκληρώνω την επίγεια αποστολή μου για να ξυπνήσω κάπου αλλού. Και αυτό το αλλού είναι η αιωνιότητα του Θεού. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς με τον θάνατο καταργεί εκείνο που εξουσίαζε τον θάνατο, δηλαδή τον διάβολο, και έτσι απελευθερώνει τώρα όλους εμάς που ο φόβος και η αγωνία του θανάτου μας είχαν κάνει να ζούμε μια βέβαιη ζωή. Τι θα πει ανάληψη? Ανάληψη θα πει ανοίγει ο δρόμος για την θέωση. Ποιανού θέωση? Τη δική μας θέωση. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός της παρουσίας μας στην Εκκλησία. Όχι για να γίνουμε καλοί άνθρωποι, αλλά για να γίνουμε θεωμένοι άνθρωποι. Τι θα πει θεωμένος άνθρωπος? Γνωρίζουμε ότι έχουμε πλαστεί κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Το κατ' εικόνα τι είναι? Το πνεύμα μας. Πνεύμα ο Θεός, όπως ακούσαμε να λέει ο Ιησούς τη Σαμαρίτιδα, και αυτή η δύναμη που είναι εδώ μέσα και είναι ζωντανή, είναι το πνεύμα του Θεού που πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού. Και τώρα πρέπει να πετύχουμε το καθομοίωση. Και γιατί η ανάληψη μας διαβεβαιώνει ότι μπορούμε να πετύχουμε το καθομοίωση? Επειδή αδελφοί, ο Ιησούς αναλήφθηκε με το σώμα του,
το σώμα του, το ανθρώπινο σώμα που δανείστηκε για να μπορέσουμε εμείς να γνωριστούμε με τον Θεό, αυτό πήγε στην αιωνιότητα και έτσι περνάει το μήνυμα ότι η θέωση του ανθρώπου γίνεται εφικτή. Μέσα από τι? Μέσα από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος που περιμένουμε να φωτίσει το νου και την καρδιά μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα γιατί η Εκκλησία θέλησε αυτή η συγκεκριμένη Κυριακή ανάμεσα στην ανάληψη και του Πεντηκοστή να είναι αφιερωμένη στους πατέρες της Εκκλησίας για να δείξει την ενότητα της πίστεως. Και εμείς οι Ορθόδοξοι μπορεί να πέσαμε στο λάθος του να έχουμε τοπικές αυτοκέφαλες εκκλησίες που η μία αντιμάχεται την άλλη, όμως όλες οι εκκλησίες μαζί απολαμβάνουν τη μία μοναδική και αληθινή πίστη. Είτε είσαι στη Μόσχα, είτε είσαι στην Κωνσταντινούπολη, είτε είσαι στην Νότιο Αφρική ή στην Ιαπωνία, η πίστη είναι μία. Η ορθόδοξη, αληθινή, σωστή ερμηνεία των γραφών. Για να καταλάβουμε τώρα τι ήταν οι πατέρες της Εκκλησίας, θα ασχοληθούμε με τα τέσσερα κείμενα που διαβάστηκαν από τον Εσπερινό μέχρι τη Θεία Λειτουργία. Δύο κομμάτια στον Εσπερινό της χθεσινής ημέρας και δύο κομμάτια σήμερα, το Αποστολικό και το Ευαγγελικό. Και να το δούμε εις συντομία. Εκεί θα καταλάβουμε ποιοι ήταν οι πατέρες. Προσέξτε. Στον Εσπερινό που διαβάσετε χτες είχαμε δύο αποσπάσματα από την Ευδιαγραφή. Το ένα από το βιβλίο της Γενέσεως. Τι έλεγε? Μιλούσε για τον Αβραάμ, ο οποίος, παρακαλώ, προσέξτε τον αριθμό και συγκρατήστε τον στο μυαλό σας. Επικεφαλής 318 ομογενών κατατρόπωσε τον Χοδολοβοράμ και απελευθέρωσε τους εκμανώτους που είχαν πιαστεί από εκεί. Εξαιτίας αυτής της νίκης ευλογήθηκε από τον βασιλιά Σαλήμ τον Μελχισεδέκ. Αυτοί ήταν οι πατέρες της Εκκλησίας. 320 χρόνια μετά Χριστόν τώρα, η ιστορία με τον Αβραάμ είναι προ-Χριστό. 320 χρόνια μετά Χριστόν συγκαλείται η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Πόσοι πατέρες? 318. Ούτε ένας περισσότερο, ούτε ένας λιγότερο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο και συμπτωματικό. Τα πάντα είναι καθοδηγημένα. 318 πατέρες συνέρχονται για να ανατροπώσουν τον Άριο και τις κακοδοξίες του και να απελευθερώσουν τώρα όλους εκείνους που είχαν πλανηθεί από την πλάνη του Αρίου. Ό,τι ακριβώς έκανε ο Αβραάμ, απελευθερώνοντας εκμαλώτους, έτσι έκαναν και οι πατέρες, απελευθερώνοντας
δυστυχείς ανθρώπους που έπεσαν σε αιρετική πλάνη. Το δεύτερο κείμενο από χτες ήταν ταγμένο από το Δευτερονόμιο, ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Προσέξτε τώρα εδώ. Ο Μωυσής, λέει το βιβλίο, θέλοντας να καθοδηγήσει σωστά το λαό, επιλέγει σοφούς, επιστήμονες, συνετούς και θεοφοβούμενους ανθρώπους για να τον καθοδηγήσουν σωστά. Αυτός είναι ο σωστός κυβερνήτης, ο οποίος επιλέγει, προσέξτε, σοφούς, συνετούς και θεοφοβούμενους επιστήμονες, που σημαίνει γνώστες, για να καθοδηγηθεί σωστά ο λαός. Και σήμερα, 2025 μετά Χριστόν, οι σοφοί, οι συνετοί και οι θεοφοβούμενοι έχουν αντικατασταθεί από μασόνους, ασεβείς, ψυχοσωματικά πλανεμένους και διεφθαρμένους και ανθρώπους που ελαφρά την καρδία θα πουλήσουν και θα προδώσουν τα ιερά όχι μόνο της φυλής μας, αλλά κάθε φυλής, επειδή το σατανικό αυτό φαινόμενο είναι παγκόσμιο. Και έτσι κλέβουμε από την χθεσινή εσπερινή ακολουθία για να έρθουμε στη Θεία Λειτουργία. Το αποστολικό ανάγνωσμα ήταν παρμένο από τις πράξεις των Αποστόλων και μιλούσε για τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος πριν πάει στα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή της Πεντηκοστής που εμείς περιμένουμε, έστειλε μήνυμα στους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου και τους είπε, προσέξτε καλόλυ, θα έρθουν λύκοι άρπαγες, επικίνδυνοι, οι οποίοι θα κλονίσουν την Εκκλησία συφέμελα και οι λύκοι αυτοί θα είναι και από μέσα από την Εκκλησία και απ' έξω. Μην ξεχνάτε ότι ο Άριος ήταν ιερέας και προκάλεσε όλο αυτό τον σάλο με τις κακοδοξίες. Θα έχουν λοιπόν λίγοι άρπαγες και από μέσα από την Εκκλησία και απ' έξω. Επομένως η δική σας αποστολή είναι να κηρύτετε σωστά τον Λόγο του Θεού και να αφυπνίζετε το λαό. Ο λαός πρέπει να ξυπνήσει, να μην κρατάει μαθημική στάση, αλλά είναι έτοιμος να δώσει μάχη για την πίστη προς τον Χριστό. Και αυτό λέει είναι δική σας αποστολή. Και σήμερα 2025 μετά Χριστόν έχουμε εκκλησίες που δεν γίνεται κήρυγμα. Είτε γιατί δεν θέλουν, είτε γιατί δεν παλιούνται, είτε γιατί δεν γνωρίζουν. Είτε γιατί λένε αρλούμπες. Έχουμε επισκόπους και πρεσβυτέρους που δεν νοιάζονται. Και έτσι λύκοι άρπαγες συγκλονίσουν συχνέμελα την Εκκλησία. Και θα με ρωτήσετε, δηλαδή είμαστε λίγο πολύ καταδικασμένοι? Όχι. Γιατί? Γιατί έρχεται η διαβεβαίωση από τον ίδιο τον Ιησού στο Ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Και τι κάνει ο Ιησούς?
ο Ιησούς γονατίζει, προσεύχεται και ζητάει από τον Θεό Πατέρα, έτσι όπως εμείς είμαστε ένα, έτσι θέλω και αυτούς τους μαθητές μου να τους έχεις ένα με μένα. Εδώ υπάρχει διαβεβαίωση ότι ο Χριστός μας προστατεύει, είναι κοντά μας, είναι μέσα μας. Και αυτός είναι ο λόγος που σε λίγο θα ανοίξουμε το στόμα μας για να μεταλάβουμε, για να βάλουμε Χριστό μέσα μας, έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί ο ίδιος ο Θεός στην καθημερινή μας ζωή. Υπάρχει λοιπόν αυτή η διαβεβαίωση από τον ίδιο τον Ιησού που ακούσαμε στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της ημέρας, ότι συμπαραστέκεται σε μας, μας φροντίζει και ανοίγει το δρόμο για να περάσουμε. Φτάνει εμείς να κάνουμε τον αγώνα μας, έτσι όπως μας τον δίδαξαν οι πατέρες της Εκκλησίας, οι σωστοί, αληθινοί πατέρες. Γι' αυτό η Ορθοδοξία είναι πλούσια σε μηνύματα, επειδή έχει πατερική θεολογία. Ένα τεράστιο πλούτο γνώσεων που είναι αποτέλεσμα της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στον νου των φωτισμένων εκείνων ανθρώπων που ακολούθησαν με αυτοπεποίθηση τον Χριστό. Με αυτές τις απλές σκέψεις, αδελφοί, σας καλώ μαζί με τους αδελφούς συμπρεσβυτέρους να πορευτούμε ειρηνικά προς τη γιορτή της Πεντηκοστής και να επανενεργοποιήσουμε τα δώρα του Αγίου Πνεύματος, ζητώντας από τον ίδιο τον Κύριο

0: μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, καθώς η θράψη ενός κεντρικού αγωγού ίδρυυσης ανάγκασε τις αρχές να προχωρήσουν σε έκτακτες ρυθμίσεις για τους οδηγούς. Η τροχέα προχώρησε σε πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Οδό Αμερικής από το ύψος της Πανεπιστημίου, προκειμένου να αποφευθούν τα χειρότερα και να διευκολυνθεί το έργο των τεχνικών συνεργείων. Στο σημείο βρίσκονται ήδη εξειδικευμένα κλιμάκια που καταβάλουν προσπάθειες για την αποκατάσταση της μεγάλης ζημιάς, με την κίνηση στους γύρω κεντρικούς άξονες να διεξάγεται με εξαιρετικά μεγάλες καθυστερήσεις. Συναγερμός σήμανε το πρωί στην πυροσβεστική υπηρεσία μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε απορρίμματα κάτω από γέφυρα του Κηφισού στο ύψος του Περιστερίου. Στο σημείο έστρεψαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις για την κατάσβεση της εστίας πριν πάρει μεγαλύτερες εκτάσεις, ενώ οι αρχές προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την διαχείριση της κατάστασης. Παρά την κινητοποίηση και την ανησυχία που προκλήθηκε από τους διερχόμενους οδηγούς, η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό διεξάγεται κανονικά χωρίς να έχουν αναφερθεί προβλήματα ή καθυστερήσεις. Έντονο προβληματισμό προκαλεί η κοινική ομολογία του επικεφαλής της BlackRock, Larry Fink, ο οποίος σε δήλωσή του άφησε να εννοηθεί ότι οι αποταμιεύσεις και οι συντάξεις των πολιτών θα αποτελέσουν πλέον τον κουμπαρά για την χρηματοδότηση των νέων data centers. Η στρατηγική αυτή αφαιρεί από τους εργαζόμενους κάθε δικαίωμα ελέγχου των χρημάτων τους, την ώρα που οι κολοσσοί της τεχνολογίας χτίζουν υποδομές ψηφιακής επιτήρησης και ελέγχου πληθυσμού. Αναλυτές προειδοποιούν ότι οι πολίτες επομίζονται όλο το οικονομικό ρίσκο μιας πιθανής φούσκας, ενώ ταυτόχρονα χρηματοδοτούν οι ίδιοι ένα σύστημα καθολικής παρακολούθησης της ζωής τους. Και τώρα ο καιρός. Στην Αττική ο καιρός αναμένεται να είναι γενικά αίθριος με λίγες αραιές συννεφιές που το βράδυ θα καθαρίσουν τελείως. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει σταθερά τα 2 με 3 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, ακολουθεί εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον Στέλιο Φωτόπουλο.
6: Ο Γιάννης Σιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη FM κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή 12 με 2.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεολήθειά τη είναι 20 εκατομμύρια. Μπορεί να πληρωθεί αυτό?
1: Όχι, βέβαια.
0: Ακούστε όμως τα πραγματικά νούμερα για να τα ξέρετε.
1: Και για το Πασόκ αντίστοιχα.
0: Αντίστοιχα. Τις τράπεζες.
1: Να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια.
0: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει από την ανακεφαλαιοποίηση του κόσμου.
2: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον οικονομολόγο Στέλιο Φωτοπουλό. Στον ήχο και σήμερα ο φίλος εξαιρετικός ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης. Μόλις ακούσατε μια διαγραφή χρέους ύψους περίπου 1 δις ευρώ. Ο Υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, εκ των αντιπροέδρων για την ακρίβεια, μόλις σας εξήγησε τι έχει γίνει με τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Είναι η μοναδική φορά, από όσο θυμάμαι τουλάχιστον εγώ, τα τελευταία αρκετά χρόνια που στέλεχος των δύο αυτών κομμάτων είπε την αλήθεια, η οποία δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι τα χρέη δεν είναι ρυθμισμένα. Για την ακρίβεια, στην εκπομπή του κυρίου Κοτρότσου στο Άξιο, ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι είναι κατά κάποιο τρόπο ρυθμισμένα. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος όμως? Θα πρέπει να δούμε. Από το τίμιο αυτό βήμα του Μάχη 99,8 έχουμε κάνει ξανά αναφορά, αλλά και σε δημόσιες δηλώσεις μας και από το βήμα της και αλλού, για το τι συμβαίνει με τα χρέη των δύο μεγαλύτερων κομμάτων μετά την μεταπολίτευση, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε εξηγήσει και στους ακρατές του Μάχη, αλλά και σε αυτούς που παρακολουθούν τις ομιλίες στη Βουλή, ότι δεν υφίσταται αυτό το οποίο ψευδώς λένε διάφοροι, ότι δηλαδή τα χρέη προς τις τράπεζες και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας είναι ρυθμισμένα. Το εξηγήσαμε διαβάζοντας τι άλλο, τις οικονομικές καταστάσεις, τους ισολογισμούς και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Φυσικά, αλλά αυτό είναι μια υπόθεση η οποία δεν έχει αντικρουστεί, ένα επιχείρημα το οποίο έχουμε αναφέρει και το οποίο δεν το έχει αντικρούσει κάποιος, είπαμε ευθύς εξ αρχής ότι αν υπάρχει σύμβαση ρύθμισης της οφειλής των οφειλών προς τις τράπεζες των δύο κομμάτων, δώστε τη στη δημοσιότητα. Μιλάμε για δύο κομμάτα τα οποία κυβέρνησαν τη χώρα από το 1974 μέχρι σήμερα, με εξαίρεση τα 5 χρόνια που κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα ο ελληνικός λαός έχει κάθε δικαίωμα και εσείς έχετε υποχρέωση να εξηγήσετε πώς ρυθμίστηκαν αυτά τα χρέη. Σιωπή. Αν υπήρχε σύμβαση, αν υπήρχε ρύθμιση η οποία τηρείται, να είστε σίγουροι ότι και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ θα μας τα είχαν καταθέσει. Θα μας τα είχαν τρύψει στη μούρη κατά το κοινό λεγόμενο. Επειδή όμως αυτό δεν έχει γίνει, και ως άνθρωπος ο οποίος συντάσσει, διαβάζει, ασχολείται με οικονομικές καταστάσεις καμιά 30 χρόνια, είπα αυτό το οποίο γνωρίζει και ο τελευταίος συνάδελφός μου. Διαβάζοντας τους ισολογισμούς και των δύο κομμάτων, και αυτό που σας λέω γίνεται με απόλυτη συνέπεια τα τελευταία πολλά χρόνια, βλέπει κανείς δύο πράγματα. Το ένα είναι εξόχως τεχνικό. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι μπορεί να το καταλάβει ο καθένας. Το γεγονός δηλαδή ότι τα χρέη των κομμάτων εμφανίζονται στη στήλη που λέει βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Να πω εδώ εκ του νόμου και να είστε σίγουροι, επειδή οι οικονομικές καταστάσεις των κομμάτων ελέγχονται από τρεις ανεξάρτητες ηλεκτρικές εταιρείες, δεν θα το είχαν αφήσει έτσι. Εάν υπήρχε σύμβαση, αν υπήρχε ρύθμιση με τις τράπεζες, δεν θα είχαν αφήσει τις οικονομικές διευθύνσεις και τα λογιστήρια των δύο κομμάτων να αφήσουν τα δάνεια των τραπεζών στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οποιαδήποτε οφειλή υπάρχει και αφορά άνω των 12 μηνών, είναι υποχρεωμένα τα λογιστήρια, και αυτό το γνωρίζει ο τελευταίος συνάδελφός μου, επαναλαμβάνω, να το μεταφέρουν στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Σε άλλο πεδίο λοιπόν στις οικονομικές καταστάσεις, κάτι το οποίο δεν γίνεται, δεν συμβαίνει με τις οικονομικές καταστάσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Τα δάνεια εμφανίζονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Στοιχείο πρώτο. Στοιχείο δεύτερο και πιο σημαντικό, και νομίζω ότι μπορεί να το καταλάβει ο καθένας. Κάθε χρόνο, με απόλυτη συνέπεια, οι υποχρεώσεις προς τις τράπεζες και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας ισούνται με τις υποχρεώσεις που υπήρχαν την προηγούμενη χρονιά συν τους τόκους που έτρεξαν τη χρονιά που έκλεισε. Παραδείγματος χάρη, στον ισολογισμό του 2024 οι υποχρεώσεις προς τις τράπεζες, και αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο, το επαναλαμβάνω με απόλυτη συνέπεια, είναι αυτές που υπήρχαν την 31η Δεκεμβρίου του 2023 συν τους τόκους που έτρεξαν και χρέωσαν οι τράπεζες το 2024. Που σημαίνει ότι δεν έχει πληρωθεί ούτε κεφάλαιο ούτε τόκι. Τώρα, το πώς είναι ρυθμισμένο ένα δάνειο στο οποίο δεν πληρώνεις επί πολλά έτη ούτε κεφάλαιο ούτε τόκους, αυτό μόνο η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να μας το εξηγήσει. Και να μας πει δηλαδή και τον τρόπο για να το κάνουμε κι εμείς οι υπόλοιποι.

0: κόσμο. Στην πραγματικότητα, τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεωλήθειά τη είναι 20 εκατομμύρια. Μπορεί να πληρωθεί αυτό?
1: Όχι, βέβαια.
0: Ακούστε όμως τα πραγματικά νούμερα για να τα ξέρετε.
1: Και για το Πασόκ αντίστοιχα.
0: Αντίστοιχα. Τι τράπεζε.
1: Συμπεριλάβει και τα δικά μα δάνεια.
0: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στι προβλέψει ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τι τράπεζε δεν πιάζει μια αυτά δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει από την ανακεφαλαιοποίηση τον κόσμο.
2: Επαναλαμβάνω, ο κύριος Γεωργιάδης είναι από η μοναδική που θυμάμαι εγώ. Μπορεί να υπάρχει και κάποιος άλλος ο οποίος είπε την αλήθεια. Είναι ο μοναδικός ο οποίος είπε την αλήθεια. Δεν πρόκειται να πληρωθούν τα χρέη προς τις τράπεζες ούτε του Πασόκ ούτε της Νέας Δημοκρατίας. Τι άλλο είπε? Είπε την πραγματικότητα. Ότι όταν δόθηκαν αυτά τα δάνεια, η Νέα Δημοκρατία είχε για παράδειγμα 35 εκατομμύρια κρατική χρηματοδότηση. Και στη συνέχεια αυτή η χρηματοδότηση πήγε στα 4. Τα δάνεια όμως παρέμειναν. Αν δεν κάνω λάθος με τους αριθμούς. Σωστά. Έτσι είναι. Έτσι είναι όμως και για το σύνολο των Ελλήνων. Αυτό ισχύει και σε μεγαλύτερο βαθμό στο σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Υπάρχει πολίτης ο οποίος είχε, και αυτό το γνωρίζουμε όλοι από την καθημερινότητά μας, είχε οικογενειακό εισόδημα 3.000, είχε ένα δάνειο 1.000 ευρώ, μπαίνοντας η χώρα στα μνημόνια, το εισόδημα του πήγε στα 1.500 ευρώ και το δάνειό του παρέμεινε στα 1.000 ευρώ. Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να αποπληρώσει το δάνειό του? Φυσικά και όχι. Γιατί θα πρέπει να αποπληρώσει το δάνειό του, να ζήσει αυτός, η οικογένειά του, τα παιδιά του ή να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Αυτό όμως που δεν αναγνωρίζει ο κύριος Γεωργιάδης και ο κάθε κύριος Γεωργιάδης για τους Έλληνες πολίτες, το θεωρεί αυτονόητο για τα δύο κόμματα τα οποία κυβέρνησαν την Ελλάδα από το 1974 και μετά μέχρι σήμερα και φιλοδοξούν να συνεχίσουν να το κάνουν και στο μέλλον. Αυτό δηλαδή το οποίο δεν αναγνωρίζουν σε εσάς και σε μένα και σε όλο τον κόσμο, το επιβάλλουν για τα δύο κόμματα.

με αφορμή μια συζήτηση που είχαμε χτες το βράδυ σε ένα τηλεοπτικό πάνελ, να επαναλάβουμε κάποια πράγματα για να είναι κατανοητά, αν και οι Έλληνες πολίτες στη μεγαλύτερη πλειονότητά τους τα γνωρίζουν. Απλά καλό είναι να τα θυμόμαστε. Τα κόκκινα δάνεια δεν είναι πια στις τράπεζες. Οι τράπεζες έχουν ξεφορτωθεί μέσα σε εισαγωγικά όλα τα κόκκινα δάνεια με τις εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου, με εγγυήσεις δηλαδή των Ελλήνων φορολογουμένων, έχουν μεταφέρει τα δάνεια σε άλλες ιδιωτικές εταιρείες, για τις οποίες ο κύριος Τουρνάρας είπε προχθές κατά την ακρόασή του στη Βουλή ότι δεν υπάρχουν τριγωνικές συναλλαγές μεταξύ των τραπεζών και το FATS και το Services. Εντάξει, μπορεί να μην υπάρχουν τριγωνικές συναλλαγές. Μετοχικά όμως συνδέονται, κύριε Στουνάρα. Δηλαδή οι τράπεζες συμμετέχουν σε αυτές τις ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες αγόρασαν από τις τράπεζες με ένα ποσοστό 5-6% τα δάνεια όλων των Ελλήνων. Δεν ήμουν στην Επιτροπή. Δεν ξέρω αν ρωτήθηκε ο κύριος Τουρνάρας και δεν ξέρω και τι απάντησε. Αλλά πάμε παρακάτω. Το σύνολο λοιπόν των κόκκινων δανείων, τα οποία υπολογίζονται αυτή τη στιγμή γύρω στα 90 δις, έχουν φύγει από τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Με αποτέλεσμα οι τράπεζες να έχουν καθαρά χαρτοφυλάκια, μεταξύ των οποίων, όπως ακούσατε, και τα δάνεια των δύο κομμάτων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, και έχουν πάει σε funds και σε services, οι οποίοι ακόμα και με αυτό τον άδικο νόμο ήταν υποχρεωμένοι πρωτίστως να κάνουν τι, να κάνουν ρυθμίσεις. Ανταυτού, αντί να κάνουν ρυθμίσεις όπου υπάρχει ακίνητη περιουσία, ζητούν το ποσό του δανείου συν το σύνολο των τόκων που έχουν τρέξει, των τόκων ημερημερίας από τότε που το δάνειο έχει γίνει κόκκινο. Προσέξτε, από τότε που το δάνειο έχει γίνει κόκκινο και όχι από τότε που το αγόρασε το φαντ. Θα μου πεις λεπτομέρειες, καθόλου λεπτομέρειες, αν το δεις στο σύνολο της αξίας η οποία διαμορφώνεται στο τέλος της ημέρας. Έρχεται λοιπόν το φαντ, το οποίο εκ του νόμου, επαναλαμβάνω, ήταν υποχρεωμένο να προσπαθήσει να κάνει ρύθμιση σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα του δανειολήπτη, του οφειλέτη, όπως θέλετε πείτε το. Ανταυτού προσπαθεί να καθαρίσει τις ακίνητες περιουσίες των Ελλήνων. Όπου υπάρχει ακίνητη περιουσία δεν γίνεται ρύθμιση, ή αν γίνει ρύθμιση είναι τέτοια η οποία ουσιαστικά είναι, πώς να το πω, πρέπει να κερδίσει τον τζόκερ ο άλλος για να μπορέσει να κάνει τη ρύθμιση. Όταν του λένε, όταν έχει ένα δάνειο το οποίο δεν μπορούσε να το πληρώσει, και ξαφνικά έρχεται και του λένε πόσα χρωστάς, 75 χιλιάδικα μάλιστα. Φέτα τώρα. Για να μην σου βγάλω το σπίτι στο πληστηριασμό. Και δεν έρχομαι τώρα να κρίνω τα θέματα συμπεριφοράς και τηλεφωνημάτων και πώς συμπεριφέρονται στους πολίτες και. Υποτίθεται ότι θα έπρεπε η Τράπεζα της Ελλάδος να τους έχει ξεσκίσει στα πρόστιμα και να τους έχει πάρει τις άδειες. Ούτε μια ανάκληση άδειας δεν έχει γίνει. Δεν θυμάμαι αν έχει γίνει μια ανάκληση άδειας, αλλά ήταν πολύ συγκεκριμένη και στις αρχές. Γιατί δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει οικονομικά, δεν είχε την οικονομική δυνατότητα. Καμία ανάκληση άδειας για τον τρόπο που συμπεριφέρονται στους Έλληνες πολίτες και για το γεγονός ότι έχουν καταστρέψει ανθρώπους, οικογένειες και ζωές. Και να επανέλθω όμως στο θέμα μας. Ρυθμίσεις δεν γίνονται. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός εξαρτάται από τη βούληση του πιστωτή, και όταν λέμε πιστωτή εννοούμε κατά κύριο λόγο τις τράπεζες. Δεν λαμβάνει υπόψη του την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη, αλλά το ύψος εκείνης της περιουσίας, με αποτέλεσμα να βγάζει κάτι δόσεις οι οποίες είναι στο Θεό και άλλος δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Το ελληνικό δημόσιο είναι υποχρεωμένο να αποδεχτεί την ρύθμιση ή την απόρριψη της ρύθμισης από την τράπεζα. Άλλο πάλι αυτό.
Και έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε φτάσει. 16 χρόνια μετά την είσοδο της Ελλάδος 17 στα μνημόνια, με το ιδιωτικό χρέος να έχει φτάσει στο Θεό. Συνολικά, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, εσχάτως και εταιρείες ενέργειας. Δεν το είχαμε βιώσει. Το είχαμε βιώσει εισαγωγικά μόνο την πρώτη περίοδο της επιβολής του έμφυα, τότε ΕΤΙΔΕ, του προσωρινού φόρου, ο οποίος θα έμπαινε ως ασφάλεια στην κατοικία, όταν έβαλε δηλαδή ο κύριος Βενιζέλος τον έμφυα στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Τότε ήταν η πρώτη φορά που άρχισαν οι Έλληνες να πληρώνουν λογαριασμούς και να εκτοξεύονται οι οφειλές προς τη ΔΕΗ. Και τώρα βέβαια που έχουν εκτοξευθεί οι τιμές της ΔΕΗ χωρίς να έχουν τον έμφυα μέσα ακόμα, γιατί θα έρθει ο νέος έμφυα από 1η-1η του 2027, δηλαδή η συνένωση που ετοιμάζει το Υπουργείο Εσωτερικών, μια συζήτηση που θα την κάνουμε το επόμενο διάστημα, κατά πόσο θα επιβαρύνει και πού θα επιβαρύνει, γιατί δεν είναι το ίδιο για όλους. Αλλά για να μην ξεφεύγω από το θέμα το οποίο έχουμε ανοίξει, το οποίο είναι το ιδιωτικό χρέος. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο λοιπόν που οι τράπεζες έχουν καθαρίσει τους ολογισμούς, έχουν κέρδη, ισχυρή κεφαλαιοποίηση, δεν πληρώνουν φορές εισοδημάτων λόγω του νόμου για την αναβαλλόμενη φορολογία. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτό εδώ το βήμα, ότι σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση και από τη στιγμή που τα κεφάλαια των τραπεζών έχουν ενισχυθεί, δεν ζητάμε έξτρα φορολόγηση, ζητάμε να αποσβεστεί η αναβαλλόμενη φορολογία πιο σύντομα. Από τα 10 δις περίπου που οφείλουν σε φόρο εισοδήματος οι τράπεζες αυτή τη στιγμή, ας δίνουν 1 δις επιπλέον κάθε χρόνο. Αντί να δίνουν μπόνους στα στελέχη και μερίσματα στους μετόχους. Ας βάλουν να πληρώσουν, δεν θα πω να βάλουν το χέρι στην τσέπη, γιατί συνήθως βάζω το χέρι στη δική μας τσέπη, να πληρώσουν οι τράπεζες οι οποίες ανακεφαλοποιήθηκαν με τα χρήματα του ελληνικού λαού, οι τράπεζες από τις οποίες το ελληνικό δημόσιο βγήκε από τα μετοχικά κεφαλαιά τους λίγο πριν να αρχίσουν να δίνουν μερίσματα. Εξαιρετική επιλογή, τι να πω, έτσι, του Υπουργείου Οικονομικών. Οι τράπεζες οι οποίες είναι οι μοναδικές επιχειρήσεις που χωρίς να κάνουν τίποτα τους στέλνουν πελάτες στο ελληνικό δημόσιο με τα POS, με τις υποχρεωτικές ηλεκτρονικές συναλλαγές, με το Ταμείο Ανάκαμψης, με τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Βάση περιπτώσει, για να μην πλατιάζουμε, οι ευνοημένες και μονίμως κερδισμένες μεγάλες συστημικές τράπεζες να αρχίσουν να αποπληρώνουν πιο γρήγορα το φόρο εισοδήματος τον οποίο οφείλουν.

και με λιγενέστερα. Το ιδεατό θα ήταν να δίνεται η δυνατότητα στον οφειλέτη, στον δανειολήπτη, πριν μεταβιβαστούν αυτά τα δάνεια, να έχει πρώτος και κατά προτεραιότητα τη δυνατότητα να συζητήσει την ρύθμιση στο δάνειο του. Επειδή τώρα όμως έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση και οφείλουμε να είμαστε πραγματιστές και να δίνουμε πραγματικές λύσεις, άποψή μας είναι ότι θα πρέπει με πολιτική πρωτοβουλία, με νομοθετική πρωτοβουλία, με βούληση της κυβέρνησης, να υποχρεωθεί η κυβέρνηση και κατ' επέκταση να υποχρεώσει τα funds και τους services, τα οποία έχουν αγοράσει το σύνολο των δανείων, ενυπόθηκον και μη, να ρυθμίσουν κατά προτεραιότητα με τους πιστωτές τα δάνεια τα οποία αυτές διαχειρίζονται. Να τα ρυθμίσουν με τρόπο που θα είναι δίκαιος κοινωνικά και οικονομικά. Από τη στιγμή που τα πήραν, στο ποσό που τα πήραν, πόσο είναι, 5%, 6%, 10%, μάλιστα. Να μπει και ένα κέρδος, να μπει και ένα στόκος. Από τη στιγμή που πήραν τα δάνεια και μετά, και όχι πριν, γιατί δεν τους κόστησε κάτι, δεν έχουν λόγο δηλαδή να βάλουν τόκο και πάνω τόκι σε χρήματα τα οποία αυτές δεν έχουν γυριστεί. Γιατί επαναλαμβάνω, τα έχει πληρώσει αυτά τα δάνεια ο ελληνικός λαός, έχει πληρώσει την ανακεφαλοποίηση, έχει δώσει εγγύησεις. Να υποχρεωθούν με ένα λογικό κέρδος, να ρυθμίσουν κατά προτεραιότητα τα δάνεια στους οφειλέτες. Και όχι να βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό στους οφειλέτες, να ζητάνε το σύνολο των δανείων με τα επιτόκια, με τα στόκους τους δεδουλευμένους και τους στόκους υπερημερίας που έχουν τρέξει από τότε που το δάνειο έχει γίνει κόκκινο και όχι από τότε που το πήρε το φαν, και να ζητάνε πόσα τα οποία δεν υπάρχουν, δεν έχει άλλο τη δυνατότητα να τα δώσει, και φυσικά να του παίρνουν το σπίτι, να του παίρνουν ό,τι έχει και δεν έχει. Και αυτό ισχύει και για οφειλέτες και για οικείτες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που καλοί τυπίστοι έδωσαν, έβαλαν την υπογραφή τους και έδωσαν εγγύηση και βρίσκονται κρεμασμένοι στα μανταλάκια. Αυτή είναι μία δίκαιη και μία λύση για την ελληνική κοινωνία, η οποία στο μεγαλύτερο ποσοστό της έχει ανθρώπους, αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν οφειλές προς τις τράπεζες. Μα, ακούω, θα δημιουργήσει πρόβλημα στην τραπεζική πίστη. Εάν είναι έτσι, κανένας από εδώ και πέρα δεν θα πληρώνει το δάνειο του. Όπα. Κάθε νόμος, κάθε ρύθμιση, κάθε απόφαση, όπως ήταν και ο νόμος Κατσέλη παλιότερα, έχει όρους και προϋποθέσεις. Αυτό ισχύει για τα μέχρι τώρα. Η Ελλάδα πέρασε μια 15ετή οικονομική κρίση και κανένας δεν μπορεί αυτό να το παραγνωρίσει. Το γεγονός ότι από τα 2% κόκκινα δάνεια που είχαμε το χαμηλότερο ποσοστό, φτάσαμε στο 45 με 50, ήταν κάτι το οποίο δεν το αμφισβητεί κανένας, δεν μπορείς να το παραγνωρίσεις. Τραβάμε μια κόκκινη γραμμή και δίνουμε λύση στο τεράστιο πρόβλημα των κόκκινων δανείων και του ιδιωτικού χρέους. Εάν θέλουμε να πάμε παρακάτω σαν ελληνικό έθνος, σαν κοινωνία, εάν θέλουμε να λύσουμε το στεγαστικό πρόβλημα, το να μην μένουν άδεια τα σπίτια, το να μην είναι η ελληνική κοινωνία παρατημένη και να επιστρέψουν φυσικά οι Έλληνες από το εξωτερικό, γιατί εγώ γνωρίζω, φαντάζομαι ο καθένας από εμάς γνωρίζει ανθρώπους οι οποίοι τα παράτησαν όλο και σηκώθηκαν και φύγαν. Και ό,τι βρέξες κατεβάσει πίσω. Όλοι έχουμε τέτοιες περιπτώσεις από τον περίγυρο μας. Τον επαγγελματικό, τον κοινωνικό, τον οικογενειακό. Λύση τώρα.
είναι εθνικό πρόβλημα.

μπαίνουμε στο δεύτερο σημείο της σημερινής εκπομπής. Εδώ να πω γιατί από παράληψη δεν είπαμε τα στοιχεία επικοινωνίας, αν και νομίζω ότι σε όλους είναι γνωστά, όλη η παραγωγή του Μάχη FM τα αναφέρουν, αλλά καλό είναι να τα επαναλαμβάνουμε. Ακούτε λοιπόν το Μάχη FM, τα μηνύματά σας στο Viber τα στέλνετε στο 69-43-63-54-51. Ήδη το κάνετε. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Φάνη, καλημέρα Φραντσίσκα. Ναι, αυτό μας είπε. Λοιπόν, στο στούντιο mahi998@gmail.com για τα email σας και φυσικά το τηλεφωνικό μας κέντρο παραμένει το 210-710-8000. Και φυσικά στην κονσόλα για μια ακόμα φορά του ήχου είναι ο FM. Καλά.

Φάνη μου, δεν μπορώ να καταλάβω το μήνυμα σου. Αν βγαίνουν στα ραδιόφωνα. Ναι, προφανώς. Τουλάχιστον εγώ εδώ είμαι, μ' ακούς. Είναι ζωντανή η εκπομπή. Σάββατο σήμερα, 35ου. Τελευταίο ψυχοσάββατο. Που είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει ότι μπαίνοντας στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής να πούμε κάποια χρηστικά θέματα τα οποία προέκυψαν τις προηγούμενες ημέρες, τις πολύ προηγούμενες ημέρες. Πρώτον, έχτες δόθηκε επιτέλους η πολυπόθητη ανακοίνωση για παράταση την τελευταία στιγμή, όπως γίνεται κάθε φορά, από την ΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών για την επικαιροποίηση των κωδικών αριθμών δραστηριότητας έως την 30 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτου. Αντί λοιπόν για τη Δευτέρα που ήταν η προθεσμία και η ημερομηνία λήξης, μετατίθεται η ημερομηνία για την εμπρόθεσμη και χωρίς την επιβολή προστίμου της δήλωσης μεταβολής ΚΑΔ. Εδώ να υπενθυμίσουμε αυτό το οποίο έχει προηγηθεί τον Μάρτιο, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε σε αυτόματη μεταβολή των κωδικών αριθμών δραστηριότητας σύμφωνα με τους νέους κωδικούς δραστηριότητας που έχει το Υπουργείο Οικονομικών και παλιότερα και τώρα η ΑΔΕ. Προχώρησε σε αυτόματη αντιστοίχηση μεταξύ των παλαιών που υπήρχαν στο σύστημα και των νέων κωδικών τους οποίους ανακοίνωσε με λίστα. Επειδή όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό αφορά εκατομμύρια υποθέσεων και για όλους φυσικά τους επιτιδευματίες, φυσικά οι νομικά πρόσωπα, δηλαδή ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες, αυτό δημιούργησε προβλήματα. Βρεθήκαν άνθρωποι να έχουν ΚΑΔ άσχετους με τη δραστηριότητά τους. Έδωσε λοιπόν μία παράταση στο δικό της λάθος. Δεν φταίω εγώ αν εσύ δεν τον αντιστοίχισε σωστά. Εγώ δεν λέω αν θα μπορούσε να γίνει στο απόλυτο. Λέω όμως ότι είναι κάτι το οποίο δεν το έκανα εγώ. Δηλαδή έδωσες παράταση στο δικό σου λάθος. Και στην υποχρέωση που μου μεταβιβάζεις να μπω εγώ να διορθώσω αυτό το οποίο εσύ έκανες ως ΑΔΕ. Και θα μου έβαζες πρόστιμο εάν μετά την 1η Ιουνίου εγώ δεν διόρθωνα το δικό σου λάθος. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Αυτό συζητάμε. Αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Μπήκες εσύ, έκανες μια διόρθωση. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό το οποίο έκανες, αυτή η δουλειά την οποία έκανες, αυτή η αντιστοίχηση δεν ήταν σωστή. Και μου λες, πρόσεξε, αν μέχρι την 1η Ιουνίου, μετά την 1η Ιουνίου δεν το διορθώσεις ή το διορθώσεις στις 2 Ιουνίου, θα σου βάλω πρόστιμο. Το πρόστιμο του Μητρώου, δηλαδή 100,2, 102,40. Γι' αυτό που εγώ έκανα λάθος. Και τώρα έρχεσαι και μου λες, εντάξει, παράταση μέχρι 30 δεκάτου. Μπορείς να κάνεις αλλιώς? Όχι. Όχι, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, γιατί θα το βρεις μπροστά σου. Κάποια στιγμή, είτε αυτό αφορά τη διασύνδεση με το Εργάνη, που εκεί τώρα έχουμε πια θέματα, γιατί εδώ και ένα χρόνο περίπου γνωρίζετε ότι οι εντάξεις γίνονται με βάση τον κωδικό αριθμό δραστηριότητας, είτε γιατί θα αφορά ένα πρόγραμμα, είτε αφορά την ίδια τη λειτουργία της επιχείρησής σου, είτε αυτό αφορά την άδειά σου, είτε αυτό αφορά ένα εκατομμύριο πράγματα, πρέπει να το φτιάξεις. Να φτιάξεις αυτό που εσύ, ο άλλος, το κράτος, η ΑΔΕ, το Υπουργείο Οικονομικών, έκανε λάθος ή δεν έκανε λάθος. Και αν εγώ δεν το κάνω στην προθεσμία που μου λέει, θα μου βάλει πρόστιμο. Περί αυτού πρόκειται.

ανακοίνωση δεύτερη. Όχι του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά του ΕΦΚΑ αυτή τη φορά. Όπως γνωρίζετε ή αν δεν γνωρίζετε, να σας πληροφορήσουμε, κάθε χρόνο από τον νόμο Κατρουγκάλου και μετά γίνεται εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών για το προηγούμενο έτος. Δηλαδή αν πληρώσαν περισσότερα, αν πληρώσαν λιγότερα, κυρίως αφορά τώρα πια έτσι όπως είναι το σύστημα με την επιλογή της ασφαλιστικής κλάσης και την αποδέσμευση από το εισόδημά σου, αυτό το τρομερό την απομέτρο το οποίο είχε νομοθετήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διαχειρός του κυρίου Κατρουγκάλου, αλλά όλη η κυβέρνηση φταίει, κύριε Τσίπρα, ο ΑΕΟ, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έκανε rebranding τώρα και επέστρεψε, να θυμίσουμε, ήταν αυτός του οποίου η κυβέρνηση είχε συνδέσει τις ασφαλιστικές εισφορές των αυτοαπασχολούμενων και των ελευθέρων επαγγελματιών με το εισόδημά τους. Με αποτέλεσμα να φορολογούμαστε οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι και ερώτες δύο φορές. Μία για το φόρο εισοδήματος και μία για τις ασφαλιστικές εισφορές. Και εκεί είδατε ανθρώπους να κλείνουν τις ατομικές επιχειρήσεις, να κάνουν εταιρείες, ασφαλιστές να κλείνουν τα βιβλία τους και να μπαίνουν ουσιαστικά να γίνονται υπάλληλοι κάτω από μεγαλύτερες εταιρείες, γιατί δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα, και φόρος και προκαταβολή και ασφαλιστικές εισφορές. Και λέω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που ήταν οι ασφαλιστές, γιατί τους έβλεπα να κλείνουν βιβλία και να μπαίνουν αυτόματα κάτω από την σκέπη μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιρείων και να γίνονται υπάλληλοι. Γιατί έφτανε να τους παίρνει το 100%. Α, αν όχι το 100, το 80% του τζίρου τους, των εσόδων τους. Η διαδικασία λοιπόν αυτής της εκαθάρισης γίνεται κάθε χρόνο περίπου στο Μάιο. Έγινε προχτές, απρόσμενα, χωρίς να έχει γίνει ανακοίνωση, εγώ δεν την είχα δει, εν πάση περιπτώσει. Στις 26 Μαΐου, στις 25 έγινε, θα έπρεπε στις 29, δηλαδή χτες, τελευταία εργάσιμη μέρα για τον μήνα Μάιο, να πληρώσουμε, όσοι έχουμε χρεωστικό υπόλοιπο, να πληρώσουμε την πρώτη δόση από τις 6, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω 6 δόσεις. Έλα όμως που τα τσακαλιά έκαναν πάλι το θαύμα τους. Και γιατί έκαναν, παρακαλώ, το θαύμα τους? Γιατί? Και είναι ένα θέμα που το έχουμε θίξει και εντός και εκτός Βουλής. Η καθυστέρηση στην υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων των τελευταίων μηνών του 2025 δεν ελήφθη υπόψη για αυτούς οι οποίοι έχουν παράλληλη απασχόληση. Θα θυμάστε τα προβλήματα τα οποία είχαν δημιουργηθεί, που είχαμε πει, το είχαμε θίξει, το είχαμε πει και στην κυρία Κεραμέως, το είχαμε πει και στη Βουλή, ότι οι αλλαγές στα πληροφοριακά, στο ΟΠΗΣΙΓΜΑ, επί της ουσίας, στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΙΚΑ, ήταν τέτοιες που δεν επέτρεπε στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα να υποβάλουν τις αλφαπιδελτά, να υποβάλουν δηλαδή τα στοιχεία ασφάλισης, με αποτέλεσμα άνθρωποι να μείνουν ασφάλιστοι, άνθρωποι που απολύθηκαν να μην μπορούν να πάρουν το ταμείο ανεργίας, γιατί δεν υπήρχαν τα στοιχεία ασφάλισης για τους τελευταίους μήνες. Και έρχεται τώρα, 5 μήνες μετά, ο ΕΦΚΑ να μας πει ότι οι εκαθαρίσεις τις οποίες έκανε για το έτος 2025 σε πολλές των περιπτώσεων ήταν λάθος. Άρα μη λάβετε υπόψη σας τις εκαθαρίσεις οι οποίες βγήκανε, που επί της ουσίας ποιο είναι? Κάποιος ο οποίος είχε και παράλληλη ασφάλιση και δεν έπεσαν τα στοιχεία της ασφάλισης από την μισθωτή του, από την εργασία του, την εξαιτημένη εργασία για τους τελευταίους μήνες, ήρθε και του χρέωσε, αντί για το 10 ευρώ υπέρ ΔΥΠΑ, υπέρ ΟΑΕΔ, ήρθε και του χρέωσε κανονικές εισφορές και οι άνθρωποι πάθανε κεφαλικό, έτσι. Γι' αυτό λέει, με ανακοίνωση την οποία έβγαλε η ΕΦΚΑ, μη λάβετε υπόψη σας την εκαθάριση, θα βγάλουμε καινούργια εκαθάριση των
Ιούνιο, οπότε μην πληρώσετε κιόλας, θα πληρώσετε το νέο ποσό το οποίο θα βγει τις επόμενες μέρες. Μπάχαλο. Πήραμε το χειρόγραφο μπάχαλο και το κάναμε ψηφιακό.

Ανακοίνωση ΑΔΕ 27 Μαΐου 2026. Σε λειτουργία η εφαρμογή για τα αναδρομικά έτους 2024. Καλό, δεν μπορώ να πω κάτι. Για να μην νομίζετε ότι γκρινιάζω συνέχεια και για τα πάντα, συνήθως η λειτουργία και η δυνατότητα για τα αναδρομικά άνοιγε μετά το Σεπτέμβρη, συνήθως μετά τη λήξη των φορολογικών δηλώσεων. Τον άνοιξε μέσα στις φορολογικές δηλώσεις. Εντάξει, όποιος θέλει και όποιος έχει λάβει αναδρομικά έχει τη δυνατότητα μαζί με την ετήσια αρχική δήλωση να πάει να κάνει και τη δήλωση η οποία αφορά αναδρομικά του προηγουμένου έτους που τα εισέπραξε την προηγούμενη χρονιά, για να εκπληρώσει και αυτή την φορολογική υποχρέωση και να μην περιμένει το Σεπτέμβριο. Συνήθως, και δεν νομίζω ότι εδώ αλλάζει κάτι γιατί δεν έχω διαβάσει την ανακοίνωση στο σύνολο της, θα τη δω τώρα, συνήθως η εμπρόθεσμη υποβολή είναι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Άρα μπορείτε από τώρα να μπείτε και να υποβάλλετε

Ένα άλλο θέμα το οποίο το συζητάμε σχεδόν κάθε χρόνο την περίοδο των φορολογικών δηλώσεων, αλλά είναι καλό να το λέμε και να το ξαναλέμε για να γίνεται κατανοητό το τι ισχύει. Και δεν είναι άλλο από τα ανίσπρακτα ενίκια. Δηλαδή τα ενίκια της προηγούμενης χρονιάς, τα οποία οι ιδιοκτήτες δεν έχουν εισπράξει, δεν προβλέπουν να εισπράξουν, που αυτό είναι το κυριότερο, γιατί το να βρεθεί ο άλλος σε μια δύσκολη στιγμή, νομίζω ότι έχει συμβεί σε όλο τον κόσμο και οφείλουμε να δείχνουμε κατανόηση και οφείλουμε να δείχνουμε την απαραίτητη κοινωνική συμπαράσταση και ενσυναίσθηση. Όταν λοιπόν είναι σίγουρος ότι δεν θα εισπράξει, και αυτό δεν αφορά τις εταιρείες, αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες, φυσικά πρόσωπα. Η διαδικασία την οποία πρέπει να κάνει είναι συγκεκριμένη για να μην φορολογηθεί. Ακριβώς επειδή δεν τα εισέπραξε και δεν θα τα εισπράξει, πρέπει να κάνει συγκεκριμένες διαδικασίες, οι οποίες είναι οι εξής. Πρώτον, να ασκήσει κάποια από τις εξής νομικές ενέργειες. Είτε να βγάλει διαταγή πληρωμής, είτε διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου, είτε να έχει δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, είτε να καταθέσει αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Το πρώτο και κυριότερο είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, με την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης, θα υποβάλει το έντυπο Ε2, το οποίο είναι ένα από τα έντυπα της φορολογικής δήλωσης, στο οποίο καταγράφουμε τα ενίκια τα οποία έχουμε εισπράξει, τα ενίκια τα οποία δεν έχουμε εισπράξει, τις δωρεάν παραχωρήσεις, όσοι έχουν ακίνητα, εγώ δεν έχω, και στη συνέχεια αυτά τα μεταφέρεις στο έντυπο Ε1, το οποίο είναι και το βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης. Άρα, πρώτον, άσκηση νομικών ενεργειών, κάποια από τις νομικές ενέργειες τις οποίες σας είπα νωρίτερα. Δεύτερον, θα πρέπει να δηλώσει τα ανίσπρακτα ενίκια στις στήλες του έντυπου Ε2 και στη συνέχεια να μεταφέρει στο Ε1, το οποίο είναι το βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης, από το Ε2 τα ποσά των ανίσπρακτων ενίκιων. Όλα αυτά, και από τη στιγμή που υποβάλλει την φορολογική δήλωση, καταθέτει τα δικαιολογητικά, αυτά που σας είπα νωρίτερα, γιατί δεν πάμε τώρα πια στην εφορία, είτε μέσω της πλατφόρμας η οποία είναι ενεργοποιημένη στο έντυπο, στην πλατφόρμα υποβολής του έντυπου Ε1, έχει από κάτω το πεδίο που επισυνάπτει στα δικαιολογητικά, είτε μέσω των αιτημάτων, κατηγορία φορολογίας εισοδήματος, στην ΔΟΗ την οποία υπάγεστε, για να κάνει εκαθάριση της φορολογικής σας δήλωσης και να μην πληρώσετε φόρο, επαναλαμβάνω, για τα ανίσπρακτα ενίκια. Δεν θα τα εισπράξετε, δεν θα φορολογηθείτε.

Για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και της κυρίας Κεραμέως δεν μπορώ να πω πολλά. Δηλαδή, για την ισότητα των αμοιβών, από ό,τι έμαθα και από ό,τι μάθαμε όλοι, υπόθηκαν πολλά στο Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο η κυρία Κεραμέως το παρουσίασε. Εδώ να πούμε ότι είναι μια ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία μιας οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ό,τι να είναι, όταν λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταντήσει ένα τεράστιο WOC γραφείο, σύμφωνα με το οποίο τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου η κυρία Κεραμέως μόνη της, χωρίς τους υφυπουργούς εργασίας, είναι μια σειρά από μέτρα τα οποία εξήγηλε. Εδώ να πούμε ότι σύμφωνα με τα όσα μάθαμε, ακόμα και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασαν πολύ έντονα αντιρρήσεις, μέχρι και ο κύριος Μητσοτάκης. Οπότε να δούμε τι θα γίνει, πώς θα μπει στη διαβούλευση και πώς θα πάει στη Βουλή. Υπάρχει ένα προσχέδιο του νομοσχεδίου. Θέλω να πούμε ότι όταν θα βάζεις αγγελία σύμφωνα με το νομοσχέδιο, δεν θα προσδιορίζεις το φύλο, δεν θα μπορείς να ρωτήσεις τον εργαζόμενο πόσο έπαιρνε στην προηγούμενη δουλειά, δεν θα πρέπει να υπάρχουν αποκλίσεις σε μια εταιρεία μεταξύ των εργαζομένων διαφορετικού φύλου. Τι να πω. Μένει να τα δούμε αυτά στην πράξη.

για το θέμα των προστήμων και τι άλλαξε με τον νόμο 5301 του 2026, για τον οποίο δεν θέλουμε να χαϊδεύουμε τα γένια μας, τα είπαν άλλοι για εμάς πριν από εμάς. Είναι ποσοστή κατεύθυνση, ουσιαστικά δεν επιβάλλεται πρόστιμο για μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ για ποσά μέχρι τώρα πληρώναμε και χρεωνόμασταν 250 ευρώ και 500 ευρώ πρόστιμο. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο για δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων εκπρόθεσμες πάντα μέχρι 100 ευρώ. Παρ' όλα αυτά έχουμε ξαναπεί ότι σε ό,τι αφορά τον κώδικα φορολογικών διαδικασιών και όχι μόνο, υπάρχουν περιθώρια πάρα πολλά και έχουμε πολύ δρόμο να καλύψουμε για να λειτουργεί όπως πρέπει, να λειτουργεί εκπαιδευτικά, να λειτουργεί αποτρεπτικά για τη φοροδιαφυγή και όχι για μικρές διοικητικές παραβάσεις, οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν έχουν και οικονομικό αντικείμενο. Και ο νόμος και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και ΤΣΑΔΕ να εστιάσουν στην φοροδιαφυγή, η οποία είναι άδικη, η οποία επιβαρύνει τους πάντες, και να μην ασχολούμαστε με σαχλαμάρες. Αυτό όμως προϋποθέτει βούληση, προϋποθέτει απλοποίηση του φορολογικού συστήματος και προϋποθέτει και σωστή διαχείριση των χρημάτων των Ελλήνων φορολογουμένων, για να μην αισθάνονται ότι τα χρήματα τους πέφτουν σε ένα βάρελι χωρίς πάτο. Με αυτά και με αυτά, μου κάνει νόημα ο Εφραίμ από απέναντι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο Σαββάτου, να σας ζητήσω να παραμείνετε στη συχνότητα του Μάχη FM 99,8. Ακολουθεί ο Γιάννης Τσιτούρης με την εξαιρετική εκπομπή του, όπως εξαιρετική είναι και όλοι οι συντελεστές του Μάχη 99,8. Καλή σας ημέρα, καλό υπόλοιπο Σαββάτου.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε τροχιά πλήρους αυτοματοποίησης μπαίνουν οι έλεγχοι στους ελληνικούς δρόμους, καθώς βρίσκεται σε πιλωτική εφαρμογή το νέο σύστημα ψηφιακής βεβαίωσης κλήσεων μέσω έξυπνων καμερών. Οι κάμερες ρομπότ καταγράφουν ασταμάτητα παραβάσεις όπως το κόκκινο φανάρι, την ταχύτητα και την χρήση κινητού.

0: πλέον σε ειδικά εγκεφαλικά τεστ για την εκτίμηση της κατάστασής του. Την ίδια ώρα η Τροχέα Ιωαννίνων απευθύνει δημόσια έκθεση για αυτόπτες μάρτυρες ή οπτικό υλικό που θα μπορούσε να ρίξει φως στις συνθήκες της σφοδρής σύγκρουσης, η οποία σημειώθηκε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στην Λεωφόρο Μακρυγιάννη. Μία απίστευτη περιπέτεια με ευτυχές αλλά κοστοβόρο τέλος έζησε ένας κάτοικος του Κιέβου, ο οποίος εγκλωβίστηκε σε δέντρο στην προσπάθειά του να ξεφύγει από μία αρκούδα ενώ επιχειρούσε να περάσει παράνομα τα σύνορα προς τη Ρουμανία. Ο άνδρας κινούταν σε μία εξαιρετικά δύσβατη ορεινή περιοχή όταν ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με το άγριο ζώο, με αποτέλεσμα να σκαρφαλώσει έντρομο στον δέντρο, το οποίο όμως αδυνατούσε να κατέβει χωρίς τη συνδρομή των διασωστικών αρχών. Η επιχείρηση των αρχών ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία για την σωματική του ακαιρεότητα, ωστόσο αμέσως μετά τον απεγκλωβισμό του αποκαλύφθηκε ο σκοπός της διαδρομής του και έτσι του επιβλήθηκε τσουχτερό διοικητικό πρόστιμο για την απόπειρα παράνομης διέλευσης των συνόρων. Και τώρα ο καιρός. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες αραιές τοπικές συννεφιές που το βράδυ θα καθαρίσουν τελείως. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει σταθερά τα 2 με 3 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

Καλησπέρα, 31 Μαΐου σήμερα, Πεντηκοστή, αύριο του Αγίου Πνεύματος. Εδώ στο μικρόφωνο Τσιτούρης ο Γιάννης, στον ήχο FM Χαραλαμπίδης. Μετά από μια καλή ψαριά ήρθε και ο φίλος Βασολάκης. Μην φανταστείτε, σαρδέλες ψάρεψε. Λοιπόν, θα τις δώσουμε λέει στον Εφραίμ εκεί τις σαρδέλες. Λοιπόν, εδώ το ραδιόφωνο.

το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, τον FM. Μάχη 99,8, το αληθινό. Καλησπέρα, Φάνη Μαρίνο, πρώτος ο Φάνης. Καλησπέρα, αγόρι μου, καλησπέρα. Να ξεκινήσω, δεν μπορώ. Εσείς, πώς τα φέρνει ο καιρός. Μπείτε, σας λέω, voicenews.gr, δηλαδή... Ή θα το διαγράψω, αλλά δεν γίνεται να το διαγράψω. Μαθαίνω πράγματα που δεν τα βλέπω πουθενά και δεν τα ακούω και δεν τα διαβάζω σε άλλο site, ψεύτο site. Λοιπόν, θυμάστε, προχθές έκανε ο Τσίπας, έκανε κόμμα, Ελλάς, ελληνική αστυνομία, δεν ξέρω πώς το έχει ονομάσει, προκηρύξεις, έτσι αυτό μου θυμίζει με προκηρύξεις που ρίχνανε οι τρομοκρατικές οργανώσεις. Θυμάστε ποιος εκπρόσωπος, τέλεχος, αμέσως βγήκε. Ακόμα δεν έγινε το κόμμα και τα συστημικά κανάλια συγκεκριμένα βγάλανε τους εκπροσώπους τύπου και κόμμα, το είπα και χθες, και κόμμα που είναι στη Βουλή μέσα, κοινοβουλευτικό κόμμα 6 χρόνια και κάνει αντιπολίτευση, σπάνια τους βγάζουνε, που έχει 10 αξιόλογους βουλευτές, στελέχη, αξιόλογα και τιμή σε ένα και βγάζουν και τον πρόεδρο, αλλά δεν πειράζει. Με στην Βουλή δεν μπορεί να μην το βγάλουν, δεν μπορεί να μην δείξει το κανάλι της Βουλής. Λοιπόν, αυτός που βγήκε την επόμενη μέρα, ποιος ήταν ρε παιδιά, Αντώνης Σαουλίδης. Σαουλίδης, Σαουλίδης. Αυτός, αν θυμάστε, ήταν σφοδρός επικριτής και δεξί χέρι. Έτσι, από σφοδρός επικριτής του Τσίπρα, έγινε δεξί χέρι του Τσίπρα, ε. Καλά τα λέει το Voice News, πώς τα φέρνει ο καιρός. Λοιπόν, επειδή διάβασα, εντάξει, δεν παίζονται, έτσι. Το 2019, κύριος Αντώνης Σαουλίδης κατήγγειλε τον Αλέξη Τσίπρα ως υπεύθυνο για την κατάρρευση του ΠΑΣΟΚ. Όποιος το θυμάται, μπείτε στο Voice News και έχει βρει εδώ πέρα, έχει ανεβάσει και την ανάρτηση. Το 2026, πριν 4-5 μέρες, εμφανίζεται ο στενός συνεργάτης του. Λοιπόν, ακούστε, οι πολίτες κρίνουν αν πρόκειται για πολιτική συνέπεια ή για μια ακόμη θεαματική, κυβιστική, κυβίστηση, πώς λέγεται αυτό, τέλος πάντων, της ελληνικής πολιτικής σκηνής, θεαματική, αυτό, το καταλάβατε. Ναι, γιατί δεν μπορώ, μου έρχονται κάποιες λέξεις που δεν μπορώ τα... και να τις τονίσω και όπως πρέπει. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ακούτε, μην τρελαθούμε τώρα. Φώναζε, έλεγε για το ΠΑΣΟΚ, για τον Τσίπρα, τον κατηγορούσε, επικριτή σου Τσίπρα. Και τώρα δεξί χέρι του Τσίπρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε το μεγάλο λιμάνι, το εργατικό προσωπικό εκεί, εκεί που εργαζόμαστε κι εμείς, όλα τα παιδιά που εργάζονται στη Βάρδια, καλή δύναμη, προσέχετε την ασφάλειά σας μάγκες, και στα γραφεία και στις κοπέλες. Στα αεροδρόμια, στα σώματα ασφαλείας, στο αεροδρομίο security και όλα αυτά, τους φίλους μας που μας ακούνε καθημερινά και το βλέπω και από τα μηνύματά τους εδώ στο Viper που στέλνουν και στην εκπομπή μου, αλλά μου έχουν πει ότι Γιάννη ακούμε το μάχη και ακούμε, βλέπουμε και το alert. Ευχαριστούμε. Να πω την καλησπέρα μου στους φίλους μας ταξιτζίδες, τους αγαπάμε. Καλή βάρδια να έχουνε. Βέβαια υπάρχουν και τα απρόπτα εκεί, υπάρχουν, να το πω και λαϊκά, τα λαμόγια. Οι μαϊμούδες που παίρνουν μια ταρίφα ούτε ένα χιλιόμετρο και παίρνουν 60 και 70 ευρώ. Εσείς μάγκες, περιορίστε τους. Μην τους αφήνετε. Οι καθαροί να τους περιορίσετε αυτούς όλους. Εντάξει, μαζί σας είμαστε, με τα ταξί. Στα σώματα ασφαλείας, στην αστυνομία μας, στην πυροσβεστική μας, γιατί η πυροσβεστική φέτος θα έχει πολλή δουλειά το καλοκαιράκι, γιατί αυτούς δεν τους προσφωνούμε ποτέ. Στη Δίας που αγωνίζεται, τι να κάνουν και τα παιδιά από εκεί. Ό,τι μπορούν κάνουν με τις δυνατότητες, τρέχουν συνέχεια. Στην άμεσο δράση,
Σε όλους, όλους, όλους, παιδιά, στο λιμενικό μας. Καλή δύναμη, και αυτοί έχουν αρχίσει τώρα. Έχει πιάσει πολλή δουλειά το λιμενικό στην Κρήτη, να ξέρετε. Έρχονται οι Λαθρό από την Κρήτη. Κόψανε από τη Λέσβο και... Λέσβο και Χιό, Κο, όλα αυτά τα νησιά. Βρήκανε άλλο τροπάριο, μάλλον αλλάξαν τις συμφωνίες οικονομικές. Εγώ πιστεύω κάποιο μεγάλο καράβι τους φέρνει μέχρι ένα σημείο, τους κατεβάζει με τις βάρκες και έρχονται μετά εδώ. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Τέλος πάντων, ο καιρός καλός. Προσέξτε στους δρόμους, μην τζακώνεστε ρε, για ένα λεπτό γιατί μπήκε ο άλλος. Ζητήστε και μία συγγνώμη, δεν είναι κακό. Βέβαια μου λέει ο άλλος, ρε Γιάννη, την άλλη φορά έφταγα, λέει, ζήτησα μία συγγνώμη και βγήκε ο άλλος και με έβριζε, λέει, περισσότερο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, άστους. Μετά τον εγκλισμό αυτά έχουμε τραβήξει ο λαός. Να πω την καλησπέρα μου και στη Σαλαμίνα εκεί, στη θεία μου την Κούλα. Σε όλο τον κόσμο που με ακούει εδώ, δυνατά στο μάχη. Να ξεκινήσουμε ένα τραγουδάκι, πάμε τραγουδάκι.

Εγώ ξένος, ο Στράτος. Λοιπόν, μπορείτε να στείλετε τα μηνυματάκια σας 694-363-5451. 694-363-5451. Το τηλεφωνικό κέντρο θα ανοίξει, θα δούμε μετά, σίγουρα μετά τη μία, Δεν ξέρω τώρα αν μου την παρέσει και ανοίξω και πιο νωρίς και μιλάω και βγάζω και γραμμές ταυτόχρονα, δίλεπτα, θα δούμε. 2-10-7-10-8000. 2-10-7-10-8000. Θέλω να σας πω και κάτι για το τηλεφωνικό κέντρο. Βάζει μέχρι 15 γραμμές. Καταλαβαίνετε ότι δεν προλαβαίνω. Μέχρι να μιλήσω, να κάνω, κάποιοι πέφτουν. Δεν φταίμε εμείς. Εντάξει. Δεν είναι ότι σας κόβει το κέντρο, γιατί έχετε στείλει κάποια μηνύματα, λέει με προωθούν. Δεν σας προωθεί, παιδιά, κανένας. Το συγκεκριμένο ραδιόφωνο δεν προωθεί κανένας. Αν βρίζετε ή λέτε κοτσάνες, γιατί μας περιμένει το Ισουρού, εννοείται. Εγώ ίδιο σας κόβω. Και με το που πάει να πεις, κόβεται μόνο του. Πέφτει. Λοιπόν, εγώ λέω σαν αρχή, έτσι. Κάθε εβδομάδα, κάθε Κυριακή, λέω το μήνυμα αυτό που ετοιμάζω όλες τις μέρες, που λέγεται Τσιτούρης. Και ξεκινάω, είπα να το πάω στο τέλος, θα το ξεκινήσω. Λοιπόν, Έλληνες και Ελληνίδες, κοιτάξτε γύρω σας. Δεν λέω ρε μάλια, ξέρεις, όπως έλεγε και ο Κωνσταντάρας, το νου σας ρε μάλια. Εντάξει, η ακρίβεια τσακίζει τα νοικοκυριά. Οι συνταξιούχοι μετρούν τα ευρώ για να βγάλουν, αν θυμάστε, το λέω συνέχεια και θα μαλλιάσει η γλώσσα μου, το μήνα. Οι εργαζόμενοι δουλεύουν όλο και περισσότερο για να αγοράζουν όλο και λιγότερα. Και το διαπιστώνω στο σούπερ μάρκετ. Τι πάω στο σούπερ μάρκετ, πάω στη Λαϊκή. Εντάξει. Και οι νέοι, τα παιδιά μας αναγκάζονται να ψάχνουν μέλλον μακριά από την πατρίδα τους. Την ίδια ώρα, ο απλός Έλληνας βρίσκεται αντιμέτωπος με κατασχέσεις, χρέη και αδιέξοδα, παιδιά. Φίλοι μου, ο πολίτης αγωνίζεται καθημερινά να κρατήσει το σπίτι του, την επιχείρησή του, μικροεπιχειρηματίας, έτσι, μικρομεσαίος. Πάνε να τον εσβήσουν κι αυτόν. Το σπίτι του, την επιχείρησή του και την οικογένεια τον κρατήσει όρθια. Νιώθει ότι το κράτος τον αντιμετωπίζει σαν αριθμό και όχι σαν άνθρωπο. Εδώ και καιρό και χρόνια. Αυτό πάνε να κάνουν και με τον επιπλέον αριθμό που θέλουν, τον προσωπικό αριθμό. Λοιπόν, οι κυβερνήσεις πέρασαν, δώσαν υποσχέσεις, άλλαξαν πρόσωπα, αλλά τα προβλήματα έμειναν τα ίδια. Άλλοι παρουσιάζονται σαν σωτήρες, θα μας σώσουν ξανά, λες και ο ελληνικός λαός ξέχασε ποιοι κυβερνούσαν μετά τη μεταπολίτευση, ποιοι αποφάσισαν και ποιοι έφεραν τη χώρα μέχρι εδώ. Απλώς θα το πω και θα το ξαναλέω, ο λαός δεν έχει κοντή μνήμη. Θυμάται και το βλέπουμε με πολιτικά παιχνίδια, με τα κινήσεις τελεχών. Βλέπετε τι γίνεται τώρα. Νέα κόμματα να εμφανίζονται και παλιά να επιστρέφουν με διαφορετικό μάλλον πρόσωπο. Υπεριτύλιγμα. Όμως για μένα το ερώτημα παραμένει το ίδιο. Ποιος πραγματικά υπερασπίζεται τον Έλληνα εργαζόμενο, φορολογούμενο, τον αγρότη, τον επαγγελματία, τον συνταξιούχο, τη μητέρα και τον νέο άνθρωπο που παλεύει να σταθεί στα πόδια του. Έρχονται και θα δείτε, θα κλείσουν πάλι με απεργίες οι αγρότες. Έρχονται, θα κλείσουν τους δρόμους, τις εθνικές και καλά θα κάνουνε. Τους χρωστάνε λεφτά στους κανονικούς αγρότες που δεν έχουν πάρει ακόμα τίποτα. Τους χρωστάνε από το 22. Ο τουρισμός αντιμετωπίζει προκλήσεις. Η αγορά στενάζει. Η ανεργία εξακολουθεί να απασχολεί χιλιάδες οικογένειες. Και θα πούμε με την Ελστάτ, με την ανεργία, γιατί μας κοροϊδεύουνε.
και τα προϊόντα της πρώτης ανάγκης έχουν, ρε παιδιά, φτάσει σε τιμές που δοκιμάζουν την αντοχή κάθε νοικοκυριού. Κάποτε πηγαίνατε και ψωνίζατε 100 ευρώ, 150 ρελάκι. Και ήταν γεμάτο το καρότσι. Τώρα παίρνεις το μικρό καλαθάκι και κάνει 150 ευρώ. Και τι έχεις πάρει? Τα βασικά σου. Τα κολόχαρτα, ένα μακαρόνι και δεν ξέρουμε, δεν διαβάζει ο κόσμος από πού έχει έρθει η προέλευσή του, και το έχω αποδείξει μέσα στο διαδίκτυο που έχω πάει σε σούπερ μάρκετ για τα ρύζια, σε γνωστή εταιρεία από πού είναι. Λοιπόν, ο Έλληνας παραγωγός παλεύει μόνος του και ο καταναλωτής τι κάνει? Πληρώνει όλο και ακριβότερο το καλάθι της καθημερινότητας. Να πούμε την καλησπέρα μας στη Ρένα, στο Μανώλη και στην Ειρήνη από το Ηράκλειο Κρήτης, από τον Τυπάκι, το όμορφο Τυπάκι. Μας ακούνε εδώ φανατικά και πάντα μας ενημερώνουν ό,τι γίνεται κάτω. Λοιπόν, συνεχίζω. Και μέσα σε όλα αυτά, τα συστημικά μέσα, το παρακολουθείτε. 5-6 πόσα είναι πανελλαδικά κανάλια. 5-6. Και στο διαδίκτυο, μέσα ενημέρωσης, επιχειρούν πολλές φορές να διαμορφώσουν ένα κλίμα αντί να μεταφέρουν τη φωνή της κοινωνίας. Γιατί γυρίζουν με μικρόφωνο, να ξέρετε έξω. Αλλά όταν αρχίζεις και βρίζεις ή πεις κάτι για την κυβέρνηση ή για την αντιπολίτευση, τα 3-4 φιλαράκια αυτά που δεν έχουν, που είναι άεργοι, δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους, δεν θα το ακούσεις ποτέ, δεν θα δεις το πρόσωπό σου ποτέ στην τηλεόραση. Το οποίο θα το δείτε σε ένα περιφερειακό κανάλι της Αττικής, όπως είναι το Alert, σε λίγο καιρό θα το δείτε. Δεν θα βρίζουμε, αλλά θα ακούγεται η γνώμη σας, θα βλέπουμε και το πρόσωπό σας. Γιατί θυμάμαι άτομα πέραν και λέει, κοίτα λέει, δεν μας έβαλε, λέει, είπα αυτό το για το Μητσοτάκη και δεν το είπανε. Γιατί δεν τους συμφέρει, είπα για τον Τζίπρα, δεν το είπανε. Τυπάκι, ναι ρε, Ηράκλειο Κρήτης ρε, εσύ Βέρα, γεια σου Βέρα. Εννοείται, Ηράκλειο Κρήτης στον Τυπάκι, με σαρά πίσω. Λοιπόν. Όμως η πραγματική για μένα δημοσκόπηση, το έχω ξαναπεί, δεν γίνεται στα τηλεοπτικά πάνελ, να το ξέρετε. Γίνεται στις γειτονιές, στα καφενεία, στις λαϊκές αγορές, στους χώρους εργασίας μας, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Και βλέπετε, ακούσα την περασμένη εβδομάδα, Τυπάκι είπα, μωρέ, Τυπάκι είπα, αυτή η Βέρα συνέχεια, ε. Ναι, και η Βέρα, μην νομίζεις, ψάχνει κόσμο σε μεγάλη εταιρεία που είναι real estate και δεν βρίσκει. Και δεν πάει να πουλήσουνε. Τυπάκι, επειδή λέω τυπάκι, τυπάκι, τυπάκι. Κοίτα τώρα, τυπάκι, εντάξει Ρένα μου. Λοιπόν, η πατρίδα μας, να ξέρετε, δεν χρειάζεται άλλες ψεύτικες υποσχέσεις. Χρειάζεται δικαιοσύνη, διαφάνεια, αξιοκρατία και πολιτικούς που να υπηρετούν το λαό και όχι τα συμφέροντα. Χρειάζεται πολιτικές που να στηρίζουν τον εργαζόμενο, τον συνταξιούχο, τον μικρομεσαίο, τον αγρότη, την ελληνική οικογένεια, τους Έλληνες, τις Ελληνίδες. Αυτό χρειάζεται. Η δύναμή μας είναι η ψήφος μας, να ξέρετε. Η δύναμή μας είναι η συμμετοχή μας. Η δύναμή μας είναι να μην ξεχνάμε, να μην παρασυρώμαστε με αυτά που ακούτε και μας ποτίζουν με επικοινωνιακά τεχνάσματα, να το πω έτσι, και να κρίνουμε όλους από τα έργα τους, που δεν έχω δει κανένα έργο, και όχι από τα λόγια τους, γιατί αυτοί είναι φανφάρες και όλο λόγια, δεν ξέρουνε, δεν έχουνε δουλέψει. Θεωρία είμαι κι εγώ καλός. Θεωρία είμαι κι εγώ καλός. Χαρτογιακάδες. Όλοι. Πρώην πρωθυπουργός ανακοίνωσε κόμμα και είχε τα οτοκιού κάτω και διάβαζε. Με τις δεσμεύσεις ούτε τις πιστεύει. Αυτός που το έχει το έκανε ναι.
τη συμφωνία των Πρεσπών. Δεν θέλω να λέω ο προδότης της Μακεδονίας, αλλά είναι προδότης της Μακεδονίας. Τι τον θέλουνε τώρα, να μου υπογράψει και για το Αιγαίο? Γι' αυτό ηρέμησε η κυβέρνηση πια. Λέω δηλαδή, ρε παιδιά, πρέπει να ξυπνήσουμε. Η Ελλάδα αξίζει περισσότερα. Αξίζει μια πολιτεία που θα σέβεται τον πολίτη πάνω απ' όλα. Θα προστατεύει την εθνική κυριαρχία. Θα στηρίζει τους αδύναμους και θα δίνει προοπτική στις επόμενες γενιές, που δεν υπάρχει πια αυτό. Ήρθε η ώρα να ακουστεί δυνατά η φωνή του απλού Έλληνα. Τελείωσε. Και δεν μιλάει ο Έλληνας, περιμένει. Για την πατρίδα, για την οικογένεια, για τα παιδιά μας. Για μια Ελλάδα που ανήκει, που θα ανήκει στους Έλληνες. Και όχι στα συμφέροντα των ολίγων. Εντάξει, γιατί βλέπουμε τι γίνεται. Όλοι γυρίζονται στους δρόμους. Όλοι αγωνίζονται για να βγάλουν το μεροκάματο. Όπως και η φίλη μου εδώ, η Βέρα. Την ακούσα την περασμένη Κυριακή. Τι είπε? Μην παραμυθιάζομαστε. Ποιοι φταίει? Η Βέρα φταίει. Εγώ φταίω. Αυτοί που μας κυβερνάνε, που μας έχουν κυβερνήσει όλα αυτά τα χρόνια, που μας κοροϊδεύουν. Και από ένα σπίτι έχουν αποκτήσει 55 σπίτια. Που χρωστάγανε ένα σπίτι και τους δίνουν δάνεια. Και ένας απλός δεν μπορεί να πάρει, χρωστάει 100 ευρώ, το έχω πει, θα το λέω, και τον έχουν στον Τηρησία. Τηρησίας, τι είναι ο Τηρησίας? Για ένα 500 λέει, αν χρωστάτε, το είπα και χθες, θα σου κατασχέτουνε, βέβαια. Δεν πάρα πειράξουμε τους μεγάλους. Κοιτάτε να μας πάρετε και τα σόβρα κάποια. Άιντε από εδώ πια. Δεν τρέπεστε, δεν σέβεστε τον Έλληνα. Τον απλό, τον εργαζόμενο, τον συνταξιούχο. Τους γονείς σας. Τζάκια. Πάμε τραγούδι.

0: Γλυκιά, γεια σου Ρένα, από τις όμορφες Πέτσες. Θα το πω αλλιώς, αρχίσει η μέρα πάλι. Καλώς το Θανάση, καλησπέρα Θανάση μου από την όμορφη, την ωραία Ελευσίνα. Θα την κάνουν και αυτοί σαν το πέραμα τώρα, κάτσε να δεις Θανάση. Αυτό σωστό που είπες, να μην επαναπαύονται οι συνταξιούχοι. Όσοι ξέρουν, ξυπνήστε παιδιά. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Και θέλετε να σας πω, να ξεκινήσω με τους Δήμους. Τετάρτη, όσοι είσαστε στην Αττική ή μέσω live stream Alert TV, τηλεοπτικά Βέρα, 9 με 10 πριν το δελτίο, το ανατρεπτικό του κυρίου Παπακυριακόπουλου, Κοινωνία Alert, που παρουσιάζω την τηλεοπτική εκπομπή και ευχαριστώ το κανάλι, μαζί με τον πολιτικό αναλυτή κύριο Πέτρο Χασάπη. Μπείτε να ακούσετε τι λέμε εκεί και θα δείτε πράγματα. Εντάξει, θα με δει η Βέρα εκεί και θα αρχίσει να πει εσύ στο ραδιόφωνο τα λέει αλλιώς, εκεί δεν κάνει. Έτσι μας αγαπάει ο λαός και ο κόσμος. Και γι' αυτό και σας αγαπάω, εννοείται όλους. Λοιπόν, για τους Δήμους. Γιατί λέμε για το Σύνταγμα, τα άρθρα που τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας και αντιπροτάσεις που γίνονται και έχουν γίνει και από την Ελληνική Λύση. Εντάξει. Λοιπόν, πού πάνε τώρα, θέλουν να πάνε και άλλα λεφτά. Πού θα το ρίξουν την τούμπα κολοτούμπα, αυτό το ταφταφάλφα που λέμε, στους Δήμους. Και να ξέρετε, όταν το πληρώνετε, θα σας κόβετε και το ρεύμα. Το καταλάβατε τι θα κάνουν τα λαμόγια. Και όταν θα μας συσσωρευτούν τα λεφτά από τους Δήμους, έτσι που θέλουν να παίξει το παιχνίδι η κυβέρνηση, τι σου λέει, θα δανείζεται περισσότερα. Κάθε φορά που, να ξέρετε, που η εξουσία φοβάται τη λαϊκή βούληση, αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού, κύριοι. Στο στόχαστρο μπαίνει τοπική αυτοδιοίκηση. Μην το αφήνει να περνάει έτσι. Έχουνε walk agenda, έχουνε σχέδιο οι κύριοι. Γι' αυτό σου λέει δώστε μας άλλη μία τετραετία μέχρι το 30 και θα σας... Περίμενε να δω. Θα σας... Για να το δω, το έχω. Περίμενε. Έχεις ανοιχτή τη φέτα εσύ. Το έχουμε, θα σας... Να δω. Να, ακούστε. Τι σχέδιο έχουν. Ακούστε.
1: Θα σας εξασφαλίσουμε. Θα. Σύνθημά μας είναι ένα.
0: Ακούσατε, θα μας εξασφανίσουν. Έλα, να σας ακούσω. Λοιπόν, με το πρόσχημα ξέρετε ποιο είναι. Τον εξυγχρονισμό. Σε εισαγωγικά. Ετοιμάζουν αλλαγές ώστε οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες να εκλέγονται ουσιαστικά από την πρώτη Κυριακή, περιορίζοντας τη δύναμη της δεύτερης κάλπης. Εκεί δηλαδή που οι πολίτες και οι δημότες πολλές φορές ανάτρεπαν κομματικούς μηχανισμούς και κυβερνητικούς ελέγχους. Εκλεκτούς μάλλον, συγγνώμη. Δεν το διατύπωσα, έτρεξα πιο γρήγορα από αυτό που ήθελα να πω. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει. Εγώ θα είμαι με τον φίλο μου τον Θανάση, θα είναι υποψήφιος δήμαρχος, ο Λάκης θα είναι με τον Εφρέμ, που είναι επικρατέστερος. Έτσι, διαφορετικά ψηφοδέλτια. Θα βγαίνει ο FM, αφού είναι του συστήματος, είναι της κυβερνών κόμμα, δεν ξέρω, ο ισχυρός. Και την επόμενη Κυριακή θα γίνεται μπάχαλο. Εγώ που είμαι από το άλλο συνδυασμό θα είμαι με τον FM. Ρε πάρτι θα κάνουν, σας λέω. Και τι σημαίνει, σας το είπα απλά. Λιγότερη ανεξαρτησία στους Δήμους. Περισσότερος έλεγχος από το κεντρικό κράτος και τα κόμματα, να το ξέρετε. Αντί να δώσουν πόρους, προσωπικό και πραγματικές αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, ασχολούνται με εκλογικά μαγειρέματα και νέους τρόπους ελέγχου, παιδιά. Οι τοπικές κοινωνίες, κύριοι, πρέπει να αποφασίζουν ελεύθερα. Εκεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με ακούει και όλα τα κόμματα εκεί μέσα. Η ψήφος του πολίτη δεν είναι διαδικασία, κύριοι, fast track, ούτε κομματική σφραγίδα, κύριοι. Οι Δήμοι χρειάζονται ελευθερία, δημοκρατία, ισχυρή φωνή πολιτών, όχι κομματικούς μηχανισμούς και ελεγχόμενες εκλογές. Η Ελλάδα, να ξέρετε κύριοι, στην κυβέρνηση χρειάζεται δυνατούς, ανεξάρτητους Δήμους. Τελεία και παύλα. Με σεβασμό στη λαϊκή ψήφο, την πατρίδα και την αληθινή δημοκρατία. Το καταλάβατε? Παιδιά έρχονται, ετοιμάζονται αυτά, να ξέρετε. Γιατί τα κουκιά στην κυβέρνηση για αυτοδυναμία δεν βγαίνει για να πάρει και τον μπόνους. Τις έδρες, πώς το λένε αυτό. Δεν ξεπερνάει το 25%. Να το ξέρετε, ούτε 20 δεν είναι. Θα γίνω κακός. Μα είναι η αλήθεια. Μαζί όλοι, είναι αυτός που έφτιαξε κόμμα τώρα και ο άλλος, θα τα πω σε λίγο, που άλλαξε το τροπάριο που ήταν για 5 Ιούνιου, θα πάει Σεπτέμβριο, γιατί του την έφερε ο Κούλης. Ο Κούλης, Μητσοτάκη! Πού σε βρε, Μητσοτάκη! Πάμε τραγουδάκι, Εφρεμάκη και εσύ.

0: Ούτε το στόμα δεν μπορεί να τους κλείσουμε, ρε παιδιά. Αχ, ρε παιδιά. Ρε φιλαράκια μου. Λοιπόν, εδώ όλοι συντονιζόμαστε. Όλοι εδώ, Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μητσοτάκη, δεν θα σας περάσει. Δεν θα φύγει ο Έλληνας. Εσείς θα φύγετε. Όσοι καταστρέφουν τη χώρα μου, να πάτε στο καλό. Σας κάνω και τα εισιτήρια δωρεάν, γιατί από την τσιγκουνιά σας μόνο να αρπάζετε. Φάγατε. Μόνο να τρώτε. Ε, τι κάνετε.
1: 30 μου δίνανε και για 70 με βάζανε και υπόγραφα.
2: Υπόγραφες.
1: Ναι.
0: Υπόγραφες.
1: Και άμα φάγανε χιλιάρικα μέχρι και από μένα, βάνε με το νου σου τι ρεμούλα έγινε. Φάγανε από παντού. Φάγανε από τους τοίχους, φάγανε από τις σωλήνες, φάγανε από τα κεραμίδια, φάγανε από τα κουφώματα, φάγανε από τα τσιμέντα, φάγανε από τα πατώματα. Φάγατε.
0: Όλο μόνο να τρώτε, ξέρετε ρε. Μόνο να τρώτε ρε, να ξέρετε να τρώτε ρε. Και αυτά έχετε. Είχατε μεγάλο σχέδιο. Προετοιμαζόσασταν. Δεν μπορώ να το καταλάβω. 41%. Με την οθεία. Πάλι καλά που δεν το πήγες 51, αλλά λες για μην κάνω και μπαμ. Και δεν έχω και το άγαλμα, σου βάλω και το άγαλμα. Αλλά τι, εδώ μόνο που ακούω εδώ τον Ανιψιό, το δήμαρχο, πρώην δήμαρχο Αθηναίων, και μάλλον μήπως ξανακατέβει, για να ακούσουμε τι είχε πει, για να ακούσουμε.
3: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει.
4: Το πάθημα δεν θα γίνει μάθημα.
5: Θα κάνουμε το παξιμάδι μας κατώ.
0: Ε, περιφερειάρχης, στη Φθιώτιδα, αν δεν κάνω, εκεί στο Καρπενήσι, και έγινε και δήμαρχος Αθηναίων. Αυτοί μας κυβερνάνε, αυτοί είναι δήμαρχοι. Δεν φταίνε αυτοί. Εσύ, εγώ φταίω. Εσύ που με ακούς στην άλλη γραμμή. Εσύ που με ακούς στην Αρτέμιδα. Εσύ που με ακούς στο Σούνιο. Εμείς φταίμε. Και αντί να βάλουμε μυαλό, συνεχίζει το ίδιο τροπάριο. Εδώ το άλλο, ακούσατε. Διαβάσατε. Ήθελα να τα ακούσετε. Πουθενά. Θυμάσαι την κακοκαιρία Ελπίδα με την Αττική Οδός με τα χιόνια. Το θυμάστε πριν 2-3 χρόνια, πότε ήτανε. Εγώ θέλω να πω τελικά σε αυτή τη χώρα πάντα οι ευθύνες σταματούν λίγο πριν φτάσουν στην κορυφή. Για την κακοκαιρία Ελπίδα, αν τη θυμάστε. Ο εισαγγελέας πρότεινε ενοχές για στελέχη που είχαν την επιχειρησιακή ευθύνη, ενώ για τους άλλους πρότεινε απαλλαγή. Ποιους άλλους, τους ολιγάρχες, αυτοί που ελέγχουνε, αυτοί που έχουνε κανάλια. Την ίδια στιγμή ζητείτε να διερευνηθούν και χειρισμοί των αρμοδίων της τροχέας. Οι πολίτες θυμούνται τις ατέλειωτες ώρες εγκλωβισμού, την ταλαιπωρία και το χάος με το χιόνι, το θυμάστε. Και εύλογα ο κόσμος αναρωτιέται, ποιος τελικά, ρε παιδιά, λογοδοτεί όταν ένα ολόκληρο οδικό δίκτυο παραλύει με μια χιονόπτωση που το διαφημίζεται κιόλας στην Αττική Οδό και παίρνετε και 2,90, 2,75 πόσο ήτανε. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Καλά. Οι πολίτες όμως έχουν δικαίωμα να απαιτούν πλήρη διαφάνεια, πραγματική λογοδοσία. Και όχι να μένουν με την αίσθηση ότι οι ισχυροί βγαίνουν πάντα αλόβητοι, κύριοι. Γιατί αυτό γίνεται κάθε φορά. Δεν συμβαίνει τίποτα. Ε, και δεν λέω ονόματα, γιατί άμα πω ονόματα θα έχω θέμα. Και δεν χρειάζεται, γιατί τους κάνω... Μάλλον τους κάνω και... πώς το λένε... διαφήμιση. Μάλλον διαφήμιση τους κάνουμε. Έτσι. Και θα το πω αλλιώς. Γιατί κοιτάω για τους μεγαλοεργολάβους. Θα το πω απλά. Έχουν έρωτα με τον Γκούλη. Όταν οι μεγαλοεργολάβοι βγαίνουν δημόσια και μιλούν για σταθερότητα, μέσα σε εισαγωγικά το λέω, ο ελληνικός λαός οφείλει να ακούει προσεκτικά. Γιατί σταθερότητα, για ποιον? ρωτάω για το συνταξίουχο που δεν βγάζει το μήνα ή για όσους μοιράζονται τα μεγάλα έργα και τα δισεκατομμύρια των φορολογούμενων. Να σας πω κάτι, η πατρίδα δεν ανήκει σε επιχειρηματικά συμφέροντα, κύριοι. Ούτε σε κλειστές παρέες ισχυρών. Ανήκει στους Έλληνες που πληρώνουν φόρους, διόδια, λογαριασμούς και βλέπουν την καθημερινότητά τους να δυσκολεύει. Και πληρώνουμε και διόδια, πληρώνουμε και τέλη κυκλοφορίας. Γιατί ρε παιδιά? Η δημοκρατία δεν εκβιάζεται από κανέναν. Ο λαός αποφασίζει, να ξέρετε. Με την ψήφο του και όχι με τις επιθυμίες όσων θεωρούν ότι η χώρα είναι εργολαβία τους. Γιατί αυτό έχουν κάνει και αγαπάνε τον κούλι. Η Ελλάδα χρειάζεται δικαιοσύνη, διαφάνεια και πραγματικό ανταγωνισμό. Όχι μόνιμους ημέτερους, σε εισαγωγικά ημέτερους και προνομιούχους συνομιλητές της εξουσίας πια. Έλεος! Καλημέρα στο... Καλησπέρα Γιώργη Λουκάκης Γιώργης. Καλησπέρα. Πάμε τραγουδάκι ρε φρέμ. Πάμε ένα τραγουδάκι.

ακούς. Άρε καλά, άρε καλά. Ωραίος ο Εφραίμ. Προσπαθώ να το ανεβάσω το κέφι, αλλά... Θέλω το να πάω αγγελία. Πες μου. Ό,τι θέλεις. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Δεν είναι κάθε μέρα του Αγιανιού, ε. Το Αγιανιού, κάτι τώρα που μου πει το Αγιανιού, δεν το βαλά. Το είχαμε αυτό, χτες δεν το φτιάξαμε. Το Αγιανιού, μορφόπεδο. Ναι, κάτσε να πάρω και για μένα λίγο. Όλο για το Μητσοτάκι βάζω, για να ακούσουμε.

Γεια σου ρε Βαρουφάκ, με ένα νι. Λοιπόν, πάμε τώρα, ακούστε, η Ελστάτ, στο 9,5% το ποσοστό της ανεργίας τον Απρίλιο φέτος. Δεν το λέω εγώ, η Ελστάτ, έτσι. Η ανεργία τον Απρίλιο του 26, παιδιά, διαμορφώθηκε στο 9,5%. Όμως οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 26.607 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 25, φτάνοντας στις 452.000. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι στις γυναίκες η ανεργία ανέβηκε 13,7. Μεγάλος, παιδιά. Η κυβέρνηση βέβαια πανηγυρίζει για τη μείωση της ανεργίας στα ποσοστά, αλλά η πραγματικότητα για μένα δείχνει ότι οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 26.607 άτομα μέσα σε ένα χρόνο. Και η κυβέρνηση πανηγυρίζει. Με συγχωρείτε, με όλο το σεβασμό, βλαμμένοι είσαστε. Χαζί είμαστε ρε φίλια. Το βλέπετε, δεν κάνετε κάτι και νομίζω ότι είναι σωστά. Βέβαια, όταν μου βάζεις από υπουργό παιδείας την πας στην εργασία και από το εργασία την πας πολιτισμού, μην τρελαθούμε πια ρε εσείς. Οι αριθμοί μπορεί να παρουσιάζονται όπως βολεύει, όπως σας βολεύει μάλλον. Όμως χιλιάδες οικογένειες, η αναζήτηση εργασίας παραμένει καθημερινός αγώνας. Έρχεται το λαθρό και παίρνει 50, 60, έχουν κάνει γκέτο και ο Έλληνας πάει για 20 και 30 ευρώ. Η οικονομία κρίνεται από την πραγματική ζωή, κύριοι, των πολιτών και όχι μόνο από τους στατιστικούς δείκτες. Να το ξέρετε. Έχετε διαλύσει τον Έλληνα. Τον έχετε ισοπεδώσει πια. Ντροπή σας. Κουνήστε τα κεφάλια σας λίγο. Που νομίζετε έχετε ένα συννεφάκι από πάνω σας και νομίζετε ότι κάτι το έχετε κάνει όλα σωστά. Τι επικοινωνιολόγους έχετε, τι επιστημονικούς συνεργάτες έχετε. Αλλά τέτοια μόρφωση έχουν και αυτοί σαν εσάς. Ντουβάρια. Άλλος. Πάμε σε άλλον. Δένδιας. Αδειάζει τα νησιά. Ο Δένδιας αδειάζει τα νησιά. Αυτό που διάβασα στο voicenews.gr. Αν οι αποκαλύψεις αυτές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τότε για τον κύριο Δένδια μιλάμε για ένα τεράστιο εθνικό ζήτημα. Γιατί τα νησιά του Αιγαίου δεν είναι αποθήκες για να αδειάζουν κατά περίπτωση, κύριε Υπουργέ, της Εθνικής Αμήνης. Είναι η πρώτη γραμμή άμυνας της πατρίδας μας. Ο ελληνικός λαός δεν ζητά επικοινωνιακές απαντήσεις πια. Τι δεν καταλαβαίνετε. Ζητά ξεκάθαρα στοιχεία. Έφυγαν οπλικά συστήματα. Ρωτάω. Έφυγαν. Αντικαταστάθηκαν. Το ξαναρωτάω. Ενισχύθηκαν οι μονάδες ή αποδυναμώθηκαν, κύριε Υπουργέ. Ρωτάω εγώ. Την ώρα που η Τουρκία εξακολουθεί να αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα και να προκαλεί καθημερινά στο Αιγαίο, κάθε κίνηση που αφορά την άμυνα των νησιών μας πρέπει να εξηγείται μέχρι τελευταίας λεπτομέρειας. Η εθνική μας ασφάλεια, να το διατυπώνουμε και σωστά, δεν είναι υπόθεση κομματική, κύριοι. Είναι υπόθεση εθνική. Και σε αυτά τα θέματα δεν χωρούν μισόλογα, κύριε Υπουργέ. Αν τα νησιά είναι ισχυρότερα, να το πούν. Αν όχι όμως, κάποιος οφείλει να λογοδοτήσει πολιτικά. Πάμε σε τραγούδι και τα λέμε 1 και 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κύριε και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Πολιτικό σεισμό και σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η αποκάλυψη για την στάση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη και του Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Μανώλη Ταμπατζά, οι οποίοι εμφανίζονται σε επίσημες ευχές στην τουρκική γλώσσα σε μειονοτικά έντυπα για την γιορτή του Κουρμπάν Μπαϊράμ. Η κίνηση αυτή των θεσμικών παραγόντων καταγγέλλεται ως μια επικίνδυνη πολιτική επιλογή που υπομηνύει την ελληνική κυριαρχία στην περιοχή, καθώς η χρήση της τουρκικής γλώσσας ευθυγραμμίζεται πλήρως με το αφήγημα της Άγκυρας περί ύπαρξης τουρκικής μειονότητας και όχι μουσουλμάνων Ελλήνων πολιτών. Οι ισχυρισμοί περί αυτόβουλης δημοσίευσης των ευχών από τα τουρκόφωνα μέσα ενημέρωσης δεν πείθουν, με την παρατεταμένη σιωπή της ηγεσίας να προκαλεί οργή, την ώρα που το Μαξίμου καλείται να παρέμβει άμεσα για να σταματήσει την ψηφοθυρική ανοχή και την καλλιέργεια γκρίζων ζωνών σε μια εθνικά ευαίσθητη περιοχή όπως η Θράκη. Πολιτική θύελα και έντονες αντιδράσεις στο Πεντάγωνο έχει προκαλέσει η αποκλειστική αποκάλυψη του Voice News σχετικά με την προσγείωση καταριανού στρατιωτικού αεροσκάφου στην 114 πτέρυγα μάχη στην Τανάγρα, ένα θέμα που έφτασε μέχρι και τα έδρανα της Βουλής. Η επίσημη γραπτή απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το γεγονός, οχυρωμένο πίσω από τις γραφειοκρατικές διατυπώσεις, χαρακτηρίζεται από τους δημοσιογράφους της ιστοσελίδας ως έμεση πλην σαφής ομολογία και μνημειώδης επίδειξη αλαζονίας. Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Voice News, η θεσμική αφωνία της κυβέρνησης και του ΥΠΕΘΑ αφήνει αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα για την εθνική ασφάλεια, καθώς οι αρμόδιοι αρνούνται να εξηγήσουν τι δουλειά είχε το καταριανό αεροσκάφος στην καρδιά της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας και ποιος έδωσε την σχετική άδεια. Σε ένα φιλόδοξο διπλωματικό σαφάρι για την πλήρη αναδιάταξη του γεωπολιτικού χάρτη της Μέσης Ανατολής, προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει να συνδέσει τον τερματικό του πολέμου στο Ιράν με την καθολική επέκταση των συμφωνιών του Αβραάμ. Κατά τη διάρκεια διαδοχικών τηλεφωνικών επικοινωνιών με τους ηγέτες των ισχυρότερων μουσουλμανικών χωρών, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως αναμένει από όλους την πλήρη εξομάλυνση των σχέσεών τους με το Ισραήλ, εισπράττοντας ωστόσο μια παγωμένη σιωπή από ηγέτες κρατών όπως η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Πακιστάν. Το εκρηκτικό κλίμα εντάθηκε ακόμη περισσότερο μετά τις ευθείες απειλές του ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος προειδοποίησε τους Άραβες συμμάχους με σοβαρές επιπτώσεις στις σχέσεις τους με τη ΣΥΠΑ, εάν αρνηθούν να ακολουθήσουν το ειρηνευτικό μονοπάτι που χαράζει ο Λευκός Οίκος. Και τώρα ο καιρός. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγες αραιές συννεφιές που το βράδυ θα καθαρίσουν τελείως. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει σταθερά τα 2 με 3 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η

είναι η κατάληξη. Τον πιάνετε σήμερα. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, αφού το επιθυμείτε, θα μιλήσουμε ανοιχτά για όλα. Ξέρετε, είμαι 11 χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου. 11 χρόνια αρχηγός κόμματος.

0: καλό σας μεσημέρι. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Για όσους ακούνε τους ζωντανούς ραδιομακελάριδες από το στούντιο του Μάχη FM στο κέντρο της Αθήνας. Για Αθήνα που πνίγεται από αυτοκίνητα. Μια Αθήνα, κυρίες και κύριοι, που έχει καταντήσει η μεγαλύτερη χαβούζα, όχι των Βαλκανίων, η μεγαλύτερη χαβούζα της Μεσογείου και όλης της Ευρώπης. Καλώς ήρθατε στη μεγάλη πύρινη χαβούζα των ευρωπαϊκών πρωτευουσών όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό μεσημέρι, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
1: No! Poems, everybody! The laddie records.
0: Θέλω από αυτή τη ραδιοσκηνότητα να δώσω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς σε όλη την νεολαία που αυτές τις ώρες χρειάζεται μια ιδιαίτερη ψυχική στήριξη. Λόγω του γεγονότος της μεγάλης δοκιμασίας των Πανελλήνιων ή αλλιώς πανελλαδικών εξετάσεων.

ερχόμενος από τον Κηφισό. Τον Κηφισό του διαβόλου, του σατανά. Όπως έχει καταντήσει αυτός ο δρόμος, με 5 συγκρούσεις οχημάτων, και για όσους ακούν ζωντανά την εκπομπή με την εκδρομή του Αγίου Πνεύματος και της Πεντηκοστής, 30 του μήνα είναι Πεντηκοστή, 31 του μήνα είναι Πεντηκοστή και 1η του μήνα είναι του Αγίου Πνεύματος. Θέλω να πω ότι αυτή η χώρα με πρωταγωνίστρια το Λεκανοπέδιο, πρωταγωνιστή το Λεκανοπέδιο των Αθηνών και της Αττικής, του Κλινού Νάστεως, έχει καταντήσει, κυρίες και κύριοι, η μεγαλύτερη δοκιμασία για τους Έλληνες πολίτες. Και επειδή σήμερα θα θέσουμε 3 ερωτήματα για την προδοσία, την αχαριστία και τη βουλημία, καλό θα είναι να σκεφτούν οι Έλληνες προδότες, αχάριστοι και βουλημικοί πολιτικοί, πώς θα κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Και επειδή δεν υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ, αυτό που έχω να πω ότι το μόνο που μπορεί να σώσει τη χώρα είναι μια ευρείας έκτασης κοινωνική επανάσταση. Πρώτη από όλους, τα παιδιά που δίνουν τώρα πανελλαδικές εξετάσεις. Σε ένα άδικο, βελιρό, βρώμικο και απάνθρωπο εκπαιδευτικό σύστημα που σκέφτεται ακόμα η κυρία Ζαχαράκη αν πρέπει να το αλλάξει. Όχι, είναι άδικο. Είναι άδικο μέσα σε 3 ώρες να προσπαθείς να βαθμολογήσεις τον εαυτό σου. Είναι άδικο μέσα σε 3 ώρες να προσπαθήσεις να βρεις μια θέση κατά τον ήλιο της επιτυχίας. Και είναι άδικο, πέρα για πέρα και απάνθρωπο, να υποβάλλεσαι σε αυτό τον εκπαιδευτικό βασανισμό, σε αυτή την εκπαιδευτική μέγενη, σε αυτή την εκπαιδευτική αγχώνη. Σήμερα βλέπω συντηρητικούς δημοσιογράφους σε συντηρητικές εφημερίδες, οι οποίες είναι συστημικές. Δεν έχει σημασία εάν αυτές οι εφημερίδες γράφονται ή στην καθαρέουσα. Να προασπίζονται με τόσο μεγάλη θέρμη το συγκεκριμένο αδιάβλητο όλων των εποχών, όπως διαβάζω.

στην εστία του κύριου Κοτάκη το πανελλαδικό σύστημα των εξετάσεων. Είστε λάθος, κύριε. Είστε λάθος. Θα πρέπει να ρωτήσετε τα παιδιά τι φύσταται αυτές τις ώρες. Και σε καμιά περίπτωση, σε καμία των περιπτώσεων, δεν έχω καμία σχέση με το λαϊκιστή, αυτό τον αχάριστο, τον βουλημικό, τον προδότη κύριο Τσίπρα, που έκραξε στη Βουλή τον κύριο Μητσοτάκη επειδή έγινε ο Στέφανος Γύρος της πολιτικής και για το κατάτημά του. Κύριε Τσίπρα, τα μάθατε τα νέα? Από το foreign office σας γυρεύουν. Από το foreign office. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Πολλά να πούμε για την ντόπια και ξένη μαφία. Πολλά να πούμε για την ερώτηση βουλευτών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τους φερόμενους ως εκαμίτες. Φερόμενους, προσέξτε. Και ερώτημα στη Βουλή. Επίσημο ερώτημα προς απάντηση από τον κύριο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσογοίδη. Είναι εκαμίτες αυτοί οι οποίοι φρουρούν επί 24ωρου βάσεως το παιδί της εβδομάδος, το παιδί του μήνα, το παιδί της χρονιάς, τον ήρωα, τον πρωθυπουργικό ανιψιό Γρηγόρη Δημητριάδη? Είναι καμίτες αυτοί? Έδεσε ένα ερώτημα το Ελληνικό Κοινοβούλιο στον κύριο Χρυσογοίδη. Θα απαντήσετε, κύριε Υπουργέ? Όταν απαντήσετε, θα μας πείτε πότε θα απαντήσετε, για να έχουμε έτοιμη την επόμενη σελίδα στην εφημερίδα μας. Θα μας απαντήσετε λοιπόν αυτό που ρωτούν βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Πού τους βρίσκει τους εκαμίτες? Προσέξτε, είναι ερώτημα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Επίσημο ερώτημα. Πού τους βρίσκει τους εκαμίτες ο μόνον πρωθυπουργικός ανιψιός? Με καμία πολιτική ιδιότητα ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης. Ο κύριος Δημητριάδης είναι πολιτικολόγος. Έχει γραφεία σε πολλά μέρη και της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είναι υποχρεωμένος λοιπόν σαν ιδιώτης, από τη στιγμή που ιδιωτεύει και κάνει ένα ελεύθερο επάγγελμα, όταν έχει δίπλα του αστυνομικούς, λέω όταν και αν αποδειχτεί ότι έχει δίπλα του αστυνομικούς, θα πρέπει να τους πληρώνει από την τσέπη του. Αν έχει κάνει κάποια ειδική συμφωνία με το νέο νόμο που είχε φέρει, προσέξτε, είναι πολύ περίεργο το ζήτημα. Είχε φέρει ένα νέο νόμο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ο κύριος Σογοίδης, ότι οι ιδιώτες μπορούν να χρησιμοποιούν υπομορφήν χρονομίσθωσης και περιπολικά της αστυνομίας και αστυνομικούς, αλλά τους πληρώνουν από την τσέπη τους. Δεν ξέρω αν εφαρμόστηκε αυτή. Εγώ ξέρω καλά τι λέω. Δεν ξέρω αν εφαρμόστηκε αυτή η διάταξη. Και δεν ξέρω αν υπάγεται η υπόθεση του κυρίου Δημητριάδη, του μεγάλου πρωταγωνιστή της προηγούμενης εβδομάδος, ανήμερα της απονομής του πρωταθλήματος Ευρώπης στον Ολυμπιακό, μπροστά στα μάτια των ιδιοκτητών του Ολυμπιακού, των κυρίων Αγγελόπουλων, οι οποίοι εθίγησαν από δημοσιεύματα δικά μας, τα οποία δεν έκαναν τίποτε άλλο παρά να αναδιατυπώνουν και να αναδημοσιεύουν ιστορικά αρχεία ενός από τους πιο τεκμηριωμένους, έγκυρους και αξιόπιστους ιστορικούς στην Ελλάδα. Ενώπιον λοιπόν των ματιών της ιδιοκτησίας έγινε αυτό το επεισόδιο. Φαίνεται ότι αυτή η ιστορία συνεχίζεται στο παρασκήνιο. Ρωτάει λοιπόν ομάδα κοινοβουλευτική του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ο κύριος Δημητριάδης
ο πρωθυπουργικός ανιψιός, που μας έχει κάνει 8 μηνύσεις και 8 αγωγές. Θα τα λύσουμε στα δικαστήρια. Κάποιες από αυτές τις αγωγές είναι αυτό που λέμε slap, δηλαδή αγωγές για τρομοκράτες, αγωγές για διασπορά φοβίας, αγωγές για δημοσιογραφική συστολή, για να μαζευτούμε πίσω δηλαδή. Εγώ υπογράφω με τη δική μου υπογραφή ότι καμία εφημερίδα που λέγεται Μακελιό, μέχρι να είναι ζωντανή, όρθια και να κυκλοφορεί στα περίπτερα, δεν πρόκειται να κάνει ούτε ένα βήμα πίσω από την κριτική που ασκεί σε κάθε μορφής εξουσία στην Ελλάδα. Και το υπογράφω με τη δική μου υπογραφή. Εγώ δεν είμαι στα ακροατήρια. Εδώ οι άλλοι που θα είναι. Γιατί ξέρετε, υπάρχει ένας νόμος της φύσης, ένας νόμος της βιολογίας, που λέει ότι ουδής άφθαρτος. Ότι όλοι έχουμε το σημείο τύξης στον οργανισμό μας. Σαν την κατσαρόλα, η οποία βράζει και αποσυνθέτει οτιδήποτε πέσει μέσα της. Αυτό να το έχει υπόψη το κύριος Δημητριάδης. Ουδής άφθαρτος και ουδής αιώνιος σε αυτή τη ζωή. Συμβαίνουν πολλά. Προβλήματα υγείας, ευνίδια γεγονότα και πάρα πολλά άλλα που δεν τα υπολογίζεις. Αλλιώς τα υπολογίζεις και αλλιώς τα φέρνει η τάνα η ζωή. Αυτά ας τα έχουν υπόψη τους όλοι όσοι έχουν καβαλήσει το καλάμι και θεωρούν ότι ασκούν μορφές εξουσίας στον τόπο. Σε αυτόν τον τόπο, τον αγιασμένο τόπο, από τους μεγάλους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες. Ουδής άφθαρτος και ουδής υπεράνω της αλήθειας και του κοινωνικού συνόλου. Σας παραπέμπω στο σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Επί του παρόντος όμως να πω ότι είναι άδικο για τους Έλληνες πολίτες, έχουν τα παιδιά τους αυτή την ώρα σε ένα επέσχυντο και ανθρωποκτόνο, μια κρεατομηχανή ενός εκπαιδευτικού συστήματος που δεν σέβεται πρώτα απ' όλα τον εαυτό του. Άκουσα με μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον την κυρία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, η οποία είπε πριν από λίγες ώρες ότι επανεξετάζω το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Μα αυτό είναι που δεν ενδιαφέρει αυτές τις μέρες τους Έλληνες πολίτες, τους Έλληνες οικογενειάρχες. Να μπουν οπωσδήποτε τα παιδιά τους σε ένα πανεπιστήμιο. Όχι, να μην μπουν οπωσδήποτε. Να μπουν εάν μπορέσουν να μπουν στο πανεπιστήμιο. Τα παιδιά δίνουν μια υπερπροσπάθεια και δεν είναι παιδιά πια. Είναι έφηβοι και πάνε στην ηλικία της ενηλικιώσης. Ενηλικιώνονται. Δεν είναι τα μικρά παιδάκια που ξέρατε. Τα παιδιά μεγαλώνουν και μεγαλώνουμε κι εμείς. Θα πρέπει να αφουγκραζόμαστε, να ακούμε τον πόνο τους. Κάτι το οποίο κάνουν μερικοί γονείς, αλλά άλλους τους καβαλάει η φιλοδοξία, γιατί θέλουν τα παιδιά τους να γίνουν κατ' εικόνα και καθομοίωση όπως ήταν αυτοί. Αν ήταν ο γονιός πετυχημένος, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει και το παιδί πετυχημένο. Θα σας πω μια ιστορία, ένα συμβάν που μου έτυχε τώρα, που κατέβαινα τον Κυφισό. Στην αριστερή πλευρά του δρόμου, στο φανάρι, σε ένα μπορντό αυτοκίνητο ήταν δύο παιδάκια. Παιδάκια. 8-19 χρονών. Ψινόντουσαν με στη ζέστη. Χωρίς air condition. Κάναμε χαβαλέ, μου κόρναραν. Λέω τι γίνεται, ρε μάγκες. Γιατί μιλάω με πολύ κόσμο κάθε μέρα. Εμένα το παράθυρό μου στο αυτοκίνητο είναι ανοιχτό. Για να βλέπω. Για να μιλάω με τον κόσμο. Δεν το φοβάμαι τον κόσμο. Τι γίνεται, ρε μάγκες, λέω. Λέει, κύριε Χίο, τι κάνετε, λέω, καλά, πού πάτε, ρε, λέω, για μπάνιο. Όχι, μου λέει, κύριε Χίο, πάμε για δουλειά. Πού δουλεύετε? Στην επιχείρηση του πατέρα μας, μου λέει ο ένας από αυτούς. Τι δουλειά κάνει ο πατέρας σας? Χονδρεμπόριο κρασιών. Και είμαστε από πάνω, βοηθάμε και δουλεύουμε.
Και πιάσαμε μια άλλη συζήτηση μετά για την προοδευτική, για τον Κορυδαλό και την Νίκη, από που είναι τα παιδιά. Και τους ρώτησα ποιος είναι ο πρόεδρος της προοδευτικής. Και μου λένε ο Σπάθας. Ποιος Σπάθας, λέω. Αυτός ο γνωστός Σπάθας. Ναι, λέει. Άμα εθνική παίζουμε. Θέλω να πω, υπάρχουν και άλλες διαφυγές για τους νέους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο. Εάν μπεις, μπήκες. Εάν δεν μπεις, κάνεις τη δουλειά που σε ευχαριστεί. Δεν μπορεί να γεμίσει η Ελλάδα από επιστήμονες. Εγώ είχα προτείνει, για να το κλείσω αυτό σε παρένθεση, περισσότερο εμψυχωτικά λειτουργώντας για τα παιδιά που δίνουν τώρα πανελλαδικές, έχω να τους πω το εξής. Παιδιά, κι εγώ έδωσα στο πανεπιστήμιο. Κι εγώ μπήκα στη νομική σχολή, με τη δεύτερη. Δεν ακολούθησα το επάγγελμα της νομικής, που βγάζει δικηγόρους, δικαστές, συμβολιογράφους, εισαγγελείς και νομικούς συμβούλους σε μεγάλες εταιρείες. Ακολούθησα αυτό που ήθελα. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα να ψάξετε αυτό που θέλετε. Που θέλετε να κάνετε στη ζωή σας. Που θέλετε να πραγματοποιήσετε στη ζωή σας. Κοιτάζουμε δύο πράγματα στην πραγματοποίηση του στόχου. Το πρώτο, να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Να μπορούμε να ανεχτούμε αυτή τη δουλειά στο πετσί μας. Γιατί δεν χάθηκε ο κόσμος. Μπορεί να είναι μια δουλειά, μπορεί να είναι δύο, μπορεί να είναι πέντε. Δεν βαθμολογήσεις αυτή τη δουλειά. Βασίζεσαι μόνο στις δικές σου δυνάμεις. Και δεν μπορείς μέσα σε τρεις ώρες να βαθμολογηθείς για όλη τη ζωή. Η δουλειά κάνει τους άντρες. Η δουλειά και τις γυναίκες. Θα πρέπει να είμαστε δουλευταράδες. Εάν κατανικήσουμε την τεμπελιά και τη ραστόνη και είμαστε δουλευταράδες, δεν υπάρχει άνθρωπος έξυπνος και δουλευταράς που δεν πέτυχε στη ζωή του. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που ο στόχος είναι να σας αρέσει αυτή η δουλειά και να βγάζετε και κάποια χρήματα για να ζήσετε το μήνα, τότε να κάνετε αυτό που θέλετε. Θα κάνετε απλά έναν υπολογισμό. Με πόσα μπορώ το μήνα να ζω άνετα. Και με πόσα μπορώ το μήνα να ζω στριμωγμένος. Αποφύγετε το στριμωγμα, γιατί είναι δύσκολο αυτή την εποχή, και ακολουθήστε έναν επαγγελματικό προσανατολισμό. Εάν δεν πετύχετε στο πανεπιστήμιο, μακριά από τα καθηγητικά και τα πανεπιστημιακά έδρανα. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Η ζωή είναι μπροστά σας. Έχετε δεκάδες ευκαιρίες να την εκμεταλλευτείτε. Δεκάδες. Και επειδή θέλω να σας φτιάξω λίγο τη διάθεση, πάμε στο πρώτο τραγούδι. Ένα τραγούδια που σήμερα έχω επιλέξει για να σας φτιάξω λίγο τη διάθεση, η οποία για κάποιους είναι φαρμακωμένη. Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος η αποτυχία τριών ωρών να γίνει η αποτυχία μιας ζωής. Είναι λάθος. Είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα. Ελπίζω να έγινε σαφής. Ντέμις Ρούσος. Drinky, drinky, drinky, μάνα μου. Τραγούδι της δεκαετίας του 60 που ακούγαμε εμείς οι πιο παλιοί. Καιρό να το μάθουν, καιρός να το μάθουν και οι πιο νέοι. Ντέμις Ρούσος, ρε. Το θυμάστε με την Κελεμπία.

αναστασία, αχαριστία και βουλιμία. Τα τρία πιο σοβαρά ελαττώματα που διέπουν τους πολιτικούς αυτού του τόπου. Αυτές τις ώρες, γιατί θα πρέπει να γνωρίζετε όλοι εσείς που μας ακούτε, αυτό το δεδαλώδες παρασκήνιο που υπάρχει στην πολιτική ζωή του τόπου. Αυτό που εμείς κάνουμε εδώ δεν είναι να διαβάζουμε απλώς τις ειδήσεις. Είναι να προσπαθούμε να πηγαίνουμε πίσω από τις ειδήσεις. Να ανοίγουμε την κουρτίνα των ειδήσεων και να μπορούμε να μυριζόμαστε στο παρασκήνιο. Ένα μεγάλο ολιγαρχικό μπλοκ που αποτελείται από συγκεκριμένους επιχειρηματίες. Από τη μία είναι ο κύριος Περιστέρης. Τα είπαμε και χτες, της Γεκτέρνα. Ο κύριος Περιστέρης σε απόλυτη συντάφτιση με τον κύριο Εξάρχου, τον Λαθρομπακοκαϊμενάκηδον, αυτοί που μου στείλανε το παλικάρι εκεί στην πλατεία Μαβίλη να μου δώσει 200 χιλιάρικα. Δεν το διαψεύσατε ποτέ, πού να το διαψεύσετε. Που είναι δικός σας άνθρωπος. Αυτός ο Μπίχλας. Ο Μπίχλας, ο Ιδρωτήλας, που ήρθε εκεί πέρα να μου δώσει 200 χιλιάρικα. Πάλι καλά που δεν του φέρα καμιά καρέκλα στο κεφάλι. Πάλι καλά που ήμουν ψύχρεμος. Αυτοί οι δύο λοιπόν, αυτός ο πόλος των επιχειρηματιών, θέλουν πάλι πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Πολύ απλά. Ο Μητσοτάκης σου κάνει όλα τα χαρτίρια. Σε αυτή την ομάδα ενσωματώνεται μερικός. Προσέξτε, μερικός. Όχι ολικός. Και ο κύριος Ευάγγελος Μυτιληναίος της ΜΕΤΚΑ. Και οι τρεις κονομάνε. Έχουν πέσει στη μαρμίτα που λέμε. Το χωριό μου. Τι κονομάνε. Μεγάλες εργολαβίες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Δισεκατομμύρια στην τσέπη τους. Διάβασα για τον τρόπο που θα αποπληρωθεί. Γιατί εκτίμησή μου είναι από αυτά που έμαθα ότι αυτή την αλούμινο κατασκευή, λες και ήταν καμιά παράγκα του Καραγκιόζη. Λες κατασκεύαζε κανένα υποστατικό στο χωράφι. Και ο Μυτιληναίος μας πέρασε για αρκουδιάριδες. Μας πέρασε για ηθαγενείς, για Ινδιάνους. Οι Ινδιάνοι έχουν μεγαλύτερη γνώση από τους Έλληνες πολίτες. Οι αυτόχθονες, όσοι απέμειναν στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν τους ξεπάστρεψαν οι σερίφηδες. Ο κύριος Μυτιληναίος της ΜΕΤΚΑ, του Μεγάλου Ομίλου, ο οποίος έχει εξαπλωθεί και στα οπλικά συστήματα, ξέρει τι κάνει αυτός. Ξέρει τι κάνει καλά αυτός, γιατί έχει καλούς ανθρώπους. Έχει ανθρώπους παντού, οι οποίοι επηρεάζουν το πολιτικό σύστημα. Αυτοί οι τρεις λοιπόν επιθυμούν να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Οι δημοσκοπήσεις που είναι όλες ψεύτικες, όλες, δεν υπάρχει δημοσκόπηση που να αποτυπώνει την αλήθεια. Καταρχήν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αυτοί όμως που βιάστηκαν να κάνουν πολιτικά κόμματα, όπως ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού, θεωρώ ότι την πάτησαν. Και την πάτησαν γιατί αν ο Μητσοτάκης κάνει εκλογές το 2027, έστω το Φλεβάρι, έστω το Μάρτι, έστω το Γενάρη, την έχουν κάνει από κούπες. Και να σου πω γιατί. Αυτοί θεώρησαν, και χωρίς να αποκλείουμε τίποτα, αυτός είναι τόσο βλάκας που αν του πούν οι Εβραίοι κάνει εκλογές στο Σεπτέμβριο, θα κάνει εκλογές στο Σεπτέμβριο. Η εκτίμησή μου είναι ότι στο Ισραήλ, γιατί από το Ισραήλ εξαρτιέται και η εσωτερική και η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος, αυτό που σας λέω, από το Ισραήλ. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος, η πρώτη οικονομική δύναμη, ο πρώτος οικονομικός παράγοντας που ελέγχει τα πολιτικά πράγματα της χώρας. Δεν τα λέω αυθαίρετα. Τα λέω γιατί ακούω, μαθαίνω, διαβάζω. Συνομιλώ με ανθρώπους που γνωρίζουν. Τον Οκτώβριο στη Ιερουσαλήμ, στο Τελ Αβίβ και σε όλο το Ισραήλ έχει εκλογές. Σε αυτές τις εκλογές κατεβαίνει πάλι ο διεφθαρμένος Νετανιάχου.
Η κοινή γνώμη στο Ισραήλ λέει ότι δεν θέλει τον Νετανιάχου. Θα το δούμε αυτό. Ο Νετανιάχου έχει πολλούς τρόπους για να ξανακερδίσει τις εκλογές. Και ένας από αυτούς τους τρόπους είναι η νοθεία. Έχει όλα τα τεχνολογικά και ηλεκτρονικά συστήματα για να μπορέσει να ξανακερδίσει τις εκλογές. Καταλαβαίνετε καλά τι νέο. Να μπει σε ένα καθεστώς φαυλότητας. Σε ένα καθεστώς νοθείας. Όπως έκανε και ο κύριος Μητσοτάκης με τη Space Ελλάς και τη Singular. Αφήστε, δεν ξέρω. Ξέρω για να το λέω. Εφάρμοσε την επιστολική ψήφο υπό την όθα της μορφή. Ξεγέλασε τους Έλληνες πολίτες με τρόλς και με διαφόρους άλλους τρόπους για να τους εμπέξει και να τους προσανατολίσει. Οι εκλογές του 23 δεν ήταν καθαρές εκλογές. Και όλοι μπορούμε να το διαπιστώσουμε. Ο Νετανιάχου θα επιχειρήσει τον Οκτώβριο να κάνει ένα κονσόρτσιουμ με ό,τι δύναμη υπάρχει για να τον υποστηρίξει υπό τη μορφή συγκυβέρνησης. Γιατί μόνος του δεν αποκτά αυτοδυναμία. Είναι μια σοβαρότατη γεωπολιτική εξέλιξη η οποία θα καθορίσει και τον πόλεμο. Τη συνέχεια του πολέμου ή την παύση του πολέμου που γίνεται αυτές τις ώρες η προσπάθεια να συμμαχίσει ο Τραμπ με τους Ιρανούς. Ακόμα όμως ο Τραμπ παίζει τον παπά σε αυτή την ιστορία. Δεν απαντάει στους Ιρανούς. Το κάνει επίτηδες για να κερδίσει χρόνο. Και επίσης το Ισραήλ δεν τον αφήνει ήσυχο. Το Ισραήλ δεν αφήνει τον Τραμπ να τελειώσει τον πόλεμο. Έχουμε να κάνουμε μια πολυπλοκότητα γεωπολιτικής φύσεως και γεωπολιτικών ισορροπιών. Δεν αφήνει το Ισραήλ τον Τραμπ να τελειώσει τον πόλεμο. Ενώ ο Τραμπ επιδιώκει και προσπαθεί να συνομολογήσει ένα μνημόνιο με τους Ιρανούς, οι οποίοι και αυτοί είναι ακαμπτοί, ότι πιθανότατα έχουν εξελιχθεί, ειδικά τους τελευταίους μήνες, παίρνοντας ανάσα από τις μεγάλες πληγές που τους άνοιξαν οι Αμερικανοί και οι Εβραίοι στον τόπο τους. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει με το μνημόνιο το οποίο υπογράφεται ή δεν υπογράφεται μεταξύ των Αμερικανών και των Περσών. Ο Τραμπ θέλει να τελειώσει αυτή η ιστορία γιατί έχει μπει πολλά εκατοντάδες, τρισεκατομμύρια μέσα, είτε λόγω του συγκεκριμένου οπλοστασίου των Αμερικανών, το οποίο λίγο στεύει, ή παρά το γεγονός ότι οι πολεμικές βιομηχανίες εξακολουθούν να παράγουν όπλα στην Αμερική, αλλά αυτά τα όπλα πληρώνονται. Και πληρώνονται από τον κρατικό αμερικανικό προϋπολογισμό, ο οποίος είναι σε τρισάθια χάλια. Μιλάμε για ένα κρατικό χρέος, ένα δημόσιο χρέος εκατοντάδων τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Επίσης ο Τραμπ έχει τη μουρμούρα και των επιτελών του και του κόσμου, οι οποίοι εκφράζουν δυσαρέσκεια για τη συγκεκριμένη πολιτική την οποία ασκεί. Η δημοτικότητά του έχει πέσει στον Ναδύρ. Από την άλλη έχει τους Εβραίους που τον εκβιάζουν για πολλούς λόγους. Δεν είναι μόνο η λίστα Επστάιν. Είναι πολλοί λόγοι. Οι Εβραίοι κρατούν με το Predator και την εξελιγμένη μορφή του Predator τον κόσμο στα χέρια τους. Πήραμε και εμείς μια γεύση για το τι έγινε από τις υποκλοπές στην Ελλάδα. Ο Νετανιάχου λοιπόν έχει εκλογές τον Οκτώβριο. Αν χάσει τις εκλογές, χάθηκε και ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο Μητσοτάκης δεν θα έκανε ποτέ εκλογές στην Ελλάδα πριν από τον Νοέμβριο. Θα περιμένει να δει. Ακούστε και μην ακούτε τους μυαλοπόλιδες. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Κάνουμε εκλογές, λέει, το Σεπτέμβριο. Τιμαστείτε. Τσίπησαν τα βλακόμουτρα, τσίπησαν τα ψάρια, τα χάπατα. Εύχομαι να βγω ψεύτης και να έχουμε εκλογές. Γιατί θέλουμε να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Να ξεβρωμίσει ο τόπος. Ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι εκλογές ο Μητσοτάκουλας δεν κάνει το Σεπτέμβριο. Θα περιμένει να δει λοιπόν το εκλογικό αποτέλεσμα των Εβραίων. Εάν ο Νετανιάχου κερδίσει τις εκλογές, είναι ένα μεγάλο προβάδισμα και για τον Μητσοτάκη, ο οποίος θα ετοιμάσει τα σχέδιά του.
Εάν τη χάσει μαύρο φίδι που τον έφαγε, θα πρέπει να αλλάξει εντελώς την πολιτική του. Ποντάρει επίσης ο κύριος Μητσοτάκης στο να έρθει ο Τραμπ στην Αθήνα. Όμως εκεί υπάρχει μια άλλη δαμόκλειος πάθη. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι απλά τα ζητήματα της γεωπολιτικής. Εγώ δεν τα λέω γιατί τα ξέρω, ούτε την έχω σπουδάσει. Τα λέω για αυτά, από αυτά που διαβάζω από έγκυρους ξένους και Έλληνες αναλυτές. Οι Έλληνες είναι πολύ λίγοι. Αλλά όταν διαβάζεις το Πολίτικο, τους Financial Times, τους Sunday Times και κάποιες άλλες γερμανικές πηγές και εφημερίδες, θα μπορέσεις να καταλάβεις την οικονομετρία της πολιτικής. Η πολιτική στηρίζεται πάνω στην οικονομία. Και η οικονομία πάνω στην πολιτική. Γι' αυτό έχουν φτιάξει και περιχαρακώσει και τα ελληνικά στρατεύματα της ολιγαρχίας. Οι τρεις θέλουν, γιατί κάνουν πολύ απλό business με τους Εβραίους και τους Αμερικανούς. Είναι ο Αμερικανικός και ο Εβραϊκός παράγοντας τον οποίο στηρίζονται. Ο κύριος Εξάρχου έχει μπει στην ιστορία με το LNG και την κυρία Kimberly Guilfoyle, που δεν του χαλάει τα χατήρια. Μαζί με τον κύριο Παπασταύρου. Μεγάλη φάτσα ο Παπασταύρου. Ο Υπουργός Ενέργειας είναι μεγάλη φάτσα. Δεν είναι τυχαίος τύπος ο Παπασταύρου. Ο Παπασταύρου είναι Αμερικανοτραφής. Και γι' αυτό λέει η Kimberly Guilfoyle ότι μιλάω μαζί της στο τηλέφωνο 10 φορές την ημέρα. Είναι πυθύνιο όργανο των Αμερικανών ο Παπασταύρου. Ως πολιτικός. Εάν λοιπόν κερδίσει ο Νετανιάχου τον Οκτώβριο, αλλάζουν τα πράγματα. Ή συνεχίζονται με τον ίδιο τρόπο. Εάν όμως χάσει τις εκλογές, τότε κυρίες και κύριοι θα πρέπει η κυβέρνηση Μητσοτάκη να βρει άλλα ερίσματα. Δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι οι νέοι διάδοχοι του Νετανιάχου στο Ισραήλ. Και να ξέρετε ένα πράγμα. Εάν ο Νετανιάχου χάσει τις εκλογές, μαύρο φίδι που τον έφαγε. Διότι η πολιτική του αντίπαλη θα τον βάλει φυλακή. Επειδή λοιπόν ο Μητσοτάκης αντιμετωπίζει και ο ίδιος ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η πολιτική του αντίπαλη να τον βάλουν φυλακή, όσο και σας φαίνεται παράξενο, ή να περάσει από ένα ειδικό δικαστήριο για τα ανομήματα που έχει διαπράξει, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Και πάμε στις εκλογές με άλλες κιτάλες. Θεωρώ λοιπόν ότι μεγάλη χαμένη από αυτή την ιστορία είναι τα δύο κόμματα τα οποία έτρεξαν να προλάβουν τις πολιτικές εξελίξεις. Ήταν εμπρός γκρεμός και πίσω ρέμα. Δίκομο μαχαίρι. Εάν άφηναν να μην ανακηρύξουν τα νέα κόμματα τώρα, πιθανότατα να τους έκανε ο Μητσοτάκης ένα μεγάλο χουνέρι τον Οκτώβριο και να έκανε εκλογές. Και να μην ήταν έτοιμοι να τα απεξέλθουν. Άνοιξαν λοιπόν τα μαγαζάκια τους το Μάιο για να κοιμούνται ήσυχοι μέχρι το φθινόπωρο. Εάν όμως οι εκλογές πάνε το Μάρτιο, τον Απρίλιο ή το Μάιο, η φθορά τους θα είναι τεράστια. Μην κοιτάτε τώρα τις ψευτοκαλποναδευτικές δημοσκοπήσεις. Είναι όλες ψεύτικες. Δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτη η Τάδε, τέταρτος ο Τάδε. Είναι παραμυθαντζίδες όλοι αυτοί. Αν αντέξουν, το θέμα είναι στη φθορά του χρόνου. Διότι αν εκλογές γίνουν του χρόνου, αντιλαμβάνεστε ότι θα περάσουν 8, 10, 12 μήνες. Σε 12 μήνες θα εξαϊλωθούν τα φαινομενικά και πλαστεπίγραφα ποσοστά που τους δίνουν οι δημοσκόποι. Ελπίζω να αντιλαμβάνεστε το παιχνίδι που παίζεται στην ελληνική πολιτική σκηνή. Σαν τη γάτα με το ποντίκι. Σαν τη γάτα με το ποντίκι. Πάμε σε ένα δεύτερο τραγούδι και θα επανέλθουμε με 8-9 βίντεο που έχουμε να παίξουμε για να ξετυλίξουμε την πολιτική ζωή από την αρχή. Από το παρελθόν μέχρι και σήμερα.

Το θυμάστε αυτό? Γιώργος Κινούσης. Να ξαναγινόμαστε πάλι πιτσιρίκια. Το αφιερώνω στα παιδιά που δίνουν παλαδίκες εξετάσεις. Όταν τα ακούγαμε εμείς. Συνέλθετε νέοι. Δεν ήρθε η τέλεια του κόσμου.

τηλεφωνικές γραμμές θα δεχτώ σήμερα μόνον από τους ανθρώπους που είναι στο δρόμο και ταξιδεύουν. Μόνο από αυτούς. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνικές γραμμές θα δεχτώ μόνον από τους ανθρώπους που είναι στο δρόμο και ταξιδεύουν ή βρίσκονται στην επαρχία μετά από ταξίδι. Μόνο από αυτούς.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, τη σημερινή περιήγηση, όπως κάνουμε με την ιστορική αναδίφιση πολιτικών ζητημάτων και γεγονότων. Τον Ιούλιο του 1965, και μιλάω για τους ανθρώπους που γνωρίζουν εκείνη την εποχή, ξεκίνησε το μεγάλο καρκίνωμα της πολιτικής ζωής του τόπου. Από τότε ρίζωσε στην πολιτική ζωή ο καρκίνος. Ο πολιτικός καρκίνος του τόπου ξεκίνησε από το 1965. Ο πρωταγωνιστής εκείνης της εποχής, για όσους τα έζησαν, οι νέοι που δεν τα έζησαν μπορούν να ακούσουν την εκπομπή και να ακούσουν και να βγάλουν τα πολύτιμα συμπεράσματά τους για το ποιοι φύτρωσαν τον καρκίνο στην πολιτική ζωή του τόπου. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι μόλυναν τη δημοκρατία. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι σκαρφίστηκαν χίλιες δυο συνωμοσίες για να μολέψουν τη δημοκρατία με τα βρώμικα πολιτικά του σαρκία. Είσαι εξ αυτών ένας που μας τον προέβαλαν ως πολιτικό ήρωα της εποχής του. Ως πολιτικό ηγέτη. Και ως πολιτικό που θυσιάστηκε για την πατρίδα του. Ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο γόνος των σημερινών πολιτικών που απαρτίζουν την κυβέρνηση της υποτιθέμενης μολεμένης Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης είναι οι δύο απόγονοι του μεγαλύτερου πολιτικού καρκινώματος που γνώρισε ποτέ η χώρα. Και ακούει το όνομα Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Θέλησαν κάποιοι να τον εκραναστήσουν τις τελευταίες ημέρες με πρώτο τον άσχετο δελφίνο της Νέας Δημοκρατίας που τον υποστηρίζει το ολιγαρχικό τοπίο των νοτίων προαστίων. Ξέρω πολύ καλά τι λέω. Των νοτίων προαστίων. Υπάρχει, ξέρετε, ένα αναπτυσσόμενο ολιγαρχικό συγκρότημα των νοτίων προαστίων. Είναι η ολιγαρχία του πλούτου. Της Βουλιαγμένης, της Βούλας, της Βάρκιζας, του Πειραιώ, του Πειραιά, οι οποίοι θέλουν την εκρανάσταση όλων αυτών των πολιτικών καρκινωμάτων. Τη συνέχιση. Δεν θα τους το επιτρέψουμε δημοσιογραφικά. Θα ανασκολοπίζουμε το παρελθόν, μήπως μπορέσουν και καταλάβουν και κατανοήσουν τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό που ονομάζουμε πολιτική από το 1965. Ένα πύρινο ορόσημο στη δημοκρατία μέχρι σήμερα. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο σημερινός γιος του κυρίου Πρωθυπουργού, του τότε Πρωθυπουργού, είναι περήφανος για τον παπά του. Γιατί ήταν την κυρία Μπακογιάννη πολύ περήφανη για τον παπά της. Ο Μητσοτάκης την περίοδο του 92-93 σε ερώτηση δημοσιογράφου είχε μιλήσει απ' έξω δηλητηριασμένος για το γεγονός ότι τον έδειξε ο Σαμαράς και είχε απαντήσει την ερώτηση μιας δημοσιογράφου με πικρόχολα. Πικρόχολα και πολύ στενάχωρα. Για ακούστε το διάλογο, ο οποίος λίγες φορές έχει ακουστεί στο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Η κυρία Κολέτσι και στη συνέχεια ο κύριος Λασκαρέλιας από το New Channel.
2: Αν και έχετε πει πολλές φορές ότι στην προκειμένη περίπτωση για το θέμα των Σκοπίων, ότι ο χρόνος βοηθάει να ξεχνούμε γεγονότα, σήμερα με την έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα και με την πτώση που έγινε, με την πτώση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας από τον κύριο Σαμαρά, έχετε πλέον και λέτε συνέχεια και επαναλαμβάνετε ότι πρόκειται περί προδοσίας. Πιστεύετε ότι στη μνήμη των ψηφοφόρων, του εκλογικού σώματος, θα υπάρξει ανάμνηση από το παρελθόν, θα ξανάρθει τα γεγονότα του 65 και θα γίνει κάποια σύγκριση με το πρόσωπό σας που είσαστε τότε αναμειγμένο σε μια άλλη κατάσταση?
3: Εγώ για το 1965, κυρία Κολέτσι, έχω απαντήσει, έχω απολογηθεί και αν θέλετε έχω πληρώσει. Κατά συνέπεια, αν το 1965 δεν έχω καμία δυσκολία οψίποτε θέλει ο κύριος Παπανδρέου και τον προκαλώ ακόμα και σήμερα, ήταν ο πόθος μιας ζωής. Φοβούμαι θα φύγουμε και οι δύο από αυτόν τον μάταιον κόσμο χωρίς να έχει γίνει. Τον προκαλώ τον κύριο Παπανδρέου να έρθει και τώρα να κουβεντιάσουμε για το 65, αν θέλετε. Αλλά το πρόβλημά μας είναι το 65, κυρία Κολέτση. Το πρόβλημά μας είναι τι γίνεται σήμερα. Και ότι είναι προδοσία αυτό το οποίο έγινε τη τελευταία ώρα, μάλιστα προετοιμασμένη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν θέλω να μιλήσω και δεν πρόκειται να μιλήσω κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας πλέον για όλα αυτά τα πράγματα. Και μάλιστα σήμερα που μιλούσα με τους προέδρους των Ομαρχιακών Επιτροπών Βορείου Ελλάδος της Νέας Δημοκρατίας, τους είπα: τους προδότες αφήστε τους στην περιφρόνηση του λαού, ο λαός θα τους πληρώσει. Εμείς βαδίζουμε μπροστά το δρόμο μας, αυτοί δεν αποτελούν υπολογίσιμη πολιτική δύναμη. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν καν να παρουσιαστούν με συνδυασμούς ανά την Ελλάδα. Εμείς θα θέσουμε τα θέματα τα μεγάλα του τόπου προς συζήτηση. Και αυτό επιχειρώ. Αλλά ότι υπήρχε προδοσία της τελευταίας ώρας, ποιος το αρνείται? Άλλωστε εσείς ήδη τα ζήσατε, εσείς ήδη τα γράψετε.
0: Όχι. Όχι, κύριε. Και επειδή είναι νεκρός δεν μπορώ να το λέω κύριο. Δεν το απάντησε κανένας τότε. Δεν ξεχάστηκε τίποτα. Αείμνηστε, Μητσοτάκη. Τίποτα. Ο ελληνικός λαός έχει ζήσει στο πετσί του την προδοσία, την αχαριστία και τη βουλημία που χαρακτηρίζει τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Ήσασταν. Είσαστε. Και θα είσαστε προδότες, αχάριστοι και βουλημικοί. Δεν εξαιρείται κανένας από αυτή την ιστορία. Ο Μακαρίτης Ανδρέας Παπανδρέου είχε απαντήσει στο Μητσοτάκη μέσα στο κοινοβούλιο. Απάντησε με τον γνωστό του τρόπο. Την επίκληση δαιμόνων. Την επίκληση εφιαλτών. Την επίκληση ιστορικών γεγονότων. Αλλά είχε και αυτός λερωμένη τη φωλιά του. Για ακούστε το.
4: Θα προσπαθήσω να είμαι βραχής, αλλά έχει πραγματικά θέσει πολλά ενδιαφέροντα θέματα ο κύριος Μητσοτάκης. Και αυτές οι πόνιες για πρακτορυδίκια δεν θα έπρεπε να έρχονται από εσάς, κύριε Μητσοτάκη. Με το unfair εσείς έχετε τα ανάκτορα, τα τέως ανάκτορα να υπηρετήσετε. Και το 1965 δεν είχατε τους Αμερικανούς και τα ανάκτορα που βοήθησαν το έργο σας. Εσείς, εσείς μπορείτε να μιλάτε
5: παρακαλώ,
4: περί
5: κύριε,
4: προδοσίες και
5: παρακαλώ. Θα απαντήσω, κύριε Μητσοτάκη.
4: Ύστερα.
5: Καλώ.
4: Ύστερα.
5: Παρακαλώ.
4: Έλατε.
5: Κύριε, παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Παρακαλώ. Δεν έχετε αρχικό να απαντήσει. Νομίζω ότι είναι επαρκής. Παρακαλώ.
4: Θα μου επιτρέψετε, εγώ δεν ούτε μία στιγμή δεν σταμάτησα τον κύριο Μητσοτάκη. Για όνομα του
5: Θεού. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε πρόεδρε. Συνεχίστε. Παρακαλώ.
4: Συνεχίζω. Το μόνο τεχνικό θέμα που θα αναφέρω εδώ τώρα, θα δώσω απάντηση δηλαδή, είναι για τη συμφωνία της Βέρνης.
0: Αυτά έλεγε τότε ο Μακαρίτης Ανδρέας Παπανδρέου, όταν τον αποκαλούσανε πράκτορα της CIA μες στο ελληνικό κοινοβούλιο. Θα μου πείτε, τι σχέση έχουν τα τότε με τα σημερινά? Βεβαίως και έχουν. Ένας ο οποίος θέλει να συνεχίσει την πολιτική ιστορία του Ανδρέα Παπανδρέου είναι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Παρακαλώ. Τον είδατε πως εμφανίστηκε στο Οδυσσείο. Πείτε μου τη γνώμη σας για τον κύριο Τσίπρα. Πως εμφανίστηκε στο Οδυσσείο? Φρεσκαδούρα ο τύπος. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του. Ποτέ. Αν αυτός ο άνθρωπος έχει ξυπνήσει ποτέ, ποτέ στη ζωή του, πριν από τις 10 το πρωί, Εγώ θα πρέπει να πάω επικύπτοντας και να περάσω όλη τη Βασιλή Σοφία μπουζουλώντας. Το ερώτημα είναι ο κύριος Τσίπρας, όπως τον είδατε προχτές στο Δυσσίο. Θεωρείτε ότι έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του? Εγώ είδα έναν τύπο, μπουμπούκι, φρεσκαδούρα, έχει παχύνει, έχει στρουμπουλέψει, έχει φτιάξει επιδερμιδούλα του. Είναι φρέσκος και απευθύνεται στον κόσμο ξεκούραστος. Με ένα ηλίθιο χαμόγελο και με ένα ηλίθιο βλέμμα. Δεν ξέρω αν εκεί στο Δυσσίο επηρεάστηκε από τη μυρωδιά, την Ντάγκλα, που έφευγε στον ουρανό. Γιατί ξέρετε, εκεί μαζεύονται και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια έτσι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Έχουν κάποια ιδιαίτερα κουσούρια. Τους αρέσει να καπνίζουνε. Όχι νικοτίνη, μπάφο. Έχει μία ιστορία ο ΣΥΡΙΖΑ με τον μπάφο. Δεν θυμάστε τι είχαν πει σε διάφορα απομνημονεύματα για το τι επικρατούσε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου. Όταν είχαν μπει κάποιοι ξένοι παρατηρητές και λένε, παιδιά, μπήκαμε μέσα και βρωμοκόπαγε ο τόπος. Λες είχαν ανάψει καμινάδα. Ξέρετε, αυτοί οι αριστεροί, κυρίες και κύριοι, έχουν μια ιδιαίτερη, έτσι, ας το πω, ασυνέπεια όσον αφορά τη μυρωδιά τους. Οι μισοί από αυτούς δεν μπλένονται, είναι άπλητοι δηλαδή. Ελάτε τώρα που είναι πληγμένοι τώρα οι αριστεροί, άπλητοι είναι. Άπλητοι είναι. Και δεξιοί είναι άπλητοι. Αλλά οι αριστεροί έχουν μια ιδιαίτερη τάση να μην μπλένονται. Ούτε τους. Ούτε τους. Τίποτα. Κάποιος έπρεπε να τους μιλήσει για τον Εξώνα σε αυτούς. Πιθανότατα ο Νίκος Αναστόπουλος. Και έχουν και ένα δεύτερο ελάττωμα. Ξέρετε, αυτοί το στρίβουνε το τσιγαράκι. Βέβαια μπορεί να βάζουνε μέσα βιολογικό καπνό. Αλλά έχουνε πάρει κάποιες κακές συνήθειες από τον κύριο Καρανίκα. Και πιθανότατα να ρέπουν σε άλλες ημιφυσιολογικές καπνιστικές τάσεις. Της νικοτίνης ή του χασίς. Κύριε Καρανίκα, εσείς το ξέρετε το χασίς. Το καλλιεργείτε, ενώ επαγγελματικά. Εσείς κάνετε επιχειρήσεις, αν δεν κάνω λάθος, χημικής κάναβης. Με άλλους σπουδαίους συνεταίρους σας, αυτούς που φοβόταν ο κύριος Δημητριάδης, ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, μην τα ξεχνάμε αυτά. Κύριος Τσίπρας, λοιπόν, πήγε περιχαρής προχτές στον Αριοπάγο. Πήγες να κάνεις τι στον Αριοπάγο, ρε Τσίπρα? Να κατοχυρώσεις το όνομα Ελλάς? Εδώ τίθεται ένα μεγάλο θέμα. Και είναι το θέμα της επωνυμίας, της ονομασίας του ΣΥΡΙΖΑ. Του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο υποτίθεται συσπηρώνει όλες τις αριστερές. Ποιες αριστερές? Ο Τσίπρας, σαν τον Ποντικό, σαν τον Αρουραίο, προσπαθεί να καταφάει το μισό πολιτικό ακροατήριο του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης τα έχει κάνει πάνω του. Ο Ανδρουλάκης τα έχει κάνει πάνω του. Ο Τσίπρας παλεύει να περιορίσει την εκλογική δύναμη του Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης φοβάται και φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Μετά το διαφημιστικό, θέλω να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας, που τον έχουν πολύ πενεμένο οι νταβατζίδες των συστημικών καναλιών. Ποιος τη χάρη σας? Τώρα θα πάρετε και 62 εκατομμύρια. 62 εκατομμύρια θα πάρουν και θα μοιραστούν μέχρι το 2029 τα συστημικά κανάλια και τα συστημικά ραδιοφωνά, τα συστημικά και οι συστημικές εφημερίδες. Ως θείο δώρο για να βοηθήσουν το Μητσοτάκη στις εκλογές. Για να τους δίνει λεφτά και να λένε μπαμπά. Για να τους δίνει φράγκα και να λένε θείο. Δώσε και σε εμάς θείο. Δώσε και σε εμάς θείο κανένα φράγκο. Να βγάλουμε το μήνα. Πού να βγουν οι εφημερίδες με τις μηδαμινές πωλήσεις που κάνουν? Πού να βγουν? Άρα χρειάζονται το θείο κούλι. Το θείο κούλι, τη θεία κούλα, τη θεία ντόρα και όλους τους υπόλοιπους μπαρμπάδες του Μητσοτακέικου. Εδώ υπάρχει μια υπόμνηση. Ο Άριος Πάγος, ο οποίος έβγαλε μια περίεργη απόφαση τις τελευταίες ημέρες για τους ανθρώπους στο μάτι, για τους συγγενείς των ανθρώπων που κάηκαν στο μάτι, παρά το γεγονός ότι επικάλυψε νομικά την απόφαση η οποία ήταν η απόφαση του εφετείου να παραμείνουν κάποια χρόνια φυλακής σε 4 άτομα από το πυροσβεστικό σώμα και την ελληνική αστυνομία, οι οποίοι είναι φυλακοί αυτή τη στιγμή. Ο Μαθεόπουλος, ο Καπάκης και 2 ακόμα. Άφησε ένα ανοιχτό παράθυρο, το οποίο είναι πολύ βρώμικο παράθυρο. Δίνει τη δυνατότητα να επαναληφθεί η δίκη, άσκησε δηλαδή αναίρεση στην εφετειακή απόφαση, ούτως ώστε να πάει πάλι η δίκη στο εφετείο για να αναγνωριστούν ελαφρυντικά αποφυλάκησης στους ήδη εκτίοντες στη φυλακή στον Κορυδαλό. Τι κάνουν δηλαδή? Αφήνουν παράθυρο για να τους βγάλουν έξω. Ήταν μια πολύ βρώμικη απόφαση. Θα σας πω μετά το break τι έπρεπε να κάνει ο Άριος Πάγος για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και τι δεν έπραξε. Είναι πολλά που δεν έχει πράξει ο Άριος.
6: Η ώρα είναι 3.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η αποκάλυψη ενός άγριου περιστατικού σχολικού εκφοβισμού και ξυλοδαρμού με θύμα έναν μαθητή στο φάσμα του αυτισμού, το οποίο σημειώθηκε σε σχολείο του Παπάγου. Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, δύο ανήλικοι μαθητές επιτέθηκαν βία στον μαθητή αμαία κατά την είσοδό του στο σχολικό συγκρότημα, τον ξυλοκόπησαν και του άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο. Γεγονός που οδήγησε την άμεση αντίδραση της μητέρας του, η οποία υπέβαλε μήνυση στις αρχές. Η τοπική Ελλάς προχώρησε στη σύλληψη των δύο ανηλίκων δραστών, οι οποίοι οδηγήθηκαν στα κρατητήρια Χολαργού. Προκλητικό ωστόσο παραμένει το γεγονός ότι οι συλληφθέντες φέρονται να χρησιμοποίησαν τα κινητά τους μέσα στο κρατητήριο για να κάνουν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την επίθεση, προκαλώντας τεράστια ερωτηματικά για την διαχείριση του συμβάντος. Πολιτικό σεισμό και σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί αποκάλυψη για την στάση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλου Τοψίδη και του Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης Μανώλη Ταμπατζά, οι οποίοι εμφανίζονται σε επίσημες ευχές στην τουρκική γλώσσα σε μειονοτικά έντυπα για την γιορτή του Κουρμπάν Μπαϊράμ. Η κίνηση αυτή των θεσμικών παραγόντων καταγγέλλεται ως μια επικίνδυνη πολιτική επιλογή που υπονομεύει την ελληνική κυριαρχία στην περιοχή, καθώς η χρήση της τουρκικής γλώσσας ευθυγραμμίζεται πλήρως με το αφήγημα της Άγκυρας περί ύπαρξης τουρκικής μειονότητας και όχι μουσουλμάνων Ελλήνων πολιτών. Οι ισχυρισμοί περί αυτόβουλης δημοσίευσης των ευχών από τα τουρκόφωνα μέσα ενημέρωσης δεν πείθουν, με την παρατεταμένη σιωπή της ηγεσίας να προκαλεί οργή, την ώρα που το Μαξίμου καλείται να παρέμβει άμεσα για να σταματήσει την ψηφοθυρική ανοχή και την καλλιέργεια γκρίζων ζωνών σε μια εθνικά ευαίσθητη περιοχή όπως η Θράκη. Μία ανίποτη τραγωδία εκτυλήθηκε σε αυτοκινητόδρομο στην Τουρκία όταν επιβατικό λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο Σμύρνη Ατάλια εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε εγκυκλειδώματα και τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι δραματικός, καθώς οι αρχές επιβεβαίωσαν το θάνατο 8 ανθρώπων, ανάμεσά τους ο οδηγός και ένα βρέφος, ενώ άλλοι 33 επιβάτες μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στα νοσοκομεία της περιοχής. Ρήγη συγκίνησης προκαλεί αποκάλυψη των τοπικών μέσων ενημέρωσης για έναν από τους νεκρούς πατέρες, ο οποίος τη στιγμή της φοδρής πρόσκρουσης σκέπασε με το σώμα του τον 9 μηνών γιο του για να τον προστατεύσει από τη φωτιά, χάνοντας ο ίδιος τη ζωή του. Και τώρα ο καιρός. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες αραιές συννεφιές τοπικά που το βράδυ θα καθαρίσουν τελείως. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με την έντασή τους να φτάνει σταθερά τα 2 με 3 μποφόρ. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8, συνεχίζεται η εκπομπή Ραδιομακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Repeat after me.

σαν εκπομπές. Γιατί γράφετε εκπομπές, ρε. Γιατί γράφετε εκπομπές, ρε. Εδώ να έρθετε να κάνετε ζωντανά, ο κόσμος σας χρειάζεται. Τώρα πρέπει να συστρατευτούμε όλοι στον κοινό αγώνα. Ο κοινός αγώνας δεν είναι μόνο η πτώση των Μητσοτάκηδων. Ο κοινός αγώνας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά των πανελλαδικών εξετάσεων να τα απεξέλθουν σε αυτή τη μεγάλη δοκιμασία. Δεν άκουσα κανέναν από εσάς, κύριοι παραγωγοί του Mike FM. Θα κάνετε μια ειδική εκπομπή για τα παιδιά των πανελλαδικών εξετάσεων. Δεν άκουσα κανέναν από εσάς. Γιατί? Δεν περάσατε εσείς από τα θρανία, δεν περάσατε από σχολεία. Ναι, παρατήρηση κάνω. Σως αρέσει. Σως δεν αρέσει τη βόλτα σας. Είστε υποχρεωμένοι να κάνετε εκπομπές για τα παιδιά των πανελλαδικών. Χρειάζονται εμψύχωση. Χρειάζονται δημοσιογραφικό αλτρουισμό. Δίνουν μια μεγάλη μάχη που τη δώσαμε κι εμείς.

0: Είναι ένα επαναστατικό τραγούδι των Pink Floyd για την εποχή τους. Όχι στην κακή εκπαίδευση. Όχι στη βία στα σχολεία. Από τους εκπαιδευτικούς. Κάτω τα χέρια σας. Κάτω τα χέρια σας από τα παιδιά. Αν τους δώσατε εφόδια, τους προετοιμάσατε για να πάνε να γράψουν. Εάν δεν τους δώσατε εφόδια, πρέπει να έχετε τύψεις για την αποτυχία τους. Σεις, οι εκπαιδευτικοί, που οι περισσότεροι από εσάς είστε ανεπαρκείς σε αυτό που κάνετε. Γιατί βαριέστε για τη ζωή σας. Τα έχουν και μαζί σας τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές. Γιατί δεν φροντίσατε. Εγώ δεν κάνω τον εισαγγελέα. Ούτε τον Κίνσορα. Προσπαθώ να καταλάβω τι έχουν στο μυαλό τους. Μπήκατε ποτέ στο μυαλό των παιδιών? Άκουσα με θλίψη, με στενοχώρια, με μελαγχολία αυτό τον εκπαιδευτικό που γύρισε και είπε, και δεν θέλω να ξανανοίγω πληγές για τις δύο κοπέλες που σφιχτά καλιάστηκαν και έπεσαν από τον 7ο. Δεν είχαμε καταλάβει τίποτα. Τι λες μωρέ? Δεν κάνεις για εκπαιδευτικό εσύ που το είπες αυτό. Κάνεις για άλλη δουλειά. Είσαι γουρνοβοσκός. Για να προσβάλλω και τους γουρνοβοσκούς. Τον Μπάκο. Τον Ολιγάρχη. Που σφάζει τα γουρούνια. Σκολίνες. Το αφεντικό του κύριου Εξάρχου. Δεν κάνετε για αυτή τη δουλειά. Να πάτε στον Μπάκο. Να φύγετε. Να πάτε αλλού.
1: Να φύγετε! Να πάτε αλλού!
0: Να φύγετε! Να πάτε αλλού! Δεν κάνετε κάτι τη δουλειά! Είστε άχρηστοι! Η αγαπητή Σοφία μου λέει, οι τρεις υποβολείς δεν βοήθησαν καθόλου τον κύριο Τσίπρα που ήταν από πίσω του. Α, είχε και υποβολείς. Βέβαια, με αυτό το βλακώδες χαμόγελο, τι μπορούσε να έχει? Δεν τον είδατε που γυαλίζαν τα μάτια του? Κυρίες και κύριοι, λες και είχε καπνίσει, 18 κιλά μαύρη ήταν. Είχες καπνίσει ρε? Είχες πιει? Είχες πιει? Τον είδατε πως ήτανε? Το απόλυτο χάος, το απόλυτο κενό στα μάτια της Αγγελάδας. Κοιτούσε σαν χαζός της προβολής. Ρίξε αλλού πάτα για αλλού βρισκόταν. Η Μπαζιάνα που είναι ρε? Η Μπαζιάνα που είναι ρε? Η καθηγήτρια πανεπιστημίου ρε, που την έκανες μέσα σε 3 χρόνια. Από μια απλή νοικιαγωγό. Μια απλή, τι ήτανε? Πού είναι ρε η Μπαζιάνα? Γιατί δεν την εμφανίζεις? Έχει πάλι αξίριστα τα πόδια της. Δεν αγαπείτε από εκεί. Σαπίλες, αριστερή.
2: Έλα, μας
0: έλα τώρα αριστερή. Αριστεράτζες. Είχε κάνει μπάνιο βέβαια. Είχε κάνει μπάνιο, είχε μπανιαριστεί. Οι άλλοι δεν είχαν κάνει μπάνιο από κάτω. Βρωμοκόπαγε ο τόπος. Πήγανε άνθρωποι στο Δυσίο και βρίξανε. Από τη βρώμα, την πίχλα, τη δυσοδεία. Αυτούς θα ψηφίστε ρε. Και μου λέει η αγαπητή Σοφία, η ξύλινη γλώσσα και η αμηχανία στις εκφράσεις και στις κινήσεις του κυρίου Τσίπρα δεν κρύβονται πίσω από τις υποβολείς. Κύριε Τσίπρα, χειρότερο από θέατρο το κάνεις, επιθεώρηση. Πάμε όμως να ακούσουμε τον αυριανό σωτήρα του τόπου που τον ενισχύει με μετασχηματιστές. Τον ενισχύει με συμπυκνωτές ήχου. Με πολλαπλασιαστές ήχου. Τον ενισχύει η διαπλοκή. Δεν μου λέτε κάτι ρε και στο Μέγκα του κυρίου Μαρινάκη? Κύριε Πρόεδρε, δεν τους βλέπεις? Αυτό έχουν πάρει σκηνή κορδόνι και υποστηρίζουν τον Τσίπρα το πρωί μέχρι το βράδυ. Θεωρώ ότι δεν είναι της αρεσκίας ο Τσίπρας. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Το πατώσατε το δελτίο. Στο 11 το φτάσατε χτες. Στο 11. Η κυρία Παναγωπούλου, η φίλη της κυρίας Γκραμπόφσκη, έτσι πήρε στη θέση στο δελτίο ειδήσεων, κουνάμενη και λιγάμενη Ναι, έχω δικαίωμα να τους κρίνω, γιατί με κρίνουνε.
2: Η κυρία Παναγοπούλου.
0: Όχι κυρία, η άλλη ξανθιά στο Μέγκα. Αλήθεια, αυτό το κοντρόλ που βασάτε στο χέρι, τι είναι για το AutoCue? Για να ρέει καλά το AutoCue είναι? Για ακούστε το χαμάλι του Ανδρέα Παπανδρέου, το μιμητή, το παπαγάλο του Ανδρέα Παπανδρέου, κύριο Τσίπρα. Για ακούστε τον έξω από τον Αρεοπάγο.
3: Πάμε στον Αεροπάγο, γιατί τώρα βγαίνει ο Αλέξης.
0: Ναι, πάτε στον Αεροπάγο. Πηγαίνετε στον Αεροπάγο, τρέχοντας.
3: Την ιδρυτική διάρκεια.
0: Τρέχοντας!
3: Να ακούσουμε τι θα.
0: Να ακούσετε τι! Τι να ακούσετε! Φόρεσε και το λευκό σακάκι. Ο Παρταόλας. Ο Λάφρος Κωνσταντάρας. Φόρεσε το λευκό σακάκι. Πού μπάζρε με το λευκό σακάκι.
4: Το κάλεσμά μας για.
0: Το πήγε στο καθαριστήριο.
4: Για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα.
0: Εκατομμύρια έχουν ανταποκριθεί.
4: Και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες στη διασπορά.
0: Αμέτρητοι.
4: Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές.
0: Σαν τις Λατινοπούλου, είναι υπογραφές και με πεθαμένους, πεθαμενατζίδες, που τους βγάλανε από τις κάσες για να υπογράψουν, κύριε Τσίπρα.
4: Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν. Και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά. Αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό το οποίο είπα, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται. Και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Να είστε καλά.
3: Αυτές λοιπόν ήταν οι πρώτες δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα μετά την ιδρυτική διακήρυξη του νέου του κόμματος.
0: Για να σταθούμε κάπου. Πρώτον, δεν μου λέτε κάτι ρε παλουκάρια εκεί στον Άριο Πάγο και παλικάρισες. Το όνομα του κόμματος λέγεται Ελλάς. Επιτρέπεται να χρησιμοποιεί εθνικό το όνομα της χώρας μας, πατρίδος μας, ο κύριος Τσίπρας, το Ελλάς. Ελλάς. Δεν έχει σημασία αν είναι με ένα λάμδα. Ακουστικά ο άλλος που τα ακούει είναι παραπλανητικό. Επιτρέπεται λοιπόν, μα είναι μέσα στους όρους, είναι μέσα στο νομοθέτημα, στο εκλογικό νομοθέτημα, ότι απαγορεύεται να χρησιμοποιείς σύμβολα όπως η ελληνική σημαία για να φτιάξεις ένα κόμμα. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείς επωνυμία που έχει σχέση με εθνικά σύμβολα για να φτιάξεις ένα κόμμα. Και απαγορεύεται να χρησιμοποιείς εθνικούς χαρακτήρες για να φτιάξεις ένα κόμμα. Είναι ή δεν είναι έτσι? Ο Άριος Πάγος έπρεπε να απαγορεύσει το κόμμα. Βεβαίως ο κύριος Τσίπρας έχει σκεφτεί κάτι άλλο που είναι πολύ πιο βρώμικο από αυτό που νομίζετε. Επιδιώκει, και γι' αυτό το έκανε, επιδιώκει να συγκεράσει εκείνη την εποχή του συμμοριτισμού. Προσέξτε, το Ελλάς για τους παλιούς ψηφοφόρους, αυτούς τους τα σάψαλα, μιλάμε για σάψαλα τώρα, προσπαθούν να συγκεράσουν τους αριστερούς ογδοντάριδες, ενενιντάριδες, που έχουν κάποιες θύμησες από τους φάχτες του ΕΑΜΕΛΑΣ. Για να δείτε πόσο πρόστιχοι είναι οι αριστεροί. Οι αριστεροί γείτονες αυτού του κομμάτου είναι πρόστιχοι. Προσπαθούν να συγκεράσουν το ΕΑΜΕΛΑΣ, τους φάχτες των μεγάλων αγώνων των εθνικιστικών παρατάξεων της κατοχής με το σημερινό ΕΛΑΣ. Κύριε Τσίπρα, δεν μπορούμε να στο επιτρέψουμε αυτό. Αυτοί ήταν προδότες, ήταν άνθρωποι που θέλουν να μας στείλουν στο σοβιετικό παραπέτασμα και ήταν δολοφόνοι. Έβαλαν τη λιπογραφή τους στις μεγαλύτερες σφαγές που έχει γνωρίσει ο τόπος. Εγώ δεν είμαι πολιτικός, ούτε διχαστικός. Θα ξαναφέρω όμως την ιστορία μπροστά. Και επίσης προσπαθούν να συνδυάσουν κάποιους χαμερπείς αριστερούς που ζουν ακόμα, όσοι ζουν ακόμα, από εκείνη την εποχή του ΕΑΜΕΛΑΣ. Δεν είναι πολλοί. Την εποχή του Βαφιώδη, του Ζαχαριάδη, του Μπελογιάννη, του Βελουχιώτη. Για να μπορούν να μας δώσουν ιδεολογική όθηση και συγκερασμό για την καινούργια ονομασία. Πρέπει να αποκλειστεί από τον Αριοπάγο η ονοματοδοσία ΕΛΑΣ. Είναι παράνομη. Αλλά ποιος θα τα ακούσει? Ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας ή η κυρία πρόεδρος του Αριοπάγου, που κοιτάζουν να πάρουν την παχυλή του σύνταξη για να την κοπανίσουν? Ουκαιό με καθεύδιν το του Ιταλού εισαγγελέα τρόπεων, κύριε Τζαβέλα. Στην Ιταλία οι εισαγγελείς κυνηγάνε την Κόζα Νόστρα και εσύ εδώ κυνηγάς μύγες. Χαφταλεύρι! Χαφταλεύρι! Προσβάλλεις το δικαστικό σώμα, κύριε Τζαβέλα. Τι νόμισες? Ας σου ευχαριστούμε επειδή έρχεται του Αγίου Πνεύματος? Εμείς τον κάνουμε το σταυρό μας στο Άγιο Πνεύμα και στην Πεντηκοστή. Αλλά ο κύριος Τσίπρας δεν τον κάνει το σταυρό του. Και δεν έχει κανένα δικαίωμα να κατεβαίνει με την ονοματοδοσία ΕΛΑΣ. Απαγορεύεται διαροπάλου. Και αν υπήρχε Αριοσπάγος, θα έπρεπε να έχει αποκλείσει το δικαίωμα. Και εμένω σε αυτή τη θέση. Και εμένω με αποδεικτικά μέσα. Δεν το λέω τυχαία. Έχουν αποκλειστεί κομματικοί μηχανισμοί που αποπειράθηκαν να χρησιμοποιήσουν τέτοια εθνικά σύμβολα, έστω και με το όνομα του κόμματος, και απεκλείστησαν.

κάποτε εκεί μου λέει, αγαπητέ, αυτό που κάνει σήμερα το καταλαβαίνω. Μπορείς να λες ό,τι θες για τον γύμνο Σάλιαγκα. Προφανώς εννοεί τον κύριο Τσίπρα η κυρία μου. Ή απόλυτο δίκιο βεβαίως. Όπως έλεγε η γιαγιά μου, κάτι το οποίο συχαινόταν και δεν εκτιμούσε, αλλά είναι ανάγκη να τον ακούμε κι εμείς. Να ακούμε αυτό το έντομο. Ναι κυρία μου, έχεις δίκιο. Ήταν μια μικρή παρένθεση. Πιστέψτε με, δεν θα τον ξαναπαίξω. Μου προκαλεί μόνο και μόνο που τον ακούω αηδία. Αηδία! Δεν μπορώ να διανοηθώ και δεν έχω κάτι προσωπικό με τον κύριο Τσίπρα. Τον κύριο Τσίπρα είναι να κάτσεις να φας πασατέμπο, να πιεις γκαζόζα, να σε φιλοξενήσεις στο νοικιάρικο του Σουνίου για να κάνεις καναμπανάκι εκεί στα βράχια. Έχει μια μικρή παραλία εκεί. Το έχει φτιάξει κιόλας από ό,τι μαθαίνω. Το έχει ανακατασκευάσει, αν και απαγορεύεται από τον αρχαιολογικό νόμο. Πήρες άδεια, ρε, από το... την αρχαιολογική υπηρεσία, από τη φίλη στη Μενδόνη. Πήρες άδεια. Πρέπει να πάρεις άδεια στην περιοχή, στην θεωρείται αρχαιολογική ζώνη μεγίστου βάσεως στο Σούνιο για να μπορέσεις να κάνεις ανακατασκευές. Πήρες άδεια από τη Μενδόνη για να κάνεις ανακατασκευή. Στο νοικιάρικο του Σουνίου. Είναι νοικιάρικο αυτό. 500 ευρώ το μήνα δίνει ο φτωχοπατήρης του Ελλάς. Ήθελα να ξέρω, υπάρχουν ψηφοφόροι σήμερα που έχουν μυαλό στο κεφάλι τους οι οποίοι θα ψηφίζουν τον Τσίπρα? Ρωτάω ρε, πείτε μου. Πείτε μου και θα τρελαθώ. Τι να ψηφίσετε από δαυτόν? Δεν κάνω επίθεση εγώ στον κύριο Τσίπρα σήμερα. Του το φιλάω μανιάτικο βεβαίως, γιατί με συσχέτισε στη Βουλή με τον κύριο Μητσοτάκη. Άκου, λέει, ο Στέφανος Χίος πολιτικής ο Μητσοτάκης. Καταρχήν προσβάλλει το όνομά μου. Προσβάλλει το όνομά μου! Να με αποκαλεί Στέφανο Χίος, να αποκαλεί το Μητσοτάκη Στέφανο Χίος της πολιτικής. Προσβάλλει το όνομά μου, το ονοματεπώνυμό μου. Το δικό μου το ονοματεπώνυμο είναι ιστορικό, κύριε Τσίπρα. Εγώ κατάγομαι από τυχείο, αν την έχετε ακουστά. Όχι τη Λέσβο και τη Μυτιλίνη, τυχείο. Μην τα μπερδεύετε τα νησιά. Είναι ηχείος η Λέσβος και για σας είναι και η Μυτιλίνη. Είναι τρία νησιά. Τρία σε ένα που λέμε. Προσβάλλετε την καταγωγή μου, κύριε Τσίπρα. Εγώ είμαι περήφανος για την καταγωγή μου. Οι πρόγονοί μου έφυγαν μετά τη σφαγή της Χίου. Και με καράβια, βάρκες και ό,τι βρήκαν, προσπάθησαν να βρουν μια περιοχή που θα είχε νερό για να μεταναστεύσουν. Γιατί εκεί πήγαιναν οι μετανάστες. Οι πρόσφυγες. Σε περιοχές που είχε νερό. Και πήγαν στους πρόποδες στα Αιγαίτου. Προσβάλλατε λοιπόν την καταγωγή μου και σας απαγορεύω. Αν και πρέπει να σας στείλω μια ανθοδέσμη ουσιαστικά στα νέα σας γραφεία. Αλήθεια, κύριε Τσίπρα, πόσο κόστησε η εκδήλωση? Ποιος την πλήρωσε? Κάτι σας ρώτησε ο κύριος Βελόπουλος προχτές. Ότι θα πρέπει να πούμε ότι κάνει και κάποιες εύστοχες ερωτήσεις ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης. Ρώτησε κάτι ο άνθρωπος. Χριστιανός είναι και αυτός, ορθόδοξος. Ρώτησε. Ποιος την πλήρωσε τη φιέστα? Ποιος την πλήρωσε τη φιέστα? Ποιος την έκανε την εκδήλωση? Πόσο κόστησε η εκδήλωση? Τα φώτα, ξέρετε πόσο κοστίζουνε? Πού τα βρήκε τα λεφτά? Τα βγάλε από την τσέπη του? Τα αποταμίευε τόσο καιρό? Ποιος χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Τσίπρα? Όχι! Πρέπει να υποθούν αυτά. Μου φαίνεται ότι κολυμπάτε όλοι στο μαύρο χρήμα. Για πες μας, κύριε Τσίπρα, ποιοι είναι οι χρηματοδότες σου? Στον Πειραιά κάτω? Κάτω στον Πειραιά στα παπόρια? Ξέρεις καλά τι σου λέω. Κουτοπώνηρε. Πας από εκεί, από τις Αντλίες. Τα πετρέλαια, στους πετρελαιάδες. Εκεί έχεις ρίξει αγκυροβόλη. Εκεί. Πας και Αντλίες, από τη Μάνικα. Ξέρει καλά ο κόσμος τι λέω. Είμαι χαζός. Πας εκεί. Απόξω. Άρε μπαγάσα. Άρε μπαγάσιδες. Αφού δεν υπάρχει οικονομικός εισαγγελέας, ας σας πάει όλους δεμένους. Μου λέει ο Γιάννης,
αυτός ο αγρόματος, ο αμόρφωτος, ο όθεος, ο τροτσκιστής, όσον έδωσε την κυριαρχία της χώρας για 99 χρόνια, ποια χώρα θέλει να κυβερνήσει? Να τον ρωτήσουν οι ψηφοφόροι του. Εγώ δεν εκφράζω εδώ σήμερα στήρο αντικομουνισμό. Καταρχήν ο Τσίπρας δεν είναι κομμουνιστής. Ο Τσίπρας είναι όπου φυσάει ο άνεμος. Ένας σκληρός, ιταμός τυχοδιώκτης που το μόνο που επιθυμεί είναι να ξαναπάρει στα χέρια του τη διακυβέρνηση. Όχι κύριε, όχι, δεν θα στο επιτρέψουμε. Δεν θα στο επιτρέψουμε, ειδικά εμείς οι πατριώτες. Τραγούδι κύριε Αλκούλη, τραγούδι.

0: χρόνια.
1: Επαναλαμβάνω, γραμμές τηλεφωνικές θα βγάλω σήμερα μόνο από τους ανθρώπους που οδηγούν ή είναι στο δρόμο. Καμία άλλη. Με κουράσατε όλοι σας. Με τα ζήτω, με τις περίεργες αμπελοφιλοσοφίες σας που μου τρώτε το χρόνο. Κανένας μέχρι σήμερα δεν μου έχει πει εδώ κάτι ουσιαστικό. Κανένας. Πρώτα απ' όλα είστε τζαμπατζίδες. Να πάτε πρώτα στο περίπτωτο να αγοράσετε την εφημερίδα και μετά να πάρετε τηλέφωνο να βγείτε στη γραμμή. Οι γραμμούλες τέλος. Τέλος.
0: Αχ, η Μαρία του Μινά.
1: Τουλάχιστον εδώ. Δεν ξέρω τι κάνετε με τις άλλες εκπομπές. Είμαι πάρα πολύ σκληρός με τον κόσμο. Πολύ σκληρός. Τσαμπατζιλίκι. Τσαμπατζιλίκι. Απ' να αγοράσετε την εφημερίδα. 1,20 κάνει. Ας στηρίξτε την πατριωτική προσπάθεια.
0: Το κόπο στο κοβάλι στην Κατερίνα του Τζαγκάρι.
1: Και επειδή ακούμε τον Νίκο Ξυλούρη σε ένα ιστορικό τραγούδι, να πω ότι αύριο το βράδυ στην εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα, με δημοσιογραφική παρουσίαση από τον Ομιλούντα και σε μουσική επιμέλεια από τον Αντώνη Αρκουλή, θα ακούσουμε μια πολύ καλή εκπομπή αφιέρωμα στον πολύ μεγάλο Έλληνα δημιουργό του λαϊκού τραγουδιού, έναν άνθρωπο πολύ λίγα ξέρουμε γι' αυτόν, τον Απόστολο Καλδάρα. Πάρα τραγούδι του Καλδάρα, ρε Αρκουλή. Πάρα τραγούδι του Καλδάρα. Άλλα, ρε.

0: σε έναν άλλον ξερόλα της πολιτικής. Ας και εδώ σήμερα κάνουμε μια σύνοψη των γεγονότων της εβδομάδος με το δικό μας περιεκτικό και μπορεί να κατηγορηθούμε και για σκληροπυρηνισμό. Μπορεί. Μου έχουν πει, εγώ διαβάζω καταρχήν, να ξέρετε, επειδή έχω μεράκι, μου αρέσει η δουλειά μου. Μπαίνω 3 φορές την ημέρα στο mahifm.gr, να μπαίνετε στο site, έχει καλές ειδήσεις. Επιλεκτικές ειδήσεις, όταν το σκέφτονται βεβαίως οι συντάκτες. Όταν τις πιάνει η ραστόνη και γλαρώνουν μετά το φαγητό, γράφουν μπούρδες. Αλλά όταν τους πιάνει το φιλότιμο, γράφουν και καμιά καλή είδηση. Εκεί είναι αναρτημένες όλες οι εκπομπές μας. Όλες οι εκπομπές μας. Και οι εκπομπές των Ράδιο Μακελάριδων και η εκπομπή που κάνουμε την Κυριακή το βράδυ 10 με 1 με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Όλες οι εκπομπές. Έχουμε κάνει νομίζω 35-40 αφιερώματα. Πολύ σημαντικός αριθμός. Προσπαθούμε να βάζουμε καλή λαϊκή ελληνική μουσική, όπως βλέπετε. Δεν μας αρέσουν τα σκυλάδικα εδώ. Εμένα τουλάχιστον. Θέλω να βάζω καλά λαϊκά τραγούδια. Από το 50 και μετά. Γιατί το ρεμπέτικο δεν μ' αρέσει ως είδος τραγουδιού. Όχι γιατί εξεβράζει τους χασικλίδες ή το περιθώριο, απλώς δεν μ' αρέσει ως τραγούδι. Ο ρυθμός του ρεμπέτικου δεν μ' αρέσει. Θέλω να πάμε σε έναν άλλο ξερόλα της πολιτικής ζωής του τόπου. Ο οποίος βγαίνει στα κανάλια 38 φορές τη βδομάδα. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, τον οποίο τον ξέρω 35 χρόνια, είπε κάτι πολύ πονηρό και ύποπτο προχτές. Και έδειξε ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο. Από ό,τι βλέπω και από τις απαντήσεις σας και από ό,τι βλέπω και από τις αντιδράσεις σας. Είναι, κυρίες και κύριοι, το μεγάλο χρέος που υπάρχει στα δύο μεγάλα κόμματα της χώρας, στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία. Οι δύο αυτοί τύποι των πολιτικών κομμάτων οφείλουν στο ελληνικό δημόσιο πάνω από 1.200.000, πάνω από 1.200.000 ευρώ. Είναι μεγάλο το ποσό. Ο κύριος Γεωργιάδης προσπάθησε να εγκαινιάσει προχτές μια νέα λογική, γιατί αυτός είναι τετραπέρατος, ειδικά στο λόγο και στην παρουσία των καναλιών. Τα ξέρει τα κανάλια. Έκανε παλιά τις εκπομπές των τηλεπολίσεων. Είναι γάτα. Στο θέμα της αντιμετώπισης των δημοσιογράφων είναι γάτα και δεν του κουνιέται και κανένας. Δεν βρέθηκε ένας να του πει: εσύ, τι θα που λες. Όχι, δεν τον αφήνει. Τον επικαλύπτει. Έχει μια καλή στρατηγική ο Γεωργιάδης και επικοινωνιακή. Και δεν σας κρύβω ότι τουλάχιστον ένας γινόταν αυτός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Για να έχουμε να γελάμε. Να διασκεδάζουμε. Είναι καλός ψυχαγωγός. Θα διεκδικήσει ο Γεωργιάδης. Θα διεκδικήσει τη θέση του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας. Είπε λοιπόν κάτι το οποίο είναι πολύ ύποπτο και επικίνδυνο. Προσπαθεί να καθιερώσει τη λογική του «δεν πληρώνω», όπως κάναμε παλιά στα διόδια των πολιτικών κομμάτων. Δηλαδή τα πολιτικά κόμματα δεν έχουν να πληρώσουν. Ακούστε τη λογική του. Είναι μια ύποπτη, ύπουλη και πολύ πονηρή και επικίνδυνη λογική για δημοκρατία. Μπράβο κύριε Γεωργιάδη. Βρήκες νέο επιχείρημα. Σας είπα, είναι τετραπέρατος. Δύσκολο το να αντιμετωπίσει τα τηλεπαράθυρα. Αρκεί να ξέρεις τα κουμπιά του. Αρκεί να ξέρεις τα κουμπιά του. Για πάμε να τον ακούσουμε.
1: Πώς ξοδεύει από εδώ και από εκεί.
2: Δεν είναι ρυθμισμένα.
1: Δεν είναι ρυθμισμένα.
2: Είναι ρυθμισμένα κατά τον τρόπο που μπορεί να ρυθμιστεί κάτι τέτοιο. Να εξηγήσει λίγο καλά το χρέος και τη Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ. Πώς δεν έχει προέλθει να καταλάβει. Εγώ το ακούω συνέχεια και με ενοχλεί.
3: Ωραία, διευκρινίστε το, είναι πολύ σημαντικό.
2: Η Νέα Δημοκρατία μέχρι τη χρεοκοπία της χώρας το 10 έπαιρνε ως κόμμα με την τότε νομοθεσία περίπου 35 εκατομμύρια το μήνα το χρόνο εκλογική επιχορήγηση. Το ΠΑΣΟΚ ως πρώτο κόμμα το είχε περισσότερο 38. Mm-hmm. Η ανάποδα ανάγκωψη ήταν πρώτος τότε. Τα κόμματα αυτά τα δύο μεγάλα παίρνανε από 30 με 35-38 εκατομμύρια το χρόνο. Όταν χρεοκόπησε η Ελλάδα το 10, ψήφισε τότε η τότε κυβέρνηση Παπανδρέου στο πρώτο μνημόνιο. Εγώ θα πω καλό ψήφισε. Και έκοψε την εκλογική επιχορήγηση και πήγε της Νέας Δημοκρατίας από 33-4. Είναι ποτέ δυνατό ένας οργανισμός που ήταν σχεδιασμένο να ξοδεύει 33 να επιβιώσει οικονομικά και να μην κατατραφεί αν ξαφνικά τα συντονίζουν 4.
3: Το έκανε η ίδια η χώρα, έπρεπε να το κάνει.
2: Ναι, το έκανε. Δεν λέω δεν έκανε.
3: Και τα κόμματα ακολούθησαν.
2: Ναι, και πολύ καλά κάναμε τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία μηδένισε τα έξοδά τη. Τα δάνεια όμως είχαν το χρόνο. Όταν πήγα εγώ αντιπρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία και έλαβα τα οικονομικά του κόμματο στην πρώτη φάση τη αντιπροεδρία μου, η τόκη των δανείων, όχι τα τοκοχρεωλήσια, η τόκη ήταν 9 εκατομμύρια. Η εκλογική επιχείρηση ήταν 4. Υπάρχει προσπαθήσει να βγει αυτό.
3: Όχι. Και τι κάνατε?
2: Για τους πολίτες είχαμε ψηφίσει επί Γιώργου Παπανδρέου το νόμο Κατσέλη. Και ο πολίτης μπορούσε να πάει στο δικαστήριο και να πει: επειδή μεταβλήθηκε απότομα η οικονομική μου κατάσταση, όχι από δική μου ευθύνη, θέλω να μου το διαγράψετε. Και πολλών διαγράφει. Για τα χρήματα δεν βρωλέθηκε μόνο που γίνεται με τον νόμο Κατσέλη. Γιατί θεωρήθηκε ότι θα προκαλέσουμε τον κόσμο. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεωλήσια τη είναι 20 εκατομμύρια. Μπορεί μετά να πληρωθεί αυτό?
3: Όχι, βέβαια.
2: Ακούστε όμως τα πραγματικά νούμερα για να τα ξέρει
3: και
2: ο κόσμος.
3: Για το Πασόκ αντίστοιχα.
2: Αντίστοιχα. Για να τα ξέρει ο κόσμος.
4: Λιγότερα...
2: Η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε από τις τράπεζες 150 εκατομμύρια σε πραγματικά λεφτά. Έχει πληρώσει μέχρι σήμερα στις τράπεζες 200. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πληρώσει όλα μας τα χρέη στις τράπεζες και 50 εκατομμύρια τόκους.
3: Όπως έχω κάνει εγώ για το σπίτι μου.
2: Πολύ ωραία.
3: Εξακολουθώ να χρωστάω.
2: Και έχω το ίδιο στο δικό μου σπίτι. Πάμε λοιπόν. Δεν είναι ότι έχουμε φάει τα λεφτά. Πήραμε 150 και έχουμε πληρώσει 200. Φυσικά έχουν μπει τοκοχρεωλήσια. Στην πραγματικότητα αυτή είναι η βασική μου πολιτική.
3: Ωραία, τόσα έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια?
2: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις και κεφαλαιοποίηση τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει. Από την ακεφαλαιοποίηση.
3: Ναι, ναι.
2: Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος που δεν διαγράφονται?
3: Τα οποία τα
2: γιατί όλοι φοβούνται τον λαϊκισμό. Αυτός είναι ο λόγος.

Κύριε και κύριε, ακούσατε τη λογική του κύριου Γεωργιάδη. Δεν πληρώνω, λέει. Δεν έχουμε. Το μνημόνιο. Η ανάγκη. Ποια ανάγκη, ρε. Ποια ανάγκη, ρε. Μήπως έχετε ακούσει τα χαμπάρια και τα νέα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το Ταμείο Ανάκαμψης. Χτες διάβαζα ένα αντικυβερνητικό site, το in.gr του κυρίου Μαρινάκη. Κύριε Μητσοτάκη, για πες αλεύρι, ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε γυρεύει. Σε αυτό το site λοιπόν διάβασα κάτι το οποίο είχαμε γράψει και δεν μας πίστεψε κανένας, όπως πάντα. Πρώτα δεν σε πιστεύουν, σε αγνοούν δηλαδή, μετά σε αμφισβητούν, μετά σε καθυβρίζουν και στο τέλος τους νικάς. Έτσι γίνεται πάντα. Εμείς τουλάχιστον αυτούς τους ρυθμούς ακολουθούμε. Είμαστε πάρα πολύ υπομονετικοί. Το καλοκαίρι που πέρασε, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, κύριος Κυριάκος Πυρακάκης, αποδύθηκε σε μία δικαστική αντιπαράθεση με την εφημερίδα μας και σε μία τοξική επιθετικότητα. Με λίγα λόγια προσπάθησε να φημώσει την εφημερίδα μας και να επιβάλλει καθεστώς λογοκρισίας. Όμως, ο κύριος Πυρακάκης, αυτό το πολυπενεμένο παιδί, εμένα μου είναι καταρχήν πάρα πολύ συμπαθής ως φυσιογνωμία. Είναι στρουμπουλός. Εγώ, ξέρετε, κάτι παθαίνω με τους στρουμπουλούς. Παιδί μου, όχι να τους ρίξω σφαλιάρες, ας πούμε. Ή να τους χαϊδέψω τα μαγουλάκια, να του τσιμπήσω τα μαγουλάκια. Και αφού τους τσιμπήσω τα μαγουλάκια, να τους ρίξω και μια σφαλιάρα. Όπως έριξε, ας πούμε, ο κύριος Μαρινάκης προχτές στον κύριο Μητριάδη. Του λέει, σου πω. Και λέει, τον έφτισε ο άλλος. Τον έφτισε, λέει, τάχα. Τάχα, λέει, τον έφτισε ο άλλος και ο άλλος τσακ του ρίξε τη σφαλιάρα και έφαγε και τη μπουνιά. Αν και νομίζω η μπουνιά στον νόμο τον πήρε. Λίγο ξόβαλτσα και σαν την κότα με τα κοτόπουλα, του ρίξε και τη φανελά. Όπως και να έχει, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Πυρακάκης αποδύθηκε σε μια τεράστια τοξικότητα απέναντι, όπως ξέρετε, είναι της φουρνιάς η λέξη τοξικότητα. Είναι τοξικός, η τοξική, το τοξικό. Και προσπάθησε να φημώσει την εφημερίδα μας. Γιατί βγάζαμε συνέχεια θέματα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ουσιαστικά, τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης διασπαθίστηκαν. Όταν μόνο τα συμπεθέρια του Μητσοτάκη πήρανε 20, 30, 50 εκατομμύρια ευρώ. 100 εκατομμύρια ευρώ. Και δανείστηκαν 35 από τις τράπεζες. Ποτίστηκε να κάνουν την επιχειρηματικότητα, για να τονίσουν την επιχειρηματικότητα και για να τονώσουν την επιχειρηματικότητα. Αντιλαμβάνεστε ότι είχαν κάθε λόγο να μας επιτεθούν. Έβαλα λοιπόν το στρουμπουλό, αυτό το καλό παιδί του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, μας κάνει αγωγές και μηνύσεις και μετά μας κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Να μην γράφουμε τίποτα για αυτόν. Έλα όμως που ήρθε το καθεστωτικό site του κύριου Μαρινάκη, το οποίο αναφέρει πολύ περίεργα πράγματα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Και ουσιαστικά αυτά τα οποία λέει συμπυκνωμένα είναι ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης επί Κυριάκου Πιερακάκη, αυτό καταλαβαίνω εγώ, χρηματοδότησε και το Predator. Και ουσιαστικά μιλάει για ένα μεγάλο άνοιγμα της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για 1500 εργολαβίες. Αυτό το άρθρο, κύριε Πιερακάκη, το διαβάσατε? Ούτε λίγο ούτε πολύ. Οι δημοσιογράφοι του ομίλου του κυρίου Μαρινάκη σας ψέγουν και σας κατηγορούν ότι το Υπουργείο Ψηφιακής, διαβάστε το, κύριε,
Αν δεν έχετε διαβάσει το άρθρο, διαβάστε το. Σας ψέγουν και σας κατηγορούν μάλλον παραβάλλοντας τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα. Είμαι πολύ προσεκτικός αυτά που λέω. Εσείς κάνατε κάποιες δηλώσεις και καλά τις κάνατε. Κατά του κυρίου Τσίπρα για τις μπούρδες και τις ανοησίες που λέει περί οικονομικής πολιτικής. Και βέβαια, ούτε πρόγραμμα έχει ο τύπος, ούτε συγκεκριμένο αγώνα πλεύσης. Ιρού πλεύσης. Είναι με ένα καράβι ακυβέρνητο στη μέση της Ιδάκης. Επειδή λοιπόν εσείς κριτικάρατε και σωστά τον κύριο Τσίπρα για τις ανοησίες που λέει, ο κύριος Τσίπρας στην επίθεση που έκανε μίλησε για την ψηφιοποίηση του Predator. Τι εννοούσε ο κύριος Τσίπρας όταν έλεγε περί ψηφιοποίησης του Predator, κύριε Πυρακάκη? Ξέρετε να μας πείτε? Με λίγα λόγια, ο κύριος Τσίπρας συσχέτισε την θητεία σας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την υπόθεση του κύριου Ταλντήλιαν. Θέλετε μήπως να ακούσετε? Οι υποκλοπές με Predator στον ψηφιακό μετασχηματισμό εντάχθηκαν. Καρφί για απευθείας αναθέσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Κύριος Τσίπρας τα πει. Ο κουλός. Ο μουγκός. Είπε συγκεκριμένα ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω, θα πρέπει να το απαντήσετε. Δεν άκουσα να το απαντήσετε. Είναι σοβαρό το θέμα. Ρωτάει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας εσάς, αν είναι η δέσμευση της Ελλάς για ψηφιακή κυριαρχία ρητορική του προχθές, όπως δηλώσατε, και σας κάλεσε να δείτε μαζί το αληθινό σενάριο. Ο κύριος Τσίπρας, και εδώ οφείλω να το αναγνωρίσω, είπε κάτι που δεν το αποκαλούν, δεν το αποκαλύπτουν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Γιατί πρέπει να λέμε και του στραβού το δίκιο. Δεν μπορούμε να την κατηγορούμε για όλα. Πού και πού λέει και καμιά ξυπνάδα. Έχει διάφορες εκλάμψεις. Όταν είναι καθαρός, λέει και καμιά ξυπνάδα. Ο κύριος Τσίπρας μίλησε για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία με εθνικές τεχνολογικές υποδομές και ρήτρες κυριαρχίας. Και αφού επισήμανε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους αλλάζει τη ζωή μας, προειδοποίησε πως υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι εξαιτίας των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει να λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα, θεσμοθετώντας κανόνες. Ενώ αντίθετα ο κύριος Πιερακάκης και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη προώθησαν την τεχνολογική εξάρτηση από συγκεκριμένες εταιρείες και παρέδωσαν τα προσωπικά δεδομένα 1,5 εκατομμυρίων μαθητών σε πολυεθνική εταιρεία. Επίσης, σε μία άλλη αποστροφή, είπε ο κύριος Τσίπρας, ότι από τον Οκτώβριο του 19 ως τον Απρίλιο του 22 προκηρύχθηκαν 1.551 διαγωνισμοί άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, με 943 έργα, ως 60.000 ευρώ, δηλαδή μέσα στο όριο που ο Υπουργός κάνει απευθείας αναθέσεις. Και οι υποκλοπές μέσω του Predator στον ψηφιακό μετασχηματισμό εντάχθηκαν από τον κύριο Πιερακάκη, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας. Και συνέχισε, και εδώ είναι το πιο ενδιαφέρον. Απαντήστε του, κύριε Πιερακάκη, δεν το απαντάτε. Το ΚΕΤΙΑΚ, αυτή η μάντρα, ο μαντρότυχος στην Αγία Παρασκευή, εκεί που κάνανε σουλάτσο, οι πράκτορες, ξένοι και ημεδαποί, η παρεΐπ, το μαντρωμένο αυτό της Αγίας Παρασκευής, δίπλα από το κολέγιο, εκεί που ήταν τα τόλ, τα παλιά,
που είχαν βάλει μέσα τους Πακιστανούς και τους βασανίζανε. Ε, από το 2006-2007, με τους τότε μεγάλους του κυρίου, αν θυμάμαι καλά, τότε ήταν δύο κουφάλες στην ΕΕΠ που είχαν μαντρώσει τους Πακιστανούς μέσα. Επί της εποχής των Ολυμπιακών Αγώνων μιλάω, τα θυμάστε, εγώ θα σας τα πω. Ε, ο ένας ήταν ο κύριος Τσιτσιμπής. Ο κύριος Τσιτσιμπής. Το θυμάστε τον κύριο Τσιτσιμπή? Α, δεν το θυμάστε, ε. Το είχε βγάλει πρωτοσέλιδο το θέμα του κυρίου Αναστασιάδη. Και τους πήγανε κατηγορούμενους. Επειδή βγάλανε τα ονόματά τους και αθώθηκαν. Αυτά που πάνε να κάνουν τώρα και στο Μακελιό. Βγάλαμε, λέει, και αποκαλύψαμε τα ονόματα, λέει, των πρακτόρων. Και θα μας πάνε από δίκη. Σιγάρε. Σιγάρε, ουρείτε και λίγο. Λέει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, το ΚΕΤΙΑΚ, η παραΕΥΠ, που έτρεχε το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό, χρηματοδοτήθηκε, κύριε Πιερακάκη, από τον ψηφιακό πυλώνα του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου σας, όταν είσαστε υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, με 40 εκατομμύρια ευρώ, με αναθέτουσα αρχή την ΕΥΠ, που είχε προϊστάμενο στο Μαξίμου τον ανιψιό του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Πιερακάκη σημαίνει τεχνικά και τελικά τεχνολογική και οικονομική εξάρτηση της χώρας, διασπάθηση δημοσίων και ευρωπαϊκών πόρων, απειλές για προσωπικά δεδομένα, τη δημοκρατία και την εθνική ασφάλεια. Σε αυτά, κύριε Πιερακάκη, απαντήσατε στον κύριο Τσίπρα, που είπα, ανάμεσα στις βλακίες που λέει, έχει και μερικές αναλαμπές. Ή, εν πάση περιπτώσει, έχει κάποιους ανθρώπους δίπλα του, οι οποίοι ευτυχώς τον συμβουλεύουν για να μιλήσει συνέχεια νοησίες. Απαντήστε σε αυτά, κύριε Πιερακάκη. Σας είχαμε ρωτήσει και εμείς το καλοκαίρι. Και το μόνο που βρεθήκατε να κάνετε ήταν να στέλνετε ασφαλιστικά μέτρα. Να μην μιλάμε για σας. Να μην μιλάμε για σας. Αλλά πέσατε σε τοίχο, σε ντουβάρι. Θα μιλάμε για σας. Και θα μιλάμε όποτε κάνουμε κέφι και όποτε γουστάρουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, έχουμε και έναν άλλον κομπάρσο της πολιτικής. Είναι ο Αντωνάκης ο Σαμαράς. Υποδεχτείτε τον με, ένα βίντεο, το οποίο είναι από το Lumen TV. Είναι καλά βίντεο το Lumen TV. Για ακούστε τον Αντωνάκη, να τον χαρούμε λίγο.
1: Το λόγο έχει ο πρώην Πρωθυπουργός, κύριος Αντώνης Σαμαράς.
2: Πρόεδρε, για σένα λέω! Αντώνης Σαμαράς!
3: Θα επικαλεστώ μια πρόσφατη αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη. Διερωτήθηκε ρητορικά ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα του Μαξίμου.
4: Γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
5: Oh my god!
3: Για την ακρίβεια, το ξέρετε, αντέγραψε μια παλιά διαφήμιση της Κλίντον.
5: Το βίντεο!
6: It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone in the White House and it's ringing. Who do you want answering the phone?
5: Είναι κλοπή!
3: Εννοούσε δηλαδή ότι ο μόνος ικανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι αυτός και δεν συγκρίνεται κανένας με εκείνον.
7: Τίποτε άλλος!
3: Και αναρωτιέμαι.
8: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
3: Χτύπησε το τηλέφωνο του για να του πούν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Του πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα.
7: Είσαι!
3: Και όταν του το είπαν 3 το πρωί, τι έκανε?
9: Τίποτα.
3: Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί.
10: Τέτοια ώρα είναι το δεύτερο σεξ.
3: Απλά διέκοψαν τον ύπνο του.
11: Τι μέρα είναι?
3: Εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο.
12: Το πιάσατε το υπονοούμενο?
13: Τα γνώριζα όλα.
12: Επειδή είπατε ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο, ελπίζω.
14: Ρώσκιο θα πεις.
12: Δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται τον νόμο.
4: Αν το τριψήφιο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει?
5: Ναι, ποιος είναι?
15: Μαραστομουνί,
5: Μαραστομουνί.
7: Είναι ντροπή.
3: Η Ελλάδα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από εσάς, κύριε Μητσοτάκη.
7: Τροπή είναι! Έλληνες δεν του φεκάνε Έλληνες!
0: Ο Αντώνης ο Σαμαράς. Τώρα άκουσα κάτι άλλο καινούριο. Δεν κάνει κόμμα, λέει τώρα. Θα κάνει το Σεπτέμβριο. Όχι, Αντώνη, να κάνεις τον Αύγουστο, ρε φίλε, που είναι παχές οι μύγες. Τώρα κάνετε τον Αύγουστο, που είναι παγιές οι μύγες και ειδικά εκεί στην Καλαμάτα. Βάλτε ένα τραγούδι, κύριε Αρκουλή. Ο κόσμος είναι στο δρόμο. Ο κόσμος πάει να απολαύσει την εορτή του Αγίου Πνεύματος. Οι Έλληνες δεν έχουν λεφτά. Το τι μποτιλιάρισμα επικρατούσε στην Καβάλας δεν λέγεται. Και αυτοί οι αχροί, αυτοί όλοι οι παλιοχαρακτήρες της πολιτικής ζωής του τόπου, δεν μπορούν να απεγκλωβίσουν την Αθήνα από το κυκλοφοριακό ζήτημα. Και υπάρχουν πολιτικοί σαν τον κύριο Κυρανάκη, οι οποίοι θέλουν να λέγονται πολιτικοί άνδρες του τόπου. Δεν έχουν κάνει ούτε μία σοβαρή ενέργεια για το κυκλοφοριακό ζήτημα του λεκανοπεδίου. Είναι όλοι τους άχρηστοι, ανίκανοι, μιζαδόροι, μιζολύπτες και πιαστράκηδες. Δεν φροντίσανε ποτέ τον τελευταίο μισό αιώνα να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής του Έλληνα πολίτη. Εδώ και μισό αιώνα δεν έχει περάσει Έλληνας πολιτικός να φροντίσει για τη βελτίωση της ποιότητας του Έλληνα πολίτη που χάνει τη μισή μέρα του στο δρόμο και την άλλη μισή από την κρίνια της γυναίκας του. Σήμερα είδα μια φοβερή είδηση. Στην Αμερική, αν δεν κάνω λάθος, στη Μινεζότα. Ένας άντρας, εγώ δεν είμαι μισογύνης, απλώς αναφέρω την είδηση. Πήγε ο φουκαράς στο ξημέρωμα σπίτι. Είχε πάει σε ένα μπαρ και μπεκρόπινε με τους φίλους του. Γιατί? Δεν έχει δικαίωμα. Έχει δικαίωμα. Πήγε λοιπόν φτιαγμένο σπίτι. Τον άρχισε η άλλη στην μουρμούρα. Και γιατί άρχισες, και τι ώρα είναι αυτή, και τι ώρα ήρθες. Και τα παιδιά, αφού της έριξε κάτι γαλλικά ο τύπος, ήταν φτιαγμένος, η άλλη λέει άρχισε του πέταγε κάτι κατσαρολικά. Τι έκανε λοιπόν ο κύριος αυτός? Πήγε δίπλα σε μια μάντρα, δεν το λέω για να το μιμηθείτε, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Πήγε σε μια μάντρα, νίκιασε έναν εσκαφέα, πήγε στο σπίτι και άρχισε να γκρεμίζει το σπίτι. Και γκρέμισε το μισό σπίτι. Για να την εκδικηθεί. Γιατί το σπίτι ήταν στο όνομά της. Τραγούδι. Τραγούδι. Απόστολος Καλδάρας. Θα τον απολαύσουμε αύριο το βράδυ 10 με 1. Μάλλον 10 με 2. Είναι τετράωρη εκπομπή. Αυτά τραγούδια μεγάλωσα. Ένας πολύ μεγάλος δημιουργός του ελληνικού λαϊκού τραγουδίου.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και το επίδομα κάποτε, όλα κάποτε. Το κάποτε είναι πολύ κοντά στο ποτέ.
1: Δεν σε καταλαβαίνω να με κοροϊδεύεις. Εκεί κάτω είπες πως υπάρχουν κάποιοι που φταίνε.
0: Είπα αν φταίνε κάποιοι και όχι η τύχη και η κακιά ώρα. Η ανάκριση θα θεωρήσει υπεύθυνη την κακιά ώρα.
1: Πού το ξέρεις αυτό?
0: Το ξέρω γιατί πήρα τα μέτρα μου.
1: Ποια μέτρα?
0: Αυτά.
1: Τι είναι αυτά?
0: Τα ρολόγια από το οξυγόνο που έσκασε. Εδώ και ένα μήνα τώρα ζητάω να μου στείλουν κεφαλές και ρολόγια για τα οξυγόνα που είχαν διαρροές, αλλά μερικά παχύδαρμα διαφορούσαν. Μετά την έκρηξη ξαναγύρισα στη δεξαμενή, έβγαλα από την μπουκάλα που έσκασε όλη την κεφαλή και έβαλα μια καινούρια, αφού έσπασε φυσικά τα ρολόγια.
1: Για όλα αυτά που έκανες θα ζητάς φυσικά κάποιο αντάλλαγμα.
0: Κύριε Ρίχτερ, το σημερινό επεισόδιο πρέπει να σας έπεισε ότι στις μεγάλες καρέκλες της εταιρείας σας κάθονται μερικοί ηλίθιοι. Σήμερα με τη βλακεία τους σας δημιούργησαν ένα μικρό πονοκέφαλο. Αύριο μπορούν να σας βάλουν καμιά φωτιά. Εγώ ξέρω καλά τη δουλειά. Αυτοί εκεί έξω μου έχουν εμπιστοσύνη. Αν τους πω να πέσουν στη θάλασσα, θα πάνε να πέσουν. Καταλαβαίνετε. Μπορώ να σας προφυλάξω από πολλά δυσάρεστα.
1: Πόσο μεγάλη καρέκλα μου ζητάς, Κρεούζη? Τη διεύθυνση των ναυπηγείων?
0: Λίγο πιο πάνω.
1: Πόσο πιο πάνω?
0: Τη διεύθυνση της εταιρείας. Μια καρέκλα κάτω από τη δική σας. Αν το κάνετε αυτό, όλος ο κόσμος θα φωνάξει μπράβο, θα σας πει μεγαλόψυχο. Και το κυριότερο, 6.000 άνθρωποι που δουλεύουν για εσάς θα τα κρίσουν από συγκίνηση. Βλέπετε, είμαι ένας από αυτούς.
1: Και εξακολουθείς να είσαι?
2: Αυτοί έτσι νομίζουν!

0: Αυτή έτσι νομίζω.
1: Κυρίες, κύριοι, είναι ένα-δύο μακελάριδες. Είστε τόρια φωνή της αλήθειας. Όσοι ακούτε την εκπομπή ζωντανά, είμαστε εδώ στο στούντιο του Mike FM, δίνοντας ένα μεγάλο δημοσιογραφικό πατριωτικό αγώνα, ο οποίος αρχίζει να μπαίνει στα εντόστια του συστήματος. Δεν έχουν καταλάβει κάποιοι ότι αυτός εδώ, ο νεοπαγής, ο νεοσύστατος, ο νεόμορφος πατριωτικός όμιλος, που αποτελείται από 10 συγκεκριμένα πατριωτικά μέσα, δεν γεννήθηκε για να πεθάνει εύκολα. Είμαστε πολύ σκληροί για να πεθάνουμε. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει. Και ειδικά αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στην εξουσία του τόπου. Κυρίες, κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, η εκπομπή μας αναμεταδίδεται κάθε Κυριακή 2 με 5 σε επανάληψη και κάθε Δευτέρα βράδυ 1 με 4 το πρωί. Μετά την εκπομπή, την πολύ καλή εκπομπή, την πολύ καλή ψυχαγωγική εκπομπή του φίλου από την Αμαλιάδα. Είσαι κάπου ένα μέρος, ρε Μπαγάσα. Μαλιάδα. Ναι, Αμαλιάδα δεν είναι ο... κυρίου Οικονομόπουλου. Κοίτα τη Δευτέρα το βράδυ να είσαι στο πόστο. Γιατί αν δεν είσαι θα δώσει την Αμαλιάδα. Κύριε Οικονομόπουλε. Παραμαζέψεις πάλι ελιές. Δεν είναι εποχή, τους πέσανε. Μπαγάσες. Μπαγάσιδες. Με έχετε ρέψει το ψέμα. Με έχετε ρέψει το ψέμα. Με βρήκατε καλό και με εκμεταλλεύεστε. Κυρίες, κύριοι, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας πούμε μια φοβερή ιστορία. Μια ιστορία που δείχνει αυτό που σας είπα στην αρχή της εκπομπής. Προδοσία, αχαριστία και βουλημία. Ποιους άλλους μπορεί να αφορά αυτό το τρίπτυχο? Ποιους άλλους παρά μόνο την οικογένεια Μητσοτάκη? Το όνομα αυτού, Στίβεν Λάλλας, Σταύρος Λάλλας, η μεγαλύτερη μορφή της ελληνικής κατασκοπίας. Ένας άνθρωπος, ένας πατριώτης, που έδωσε κυριολεκτικά τον εαυτό του, έδωσε τον εαυτό του στην υπηρεσία της πατρίδας, και οι Μητσοτάκηδες τον πρόδωσαν στη CIA και στις

Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι φοβερή ιστορία αυτού του ανθρώπου. Να είναι καλά, να είναι χιλιόχρονος εκεί που μένει στην Καβάλα. Και να αφήσει πίσω του το παρελθόν. Και να κοιτάξει μόνο το παρόν και το μέλλον του εαυτού του και της οικογένειάς του. Ο Στίβεν Λάλας είναι πρωτοσέλιδο σήμερα στο περιοδικό MAC TV του Σαββατοκύριακου της εφημερίδος μας. Γεννήθηκε και θα σας πω μερικές κουβέντες, γιατί άλλο να τα λέω και άλλο να τα διαβάζεις στο χαρτί. Στίβεν Λάλας γεννήθηκε το 1953 στο Ντόβερ του Νιου Χαμψάιρ. Ήταν Έλληνας από την Κωνσταντινούπολη και πολέμησε στο Βιετνάμ. Έχει παντρευτεί την κυρία Μαρία Μαϊδανού Λάλα και έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Η γυναίκα του ζει στη Χρυσούπολη της Καβάλας. Ο Λάλας, κυρίες και κύριοι, μια μεγάλη μορφή της ελληνικής κατασκοπίας, υπηρετούσε στο τμήμα επικοινωνιών και παρέδωσε συνολικά 50 απόρριτα έγγραφα αλλά και ονόματα Αμερικανών πρακτόρων στο τμήμα επικοινωνιών της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Μιλάμε για μια μεγάλη μορφή. Ακούστε λίγο αυτή τη φοβερή ιστορία. Την περίοδο 84-85 είχε υπηρετήσει στο Βελιγράδι. Ο Λάλας ήταν μια μεγάλη ψυχάρα. Ένας μεγάλος πατριώτης. Είναι μεγάλος πατριώτης. Αυτό όμως που του φτιάξε, αυτό που του σκηνοθέτησε η οικογένεια Μητσοτάκη, εκτός από ανέντιμο, ήταν και άτιμο. Και δεν είναι μοναδική ατιμία που έχει κάνει η οικογένεια Μητσοτάκη και συγκεκριμένα ο Γερο Μητσοτάκης. Τον εκθίαζαν στις τελευταίες ημέρες ο κύριος Δένδιας, κύριε Μπακογιάννη. «Αχ και να σου είναι εδώ», έλεγε. «Η τεθλιμμένη θυγατέρα. Να τον κάνουμε τι εδώ». Ο άνθρωπος που συνδύασε το όνομά του με την προδοσία, την αποστασία, την αχαριστία, τη βουλημία, την προδοσία. Ο Λάλας, ζωή να έχει ο άνθρωπος, ήταν ένας υπηρέτης της πατρίδος. Δούλευε στις Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες. Και την περίοδο 84-85 υπηρέτησε στο Βελιγράδι και από εκεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου έμεινε μέχρι το 1989. Θεωρήθηκε ο μεγαλύτερος Έλληνας κατάσκοπος και το κύριο κλειδί της ελληνικής μυστικής διπλωματίας. Όλα αυτά έγιναν την εποχή που ο Μητσοτάκης, ο γέρος, ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδος. Ο Λάλας έδινε συνεχώς απόρριτα στοιχεία στις ελληνικές αρχές, ούτως ώστε ο Έλληνας πρωθυπουργός να γνωρίζει και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τις κινήσεις των Τούρκων και επίσης να γνωρίζουν τι σκέφτονται οι Αμερικανοί για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Εκείνη την περίοδο ο σύνδεσμος του Λάλα, και από εδώ αρχίζει το σκοτεινό μέρος της ιστορίας, ο σύνδεσμος του Λάλα με την ΕΕΠ ήταν ένας αντισυνταγματάρχης, ο οποίος συναντούσε τον ελληνοαμερικανό κατάσκοπο στην περιοχή της Καβάλας. Ο Λάλας ήταν διπλός πράκτορας. Ήταν επισήμως πράκτορας των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών και ήταν και ο πράκτορας της ψυχής του. Ήταν ο πράκτορας της Ελλάδος, ο οποίος κατέδιδε στους Έλληνες τα μυστικά των ΗΠΑ, της CIA και των Τούρκων, οι οποίοι οι Τούρκοι τα είχαν τάτσι μητσικότσι με τους Αμερικανούς την περίοδο εκείνη και μας δημιουργούσαν σοβαρά προβλήματα στο Αιγαίο. Ήταν ένα καλό κονέ που έγινε μέσα από την ΕΕΠ. Αλλά αυτό το κονέ ήταν κυριολεκτικά ο τάφος του Λάλα. Ο Λάλας, ο Σταύρος Λάλας, ταξίδευε συχνά από την Κωνσταντινούπολη στην Καβάλα για να βλέπει την οικογένειά του, μεταφέροντας παράλληλα στον αξιωματικό της ΕΕΠ απόρριτα στοιχεία.
Ο χειριστής του Λάλα μετατέθηκε αργότερα στο Πολεμικό Μουσείο. Το 89 ο Λάλας μετατέθηκε στην Ταϊβάν και το Δεκέμβριο του 90 τοποθετήθηκε στη Μονάδα Επικοινωνίας, στη ΜΕΠ, της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Ο Λάλας με το κονέ που είχε με την ΕΙΠ, την τότε ΚΙΠ, άρχισε να παραδίδει σε ελληνικές αρχές απόρριτα σήματα μεταξύ της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών και των Αμερικανικών υπηρεσιών, κυρίως του State Department στην Ουάσιγκτον. Ο σύνδεσμος του Λάλα με την ΕΙΠ ορίστηκε τότε ο ταγματάρχης Αναξαγόρας Σπιτάς, πολύ γνωστό όνομα στις μυστικές υπηρεσίες. Δεν ζει σήμερα. Ο Σπιτάς, που ήταν το πρόσωπο κλειδί, ο σύνδεσμος δηλαδή, ο χειριστής, όπως το λένε στις μυστικές υπηρεσίες, αυτοί ξέρουν καλύτερα. Ο Αναξαγόρας Σπιτάς, ο οποίος υπηρετούσε στη διεύθυνση κατασκοπίας, ήταν ο κύριος χειριστής του Λάλας, εκ μέρους ελληνικής κυβέρνησης. Και ο άνθρωπος που έχει χρεωθεί παρασκηνιακά την αναφερόμενη προδοσία και τη σύλληψη του Λάλα από τους Αμερικανούς. Η ιστορία που ακολουθεί είναι απίστευτη. Ο ταγματάρχης που καταγόταν από το Ρέθυμνο διατηρούσε σύμφωνα με πρώην συναδέρφους του στενές σχέσεις με το περιβάλλον του τότε πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτέκη. Θεωρούταν έμπειρος αξιωματικός και διορίστηκε προϊστάμενος της πρώτης διεύθυνσης κατασκοπίας και συλλογής πληροφοριών της ΕΙΠ. Κυρία αποστολή του, η χειραγώγηση του υπερπολίτιμου, του διαμαντιού της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, Σταύρου Λάλα. Ο Σπιτάς, και μιλάμε για μια υπόθεση που μοιάζει με ταινίες του Βόσκολου, μια φοβερή ιστορία που μοιάζει, κυρίες και κύριοι, αυτή τη φοβερή ιστορία, το σενάριο που έγραψε ο Φόσκολος, με πρωταγωνιστές τον Μάνο Κατράκη, την Τζέννη Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο. Φοβερή ταινία για τον άγνωστο πόλεμο. Ο Σπιτάς ήταν ο μυστηριώδης ταγματάρχης, τον οποίο αξιωματικοί του FBI μνημόνευαν ως σύνδεσμο με τον Λάλα, χωρίς όμως ποτέ να αποκαλύπτουν το όνομά του. Ο Λάλα συναντούσε το Σπιτά, το μυστηριώδη ταγματάρχη, σε ένα διαμέρισμα σε κεντρική λεωφόρο του Ζωγράφου. Εγώ ξέρω που ήταν το σπίτι. Ξέρω γιατί έμενα εκεί, εκείνη την περίοδο, το οποίο είχε νοικιαστεί από την ΕΙΠ. Ο Λάλας έπαιρνε όλα τα μέτρα προφύλαξης όταν έφευγε από την Πρεσβεία και άλλαζε συνέχεια δρομολόγια. Μερικές φορές τον Λάλα συναντούσαν και δύο άλλοι αξιωματικοί της ΕΙΠ, υφιστάμενοι του Σπιτά, στην πρώτη διεύθυνση. Ο ένας από αυτούς υπηρετούσε μέχρι το τελευταίο διάστημα στις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες. Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αμερικανών τη διετία 91-93, ο Σταύρος Λάλας έδωσε συνολικά 240 απόρριτα έγγραφα στην ελληνική πλευρά. Η μοιραία στιγμή για τη δράση του έρχεται στις 26 Φεβρουαρίου του 1993. Η τότε και σήμερα μακαρίτισσα Βιργινία Τσουδερού, ακούστε τι έκανε η γριά αυτή. Δεν ξέρω αν έγινε σκοπίμως. Αυτό θα μας το πει η οικογένεια του κυρίου Μητσοτάκη. Αλλά που να ξέρει ο σημερινός πρωθυπουργός τι γινόταν τότε με την ΕΙΠ, που την κατάτσε ρημάδι μαζί με τον ανιψιό του. Ο φυσικός προϊστάμενος των υποκλοπών, ο κύριος Μητσοτάκης, που να ξέρει τι του γίνεται. Η τότε υφυπουργός
Βυργινία Τσουδερού ενημέρωσε στις 26 Φεβρουαρίου 1993 τον τότε πρέσβη μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον γνωστό διπλωμάτη Χρήστο Ζαχαράκη, για μια άγνωστη πτυχή του θέματος των Σκοπίων, την οποία γνώριζαν μόνο οι Αμερικανοί. Είχαν συντάξει, μάλιστα, σχετικό υπεραπόρητο έγγραφο που είχε σταλεί από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα και στην Ουάσιγκτον. Τότε ο Αμερικανός αξιωματούχος, λεγόμενος David Ransom, άρχισε να αντιλαμβάνεται, μεγάλη γάτα ήταν αυτός, ότι κάτι συμβαίνει στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα και ανέδεσε σε ένα μοιραίο άνθρωπο, τον Τζον Κουατρόκι. Τζον Γιάννης Κουατρόκι. Αξιωματικό του FBI να διερευνήσει την υπόθεση. Ο Κουατρόκι έρχεται στην Ελλάδα στις 23 Μαρτίου του 1993 και εστιάζει αμέσως το ενδιαφέρον του σε 7 υπαλλήλους της πρεσβείας, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα εισόδου στη μονάδα επικοινωνίας προγραμμάτων και πρόσβαση στα απόρριτα έγγραφα. Σε αυτό το χώρο τοποθετήθηκαν από το FBI οι κάμερες που έπιασαν τελικά και συνέλαβαν τις κινήσεις του Λάλα και τεκμηρίωσαν την κλοπή των στοιχείων. Οι Αμερικανοί εντόπισαν στη συνέχεια και τις συναντήσεις του Λάλα στο ζωγράφου με τον μυστηριώδη ταγματάρχη της ΕΙΠ. Στις 28 Απριλίου του 1993 ο Λάλας καλείται σε μια ύποπτη κλίση από τους Αμερικανούς προϊσταμένους του να ταξιδέψει στη Βιρτζίνια για να ενημερωθεί για ένα σημαντικό θέμα που σχετίζεται με τρομοκρατικές οργανώσεις. Μόλις κατεβαίνει από το αεροπλάνο, συλλαμβάνεται. Του περνάνε χειροπέδες από το FBI και τη CIA. Στις ελληνικές υπηρεσίες και στην κυβέρνηση ξεκινάει ένας παρασκηνιακός πόλεμος για την αποκάλυψη του ρόλου του Λάλα και κυρίως για το πώς καρφώθηκε η δράση του στην αμερικανική πλευρά. Άρχισαν να κατηγορούν τον Αναξαγόρο Σπιτά με υπονοούμενα για προδοσία. Κυρίες και κύριοι, με λίγα λόγια, αυτά τα οποία έδινε ο Λάλας στις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες είχαν βγει Φέι Βολάν. Και επικεφαλής αυτής της μεγάλης προδοσίας ήταν η στενή συνεργάτηδα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Βυργινία Τσουδερού, μαζί με τον ίδιο τον τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Και εγώ ρωτώ, προδοσία, αχαριστία, βουλημία. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε ξεπουληθεί για μια φορά ακόμα στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες και στην αμερικανική κυβέρνηση για να δώσει τη μεγαλύτερη πατριωτική ψυχάρα του τόπου στη φυλακή. Ο Λάλας έμεινε στη φυλακή 12 με 14 χρόνια και ήρθε πριν από λίγα χρόνια για να τελειώσει αυτή τη μεγάλη και συγκλονιστική διαδρομή υπηρεσίας προς την πατρίδα, προδομένος, άφραγκος και ταπεινωμένος. Η ιστορία του μοιάζει πάρα πολύ με την ιστορία του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, του Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος θυσιάστηκε για την πατρίδα. Ο Στίβε Λάλας ήταν ο Καποδίστριας των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών και προδόθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Και εγώ ρωτώ, ποιο άλλο σόι πολιτικό στην Ελλάδα είναι τόσο μπαμπέσικο από αυτούς που τώρα κυβερνούν τη χώρα? Και μου λέτε εμένα, γιατί κάνω αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη και γιατί βγάζω τα πλητά του στη φόρα? Όπως μου είχε πει κάποτε ένας συνταξιούχος, σήμερα αστυνομικός, αυτοί οι άνθρωποι
που κυβερνούν την Ελλάδα σήμερα και πρέπει οπωσδήποτε να απομακρυνθούν από την εξουσία και να πάνε φυλακή είναι οι Μητσοτάκηδες. Είναι η πιο επικίνδυνη οικογένεια του τόπου. Οι πιο απότριδες. Οι πιο τουρκόφιλοι. Οι πιο ανθέληνες. Οι πιο μισάνθρωποι πολιτικά που έχει βγάλει ποτέ αυτός ο χώρος. Μη μου μιλάτε λοιπόν εμένα για τους Μητσοτάκηδες. Γιατί τους έχω νιώσει στο πετσί μου. Ξέρω ποιοι είναι. Ξέρω τις κινήσεις τους. Ξέρω τι επιβουλεύονται. Και η διασπορά των γόνων τους βλέπετε τι προβλήματα δημιουργεί στον τόπο. Τσιμουδιά λοιπόν. Όταν μιλάω εγώ για τους Μητσοτάκηδες, τσιμουδιά. Γιατί ξέρω πολύ καλά και ποιους σκότωσαν και ποιους έριξαν στα γαντάκια και ποιους πυροβόλησαν και ποιους άφησαν ανάπηρους. Και ποιους άφησαν ανάπηρους. Επειδή στενό μέλος τους διατηρούσε ερωτική σχέση με αστυνομικούς τους. Και τον άφησαν ανάπηρο με 14 σφαίρες έξω από το υγεία. Μη μου μιλάτε εμένα για τους Μητσοτάκηδες. Και επειδή με ρώτησε ένας φίλος όταν βγάλω το βιβλίο, το απαντήσω σύντομα στις προθήκες. Αλλά δεν γνωρίζουν. Δεν γνωρίζουν τι τους ετοιμάζω. Θεωρούν ότι θα πάω πού? Στις εκδόσεις Πατάκη, στον Ελευθερουδάκη που έκλεισε ή στην Εστία για να το βγάλω. Κακομύριδες, κακομύριδες. Διαθέτουμε και εμείς εκδοτικούς ομίλους, ρε κοροϊδά. Βλαχοτσούτσουνι, ευλαχοτσούτσουνι. Ράβασε κανένα τραγούδι, αρκουλί. Ράβασε κανένα τραγούδι να μερακλώσουμε. Θα μου πούνε εμένα για τους Μητσοτάκηδες. Δυο σφαίρες έφαγα ξανά από το σπίτι μου. Από αυτούς. Από αυτούς. Μέχρι να πεθάνω θα τους κυνηγάω. Μέχρι να πεθάνω. Δώσε μου οριστελάρα. Δώσε αρρώστια μου οριστελάρα. Να μας πάρεις τους πόνους. Τους καημούς. Ο μόνος ήσουν, ρε. Ο μόνος. Μετά από σένα το χάος. Το χάος. Γι' αυτό και σε μίσησαν οι Εβραίοι. Γι' αυτό. Άντε επιτέλους. Άντε επιτέλους.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Είστε τώρα η αγωνή της αλήθειας. Μας ακούτε ζωντανά από το στούντιο του Mike FM. Θέλω να μπαίνετε και στο mikefm.gr. Όποτε το θυμούνται εκεί ανανεώνουν τις ειδήσεις. Α, θα είμαι καυστικός. Εγώ τα λέω τσεκουράτα. Και προς την ιδιοκτησία, προς όλους. Όποιος του αρέσει ή δεν μου αρέσει ή δεν τους αρέσω, να με διώξουνε. Να με διώξουνε. Δεν θα είναι η πρώτη φορά. Δεν σας αρέσω. Απολύστε με. Δώστε μου την αποζημίωση να φύγω. Δώστε μου την αποζημίωση να φύγω. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Αλλά άμα θέλετε, σας αδειάζω τη γωνιά. Καλοκαίρι είναι. Θα πάω να κάνω και εγώ τις διακοπές μου. Θα πάω κάτω εκεί στη Μάνη. Θα κρυφτώ σε μια τρούπα και να γυρίσω το Σεπτέμβριο. Δεν θέλω πιέσεις και απόπειρες λογοκρισίας. Και θα σας βγάλω στον τάκο. Ξεκάθαρα πράγματα. Πάμε λίγο στα πιο σκληρά τώρα. Το τελευταίο μισάωρο είναι σε ένα σκληρό επιδόρπιο. Τώρα ακούσουμε πρώτα ένα βίντεο. Στις 9 Δεκεμβρίου, λέει η κυρία Σοφία, μισό λεπτό γιατί έχει ενδιαφέρον, αν δεν κάνω λάθος, λέει, ο Πάριος κάνει τη δεύτερη φωνή στο αμάρτημα του Κωνσταντζίδη. Πολύ σωστά, κυρία Σοφία. Θα περάσετε την επόμενη εβδομάδα από εδώ και θα παραβάλλετε ένα ωραίο βιβλίο. Θα σου το αφήσω εγώ στην είσοδο, το άλλο Σάββατο. Ζωή να έχουμε, γιατί ξέρετε, η ζωή τα φέρνει και περίεργα. Βγαίνεις από την πόρτα, τρως μια ρήπη από Καλάσνικοφ, πάρ' το κάτω. Είναι περίεργη η καιρή. Γι' αυτό και έχουμε φορέσει τσίγκινα εμείς. Να μην μας πειράσει η οικογένεια Μητσοτάκη. Μας πειράξει. Τα λάβατε. Λοιπόν, πάμε λίγο στα σκληρά τώρα. Σήμερα η Βέρνα Μακελιό έχει ένα πρωτοσέλιδο. Θα το διαβάσετε στα περίπτερα. Θα πάτε να το αγοράσετε, σαν καλά παιδάκια που είσαστε, και να το διαβάσετε στα περίπτερα. Όσα περίπτερα έχει αφήσει ανοιχτά ο κ. Μαρινάκης. Α, όλα και όλα, κύριε Ευάγγελε, είχες δίκιο στο ΆΚΑ, αλλά με το Άργος έχεις κάνει λάθη. Δεξιά επάνω, μόλις μπει στο makelio.gr, θα διαβάσει τι λάθη έχεις κάνει. Γιατί εμείς δεν χαριζόμαστε ούτε στη μάνα μας. Ζωή να έχει. Επίσης, με ρωτούν φίλοι πώς μπορεί να διαβάσει την εφημερίδα μας όταν είναι στο εξωτερικό. Πολύ απλά. Μπαίνετε στο makelio.gr και γράφεστε συνδρομητές. Συνδρομητές. Ηλεκτρονικοί συνδρομητές. Μπείτε και δείτε και γραφτείτε. Πανεύκολο είναι. Και αφήστε τις δικαιολογίες. Ναι, θα στηρίξω από αυτή τη συχνότητα μία εφημερίδα που την έχω αγαπήσει, που την έχω πονέσει. Γιατί αυτή την εφημερίδα που την έφτιαξαν οι ίδιοι δημοσιογράφοι της και έχει συγκεκριμένη ιδιοκτησία, στέκεται στα πόδια της με τη βοήθεια ολίγων συνεργατών και φίλων. Ολίγων. Δεν βοηθάει ο κόσμος. Εμείς από την κυβέρνηση λεφτά δεν παίρνουμε. Η κρατική επιχορήγηση δεν υπάρχει σε μας. Άρα τη συντηρούμε με ίδιους πόρους. Και τη βοήθεια φίλων, συνεργατών και να είναι καλά που βάζουν πλάτη. Και τους ευχαριστώ θερμώς και δημόσια. Πάμε λοιπόν στα πιο δύσκολα τώρα. Στις 9 Δεκεμβρίου του 2020. Και έχει σημασία αυτό που θα πω. Ήταν η γιορτή της Αγίας Άνης. 9 Δεκεμβρίου 2020. Λίγους μήνες πριν, στην περιοχή των Βρυλισσίων και τρεις δρόμους από κάτω, δολοφονείται ένας από τα αφεντικά της ελληνικής μαφίας, ο Δημήτρης Καπές Καπετανάκης. Το σπίτι του Καπετανάκη είναι τρία στενά κάτω από το παλιό μου σπίτι. Εκεί που ήρθαν να με τελειώσουν. Δεν είναι τυχαίο. Σας το λέω ευθύς εξ αρχής. Ένας εκ των ανθρώπων που από προσωπική έρευνα έψαξα μετά από πληροφορίες που μου έδωσαν συγκεκριμένα πρόσωπα που τα έχω καταχωρημένα και σύμφωνα με την κατάθεση που είχα δώσει και στη Γαδά, ο Καπετανάκης, ένα από τα πιο σκληρά πρόσωπα της ελληνικής μαφίας, τα πιο σκληρά πρόσωπα, ήτανε ληστής, ένοπλος ληστής τραπεζών, από εκεί ξεκίνησε. Έκανε την πρώτη ένοπλη ληστεία στην Ελλάδα σε μια μεγάλη γάλακτο βιομηχανία και συνέχισε να ασχολείται με το trafficking και με την παράνομη πορνεία. Ταυτόχρονα με την διείσδυσή του στα κυκλώματα της Μυκόνου μπήκε και στην εμπορία ναρκωτικών και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Την ίδια στιγμή που προέβαινε σε παρανομίες, διατηρούσε εξαιρετικές σχέσεις με το δολοφονηθέντα δημοσιογράφο Γιώργο Καραϊβάς. Ναι, ο μαφιόζος ήταν φίλος με τον δημοσιογράφο Γιώργο Καραϊβάς. Ο οποίος Καραϊβάς, ο Μακαρίτης ο Καραϊβάς, έναν εξιχνίαστο έγκλημα, σας είπα, θα πούμε στα σκληρά τώρα, στο σκληρό και άφιλτρο, στο σκληρό και άφιλτρο. Ο Καραϊβάς διατηρούσε σχέση μαζί του και μάλιστα είχε δώσει και μια κατάθεση, όχι μόνο μία, στην αστυνομία, υπέρ του μαφιόζου. Το γιατί το πήρε μαζί του. Ή το έγραψε στο site του, αλλά εγώ δεν το πίστεψα. Ο Καπές Καπετανάκης δολοφονείται με 18 σφαίρες στην οδό Ημιτού, δίπλα από τα McDonald's στα Βρυλίσια. Τρεις δρόμους κάτω από το σπίτι μου. Την ώρα που πήγαινε κάθε πρωί για να πάρει το παιδί του, μάλλον για να πάει το παιδί του στο σχολικό, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι καραδοκούσαν και τον παρακολουθούσαν. Είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Σας είπα, το σπίτι του μαφιόζου ήταν τρία στενά κάτω από το δικό μου. Εγώ είμαι ένα παπασπηλίου και ο δολοφονημένος Ημιτού. Δείτε χάρτη στα Βρυλίσια και θα καταλάβετε τι σας λέω. Θεωρώ ότι η μηχανή που ήρθε εκείνη τη νύχτα για μένα κρύφτηκε στο σπίτι. Αλλά αυτά το τμήμα ανθρωποκτονιών κοίταξε να τα παραποιήσει και να τα κάψει. Κύριε Χασιώτη, θα έρθει και η στιγμή που θα μιλήσουμε και για σας. Και για σας και για το αδερφάκι σας. Θα τα πούμε κάποια στιγμή. Για να βγάλουμε μερικά πραγματάκια στον αέρα και για σας. Ο Καπές τρώει 18 σφαίρες από ένα BMW X1 το οποίο ανοίγει το πίσω παράθυρο, βγαίνει ένα καλάζνικοφ και του ρίχνει μια δεσμίδα πάνω του. Αυτός που το σκότωσε βγαίνει και του ρίχνει και τη χαριστική βολή. Το αυτοκίνητο βρίσκεται μετά από μια ώρα καμένο στο πάτημα Χαλανδρίου. Εκεί όπου βρέθηκε ένα παρόμοιο αυτοκίνητο στη δολοφονία Μοσχούρη έξω από το ιατρικό κέντρο Χαλανδρίου στην οδό Παπανικολή, όταν έπεσαν μπροστά στον κόσμο σφαίρες και φεύγαν τα περιστέρια να μην σκοτώσουν τα περιστέρια. Βαράγανε στο γάμο του Καραγκιόζη. Αλλά βεβαίως βαρέσανε και σκοτώσανε και τον γνωστό θαμνάκια της μαφίας. Για τον Καπέ έχουν γραφτεί πολλά. Μία πληροφορία η οποία διασταυρώθηκε και προβλήθηκε και από εφημερίδες και από μέσα μαζικής ενημέρωσης και από την τηλεόραση και από site ήταν ότι ο δολοφονημένος μαφιόζος του σκληρού υποκόσμου, μιλάμε για εμπορία ναρκωτικών, μιλάμε για εμπορία γυναικών, μιλάμε για συμβόλαια θανάτου, ενώ παράλληλα διατηρούσε σχέσεις ρουφιανιάς με το ίδιο το τμήμα ανθρωποκτονιών της ασφαλής Αττικής. Δηλαδή τους έδινε πληροφορίες. Και κάθε φορά πήγαινε στο δικαστήριο για κατηγορίες, έπεφτε στα μαλακά. Γιατί οι δικογραφίες που του έφτιαχνε το τότε τμήμα ανθρωποκτονιών ήταν ψεύτικες, παραχαραγμένες. Χρησιμοποιούσαν τον Ρουφιάνο. Το κάνει συχνά η αστυνομία. Έχει κι άλλους στις τάξεις της. Όμως εκείνη η μοιραία μέρα, το μοιραίο μεσημέρι της 9ης Δεκεμβρίου της Αγίας Άνης, ήταν σημαδιακό, γιατί την ίδια μέρα γιόρταζε και η γυναίκα του δολοφονημένου. Άρα δεν ήταν μία άσχετη ενέργεια. Και θα σας πω μία ακόμα σύμπτωση η οποία με συντάραξε. Είχα κληθεί την ίδια μέρα, και δεν είναι σύμπτωση, από το τμήμα ανθρωποκτονιών της ασφάλειας Αττικής, την ίδια ώρα και την ίδια μέρα. Ήταν η πρώτη φορά που με έπαιρναν τηλέφωνο να πάω στο τμήμα ανθρωποκτονιών για να μου κάνουν προφορική ενημέρωση για το που βρίσκεται η υπόθεσή μου. Προσέξτε τι σας λέω. Προσέξτε τι σας λέω. Την ημέρα που με κάλεσε το τμήμα ανθρωποκτονιών να πάω στην ασφάλεια για να με ενημερώσουν που βρίσκεται η υπόθεσή μου, την ίδια στιγμή σκοτώνουν 3 στενά κάτω από το σπίτι μου το μεγαλύτερο μαφιόζο τύπο κόσμος αναφορά το τράφικινγκ και την εμπορία ναρκωτικών. Πείτε μου εσείς τι διαβολικές συμπτώσεις είναι αυτές. Εγώ δεν πιστεύω στις συμπτώσεις. Όπως και να έχει, μέσα μαζικής ενημέρωσης συνδυάζουν την πρώτερη ζωή του μαφιόζου που σκοτώθηκε στα Βρυλίσια, που τον σκότωσαν στα Βρυλίσια, με το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Δηλαδή, συνεχή δημοσιεύματα, όχι μόνο της εφημερίδας μας, αναφέρουν ότι ο ελόγω μαφιόζος μπαινόβγαινε στο μαξί μου, είχε σχέσεις με το ίδιο το πρωθυπουργικό περιβάλλον και ουσιαστικά τελούσε άτυπα ως φρούραρχος στο μαξί μου για να προστατεύει ανθρώπους του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί φοβόντουσαν μήπως σκοτώσει το οργανωμένο έγκλημα. Αυτό το οργανωμένο έγκλημα που αργότερα ενεπλάκει στη δολοφονία του γνωστού δικηγόρου και γνωστού μου, πολύ γνωστού μου και συμφοιτητή μου στο Πανεπιστήμιο, του Μιχάλη Ζαβυρόπουλου, τον οποίο σκότωσαν στο γραφείο του στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αυτοί οι οποίοι εκβίαζαν το Μακαρίτη Τσοβόλα και ο οποίος κατέφυγε στην Αττομοκρατική και τους συνέλαβαν. Αυτοί οι οποίοι αποπειράθηκαν να σκοτώσουν τον δικηγόρο Αντωνόπουλο στην Πεντέλη. Σας μιλάω για μια φοβερή ιστορία. Ακούστε το βίντεο και θα καταλάβετε.
1: Νεκρός έπεσε ένας από τους θεωρούμενους ως σκληρός της νύχτας, ο Δημήτρης Καπές Καπετανάκης, στα Βρυλίσια, περίπου στις 3:20 το μεσημέρι, όταν και ενώ εκείνη το πεζό στην οδό Ημιτού, τον πλησίασε ένα αυτοκίνητο μέσα από το οποίο τον πυροβόλησαν οι δράστες. Η εκτέλεσή του φαίνεται να συνδέεται με το θάνατο του πρώην Εκαμίτη Σπύρου Παπαχρήστου, ενώ υπάρχει και ένας άλλος φόνος στην περιοχή του Πειραιά, έξω από τα γραφεία Πετρελαϊκής Εταιρείας, που διερευνάται κατά πόσον συνδέεται με τον δολοφονημένο. Ο 58χρονος πρώην αστυνομικός των ΕΚΑΜ Σπύρος Παπαχρήστου δολοφονήθηκε τον Μάιο του 2018 έξω από τα ταβέρνα της Παλίνης. Οι δράστες γάζωσαν τον Δημήτρη Καπέ μέσα από μια BMW, την οποία στη συνέχεια έκαψαν στο πάτημα Χαλανδρίου και από εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, διέφυγαν με ένα Mini Cooper. Ο Δημήτρης Καπές συνδεόταν και συνεργαζόταν με γνωστή εταιρεία security της Μυκόνου, η οποία επίσης έχει απασχολήσει στο παρελθόν με διάφορες καταστάσεις στις αρχές. Το θύμα ήταν ηλικίας 56 ετών και κάτοικος Βρυλισσίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εμπλακεί τη δεκαετία του 90 στο μεγάλο συνδικάτο του εγκλήματος με τις δολοφονίες νονών της νύχτας. Επίσης, πρόσφατα το όνομά του αναφερόταν στη δικογραφία έρευνας της ΕΕΠ για επιόρκους αστυνομικούς. Θεωρείται μάλιστα ότι στο παρελθόν ήταν στενός συνεργάτης τραπεζίτη της Νύχτας που δολοφονήθηκε το 2019 στο Χαϊδάρι. Πρώτη φορά είχε συλληφθεί την δεκαετία του 80 στη Σουηδία με διεθνές ένταλμα σύλληψης των ελληνικών διοπτικών αρχών. Ο Καπετανάκης είχε συλληφθεί για τη ληστεία που είχε γίνει στις 10 Ιουνίου του 2001 στη γνωστή γαλακτοβιομηχανία Δέλτα με λία 169 εκατομμύρια δραχμές. Ο ίδιος μαζί με άλλα δύο άτομα κατάφεραν να μπουν στην εταιρεία χωρίς να γίνουν αντιληπτοί και στη συνέχεια, φορώντας κουκούλες, έδεσαν τον λογιστή με χειροπέδες σε σώμα καλοριφέρ και από το ανοιχτό χρηματοκιβώτιο πήραν τα χρήματα και κατάφεραν να διαφύγουν.
0: Κυρίες και κύριοι, δεν είναι ακριβώς όπως τα λέει το βίντεο. Είναι λίγο διαφορετικά το πράγμα. Εγώ αυτή την ιστορία την είχα παρακολουθήσει. Και θα σας πω γιατί την είχα παρακολουθήσει. Διότι οι πληροφορίες μου, οι οποίες δεν επιδέχονται την παραμικρή αμφισβήτηση, αλλά φαίνουν τα εξής. Μετά τη δολοφονία, Καπετανάκη, συναντήθηκα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας με έναν από τους πιο στενούς συμβούλους του ίδιου Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Μητσοτάκη. Ο ελόγω κύριος ανέφερε απίστευτα πράγματα. Μου ανέφερε ότι είχαν μαζέψει το συγκεκριμένο παραβατικό στο Μαξίμου και τον χρησιμοποιούσαν ως φρούραρχο του Μαξίμου. Αντί να καλέσουν την αστυνομία, γιατί είχαν σοβαρά προβλήματα κάποιοι μέσα από το Μαξίμου με ανθρώπους του υποκόσμου, το τι προβλήματα είχαν, να τα πει ο κύριος Πρωθυπουργός. Τι σχέση είχε ο κύριος Πρωθυπουργός με τον κόσμο της Νύχτας? Τι σχέση είχε ο κύριος Πρωθυπουργός με τον κόσμο της παρανομίας? Τι σχέση είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τον κόσμο των ναρκωτικών, της παιδεραστίας, του τράφικινγκ, των οίκων ανοχής, της προστασίας των οίκων ανοχής? Τι σχέση είχε ο κύριος Πρωθυπουργός και το περιβάλλον του? Ερωτάμε. Ερωτάμε. Και θέλουμε απαντήσεις. Ορίστε, κύριε Μητσοτάκη, μπορείτε να μας πείτε τι δουλειά είχε στο Πρωθυπουργικό Γραφείο ένας από τους πιο σκληρούς νονούς του ελληνικού υποκόσμου? Τι δουλειά είχε στα πόδια σας? Έκανε παρέα στη γυναίκα σας? Δεν νομίζω. Έκανε παρέα σε συμβούλους σας? Νομίζω. Έναν εξ αυτών τον έπιασα έξω από το Μαξίμου και τον ρώτησα: τι δουλειά έχεις με τον καπέ? Το μαφιόζο, το δολοφόνο. Μιλάμε για αρχιδολοφόνο. Δεν με ενδιαφέρει καμία μνήμη του. Τη μνήμη τη δική μου τη σεβάστηκε κανένας. Την υπόλοιψή μου τη σεβάστηκε κανένας. Ο καπές που σκότωσαν 3 τετράγωνα κάτω από το σπίτι μου θεωρείται και από τις διοκτικές αρχές ότι ήταν ο ηθικός αυτούργος της εναντίον μου απόπειρας. Αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Σημασία έχει άλλο. Πώς κάποιος που θεωρείται ηθικός αυτούργος της εναντίον μου απόπειρας συναγελάζεται με ανθρώπους του Πρωθυπουργού? Αυτό να μας εξηγήσει ο κύριος Μητσοτάκης. Ακούστε, κύριε, ακούστε, κύριε, τι χάρπαστε, τι χέ αυτής της χώρας. Θα πρέπει να δώσετε εξηγήσεις, να λογοδοτήσετε. Αλλά ακόμα δεν ήρθε η ώρα γιατί είστε πρωθυπουργός. Ουέ και αλλή μονό σας όμως, όταν εκπέσετε του αξιώματος. Τότε, κύριε, θα έρθουμε και θα σας τραβήξουμε από τα αυτή. Και θα σας πάμε στον εισαγγελέα. Τι σχέσεις μπορεί να έχει το ίδιο το πρωθυπουργικό περιβάλλον με ανθρώπους του υποκόσμου, με ανθρώπους που βουλάγανε ναρκωτικά και κοκαίνη στη Μύκονο, με ανθρώπους που είχαν σχέση με το ταμείο της μαφίας? Είναι κοινό μυστικό ότι στην τότε σκληρή περίοδο. Θεωρείτε ότι δεν μιλάω, γιατί δεν ξέρω. Ας τους νεκρούς στα μνήματα. Εμείς πιάνουμε μόνο τους ζωντανούς. Αλλά να ξέρετε ένα πράγμα, όλοι σας, ότι και οι νεκροί μιλάνε από το μνήμα. Μιλάνε από το μνήμα. Θα λογοδοτήστε. Και αν όχι σε εμάς, στο Θεό. Και από εκεί δεν ξέφυγε κανένας. Ουδής άφθαρτος. Ουδής. Κανένας δεν γνωρίζει τι θα του συμβεί όταν βγει έξω από την πόρτα. Κανένας. Μόνον ο Θεός. Μόνον ο Θεός. Η μοίρα εκείνη την εποχή επεφύλαξε δυσάρεσες εκπλήξεις. Σε έναν κόσμο περιθωρίου βίας, δολοφονιών, αγοραπολισίας ναρκωτικών, σκληρών ναρκωτικών και πάνω απ' όλα τράφικινγκ. Μια ομάδα γνωστή στην αστυνομία που κάνανε τους κοκοβιούς και τους ψόφιους κοριούς. Η ίδια αστυνομική, επίορκη αστυνομική που πουλάγαν εκδούλευση σε αυτά τα κυκλώματα και έπαιρναν χρήματα από τους μαφιόζους του υποκόσμου. Χρήματα! Μην ξεχνάτε τη μεγάλη δικογραφία της ΕΥΠ. Αθωώθηκαν όλοι. Όλοι αθώθηκαν. Γιατί η ίδια η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δεν είχε κατορθώσει να φτιάξει μια δικογραφία της προκοπής και πήγε δικογραφία στον εισαγγελέα και στον πρόεδρο του δικαστηρίου όταν κάθισαν 30 άτομα στο σκαμνί, επίορκοι αστυνομικοί, και γελάγανε στο δικαστήριο για μια διάτριτη δικογραφία. Εκείνη την εποχή λοιπόν, κουμάντο στην ελληνική μαφία έκανε ο γνωστός επίορκος αστυνομικός Σπύρος Παπαχρήστος. Όχι Παπαχρήστος που τον λένε. Παπαχρήστος ήταν εκπαιδευμένος στο Ισραήλ. Ήτανε απότακτος αστυνομικός γιατί είχε μπλέξει με κυκλώματα της παρανομίας. Ήταν όμως ένας πολύ εκπαιδευμένος αστυνομικός και υπηρετούσε για πολλά χρόνια στα ΕΚΑΜ. Στα ΕΚΑΜ. Στα ΕΚΑΜ. Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ, οι ΕΚΑΜΙΤΕΣ, το ΆΚΑ, ο Μαρινάκης, ε! Που συνδυάζονται όλα, ε! Επίσης, ο Σπύρος Παπαχρήστος, ικανός αστυνομικός, υπηρετούσε για πολλά χρόνια στη δίωξη ναρκωτικών. Όταν αποτάχθηκε από την αστυνομία και πριν, ήταν μπλεγμένος στα άγρια κυκλώματα της μαφίας και ουσιαστικά ήταν ένας κάποτε κάποι. Το μεγάλο αφεντικό της μαφίας ήταν αυτός στην Ελλάδα. Αυτός. Ο Σπύρος Παπαχρήστος. Ο οποίος έκανε συχνά ταξίδια στο Ισραήλ. Και γνώριζε και για το Πρέντετο. Τα πάντα γνώριζε. Και ουσιαστικά ήταν ο άνθρωπος που προσπαθούσε να συγκεράσει όλες τις φατρίες και τις μαφιόζικες οικογένειες στην Ελλάδα, δημιουργώντας. Γιατί είχε μια φιλοδοξία. Να φτιάξει στην Ελλάδα το μεγαλύτερο ελληνικό πλοκάμι της Κόζα Νόστρα. Δηλαδή, οι φατρίες μεταξύ τους να μην σκοτώνονται, να μην αλληλοσκοτώνονται. Και είχε κατορθώσει να επιβάλλει μια ισορροπιστική κατάσταση ανάμεσα στις μεγάλες φυλές και στις φατρίες μαφίας στη χώρα, διανέμοντας ισόποσα τα κέρδη σε όλες τις οικογένειες της μαφίας. Όπως γινόταν στην Ιταλία, με την Κόζα Νόστρα. Όταν όμως δολοφονήθηκε την 1η Μαΐου του 18 σε μια ταβέρνα στην Παλίνη, στην οποία σύχναζε, ακούστε εδώ, συμπτώσεις, ο Μπάμπης ο Αναγνωστόπουλος, που σκότωσε την Καρολάιν, ο οποίος τον ήξερε. Τα είπε και ο πατέρας της Καρολάιν, πρώην πράκτορας των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Τα είπε, δημόσια. ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας βρέθηκε αυτοκτονημένος στον Ημιτό με δύο σφαίρες. Μία στην καρδιά και μία στο κεφάλι. Έχετε ακούσει κανέναν να αυτοκτονεί με δύο σφαίρες? Σας τα λέω μπερδεμένα, ε. Δεν είναι καθόλου μπερδεμένα. Μπερδεμένα στο μυαλό σας. Όταν δολοφονήθηκε ο Παχρίστος, το σκέλος της λειτουργικής μαφίας, του εκτελεστικού βραχίωνα και του ταμείου της μαφίας, 1,5 εκατομμύριο εισπράξει το μήνα. 1,5 εκατομμύριο εισπράξει το μήνα. Πέρασε στα χέρια ενός επισήμως ιδιοκτήτη εταιρείας καφέ στην Ελλάδα, αλλά ουσιαστικά του ταμείου της μαφίας. Στο γνωστό Μάλαμα, ο οποίος δολοφονήθηκε έξω από την εταιρεία του στο Εγάλαιο. Στη συνέχεια μεσολάβησε η δολοφονία του Βασίλη Στεφανάκου, ο οποίος ήταν πρώτος στη τάξη εκτελεστικός βραχίωνας στην Ελλάδα και διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις με φυλακισμένους και αντιεξουσιαστικούς πυρήνες. Μετά την δολοφονία και των τριών, παρέμεινε μόνο ο Καπές, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2020 στα Βρυλίσια. Η αστυνομία έριξε τις δολοφονίες αυτές σε παραβατικούς από το ελληνορωσικό στοιχείο των ποντίων. Έχει κατονομάσει ως εγκέφαλο όλης αυτής της δολοφονίας, των συνεχών δολοφονιών, ένα άνθρωπο που αυτή την ώρα ζει στο Ντουμπάι. Πιστέψτε με, δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε όλα να του τα φορτώσουν. Επίσης, την ίδια εποχή δολοφονείται ένας ακόμα παραβατικός στο λαθρεμπόριο καυσίμων, ο γνωστός Βασίλης Ρουμπέτης. Ο Ρουμπέτης ήταν ένας από τους ανθρώπους που είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για τη δολοφονία του Μιχάλη Φιλόπουλου, του οπαδού του Παναθηναϊκού, στην Παιανία, και είχε ισχυρές σχέσεις με τη Θηρά 7. Ο Ρουμπέτης με είχε επισκεφτεί στο γραφείο μου και ήταν ο άνθρωπος που με είχε καλέσει στη Μάνη να συζητήσουμε περί ανέμων και υδάτων, γιατί έχω την εκτίμηση ότι ήταν αυτός που ήρθε πάνω από το τζάμι του αυτοκίνητου και προσπάθησε να καταλάβει στη Μάνη πόσα ήξερα ή αν γνώριζα για την απόπειρα εναντίον. Αυτά, κυρίες και κύριοι, έπρεπε να υποθούν σήμερα. Εγώ υπόσχομαι σε όλους στο Μαξίμου ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Δεν τελειώσαμε, κύριοι, μαζί σας. Έχουμε πολλά ακόμα. Είστε ευθέως ανακατεμένοι στην ελληνική Κόζα Νόστρα. Είστε μέλη της. Είστε κατονομαζόμενοι ως μαφιόζοι της πολιτικής ζωής του τόπου. Θα λάβετε τα επίχειρα αυτών που δώσατε και θα τα λάβετε πίσω. Δεν θα τελειώσουμε έτσι εύκολα. Δεν θα ησυχάσει κανένας Έλληνας πατριώτης αν δεν πάτε φυλακή. Και όπως μου λέει ο Γιάννης, ο πρώτος που αυτοκτόνησε με δυο σφαίρες στην καρδιά ήταν ο τότε πρωθυπουργός Κοριζής. Πολύ σωστό. Εγώ δεν ξέρω κανέναν να αυτοκτονεί με δυο σφαίρες, μία στην καρδιά και μία στο κεφάλι. Δηλαδή, τι είπε ο αυτοκτονημένος ο αυτόχειρας? Κάτσε να τη ρίξω στην καρδιά και άμα δεν πάει, άμα δεν πιάσει, να ρίξω και στο κεφάλι. Μα είμαστε σοβαροί? Ξέρετε κανέναν αυτοκτονεί με δυο σφαίρες? Έναν ξέρω μόνο. Έναν. Τον Κοριζή, αυτόν που σκοτώσανε στον Ημιτό, τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας και τον σωματοφύλακα στρατηγό σε γνωστή μεγάλη οικογένεια ολιγαρχών του τόπου στην Εκάλη. Περισσότερα θα πούμε τη Δευτέρα. Σας χαιρετώ. Έχετε ένα καλό βράδυ και να προσέχετε, αυγένια, να προσέχετε μερικοί στο μαξί μου όταν βγαίνετε από την πόρτα του σπιτιού σας. Να κοιτάτε μία δεξιά και μία αριστερά. Μία δεξιά και μία αριστερά. Γιατί σας βλέπουμε. Σας βλέπουμε. Σας έχουμε. Σας έχουμε. Καλό ξημέρωμα. Αν είναι καλό το ξημέρωμα για σας. Και όνειρα γλυκά.
2: Η ώρα είναι 5.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.

Φάμαν και τη ακρίτε κάστρον. Πόντος ακριβοθόρετος τραντέλενον η χώρα πυκνά δίσα τα ρασιά μάραντα φορτωμένα. Πόντος αγέρας παρχαρή θύμιρε μυρδίεν τη λύρας γλυκολάλεμαν νερό παπάντα κρύα. Και στην Ελλάδα έρθαμε ρίζα μου προαιώνιον πατρίδα τη πατρίδας και ξαμπουλήν ασυναρχήν χτίζομεν το γεφύρι την γην κατατρυπαίνομεν με αλέτριε.

Εδώ είμαστε και εμείς, εδώ και όλος ο κόσμος. Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Η ώρα του πόντου κανονικά και πάλι σήμερα Κυριακή. Κυριακή 31 Μαΐου. Είστε συντονισμένοι στον ραδιοφωνικό σταθμό Μάχη FM 99,8. Η ώρα λοιπόν του πόντου με τον Τάσο Τριανταφυλλίδη είναι εδώ για να σας προωθεί, να προωθήσει την ποντιακή παράδοση με σκοπό να μας ταξιδέψει σε παλαιϊκά και νεότερα τραγωδίας. 5 με 6 λοιπόν, κάθε Κυριακή, ζωντανά εδώ στο Λύρα FM. Πάμε πρώτα τηλέφωνο επικοινωνίας και ερχόμαστε. Τηλέφωνο επικοινωνίας λοιπόν 2 10 71 0.

0: να είσαι καλά. Λοιπόν, μας ακούτε ζωντανά, το ξαναλέμε. Χαιρετία σε όλο τον κόσμο, χαιρετία πρώτη κυρία Σοφία Μαυρίδου, η αγαπημένη μου θιά. Γελάω γιατί είναι η πρωινή μου καλημέρα, η καληνύχτα μου, είναι η φαν της εκπομπής μου. Να είσαι καλά θιά. Λοιπόν, και βεβαίως σε όλο τον κόσμο που είναι ήδη μέσα στο ραδιόφωνο μας. Σήμερα λέει, έχω ένα έτσι... Καλησπέρα λοιπόν και στο σταθήκα μου τον Πέσκο. Καλή εκπομπή Δεμέτρων μας λέει. Φίλοι μου, καλή Αγγελική, καλησπέρα, καλή εκπομπή μας λέει και η Αγγελική από το Γάλεο. Άννα Μαυρίδου, άλλη ξαδερφική. Το σόι όλοι ο Δεμέτρων εδώ πέρα είναι, τι έκανουμε. Λοιπόν, σαν πρώτη φάση σας ευχαριστώ όλο αυτό το πρώτο τραγούδι να το απολαύσετε. Είναι λίγο μεγάλο, είναι 6-7 λεπτάκια, αλλά το βάλαμε σαν πρώτη ραδιοφωνική μετά να το ακούσετε το τραγούδι την περασμένη εβδομάδα. Θα το κάνουμε και σήμερα. Και βεβαίως έχετε τις καλησπέρες από τον κύριο Αγέρη, τον καλλιτέχνη που δημιούργησε όλο αυτό το πραγματικά μεγαλείο αυτής της του κλιπ, του τραγουδιού και όχι μόνο. Αντώνη, δεν πάμε σε τηλεφώνημα, πάμε να ακούσουμε τραγουδία. Πάμε να τα απολαύσουμε, φύγαμε.
1: Δεν κάνω αυτό το βίντεο για να σπείρω διχόνια μεταξύ των λαών. Το μόνο που κάνω είναι να σας αφηγηθώ την ιστορία όπως την έζησαν οι δικοί μου, οι παππούδες μου. Για αιώνες ζούσαμε δίπλα-δίπλα, Έλληνες, Τούρκοι και Αρμένοι, μοιραζόμενοι τους ίδιους τόπους, τις ίδιες χαρές, τις ίδιες λύπες.

εργασίας, θάνατη. Και στο τέλος, η ανταλλαγή πληθυσμών που μας ξερίζωσε από την πατρίδα μας. Η καταγωγή μου είναι από ένα τόπο όπου η γλώσσα μας κουβαλά μέσα της την αρχαία ελληνική όσο καμία άλλη. Ο τόπος αυτός λέγεται Πόντος.

μας στους πόντιους, η οικογένεια είναι το κάστρο μας. Και στην καρδιά αυτού, η μάνα. Αυτή που κρατούσε όρθιο το σπίτι, τη γλώσσα και την πίστη μας. Η μάνα μου, ο πατέρας μου και η μικρή μου αδελφή χάθηκαν μες στη δίνη. Έμεινα μόνος μου, με τη μνήμη τους να με συντροφεύει.

φτάσαμε στη μητέρα Ελλάδα με την ψυχή μας κομματιασμένη, κουβαλώντας ένα κομμάτι ψωμί και τα κλειδιά των σπιτιών μας που δεν θα ξανά άνοιγαν.

όταν οι φλόγες κατάπιναν τα σπίτια μας και τα ιερά μας χώματα, η πίστη δοκιμάστηκε, αλλά δεν λύγησε. Οι εκκλησίες μας κάηκαν, οι εικόνες βεβηλώθηκαν, αλλά η ελπίδα της Ανάστασης έμεινε ζωντανή μέσα μας, για να μας θυμίζει ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε. Όμως ο Πόντιος είναι σαν το σπόρο που το σκορπάει ο αέρας. Ακόμα κι αν πέσει στο πιο άγωνο χώμα, βρίσκει τρόπο να ριζώσει, να βλαστήσει, να γίνει και πάλι δέντρο.

0: Λοιπόν, πραγματικά πολύ, ένα υπέροχο κομμάτι για μένα που τα έχω που κάθε μέρα από την ώρα που το άκουσα, μπορεί να το έχω ακούσει και το ακούω μάλλον κάθε μέρα και δύο και τρεις φορές. Κώστας Αγέρης στην παραγωγή, Κώστας Αγέρης σε όλα και ένα πραγματικά χίλια μπράβο για όλη την πορεία, την καλλιτεχνική του πορεία. Λοιπόν, πάμε λίγο σε πιο έτσι, σε κάποια μηνύματα που πρέπει να πούμε. Ο Δήμαρχος λοιπόν Εγάλη, ο Λάμπρος Σκλαβούνος, μας καλεί λοιπόν στην 22η ανθρακομική έκθεση στο Άλσος Εγάλιος, στον Παρτάδικο, για όσους ξέρετε, από τις 19 Μάη μέχρι τις 7 Ιουνίου, δηλαδή μέχρι και την επόμενη Κυριακή. Εκεί λοιπόν θα δείτε πάρα πολλά λουλούδια, τον οποίο μπορείτε να πάρετε και να στολίσετε το σπιτάκι σας, να φτιάξετε το σπιτάκι σας με διάφορα είδη φυτών, λουλουδιών και όχι μόνο. Λοιπόν, και βεβαίως ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου, ο κύριος Περάκης, μας στέλνει την καλησπέρα του. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο που έχουμε, ένα ακόμη που πρέπει να πούμε, να πω. Υπό την αιγίδα λοιπόν του Δήμου Παλίνης και με τη στήριξη του Δημάρχου Χρήστο Αϊδονή. Αϊδονή. Δεν έχω τον νόμο. Ο πρόεδρος λοιπόν της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας και η χοροδία της Ανθούσας, ο κύριος Μιγλάκης, τον οποίο είχε έρθει και εδώ, μας προσκαλούν λοιπόν σε ένα μουσικό ταξίδι στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Αυτό θα γίνει την επόμενη Κυριακή, 7 Ιουνίου και ώρα 8 στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα. Εννοείται θα είμαστε παρόν εμείς και εννοείται σας καλούμε όλους σας που μας ακούτε, αν δεν έχετε να κάνετε κάτι και είσαστε κοντά, και κοντά να μην είσαστε, αυτοκινητάκι σας, όλοι έχετε αυτοκίνητο, να έρθετε λοιπόν στο Πολιτιστικό Κέντρο στο Γέρακα. Θα είναι πραγματικά μια πολύ ωραία βραδιά, μην τη χάσετε, γιατί θα χάσετε, παιδιά. Αυτά, λοιπόν, θέλω λίγο να, επειδή η ώρα μου δεν με παίρνει για πολύ, γιατί δεν έχουμε, ας πούμε, το 2 ώρα, έχουμε τη 1 ώρα, ήθελα λίγο να σταθώ ότι σαν προχτές, γιατί μάλλον ο Μάιος είναι ένας μήνας ιδιαίτερος για μας τους Έλληνες, και βεβαίως για τους Πόντιους, για τις 19 Μάη που γινόντουσαν όλες αυτές οι εκδηλώσεις, για να μην ξεχνάμε. Και βεβαίως υπάρχει και η 29η Μαΐου, που σαν αυτή τη μέρα η άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 από τους Οθωμανούς. Μια πολιορκία λοιπόν από το Οθωμανικό στρατό του Σουλτάνου Μωάμεθ Β' ξεκίνησε 6 Απριλίου εκείνης της χρονιάς και τελείωσε άδοξα για μας 29 Μαΐου. Και από τότε έχουμε αυτή την ημέρα μνήμης, 29 Μαΐου, που αυτή η μητέρα πόλη Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια αυτών. Δεν θέλω να πω το όνομά τους. Με εκνευρίζει από όλες τις φάσεις. Και με εκνευρίζει γιατί μόνο το προσηκωνόμαστε μέχρι να κοιμηθούμε, μόνο για αυτούς ακούμε. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου μικρό μέχρι και την ώρα τώρα που μιλάμε, μόνο για αυτούς μιλάμε. Τους γείτονες, τους ακατανόμαστους. Λοιπόν, δεν έχω πολύ ώρα να πούμε για την πόλη μας, αυτή την μεγάλη πόλη, την Κωνσταντινούπολη, με την Αγία Σοφιά, που το μόνο που κάνουν οι γείτονες είναι συνέχεια να μας κάνουν ένα και καλά να θυμώσουμε. Είμαστε θυμωμένοι και μόνο που είναι στα χέρια τους. Εγώ τουλάχιστον σαν Έλληνα, σαν Πόντιος, και μόνο που ακούω το όνομά τους πραγματικά με νευριάζει. Δεν θα πω κάτι άλλο, με νευριάζει. Και αυτό το έχω μεταφέρει και στους δικούς μου και στο παιδί μου και σε όλο τον κόσμο. Μισητός λαός. Συγγνώμη, Αντώνη. Ευχαριστώ, Τεμέτερα. Λοιπόν, για μένα. Λοιπόν, είμαστε εδώ για να θυμόμαστε 29 Μαΐου το 1453, λοιπόν, έπεσε αυτή η μεγάλη πόλη, έπεσε το Βυζάντιο και πάλι με καιρούς, κάποια στιγμή πάλι δικά μας ήταν, όταν έρθει ο δικός μας. Λοιπόν, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Πάμε επόμενο τραγούδι, το οποίο αφιερώσουμε σε αυτές τις μέρες. Δύο τραγούδια έχω επιλέξει και δεν θα βγάλω τηλεφώνημα τώρα. Ενημέρωσα ότι θα βγάλουμε λίγο πιο μετά. Ευχαριστώ, Αντώνη.
1: Έναν πουλίν, καλόν πουλίν, ευγέννα από την πόλη, ουδέ σαν μπέλια εκόνεψε, ουδέ σε περιβόλια. Επίεγγεν εκόνεψεν σα για σοφιά στην πόρτα. Έδειξεν τέναν το φτερόν σοέμαν βουτεμένον, και σ' άλλο το φτερόν αθέ χαρτίν βαστά γραμμένον. Ατό κανείς και αναγνώθ, κανείς και ξέρ το λέει, μη δε και ο πατριάρχης μου με όλους τους παπάδες. Κι έναν παιδίν, καλόν παιδίν, πάει και αναγνώθη. Σίτια αναγνώθη, σίτια κλαίει, σίτια κρούει την καρδίαν. Να ηλίε μας, και βάει εμάς. Πάρθενη Ρωμανία.

0: Λοιπόν, με αφορμή λοιπόν την ημέρα αυτή είχαμε και το μουσικό ταξίδι. Όμως θέλω να σταθώ σε ένα πολύ ωραίο γεγονός που μου συνέβη εχθές το βράδυ. Την αποέδωσα λοιπόν το παρόν μου σαν συγγενής αθείος σε ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο, τους Κακουλιδέους λοιπόν, από το Μενίδη. Τον αγαπητό μου λοιπόν Ανιψιό Κώστα, που παντρεύτηκε την Ελένη. Ναι, αλλά πού τους παντρεύτηκε, πού παντρευτήκανε? Παντρευτήκανε λοιπόν στο Κόκκινο Μήλο, σε μια εκκλησία που έχει το ίδιο όνομα, Κωνσταντίνου Κυλίου και Ελένης. Τυχαίο? Πάμε να μας πει λοιπόν ο γαμπρός. Γεια σου γαμπρέ μου.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου αεμορφέ, τι κάνεις?
1: Τι κάνεις και μου?
0: Είμαι καλά, πολύ καλά που σε ακούω, που σε χάρηκα χτες το γάμο σου.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Και
1: πολύ, ευχαριστώ.
0: Εύχομαι καλούς απογόνους να ζήσετε με υγεία.
1: Και, ευχαριστούμε πολύ.
0: Και πραγματικά χάρηκα που είδα και εσένα και τα αδέρφια σου και τους συγγενείς μου. Τι πιο όμορφο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πιστεύω να το χάρηκες και εσύ το γάμο σου. Από ό,τι είδα, όχι μόνο το χάρηκες στα αυτιά σου, τα χαμόγελο φτάσανε στα αυτιά σου. Όπως και του πατέρα σου, του Θανάση.
1: Εμείς πολύ.
0: Όλοι μας.
1: Εσείς να περάσατε καλά, εμείς περάσαμε τέλεια.
0: Εμείς όλα καλά. Ένα, θέλω λοιπόν να σου... Ο σκοπός του τηλεφωνήματος ήταν να σου πούμε να ζήσετε με υγεία. Όλα καλά να πάνε στη ζωούλα σας και εσένα και της Ελένης μας και όλων βέβαια.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και να σου αφαιρέσουμε ένα τραγουδάκι. Εσύ, άμα θέλεις να πεις κάτι εδώ στον αέρα που σε ακούει όλος ο κόσμος.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Θεέ μου, συνέχισε την καλύτερη δουλειά που κάνεις.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, επόμενο λοιπόν τραγούδι στα παιδιά μας εδώ, στον Κώστα και στην Ελένη, αφιερωμένο με πολύ πολύ αγάπη. Να ζήσετε, παιδιά. Πάμε, Αντώνη.
1: Ευχαριστούμε.

0: Τι ωραία πράγματα. Αυτά είναι τα όμορφα της ζωής, παιδιά. Τα όμορφα της ζωής. Δηλαδή να βρίσκεσαι σε ένα χώρο που, όπως χτες με τον Κώστα και την Ελένη, που τα παιδιά σμίξαν τη ζωή τους πλέον, που παντρευτήκαν εκεί στον Κόκκινο Μήλο, στην Κωνσταντίνου, και λέγεις που τυχαία, τώρα δεν τυχαία, και τα δύο παιδιά, Κώστα και Ελένη, τα λένε, και παντρευτήκαν με το ίδιο όνομα της Εκκλησίας. Πραγματικά το βρίσκω πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, Αντώνη, και στα δικά σου. Φτύνεται, φτύνει τον κόρμο του Αντώνης. Λοιπόν, όλοι περνάνε από εκεί. Αντωνάκη, όλοι περνάνε από εκεί. Είτε το θέλουν είτε όχι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε την ώρα του προγράμματός μας. Η ώρα είναι 5:38. Μπορείτε λοιπόν να παίρνετε τηλέφωνο στο 210-71-08000, και βεβαίως μπορείτε να πάρετε και στο Viper, μάλλον να στείλετε μήνυμα στο Viper 6943-6350-451. Βέβαια, η μία ώρα που μας έχουν δώσει εδώ η διεύθυνσή μας πλέον είναι λίγη. Θα ζητήσουμε να το κάνουμε τριώρο. Αντώνη, τριώρο. Να δω πως θα φεύγεις από εδώ πόντιος κανονικός. Φεύγεις μισό κάθε φορά. Λοιπόν, έχουμε τηλεφώνημα, όχι. Για δες. Ωραία, λοιπόν, να περιμένουμε λιγάκι, έχουμε τηλεφώνημα. Καλησπέρα σας, το όνομά σας και που μας παίρνετε.
1: Καλό απόγευμα, Τάσο.
0: Γεια σου, Μαρία μου, τι κάνεις?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Ο χρόνος μας είναι πολύ περιορισμένος πλέον, και εκεί που σου έλεγα 2 λεπτά θα τον κατεβάσω στο 1 λεπτό.
1: Θα τα πω όλα σε χρόνο λελογισμένο.
0: Σε λοιπόν. 1 λεπτό λοιπόν.
1: Λοιπόν, άκουσε. Πρώτα να πούμε χρόνια πολλά για τη σημερινή μεγάλη ημέρα της Ορθοδοξίας.
0: Ωραία.
1: Η γιορτή της Πεντηκοστής. Αύριο επίσης να έχουμε καλή φώτιση, γιατί είναι του Αγίου Πνεύματος, τεράστιες γιορτές και οι δύο.
0: Σωστά.
1: Και επίσης, σε προσωπικό επίπεδο, να σου πω να χαίρεσαι το καινούργιο ζευγάρι που ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου. Και όπως λένε στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, λένε και μία ευχή, λένε να ζήσετε καλογυρασμένοι. Δηλαδή να σας έβρουν τα βαθιά γεράματα μαζί.
0: Όμορφο, όμορφο.
1: Ωραίο, ε.
0: Όμορφο τέλο, λοιπόν.
1: Και κάτι άλλο. Μιλώντας με έναν εξαίρετο συνάδελφο της ελληνικής φιλολογίας και φίλο, μου είπε, καλά, αυτό είναι γνωστό, ότι η λέξη πόντος βέβαια σημαίνει θάλασσα, από εκεί βγαίνει και η λέξη υπερπόντιος, όπως λέμε υπερπόντιο ταξίδι.
0: Σωστά.
1: Ναι. Λοιπόν, οι λέξεις πόντος και πέλαγος είναι ακρεφνείς, καθαρές ελληνικές, αρχαίες, από τον Όμηρο και πριν από αυτόν. Ενώ η λέξη θάλασσα, με τον αρχαιοελληνικό τύπο θάλατα, είναι αγνώστου προελεύσεως, πιθανόν πελαγική. Τα κράτησα λοιπόν αυτά και είπα στον συνάδελφο, θα τα πω στον Τάσο.
0: Δεν τα είπες μόνο στον Τάσο, τα είπες σε όλη την Ελλάδα, σε όλο το αμήκη και πλάτη και σε όσοι μας ακούνε.
1: Ναι, διαμέσου εσού.
0: Α, βέβαια. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σου.
1: Και πάλι να ζήσουν τα παιδιά.
0: Να είσαι καλά, να είσαι
1: καλά. Να είναι ευτυχισμένοι.
0: Λοιπόν, για, να για. Πούμε και μια καλησπέρα στον κύριο Μιγλάκη Νίκο, που μας ακούει εκεί, τον πρόεδρο της κοινότητας Ανθούσας, που θα σου πω, αγαπητέ Νίκο, ότι περιμένουμε πώς και πώς την 7 του μηνός να δούμε αυτή την υπέροχη παράσταση που ετοιμάζεται. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, κύριε Αντώνη μας, πάμε.

επειδή κάνω μια διακοπή έτσι γρήγορη, γιατί έχω στον, στην ακρόασή μας τον καλό μου φίλο Παναγιώτη, που μας ακούνε λοιπόν εκεί στο, από το Ήλιον, με τον πατέρα του Άγγελο. Λοιπόν, είστε καλά. Αύριο θα τα πούμε, κύριε Παναγιώτη μας. Πάμε.

Λοιπόν, αυτά είναι τα ωραία. Γεια σου, αγαπητή Θιά. Κυρία Μαυρίδου μας, μήπως πρέπει να σας πάρουμε τηλέφωνο να σας ακούσουμε και λιγάκι. Λοιπόν, μου στείλανε ένα ωραίο έτσι που λέει για τους πόντιους, γιατί έχει στο τέλος το μη. Όταν λοιπόν ο πόντιος ή η πόντια θέλει να πει κάτι με, πώς λέμε, με δύο τσιμα αγαπημένοι μου, οι πόντιοι λοιπόν λένε αρνίμ, γιαβρίμ, πουλίμ, ψίμ. Δηλαδή βάζουμε στο τέλος το μη αντί για το μου. Το ίδιο είναι όμως αυτό. Και από κάτω μου γράφει, έτσι αγαπάμε εμείς οι πόντιοι. Άρα έτσι, μπράβο. Και μου ζητάει ακόμη ένα τελευταίο, θα τα πω όλα. Λέει, έκειτε ψεύτε κόσμε, θάνατος να μη έτον, άνθρωπος μη εγέρανε πάντα νέος να έτον. Αν δεν το κατάλαβες. Λέει, θα το ξαναπώ στα ποντιακά όμως, γιατί μου είπα να κάνω και μετάφραση μετά. Λέει, έκειτε ψεύτε κόσμε, δηλαδή ψεύτηκε κόσμε, θάνατος να μη έτον, να μην ήταν ο θάνατος. Άνθρωπος μη εγέρανε, δηλαδή να μην γέρναγε ο άνθρωπος, πάντα νέος να έτον και πάντα νέος να είναι, να ήταν. Ωραίο. Δεν γίνεται όμως. Η ζωή αλλάζει. Αλλάζουν πολλά πράγματα, αλλάζουν οι παραστάσεις, οι εικόνες, η ζωή μας. Φύγαν οι παλαιοί, ήρθαν οι πιο νέοι. Και έτσι λοιπόν γίνεται όλο αυτό το η αλλαγή. Λοιπόν, τι τραγούδι έχουμε, κύριε Αντώνη μας. Πάμε λοιπόν να τα αφιερώσουμε σε όλες τις όμορφες μανούλες. Μπουρκώνουμε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να τα αφιερώσουμε σε όλες τις όμορφες μάνες. Φύγαμε.

Λοιπόν, πάει και αυτή η ώρα μας. Έχουμε ακόμη 5 λεπτά. 5 λεπτά έχουμε, 6-7. Ακόμη εκπομπή σε 7 λεπτά λοιπόν. Που κάνει νόημα από τον κοντρόλο ο Αντώνης μας. Τι να πω, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που για μία ακόμη φορά κοντά μας εδώ στο Μάχη FM. Θέλω να πω ένα γρήγορα χαιρετισμού στους φίλους μου που μπήκαν μέσα. Αγγελική Παρασκευοπούλου, καλησπέρα Αγγελική μου. Ο Γιώργος ο Τσουράκης, ο καλός μου φίλος. Σοφία Σμετοπούλου, καλησπέρα. Πετρούλα, καλησπέρα. Δημήτρη Σιδηρόπουλος, το παλικάρι μας από το Εγάλιο που είχε έρθει εδώ. Η Μαριάννα, η Μιχελάκη. Γεια σου Μαριάννα μου, ο κύριος Στέλιος Φωτόπουλος εδώ, ο ένας από τους ηγέτες μας εδώ στο ράδιό μας. Μαρία Στίδου, να είσαι καλά. Χάρη Σταματάκης από την όμορφη Σιτία. Γιάννης Πολυχρονιάτης, καλησπέρα. Όλγα Λιτσάκης από Μελμπούρνη. Η Μαριάνθη Κασακλή από τη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα σας. Να πούμε ξανά από τη όμορφη Μελβούρνη τους καλούς μου φίλους Τζόρτζ και Ρούλα. Γιάννης Χατζαρίδης, γεια σου Γιάννη μου, ένας από τους καλύτερους λιράδες που έχουμε αυτό το τόσο χρόνια, τέλος πάντων, από την Καλλιθέα αν θυμάμαι καλά. Γεια σου Γιάννη μου, να είσαι καλά. Σοφία Κοσμίδου, καλησπέρα. Ειρήνη Κοσμίδου, μαζευτήκαν οι Κοσμιδέοι. Αχ, Παναγία μου και Χριστέ μου. Αθήνα Ντάπλου, καλησπέρα. Ο φίλος μου ο Χρήστος Καλογιάννης, καλησπέρα. Τον πρόεδρο της Αμπτού σας είπαμε, τον Νίκο τον Βιγλάκη. Κεράσα Σιδηρόπουλου, Σιδηρόπουλη και Κοσμιδέοι, όταν βλέπω Παναγία μου και Χριστέ μου. Καλό πρωί τα λέω, τα λέει. Λοιπόν, και Σιμέλα Ιωακιμίδου, καλησπέρα. Ο Πορφυριάδης ο Γιάννης, καλησπέρα. Και η Νάντια Παπαδοπούλου. Μας στέλνουν λοιπόν τους πολλούς χαιρετισμούς. Οχ, λοιπόν, τι ωραία είναι αυτά. Σήμερα είχαμε ιδιαίτερες τηλεφωνήματα, είχαμε ιδιαίτερες συναισθηματισμούς και για τον Κώστα με την Λέμη, αλλά και για τους φίλους που μου στείλανε κάποια μηνύματα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τραγουδάκι να κλείσουμε και να πούμε, να κλείσω κι εγώ, να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά για το παρόν σας εδώ στην εκπομπή μας, γιατί λέω μας, δεν υπάρχει μου, μας, η εκπομπή σας εσείς. Το ραντεβού μας ανανέωσε για την επόμενη εβδομάδα πάλι 5 με 6. Ωστόσο, Ιαν και Μπλογιαν σε εσάς και στα αγαπημένοι σας μέλη, και να προσέχετε παιδιά, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Αντώνη, ευχαριστούμε πολλά. Ελελεύω τα κατσίας. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

θα τα πληρώσουμε όλοι. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί, όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος λοιπόν πολίτης

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη και Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες, τους απανταχού Έλληνες, όπου υπάρχει Έλληνας από άκρη σ' άκρη σε ολόκληρο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μία αγροτική Κυριακή. Στο μικρόφωνο Τρέμπελη Δήμητρα, στην υποληψία επιμέλεια παραγωγής, Στέφανος Εμμανουήλ.

πολύ δυναμικά στην παραγωγική διαδικασία και για όλους εμάς που υποφέρουμε στην κυριολεξία, θα μιλήσω κυρίως για τον πρωτογενή τομέα. Πριν ξεκινήσω, να πούμε τα τηλέφωνα της εκπομπής, όπου θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς, οπότε σημειώστε 2310-500-676, 2310-500-677, πριν το τέλος της 2ωρης εκπομπής, το τελευταίο δηλαδή μισάωρο. Οφείλουμε και αναγνωρίζουμε το βήμα που πρέπει να δίνετε σε όλους εσάς, είτε ανήκετε στον πρωτογενή τομέα, δευτερογενή, τριτογενή και πάει λέγοντας, υπάρχει και ο τεταρτογενής, έτσι, που είναι επιστημονικός όρος, να βγείτε, να πείτε τα πράγματα με το όνομά τους, βάσει όλων αυτών που σχολιάζουμε με τους συνεργάτες της εκπομπής. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους τους παραγωγούς, σε όλους τους κτηνοτρόφους, τους αλληλείς, σε όλους όσους εργάζονται αυτή την ώρα και είναι πάρα μα πάρα πολύ, καθώς έχουμε και απογευματινή εργασία, ακόμα και στα χωράφια, στα κτήματα δηλαδή, όπου εκεί προσπαθούν μανιωδώς έτσι να συγκομίσουν όλα τα προϊόντα, γιατί και πρέπει να φτάσουν στην ώρα τους και φυσικά πριν το τελικό έτσι στάδιο ρήμανσης, αλλά και επίσης μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε και εργατικά χέρια. Οπότε καλό είναι αν βρισκόμαστε κοντά σε αυτές τις περιοχές και κάποιος θέλει να εργαστεί ή να βοηθήσει, να δηλώσει συμμετοχή, να πάρει ένα τηλέφωνο και να συμπαρασταθεί έτσι στους φίλους παραγωγούς, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολα για όλους. Οικονομικά, γιατί από τη μία προσπαθείς με τα κόπο και βασάνων και με άδειες στις τσέπες να παράξεις ένα προϊόν και από την άλλη έχεις όλο το εμπορικό αυτό κομμάτι, τη συνέχεια, στο μετά το χωράφι, το πού θα δώσεις το προϊόν σου, ποιος θα εκμεταλλευτεί την κατάστασή σου χωρίς να έχει φυτέψει ούτε μία ρίζα. Και πραγματικά εκεί είναι που είναι και απογοητευμένη αλλά και ταυτόχρονα εξοργισμένη παραγωγή. Γιατί, και ένα παράδειγμα θα θέσω, εχθές βρέθηκα να βοηθήσω 4-5 ώρες, δεν πήγα δηλαδή από τις 6-7 η ώρα το πρωί, αλλά όταν έχω κάποιο ελεύθερο χρόνο φροντίζω να βρίσκομαι στα χωράφια, σε φίλους, να βοηθώ όσο μπορώ και φυσικά είμαι και πάρα πολύ καλή σε αυτό που κάνω, γιατί έχω μάθει να ζω κάθε καλοκαίρι και κάθε σεζόν, όχι τουριστική σεζόν, αυτή στην πράσινη θάλασσα εννοώ, αυτή όπου πραγματικά χρειάζονται περισσότερα χέρια. Οπότε πήγα και μάζεψα κεράσια σε έναν γνωστό κοντά στον κοπανό ναού σας. Φανταστικά τα κεράσια, 4 διαφορετικές ποικιλίες. Ο άνθρωπος και εγώ ήταν να βρει κάποιους εργάτες. Ήμασταν 5-6 άνθρωποι οι οποίοι βοήθησαν αυτή την κατάσταση. Είχε και ανθρώπους κανονικά, με το γράμμα του νόμου τέλος πάντων, με τα ένσημά τους, τα εργόσημα κτλ. Οπότε το ωράριο ήταν 7 με 2. Στις 2 η ώρα τελειώσαμε. Ήταν καλή η θερμοκρασία, δεν ήταν εκείνα τα σαραντάρια μέσα στο καλοκαίρι. Αφού τελειώσαμε, ο άνθρωπος ήταν μέσα στο άγχος, γιατί παράλληλα έπρεπε να πάει στον έμπορα, έναν εκεί της περιοχής, να παραδώσει το προϊόν και φυσικά κάθε μέρα αλλάζει η τιμή ανάλογα με την ποιότητα, την ποσότητα της κάθε περιοχής κλπ. Οπότε το κιλό περίπου βγήκε 2,5 ευρώ η α κατηγορία και υπάρχει και η β κατηγορία που πάει κοντά στο 1 ευρώ και κάτι ψηλά. Πάρα πολύ δύσκολα για τους παραγωγούς, γιατί πήραμε χαρτί και μολύβι και γράψαμε όλα αυτά, όλο δηλαδή το κόστος παραγωγής, χωρίς να βάλει την εργασία του ο ίδιος ο παραγωγός. Και φυσικά ο άνθρωπος προσπαθούσε να μαζέψει αυτά τα χρήματα για να πληρώσει κοντά στα ένα ποσό, να μην αναφέρουμε τώρα, να πληρώσει τα φυτοφάρμακα τα οποία χρησιμοποίησε για να μπορέσει να έχει σωστά την καλλιέργειά του, να βγάλει ένα αξιόλογο προϊόν εμπορεύσιμο και να, επίσης να πετύχει και την καλή τιμή. Και φυσικά ο άνθρωπος δεν τα βγάζει. Τι βγαίνουν παιδιά αυτά τα λεφτά? Με τίποτα. Και ξέρουμε πολύ καλά γιατί εγκαταλείπεται πλέον η καλλιέργεια και γενικότερα ο πρωτογενής τομέας, ακόμα και η κτηνοτροφία. Ξέρουμε ότι πλέον η παραγωγή έχουν φτάσει τις 75.000 που έχουν εγκαταλείψει, τουλάχιστον από τα στοιχεία,

που έχουμε, το επάγγελμα, δηλαδή το 16,9%. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι είναι πολύ παραπάνω και θα είναι πολύ περισσότερο. Και να χαίρονται οι κυβερνώντες γιατί πετυχαίνουν το στόχο τους. Αλλά λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Λογαριάζουν χωρίς τους αγρότες για τους αγρότες. Ποτέ δεν υλοποίησαν, ποτέ δεν δικαίωσαν, ποτέ δεν στάθηκαν δίπλα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά παλεύουν καθημερινά. Αλλά θα μου πείτε, ποιος καταλαβαίνει και ποιος αντιλαμβάνεται τι αγώνα μπορεί να κάνει ένας παραγωγός, ένας κτηνοτρόφος, ένας αλιέας, ένας μελισσοκόμος. Δεν έχουν ιδέα και τα στόματα είναι κλειστά και ξέρουν πολύ καλά οι παραγωγοί πώς γίνεται ένας διάλογος με όλους αυτούς τους θεσμικούς. Δεν υπάρχει απάντηση. Και φυσικά όταν είμαστε και έχουμε υπερφορολογία που πραγματικά μπορεί να δίνουν 20 ευρώ αύξηση και από την άλλη σου ζητάνε πίσω 200. Είναι αυτοί οι πολιτικοί που ξέρουν πολύ καλά και μεθοδευμένα όλοι αυτοί οι συμβουλάτορες που δυστυχώς μόνο προς όφελός τους είναι. Και είναι πολύ μικρό αυτό το ποσοστό. Γι' αυτό και κατέχουν αυτές τις καρέκλες. Γι' αυτό και δεν φεύγουν από αυτές τις καρέκλες. Και τις παίρνουν και στα σπίτια τους. Στα σπίτια τους. Οι άεργοι που δεν έχουν κολλήσει ένα ένσημο, το μεγαλύτερο ποσοστό μέσα στη Βουλή. Δεν ξέρουν τι θα πει εργασία. Μιλάνε για 18 ώρα. Έως και 24 ώρα. Μιλάνε για συντάξεις. Συντάξεις φτώχειας. Έτσι πρέπει να αποκαλούνται σήμερα οι συντάξεις. Και αν προλάβουμε να πάρουμε κι εμείς κάποια στιγμή σύνταξη. Η απόλυτη απαξίωση όλης της χώρας. Σε όλα τα επαγγέλματα. Κανένας δεν αμείβεται για τη δουλειά που κάνει. Και πόσο μάλλον για τον νέο κόσμο. Και εδώ, πριν ξεκινήσω για να σας πω λίγα πράγματα για τον πρωτογενή τομέα, γιατί στη δεύτερη ώρα θα έχουμε τον κύριο Στέργιο Κίρτσικο, ο πρόεδρο Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων Ελλάδος, μαζί με τον κύριο Δημήτρη Μιχαηλίδη, συνεργάτη της Αγροτικής Κυριακής, και μετά στις 7 θα έχουμε την κυρία Στρίδου, τη Λίνα της Στρίδου, από τις Σέρες. Πριν φτάσουμε λοιπόν εκεί, και επειδή είναι μέρες τέτοιες που δίνουν και τα παιδιά μας εξετάσεις, η νεολαία προσπαθεί να ανοίξει τα φτερά της, να δει αν μπορεί να συνεχίσει σε κάποιες άλλες σπουδές. Εκεί είναι και αυτό το στάδιο που ένας νέος αρχίζει και διαμορφώνει το χαρακτήρα. Θέλει να ανοίξει τα φτερά του, να μπει στην εργασία. Ακόμα καλύτερα και σε τεχνικά επαγγέλματα. Γιατί μην ξεχνάτε και η ιατρική να πάει η νομική που γέμισε ο τόπος και φυσικά αυτοί που δεν μπόρεσαν να τα καταφέρουν και καλώς κάνανε, πήγανε και στο εξωτερικό, ήρθανε, αλλά έχουμε γεμίσει γιατρούς και δικηγόρους. Κανένας υδραυλικός, κανένας βιοτέχνης, κανένας οτιδήποτε τεχνικό επάγγελμα, από ηλεκτρολόγος μέχρι μηχανικός αυτοκινήτων, δηλαδή επαγγέλματα τα οποία έχουν εξαφανιστεί και έχουν αντικατασταθεί από άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι και ανειδίκευτοι. Θα σταθώ λοιπόν, επειδή δεν είναι πανελλαδικές τα παιδιά και τους εύχομαι γιατί έχουμε και συνέχεια για ακόμα μια φορά έτσι καλή επιτυχία, θα σταθώ σε ένα νέο όπου πραγματικά σόκαρε τους δημοσιογράφους και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ξέρετε ότι η τέταρτη εξουσία είναι όλοι αυτοί, είναι τα μέσα ενημέρωσης. Είναι αυτοί που θέλουμε δεν θέλουμε, συνείδητα επιβάλλει στο σκεπτικό μας να ακολουθούμε κάτι χωρίς να το ψάχνουμε, χωρίς να το ερευνούμε, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Και απευθύνουμε λοιπόν σε αυτή την θαραλέα φωνή που ήρθε και τάραξε έτσι τα νερά της τηλεοπτικής κανονικότητας κατά τη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων, αποδεικνύοντας ότι η νέα γενιά δεν εγκλωβίζεται σε προκαθορισμένα θέματα όταν νιώθει την ανάγκη να εκφράσει την αλήθεια. Κάποτε μιλούσαν για τους μεγάλους μεταρρυθμιστές της ελληνικής παιδείας και σήμερα έχουμε ακριβώς το αντίθετο. Ένας ανάποδος κόσμος
μια ανάποδη γνώση για τα παιδιά μας, τα οποία δυστυχώς για το περισσότερο, για το μεγαλύτερο ποσοστό, όλο είναι λάθος. Ο συγκεκριμένος μαθητής λοιπόν, σε μια ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, υποψήφιος βέβαια, ρωτήθηκε από ένα ρεπόρτερ για το θέμα της έκθεσης που αφορούσε τον αθλητισμό και τον μπάσκετ. Είναι θέμα τώρα αυτό για πανελλαδικές εξετάσεις? Ρωτάω εγώ τώρα. Η απάντησή του όμως άφησε άφωνο όλο το πάνελ της εκπομπής. Για να δείτε λοιπόν τι ακριβώς λέω τώρα για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς ο νεαρός επέλεξε συνειδητά να μην ακολουθήσει την πεπατημένη. Όπως δήλωσε με απόλυτη ειλικρίνεια, το συγκεκριμένο ζήτημα δεν του φάνηκε καθόλου ενδιαφέρον και προτίμησε να γράψει τις δικές του πανελλήνιες. Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτό, αλλά όταν ρωτήθηκε, δεν δίστασε να μετατρέψει το γραπτό του σε ένα έτσι μανιφέστο κοινωνικής και πολιτικής κριτικής, θίγοντας τα κακώς κείμενα της εξουσίας. Τα ακούτε κυβερνώντες εκεί? Τα παιδιά μας τι λένε? Και απαντά ο νεαρός: έγραψα για ό,τι μας κυβερνάνε βιαστές και δολοφόνοι. Έτσι ανέφερε ο νέος αυτός άνθρωπος που θέλει να ανοίξει τα φτερά του, που είναι όλη του η ζωή μπροστά, όλο το μέλλον. Αντιλαμβάνεστε ότι οι νέοι γνωρίζουν την πολιτική διάσταση, ακούνε, παρακολουθούν και όταν χρειαστεί να παρέμβουν θα το κάνουν. Υπάρχουν πολύ συνειδητοποιημένοι νέοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, που γνωρίζω γιατί έχουμε και παιδιά στην εφηβεία, στην ηλικία τους. Έχει απόλυτο δίκιο αυτό το παιδί. Και φυσικά, επιτέλους, κάποιος πρέπει να εκφραστεί ελεύθερα. Ακόμα και σε όλα αυτά τα συστημικά μέσα, σε όλα αυτά τα δίθεν υποτιθέμενα κανάλια και υποτιθέμενους δημοσιογράφους, που δεν βγάζουν την πραγματική φωνή. Έκανα κι εγώ τώρα το σταυρό μου και λέω δόξα τω Θεώ, που υπάρχουν και ραδιόφωνα, όπως το Focus και η Μάχη, που πραγματικά δίνεται βήμα σε ολόκληρο τον κόσμο να πει τα πράγματα με το όνομά τους, να πούν την αλήθεια και να μάθουμε επιτέλους να ακούμε. Να ακούμε αυτά που πραγματικά ισχύουν και όχι μια μασημένη τροφή επειδή έτσι ήθελε η κυβέρνηση, με χρηματοδότησε, με πλήρωσε και πάει λέγοντας. Αφιβάλλει κανείς? Όχι φυσικά. Δεν μπορεί να αφιβάλλει κανένας γι' αυτό. Και πάμε και στα δικά μας, που είναι πάρα πολλά, που δυστυχώς έχουμε φτάσει στο σημείο, όπως είπαμε, της εγκατάλειψης. Και γιατί και πώς? Εθνικό έγκλημα με πολιτικές υπογραφές. Και επιτέλους, κάποιοι πρέπει να μπουν φυλακή, να γίνει κατάσχεση όλων των περιουσιακών στοιχείων. Και πόσους τόμους να γράψει κανείς αυτή την ιστορία για την προδοσία αυτής της χώρας? Πόσα κεφάλαια θα πρέπει να έχει η ίδια η ιστορία, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και μετά, για όλους αυτούς τους προδότες, τους πολιτικούς προδότες που με μία υπογραφή ισοπαίδωσαν όλο τον εθνικό λαό? Όλους τους Έλληνες, όλες τις Ελληνίδες. Γι' αυτό έχουμε πολλά προβλήματα. Η κρίση δεν είναι περιβαλλοντική, είναι ηθική, ούτε οικονομική. Κάποιοι επέβαλαν όλη αυτή την κατάσταση, γιατί? Για να μας έχουν και στο χέρι. Η Ελλάδα δεν χάνει απλώς τον πρωτογενή της τομέα. Χάνει την αυτάρκεια της, την παραγωγή της, την ύπαιθρο και τελικά της εθνικής κυριαρχίας. Θα το πω και θα το ξαναλέω, γιατί έτσι έχουν τα πράγματα. Ρωτήστε τον απλό κόσμο. Ανοίξτε θέματα συζήτησης που μέσα υπάρχει ούτως ή άλλως η πολιτική. Μιλήστε και μη φοβάστε για τα πολιτικά αυτά πρόσωπα. Δεν υπάρχει τρομοκρατία σε αυτό το επίπεδο. Αλλιώς χάνουμε την εθνική μας κυριαρχία. Όλο το Σύνταγμα προστατεύει τον Έλληνα πολίτη. Εδώ συμβαίνει το αντίθετο.
Εδώ και δεκαετίες λοιπόν οι κυβερνήσεις διαδοχικά μιλούν για ανάπτυξη, εξωστρέφεια και στήριξη της περιφέρειας. Πού την είδατε εσείς, ποια εξωστρέφεια, που μόνο εσωστρεφείς είναι όλοι αυτοί που κυβερνούν? Την ίδια στιγμή όμως χιλιάδες αγρότες, κτηνοτρόφιμοι, λυσοκόμοι, αλλοίς εγκαταλείπουν το επάγγελμα, αδυνατώντας να επιβιώσουν, να συντηρήσουν την ίδια τους την οικογένεια. Και βγαίνουν και καταχρεωμένοι. Αφήστε την γραφειοκρατία. Πολιτική αδιαφορία. Ο πρωτογενής τομέας που κάποτε αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής της Υπαίθρου μετατράπηκε σταδιακά σε έναν χώρο εγκατάλειψης, απογοήτευσης. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το κάνετε εικόνα. Ειδικά για όλους τους νέους που εγκαταλείπουν τα χωριά. Οι καλλιέργειες μειώνονται. Μειώνονται σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά θα αυξηθούν οι τιμές στο ράφι. Και ας είναι από τη γείτονα χώρα. Και ας είναι ανεξέλεκτες όλες οι εισαγωγές και οι ελληνοποιήσεις προϊόντων. Οι κτηνοτροφικές μονάδες κλείνουν και η ελληνική παραγωγή συρρυκνώνεται χρόνο με το χρόνο, μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα. Να θέλεις να συνεχίσεις ένα επάγγελμα του κτηνοτρόφου και να μην μπορείς. Να μην σε αφήνουν. Αυτό είναι το σύστημα. Μεθοδευμένα, διαφορετικά. Αν σου πει «ΟΚ» okay, ο Υπουργός, θα σε βοηθήσω, θα σε ενισχύσω, θα σε αλλάξω, η κυβέρνηση θα πάρει κεφάλια. Γιατί η ατζέντα που πρέπει να ακολουθεί δεν είναι αυτή που θέλει ο κάθε Υπουργός. Είναι αυτοί οι οποίοι μας ελέγχουν. Όχι αυτούς κάλλιστα, αλλά την πληρώνουμε εμείς. Πολιτικές ευθύνες, τεράστιες και διαχρονικές, δεκαετίες τώρα. Ποια αγροτική πολιτική στηρίχθηκε από πού? Από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τι, με διανομή επιδοτήσεων? Παρά στο να έχει το κράτος ένα στρατηγικό σχέδιο ενός σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου μοναδικού σε ολόκληρο τον κόσμο. Εμείς που προάγουμε και είναι ακόμα ζωντανή η γλώσσα μας, ο πολιτισμός μας σε ολόκληρο τον κόσμο, να είμαστε σε αυτή την κατάντια. Και ποιοι μας θέλουν σε αυτή την κατάντια? Αντί να ενισχυθούν οι επενδύσεις, η καινοτομία, η μεταποίηση, οι νέοι, η οργάνωση παραγωγής, καλλιεργήθηκε μια κουλτούρα εξάρτησης από ενισχύσεις, εξαρτημένες από πολιτικά σκουπίδια. Να πάμε να παρακαλάμε να πάρουμε τις επιδοτήσεις μας ή τις αποζημιώσεις μας ή οτιδήποτε αναλογεί στον καθένα. Αν είναι δυνατόν και έχουμε υποχρέωση σε αυτό το πολιτικό πρόσωπο που δεν προλαβαίνουν τα ρουσφέτια, που δεν προλαβαίνουν να κάνουν τι? Να μας εγκλωβίσουν ψυχολογικά, να μας τρομοκρατήσουν? Δεν υπάρχει περίπτωση, σας το λέω, δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πραγματικά, κόστος παραγωγής, εκτόξευση, πυράβλων εδώ θα λέγαμε, αγροτικό πετρέλαιο, όχι παραμείνει ακριβό, ούτε δεν μπορεί οποιοδήποτε Έλληνας να πάει και στη δουλειά του, σκέφτεται πώς θα πάει, πώς θα έρθει. Το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, δράμα, ζωοτροφές, λιπάσματα, δυσβάσταχτα. Ποιος τολμάει να περάσει μέσα από ένα φυτοπροστατευτικό, από εφόδια? Κανένας. Ούτε από το φαρμακείο για να πάρουμε τα χάπια μας, που λέει ο λόγος. Οι ελληνοποιήσεις προϊόντων συνεχίζονται εκεί. Εκεί, μια χαρά, όλα καλά, τέλεια. Αποζημιώσεις, ποιος αποζημιώθηκε και τι πήρατε? Για να μας πείτε, να στείλετε μηνύματα, να πάρετε τηλέφωνο στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, να μας πείτε ποιοι πληρώθηκαν και τι πήρατε τέλος πάντων. Είσαστε ικανοποιημένοι? 2 χρόνια πλήρωτη όλη η παραγωγή. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά τα πρόσφατα σκάνδαλα που συνεχίζονται και σχετίζονται με τις αγροτικές ενισχύσεις. Και πότε θα βγουν αυτά τα ονόματα και γιατί τα κρύβετε με το σταγονόμετρο? Δηλαδή τα ξέρουμε μεταξύ μας, τα συζητάμε. Είναι ο γείτονάς μας, είναι ο παραδιπλανός μας, είναι ο παραδιπλανός. Και δεν βγαίνει κανένας να πει ότι είναι ο κύριος Στάδε. Ο κύριος Ανεστίδης πώς βγήκε και βγαίνει σε όλα τα κανάλια? Γιατί φαντάζομαι κάτι άλλο συμβαίνει, κάτι έχει γίνει. Δηλαδή στοχοποιούμε αυτόν ο οποίος δεν πάει με τα νερά της κάθε κυβέρνησης.
ποια αξιοπιστία του συστήματος, τι μπουρδολογίες βγάζουν και ανακοινώνουν όλα αυτά τα μέσα και τα έξω που πραγματικά προπαγάνδα κάνουν εναντίον των Ελλήνων και δεν είναι υπέρ των Ελλήνων. Η πραγματική παραγωγή πού είναι? Είδαν ανθρώπους που δεν παράγουν να εμφανίζονται ως δικαιούχοι ενισχύσεως, ενώ οι ίδιοι παλεύουν καθημερινά με χρέη, καιρικές καταστροφές και ποιο μέλλον? Αβέβαιο. Χωριά ερημώνουν. Καλλιεργήσιμες εκτάσεις εγκαταλείπονται και τις βλέπουμε εμείς που ζούμε στα χωριά. Η κτηνοτροφία συρρυκνώνεται και αυτά θα μας τα αναφέρει και ο κύριος Στέργιος Κύρτσιος στο αμέσως σε λίγα λεπτά, όπως μαζί με τον Δημήτρη τον Μιχαηλίδη σας θα συζητήσουμε ένα έτσι πολύ δύσκολο κομμάτι, αλλά και μια συνάντηση που είχαν με τον κύριο Σχοινά. Και πραγματικά πρέπει να βγάλουμε και εμείς κάποια στιγμή τα συμπεράσματα. Η εγκατάλειψη του πρωτογενή τομέα δεν είναι απλώς ένα οικονομικό λάθος. Είναι στρατηγικό σφάλμα εθνικών διαστάσεων. Θα το κλείσω προς το παρόν εδώ και θα το ανοίξουμε και με όλους τους καλεσμένους, τους συνεργάτες της εκπομπής. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Χρήστο τον Τζιρανίδη από τη Σκίδρα του νομού Πέλλας και φυσικά στο Στέλιο του Γκουρνιάκο από το νησί του νομού Ημαθίας. Εδώ θα είμαστε ένα ολιγόλεπτο διαλυματάκι και επιστρέφουμε με περισσότερη αγροτική Κυριακή.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στεφανοσίος.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Αγροτική Κυριακή. Ήδη διανύουμε έτσι και την πρώτη ώρα από τη δίωρη εβδομαδιαία αυτή η εκπομπή που τόσο πολύ αγαπήθηκε και τόσο αγαπάτε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που στηρίζετε όλους εμάς, κυρίως τους παραγωγούς, γιατί ανήκουμε και στους παραγωγούς και θέλουμε να παραμείνουμε. Γι' αυτό και κάνουμε πραγματικά έτσι όλον αυτόν τον αγώνα. Να ξεκινήσουμε όμως να μπούμε λίγο δυναμικά, γιατί ένα κομμάτι με το οποίο ασχολήθηκε πολύ σοβαρά η Αγροτική Κυριακή είναι η κτηνοτροφία μας. Ένα πολύ δύσκολο κεφάλαιο, το οποίο το γράφουν μόνο οι κτηνοτρόφοι και θα ορίσουν οι κτηνοτρόφοι και όχι η κάθε κυβέρνηση πώς θα γραφτεί αυτό το κεφάλαιο. Και αυτό γίνεται πάντοτε με παρεμβάσεις και φυσικά με πάρα πολλούς αγώνες. Να χαιρετήσω για δεύτερη φορά ή τρίτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, το συντοπίτη μου έτσι, από τον Ομό Ημαθίας, τον κύριο Στέργιο Κίρτσιο, πρόεδρο Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων Ελλάδος. Καλησπέρα κύριε Κίρτσιο, πώς είστε?
1: Καλησπέρα αγαπητή Δήμητρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να πούμε και στον κόσμο που μας ακούει σε ολόκληρη την Ελλάδα και όχι μόνο, ότι αυτή τη στιγμή, όπως και κάθε καλοκαίρι, διαμένεται γενικότερα μία ομάδα ανθρώπων και επιμένεται στο σέλι.
1: Ναι. Εγκλεισμένοι όμως.
0: Ναι, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, πείτε λίγο τις θερμοκρασίες πάνω στο σέλι μέρα και νύχτα.
1: Οι θερμοκρασίες είναι μονοψήφια νούμερα μετά το απόγευμα που πέφτει ο ήλιος. Εντάξει, την ημέρα έχει αρκετά καλό καιρό.
0: Γύρω στους 20 τονίσουμε βαθμούς. Ότι ένας πολύ καλός προορισμός εκτός από τη θάλασσα είναι και το βουνό, κύριε Κίρτσιο.
1: Εννοείται,
0: και καλό,
1: ναι, βέβαια.
0: Να πάρουμε τα βουνά, γιατί με αυτά που ακούμε μόνο τα βουνά παίρνουμε.
1: Ωραία, ναι. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Λοιπόν, να καλωσορίσουμε και τον κύριο Δημήτρη Μιχαηλίδη από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Γεια σου, Στέργιο.
1: Γεια σου, Δημήτρη μου.
2: Δήμητρα.
0: Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα με τον κύριο Κίρτσο σχετικά με μια συνάντηση που είχατε με τον κύριο Σκηνά και όλα αυτά τα μεγάλα ερωτήματα που δεν λύθηκαν και από ό,τι φαίνεται, κύριε Κίρτσιο, δεν βλέπουμε φως στο τούνελ.
1: Όχι, δυστυχώς, να το πω με μία λέξη. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Μπορεί να υπάρχουν προσπάθειες από πολλούς ή από λίγους, αλλά δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Από την αρχή είχαμε μια κακή διαχείριση της Ευλογιάς σε όλη τη χώρα. Ευτυχώς τώρα βλέπουμε μια καλή διαχείριση στη Λέσβο με τον Αφρόδη Πυρετό. Δεν μας επιτρέψανε τα εμβόλια. Έχουμε εδώ και ένα χρόνο έγκλειστη μέσα χωρίς κάποιο βοήθημα για τις ζωοτροφές. Θανατώθηκαν κοπάδια τα οποία μετά από 6 και 8 μήνες αποζημιώθηκαν και όχι όλα τα ζώα. Δεν δίνεται ένα βοήθημα σε αυτούς τους ανθρώπους που θανατώσαν τα ζώα και μείναν χωρίς δουλειά. Οι οικογένειές τους υποφέρουν. Και ούτε τους επιτρέπουν να ξανακάνουν ανασύσταση των κοπαδιών τους. Μιλάμε για παράλογα μέτρα.
0: Ο κύριος Μιχαηλίδης τη συζήτηση. Αγαπητέ κύριε Στέργιο, θέλω να μπει και ο Δημήτρης ο Μιχαηλίδης στη συζήτηση.
1: Βεβαίως.
0: Και
1: ναι.
0: Αυτό το κομμάτι που πραγματικά πληγώνει πάρα πολύ τους κτηνοτρόφους που θέλουν να συνεχίσουν το επάγγελμα, γιατί έχουν μεγαλώσει με την κτηνοτροφία. Πώς ακούγεται στον κόσμο ότι δεν επιτρέπεται να ξαναστήσουν το κοπάδι τους?
2: Είναι για λόγους υγειονομικούς, για την ακρίβεια, για λόγους πρωτοκόλου. Λένε ότι 6 μήνες μετά το τελευταίο κρούσμα, αν δηλαδή αύριο έχουμε ένα κρούσμα στη Ζάκυνθο, θα περιμένει ο Στέργιος που είναι στο σέλι 6 μήνες. Λέει το πρωτόκολλο αυτό. 6 μήνες μετά από το οποιοδήποτε κρούσμα στην Ελλάδα μπορούν να ξανασυστήσουν την μονάδα τους. Αλλά εντωμεταξύ, αν αυτό το είχε πάθει πριν από 8 μήνες, πριν από 10 μήνες, έχει μείνει χωρίς λεφτά, χωρίς στάβλο, χωρίς ζωοτροφές, γιατί είναι μπλοκαρισμένες και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, έχει πεθάνει. Δεν μπορεί να κάνει και άλλη δουλειά, γιατί αν κάνει άλλη δουλειά, τότε τα εξοδήματά του σε αιτήσια βάση θα είναι περισσότερα από τα εργατικά, δηλαδή θα έχει. Αν κάνει 2 μεροκάματα, αφού έχει 0 εισοδήματα από την κτηνοτροφία, τα 2 μεροκάματα είναι παραπάνω από το 50% των εισοδημάτων του, πάση να χαρακτηρίζεται αγρότη. Αυτά όλα τα τρελά πράγματα τα κάνει μια ηλίθια, συγγνώμη για την έκφραση, ηλίθια, μήπως δεν τα άκουσε κάποιος, γραφειοκρατία, η οποία θέλει, συγγνώμη είναι στέριο, σε πήρα από τα μάσκαλα.
3: Έτσι, αλλά... συνέχισε Δημήτρη, είναι ακριβώς όπως συμβαίνουν τα πράγματα.
2: Αλλά χθες, σήμερα είναι 31 του μηνός, 29 του μηνός, Παρασκευή μεσημέρι, τα γαϊδούρια, συγγνώμη για την έκφραση, μας πιάσετε σουρού στο τέλος, τα γαϊδούρια βγάλανε εγκύκλιο για τη μετακινούμενη κτηνοτροφία το μεσημέρι της Παρασκευής, ενώ φύγαν για τις διακοπές του τριημέρου τους και αλλάζουν τους όρους του παιχνιδιού για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους. Είναι επικίνδυνη, δεν είναι αναποτελεσματική, ούτε είναι άχρηστη, είναι επικίνδυνη. Μας καταστρέφουνε. Βγάλανε εγκύκλιο 29 του μηνός, γράφει πάνω, πώς τη λένε αυτή η διαφάνεια, τις 13:50. Δηλαδή, ρε αλήτες, δηλαδή σήμερα ακόμα δεν το έχουν πάρει οι υπηρεσίες να το εφαρμόσουν, δεν το έχουν πάρει ακόμα οι κτηνοτρόφοι να το εφαρμόσουν. Αύριο θα λείπουνε, από την Τρίτη θα αρχίσουν να το μαθαίνουν και εμείς τι θα πάθουμε οι κτηνοτρόφοι. Έχουμε σκοτωθεί, έχουμε πεθάνει. Αυτή η αναποτελεσματικότητα, η ανικανότητα του δημόσιου τομέα είναι που καταστρέφει. Και μια που έβιασα το λόγο, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έβγαλε μια ανακοίνωση πριν από μερικές μέρες, τώρα δεν την έχω μπροστά μου, πριν από μερικές μέρες, που είπε ότι αυτό που γίνεται στη Λέσβο, στη Λέσβο τι γίνεται, αυτή τη στιγμή στη Λέσβο είναι 30 κτηνίατροι, είτε με μετάθεση, είτε με απόσπαση, είτε για περιστασιακούς λόγους, είτε στρατιώτες που τους στείλανε εκεί πάνω, είτε λογοδήμητα, όλοι είναι 30 κτηνίατροι σε ένα νησί για να δουν τι θα κάνουν. Λένε λοιπόν ότι εκεί πέρα, μια στιγμή κάτι πήγα να πω και μπερδεύτηκα τώρα. Τέλος πάντων, η κατάσταση είναι τραγική. Αυτοί εφαρμόζουν ένα πρωτόκολλο απειρχιωμένο. Λέει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, ρε Δήμητρα, θα τους, δηλαδή θέλω να τους πείρω άσχημα. Έβγαλε το Πανεπιστήμιο και λέει εφαρμόζουν πρωτόκολλο απαρχιωμένο. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Να τρέχουμε με τα χαρτιά και με τα βιβλία. Δεν θα αρμέξουμε, δεν θα αποσκίσουμε. Λοιπόν, και το πρωτόκολλο το απαρχιωμένο είναι απαρχιωμένο, λέει, γιατί αν ένα ζώο αρρωστήσει και επιβιώσει, τότε έχει αντισώματα. Αν ένα άλλο ζώο αρρωστήσει σήμερα, και ακόμα δεν ξέρω αν θα επιβιώσει, αλλά έχει αντισώματα γιατί έχει προσβληθεί, και τα δύο αντισώματα είναι τα ίδια. Δεν τα διαχωρίζουν, ενώ θα πρέπει να μπορούν να τα διαχωρίσουν. Το πρωτόκολλο λοιπόν το σύγχρονο, αυτό που δεν εφαρμόζει ακόμα η Ελλάδα, γιατί είναι η κτηνία τρίτης είναι απαρχαιωμένη, είναι ανίκανη να ακολουθήσουν την τεχνολογία, μόνο τους μισθούς ακολουθούν και τις άδειες της αιμοδοσίας. Λένε ότι έπρεπε να μπορούν να κάνουν διάκριση με ναι, δεν ξέρω πώς τα λένε εκεί πέρα, και εάν είναι από ζώα που αρρωστήσανε πριν από 5 μήνες και έχουν αντισώματα και είναι μια χαρά τώρα, να μην τα θανατώνουν. Άρα να θανατώνουν μόνο αυτά τα οποία είναι ασθενικά τώρα. Όταν το λέει το Πανεπιστήμιο αυτό και βγαίνει με ανακοίνωση επίσημη που την έστειλε στον Υπουργό και την ανακοινώνει επίσημα, εμείς οι κτηνοτρόφοι, οι απλοί, τι πρέπει να κάνουμε? Να διαβάζουμε τα βιβλία κάθε μέρα? Θα είμαστε κτηνίατροι. Είναι άχρηστη και επικίνδυνη όλη η δημόσια διοίκηση. Συγγνώμη.
0: Κύριε Κίρτσικο, ο λόγος σε εσάς.
3: Θα συμφωνήσω αν μένει με τον αγαπητό Δημήτρη, αλλά θα πω ένα και μόνο. Αυτή τη στιγμή η κτηνοτροφία στη χώρα μας είναι σε ασφυξία και οικονομική και ψυχολογική. Γιατί όταν βλέπεις να σου θανατώνουν το κοπάδι, όταν βλέπεις να απαγορεύεται να βγάλεις έξω τα ζώα σου, όταν σε πετάνε τα εντόστια, τις σκοταριές, όταν σε δίνουν κάποιο βοήθημα για τις ζωοτροφές, όταν, τι μπορεί να κάνει ένας κτηνοτρόφος? Πώς θα ζήσει την οικογένειά του?
0: Ο κύριος Σινάς, που είχατε τη συνάντηση, κύριε Κίρτσιο, που είχατε την προηγούμενη εβδομάδα, είχατε συνάντηση με τον κύριο Σινά. Πώς αντέδρασε σε όλο αυτό το δύσκολο έτσι κομμάτι των κτηνοτρόφων? Γιατί δεν είναι ίσως τα μόνη.
3: Μαζεύουν πληροφορίες για τα στοιχεία, με στοιχεία από την επιδημιολογική νόσο. Επιδημιολογικά στοιχεία ακόμα μαζεύουν. Έχει ευλογιά τουλάχιστον, αν όχι ο αυτόδης, Η ευλογία έχει ένα χρόνο που είναι στη χώρα μας και μετά την Πανόλη. Ακόμα μαζεύουν στοιχεία για να δουν αν και πόσο θα δώσουν αποζημίωση ζωοτροφών. Έχουνε που κρατάνε στα ζητάρια τους 80 συν 80 160 εκατομμύρια. Έχουνε καθυστερήσει τις επιδοτήσεις των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα. Μας δώσανε μειωμένες και πετσοκομμένες επιδοτήσεις, συνδεδεμένες οικολογικά σχήματα, τίποτα, 0-0. Όταν στείλανε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ΑΔΕ, και η ΑΔΕ κρίνει πόσα θα κρατήσει και ποια θα κρατήσει χωρίς ακόμα διασταύρωση, αυτό είναι κάτι απαράδεκτο. Είναι η μισή παραγωγή, είναι απλήρωτη.
0: Καταρχήν, εδώ ακριβώς θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο κύριος Σχοινάς επιλέχθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να αναλάβει ένα τέτοιο πολύ δύσκολο, πολύ δέδαλο έτσι κομμάτι του πρωτογενή τομέα, αυτό της κτηνοτροφίας. Φαντάζομαι ότι ο χρόνος της συνάντησης ήταν πάρα πολύ περιορισμένος.
3: Αγαπητή Δήμητρα, είπα και προηγουμένως, χρειάζεται πολιτική βούληση. Η κτηνοτροφία είναι κάρο μέσα στη λάσπη. Άμα δεν το βγάλουμε, τελειώσαμε. Να μας πούνε τουλάχιστον στα ίσα, κύριοι, δεν σας θέλουμε. Να αλλάξετε επάγγελμα, να σβήσετε εσείς, να καταστραφούν οι οικογένειές σας. Θέλουμε να καταστρέψουμε την κτηνοτροφία. Ας το πούνε καθαρά, να αλλάξουμε επάγγελμα. Τέλος. Μη μας κοροϊδεύουνε. Κύριε αυτό Μιχαήλ, που ζούμε εμείς τον τελευταίο χρόνο είναι κάτι απαράδεκτο. Δεν το ζουνε, πιστεύω κανένα κράτος δεν το ζει, κανένας πολίτης στην υπόλοιπη, ούτε στην Ευρώπη ούτε στον υπόλοιπο κόσμο.
0: Ο συνδικαλιστικός χώρος τώρα της κτηνοτροφίας,
2: Δημήτρη. Που λέει ο Στέργιος, Στέργιο να είσαι καλά, ό,τι μπορεί να κάνεις κάνε, αφού μας σταυλίσανε και ο σταυλισμός είναι οικονομική αιμορραγία, δηλαδή άλλο ένα βόσκι το πρόβατο βεβαίως επάνω στο βουνό και άλλο ένα το φέρνει ζωοτροφές από τις αίρες ή δεν ξέρω από που κουβαλάτε εσείς.
3: Ακριβώς. Πώς, έτσι μεταφέρεται πιο πολύ οι νόσους. Εγώ έχω παρατηρήσει ότι στα ζώα που βόσκουν ελεύθερα, αν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, δεν πρόκειται να τα αγγίξει ούτε ευλογιά, ούτε αυθόδηση, ούτε τίποτα, ούτε καταρροϊκός, ούτε τίποτα. Και φυσικά όλα τα μέτρα βιοασφάλειας που τα τηρούν οι κτηνοτρόφοι σε όλη την Ελλάδα. Αλλά το κακό έρχεται από αλλού.
2: Το κακό, συγγνώμη τώρα, ο Στέργιος είπε μια κραυγή απελπισίας. Εγώ θα πω ότι όταν είσαι, έχεις την διοίκηση μιας δομής, λες πού είμαι καλύτερος. Λες είμαι καλύτερος στο τρέξιμο, είμαι καλύτερος ξέρω εγώ στα πνευματικά παιχνίδια, στο σκάκι. Και επιλέγεις να υποστηρίξεις τα πνευματικά που είναι το σκάκι ή τα χειροναχτικά που είναι η πυγμαχία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζεται το 36, όχι 10, ούτε 15, ούτε 26, το 36% του παγκόσμιου εμπορίου αγροτικών προϊόντων και διαχειρίζεται μόνο το 9% της παραγωγής. Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποικίες, είτε Γερμανοί, είτε Ιταλοί, μην ξεχνάμε η Αιθιοπία ήταν αποικία των Ιταλών, η Αγκόλα ήταν των Πορτογάλων, το Βελγικό Κονγκό, τα θυμάστε όλα αυτά. Όλοι αυτοί έχουν αποικίες στην Αφρική και έχουν συμβάσεις για να έρουν από εκεί την παραγωγή τους με μηδέν δασμούς. Είναι σαν να το παράγεις στο σέλι. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει εμένα με συμφέρει το εμπόριο γιατί διαχειρίζουν το 36% του παγκόσμιου εμπορίου και δεν με ενδιαφέρει η παραγωγή. Συμφωνούμε με ό,τι και αν λένε οι υπεύθυνοι ηγέτες. Η διαφορά πια πού βρίσκεται. Ότι η Ελλάδα δεν έχει αποικίες στην Αφρική, είναι το ένα. Και το δεύτερο, ότι αυτά δεν μπορούν να γίνονται εις βάρος της αυτάρκειας, γιατί τότε όταν πάψει να έχει ένα κράτος αυτάρκεια, τότε πάβει και η αυτονομία του, δηλαδή είναι καθαρά πολιτικός όρος. Πρέπει η Ελλάδα, οι κάτοικοι της να έχουν επαρκή τροφή για να ζήσουν. Αυτή τη στιγμή, ο Στέργιος τα ξέρει καλά γιατί τα παρακολουθεί, το 2025 η Ελλάδα εισήγαγε 2 δισεκατομμύρια ζωικά προϊόντα. Δεν λέμε για το 85% του μουσχαρίσιου κρέατος. Δηλαδή η πολιτική που εφαρμόζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνησή μας είναι πολιτική υπέρ των εμπόρων κρεάτων, υπέρ των εμπόρων γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και κατά της παραγωγής. Δεν θέλει την παραγωγή. Να μην πω την μισή, δεν θέλει. Δεν την καταλαβαίνει. Οι αστεί δεν καταλαβαίνουν τον καημό του στέριου που θα σηκωθεί το πρωί, θα πάει να ταΐσει, θα πάει να ξυστρήσει, θα πάει να κάνει το γάλα, μετά θα βγάλει τα ζωντανά, μετά θα πάει να μαλώνει με τις υπηρεσίες, τις τράπεζες και τα λοιπά, να τελειώσει τις γραφειοκρατικές, θα γυρίσει, θα ξανακάνει αυτά τα πράγματα και το βράδυ θα πέσει στο κρεβάτι. Αυτά δεν τα καταλαβαίνουν. Αυτοί καταλαβαίνουν μονάχα Παρασκευή, είναι μέρα λέει, που φεύγουμε για διακοπές, Κυριακή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος που είμαστε διακοπές. Μπορεί να πείσει κανένας τα πρόβατά μας ότι 1 Ιουνίου που είναι και η Παγκόσμια Μέρα Γάλα.
4: Θα πάμε διακοπές και θα τα πείσουμε.
2: 1 Ιουνίου είναι αργία. Τίποτα, πρέπει να φάνε, πρέπει να ξυστρούν, πρέπει να τα αρμεχτούν. Αυτόν τον τρόπο ζωής που είναι συμφασμένο με τη φύση δεν τον καταλαβαίνουν οι αστεί και ιδιαίτερα οι δημόσιοι υπάλληλοι.
4: Και μάλιστα μας θεωρούν γραφικούς που λέμε για 365 μέρες το χρόνο, κάθε μέρα, κάθε ώρα, επί πολλές ώρες στο χώρο μας.
2: Λοιπόν, ο Στέριος που είναι και πρόεδρος στην Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων, τα ζει αυτά, τα καταλαβαίνει, και αν μου επιτρέπεις Δήμητρα, ας το πούμε στο ραδιόφωνο, πας και το ακούσουν 5 άνθρωποι παραπάνω. Οι κτηνοτρόφοι δεν έχουμε χρόνο να πάμε να παίζουμε με τους συλλόγους και τα σωματεία και τα καφενεία και τις συναντήσεις και τις εκδηλώσεις και τις ημερίδες. Εμείς έχουμε τακτική δουλειά κάθε μέρα, δεν αλλάζουμε τίποτα, ούτε Χριστούγεννα, ούτε Πάσχα, ούτε του Αγίου Πνεύματος, ούτε της Πεντηκοστής. Λοιπόν, ούτε της αναλήψεως. Λοιπόν, αυτοί που μπορούν να έχουν χρόνους ασχολούνται με την πολιτική. Κάνουν κόμματα, κάνουν αντικόμματα, κάνουν συζητήσεις, κάνουν διαβουλεύσεις, κάνουν ημερίδες, κάνουν συναντήσεις, κάνουν συνέδρια.
4: Είναι της μόδας.
2: Το συνέδριο του Γάλακτος γίνεται στις 5 του μηνός στο αεροδρόμιο της Αθήνας, στο Σοφιτέλ. Ποιος κτηνοτρόφος θα πάει εκεί πέρα, μας δουλεύουνε.
4: Δεν υπάρχει και οικονομική δυνατότητα για να πάει, να παρακολουθήσει.
2: Η οικονομική είναι το λιγότερο, δεν έχει χρόνο. Τι να κάνει. Δηλαδή, αν εσύ είσαι μόνος σου. Αν είχες τον αδερφό σου, θα μπορούσε μια μέρα να φύγεις να πας στο γάμο του ξαδέρφου. Αν δεν μπορείς, αν δεν έχεις αδερφό μαζί, κάποιον που να σε πάει στο πόδι σου, υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, αυτά όλα τα πράγματα δεν τα καταλαβαίνουν οι αστεί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή κανένας στην ελληνική πραγματικότητα δεν είναι σε θέση να καταλάβει το τι περνάει ο κτηνοτρόφος. Είναι στην ουσία εχθρική, και αν μου επιτρέψεις, επειδή το ανέφερες Δήμητρα, στο ξεκίνημα.
0: Πολύ σωστά, εχθρική.
2: Το 2025 μειώθηκε ο αγροτικός, οι ασχολούμενοι στον αγροτικό τομέα κατά 75.000, από 450.000, 360.000 πόσοι ήμασταν. Στον αγροτικό τομέα πήγαμε στις 360-370.000. Και αυτό σημαίνει ότι από το 12% του εργατικού δυναμικού που απασχολείται στον αγροτικό τομέα έχουμε πέσει και από εκεί πήγαμε στο 10%. Λοιπόν, είναι τραγικό αυτό το πράγμα που συμβαίνει και κανένας δεν παίρνει θέση. Θα πεινάσουμε. Ο Στέριος θα κρατήσει μια γίδα, θα κρατήσει ένα πρόβατο, θα κρατήσει και 20 κότες και θα επιβιώσει. Φτωχός, πάμφτωχος, αλλά θα επιβιώσει. Αυτοί τι θα φάνε, πέτρες, πουβλά, τσιμέντα, AI, πώς τα λένε αυτά, τεχνητή νοημοσύνη, τι θα φάνε να πάρει εκεί.
4: Έτσι είναι.
2: Τέλος πάντων.
4: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να τονίσω και ένα μεγάλο ζήτημα, αυτό της απαξίωσης της κτηνοτροφίας, καθώς βλέπουμε όλο και λιγότερη ή σχεδόν καθόλου, απευθύνομαι και στους δύο σας, στο να ασχοληθεί ένας νέος με την κτηνοτροφία.
2: Κάς τώρα, συγγνώμη,
4: όταν βαδίζεις ένα σαθρό σύστημα πάνω δεν μπορείς να χτίσεις, δυστυχώς. Λοιπόν, αυτό που συνέβη και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με όλα τα είχαμε προβλέψει από το 2014, όταν κόβανε τις εξισωτικές, όταν κόβανε τις επιδοτήσεις από τους ανθρώπους του βουνού, από αυτούς που μετακινούσαν τα ζώα, όταν κόβανε τις εξισωτικές και τις δίναν τις εξισωτικές στα εσταυλισμένα ζώα,
3: ήταν επόμενο ότι θα έχουμε αυτά τα πράγματα. Είπαμε στην Ελλάδα ότι στρεβλό γίνεται είναι σε βάρος του πρωτογενή τομέα. Οι υπόλοιποι λειτουργούν σε ένα σύστημα αλαζονικό.
2: Τώρα τι έφτιαξε, τι φτιάξατε. Στέριο, ο γιος της Ελισάβε, της κόρης μου και του Παναγιώτη του Γεωργίνη, τον ξέρεις τον Παναγιώτη από τα Σέρας,
3: ναι.
2: Έφτασε σε ηλικία να πάει στο Λύκειο. Και το παιδί θέλει να ασχοληθεί με τον αγροτικό τομέα, έχουν κτήματα, έχουν πράγματα, θα ασχοληθεί. Και ψάχνουν σχολείο. Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή που είπανε να πάνε εκεί γιατί είχαν κάποια προϊστορία, ναι, θέλει 16.000 ετησίως.
3: Διδακτρά.
2: Δεν ξέρω αν το ακούτε. Τρελάθηκα όταν μου το είπανε, γιατί εγώ δεν έχω επαφή. Δεν μπαμπάλι, αυτό συμβαίνει εκεί. Και αν δεν είναι 16, γιατί θα έχει κάτι, θα κόψουν, ξέρω κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, θα πάνε σε 12.000. 12.000 για να πάει σε ένα σχολείο. Ωραία, λες, πάνε σε ένα άλλο σχολείο. Πόσα άλλα σχολεία αγροτικά υπάρχουν στην Ελλάδα? Συνολικά 6 σχολεία αγροτικά μαζί με την Αμερικανική σχολή, 7 αγροτικά σχολεία υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτή η υπεύθυνη, αυτή η ανεύθυνη πολιτική ηγεσία δεν σκέφτεται ότι για να έχεις εργατικό, για να έχεις ανθρώπους που ασχολούνται στον αγροτικό τομέα, θα πρέπει να πράγουν από κάποιο σχολείο. Λοιπόν, στην Ελλάδα μόνο το 0,7% των ιδιοκτητών, των αρχηγών αγροτικών εκμεταλλεύσεων έχουν κάποιας μορφής αγροτική εκπαίδευση. Κάποιας μορφής. Κάνανε 150 ώρες, ξέρω εγώ, πήγαν σε ένα σχολείο κάτι. Στην Ολλανδία που μας έχουν πρίξει τα αυτιά, δεν είπα τίποτα κακό, έτσι. Στην Ολλανδία που μας έχουν πρίξει ότι εκεί ένα στρέμμα παράγει, ξέρω εγώ, 1.700-2.000 ευρώ και στην Ελλάδα μόνο 120 ευρώ. Στην Ολλανδία 67% των αγροτών έχουν αγροτική εκπαίδευση. 67% των αρχηγών αγροτικών εκμεταλλεύονται σαν τον Στέριο. Έχουν βγάλει αγροτική σχολή. Εκεί μπορεί να εφαρμόσει και έξυπνη γεωργία και ψηφιοποίηση και ό,τι μπορεί να θέλει να εφαρμόσει, γιατί τους εκπαιδεύσαν. Στην Ελλάδα ποιος θα πάει χωρίς εκπαίδευση? Αν θέλει σήμερα να εφαρμόσεις...
0: Ελλάδα εκπαιδεύονται όλοι στα κίδε, Δημήτρη. Όλοι στα κίδε, μεγαλύτερη εκπαίδευση.
3: Ναι, αυτό είναι όμως μία απαξίωση των νέων. Να ασχοληθούμε με τον πρωτογενή τομέα. Γιατί είναι γερασμένος ήδη ο πληθυσμός του πρωτογενή τομέα. Δεν ακολουθεί η νεολαία.
2: Οπότε αγαπητοί μου Δήμητρα, αυτό που λέει ο Στέριος, δεν έχει μέλλον ο αγροτικός τομέας έτσι όπως είμαστε σήμερα.
3: Δυστυχώς.
2: Γιατί δεν έχει προετοιμαστεί τίποτα. Εάν γινόντουσαν, αν υπήρχαν αυτή τη στιγμή 50 σχολεία, όχι 7, 50 σχολεία, και βγάζανε από 20 ανθρώπους τη χρονιά, όσο μια τάξη δηλαδή, 100, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάποιος που θέλει, χίλιοι ξέρω εγώ πώς είναι, θα μπορούσε να πάει να εκπαιδευτεί. Σήμερα και να θέλεις, δεν μπορείς να εκπαιδευτείς, δεν μπορείς να μάθεις, δεν μπορείς να ακολουθήσεις την επιστήμη, τι συμβαίνει με την κτηνοτροφία, ας πούμε, τι συμβαίνει με την, με την αντιμετώπιση, πώς τα λένε αυτά, διασφάλεια που τα λέγανε. Ή αυτό το σεμινάριο που παρακολούθησε ο φίλος μου Στέριος, θυμάσαι τότε στο Πανεπιστήμιο που πήγαμε, ναι, εκεί 6 ώρες, πόσες ήταν, 5 ώρες.
3: Ναι, ναι.
2: Ναι, και μας δείχναν κάτι πράγματα από άλλο πλανήτη και τους είπα τον κύριο καθηγητή εκεί πέρα, συγγνώμη, αυτά όλα τα βίντεο από πού τα έχετε, λέει, από το εξωτερικό. Στην Ελλάδα πού μπορεί να εφαρμοστούν αυτά? Μας δείχναν εξαιρετικά πράγματα διασφάλεια, τα οποία όμως ανήκουν σε άλλο πλανήτη, σε άλλες περιοχές και με εκπαιδευμένους ανθρώπους. Αγαπητή Δήμητρα, αγαπητέ Στέριο,
3: έτσι
2: συνειδητά δεν ποτίζουν το δέντρο αυτό. Και αυτό το δέντρο δεν μπορεί να βγάλει άλλους καρπούς. Το έχουν ρουφήξει το αίμα του. Θα υπάρχουμε μεγάλη ζημιά. Θα πεινάσουμε όλη η Ελλάδα. Θα εξαρτώμαστε. Καλά κάνει το πετρέλαιο. Αν δεν έχουμε πετρέλαιο δεν θα γίνονται συγκοινωνίες. Αν δεν έχουμε να φάμε θα είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα.
3: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Κλείνοντας, αγαπητοί καλεσμένοι, κύριε Στέργιο, κύριε Δημήτρη, να στείλουμε κι εμείς ένα μήνυμα μέσα από τις αγροτικές εκπομπές, γιατί Δημήτρη και εσύ κάνεις τεράστιο αγώνα, όπως και ο Στέργιος, παρόλο που ανήκει στο συνδικαλισμό, είναι από τους ανθρώπους που ξέρω ότι κάνουν έναν αγώνα ο οποίος ναι μεν δεν φαίνεται και καλό θα είναι.
3: Γιατί Δημήτρη σε διακόπτω και όλα. Γιατί ποτέ μου δεν θεώρησα τον αυτό μου συνδικαλιστή. Ποτέ μα ποτέ. Ό,τι έκανα και ό,τι κάνω και ό,τι θα κάνω, το κάνω για την οικογένειά μου και για τις οικογένειες αυτού του αδικημένου κλάδου.
0: Πολύ σωστά τα λέτε, κύριε Κίρτσου. Αυτά όμως να τα πούνε και στους μεγαλοπατέρες, αγροτοπατέρες εκεί που τα κάνουν κάθε φορά μαντάρα, κάθε φορά που βγαίνουμε να ζητήσουμε το δίκαιο μας, να απαιτήσουμε όλα όσα δικαιούται ο παραγωγός. Έχουμε αυτή την αντιμετώπιση και αυτή την κατάληξη, θα λέγαμε, που όντως χαρακτηριζόμαστε γραφικοί πλέον κάθε φορά που βγαίνουμε στους δρόμους ή ζητάμε τα αυτονόητα.
3: Έτσι είναι,
2: πριν κλείσουμε, θα ήθελα να πω δύο πληροφορίες. Πρώτον, αύριο, 1 Ιουνίου, είναι η Παγκόσμια ημέρα γάλακτος. Κανένας δεν μιλάει για τίποτα, για ένα πολύ σημαντικό προϊόν μας. 5 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Οι αγρότες και ιδιαίτερα οι κτηνοτρόφοι, οι μετακινούμενοι, όχι σταυλισμένοι, οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι, είναι οι φροντιστές του περιβάλλοντος. Προστατεύουν τα δάση. Απερούν οργανική ύλη να μην παίρνουν φωτιά. Εποπτεύουν τα δάση σαν άμυστοι πυροφύλακες. Βοηθούν τη βιοποικιλότητα, γιατί μοιράζουν τα βότανα που τρώνε δεξιά-αριστερά. Το γάλα είναι εύγευστο, γιατί έχει μέσα θέρεα έλαια από όλα τα βότανα. Λοιπόν, 5 Ιουνίου, Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, πρέπει και οι κτηνοτρόφοι να το πούμε και οι αγρότες όλοι γενικότερα ότι μετέχουμε σε αυτό. Ήθελα να πω επίσης ότι 29, 30 και 31, δηλαδή μέχρι και σήμερα το μεσημέρι, έφυγαν τώρα, έγινε στην Δράμα, τις πηγές δοξά του Δράμα, η Εγνατία του Λαϊκού Πολιτισμού, από την Ήπειρο ως τη Θράκη, με θέμα ήταν ένα δίκτυο ζώσας πολιτιστικής κληρονομιάς, που δείχνει ότι τηρώντας την άειλη πολιτιστική κληρονομιά μας, δηλαδή τις μεθόδους μας, το πώς παράγουμε τα προϊόντα μας, το πώς βοσκάμε τα ζώα μας που θα τα βοσκήσουμε εδώ και μετά εκεί πέρα και τα λοιπά, βοηθάμε στην ισορροπία και στην αειφορία του περιβάλλοντος.
3: Αειφόρο ανάπτυξη.
2: Ήθελα να πω ότι σήμερα, αν ακούσατε στις ειδήσεις, είπανε όλοι ότι το βαρέλι έπεσε στα 90 ευρώ. Δεν πειράζει αν δεν το ακούσατε. Ξέρετε τα σχόλια ποια ήτανε. Ναι, αλλά λέει αυτή η τιμή θα φτάσει σε εμάς σε 6 μήνες, γιατί αυτά είναι συμβόλαια των επόμενων 3 μηνών που θα πάνε να διηλυθούν και τα λοιπά. Και τότε πώς γίνεται όταν στην τηλεόραση μας λένε ότι ανέβηκε στα 107, την άλλη μέρα το βενζινάδικο ανεβαίνει, την άλλη μέρα, όχι σε 6 μήνες, γιατί πράγματι όταν ανεβαίνει τα συμβόλαια είναι για 6 μήνες. Λοιπόν, μας δουλεύουν όλους πολύ χοντρά. Είπα για το γάλα, 4 Ιουλίου. 4 Ιουλίου είναι αρκετά μακριά από τώρα, αλλά εγώ θα το ξαναπώ και θα το ξαναπώ πολλές φορές, αν μου δώσει την ευκαιρία η Δήμητρα, εδώ στο φιλόξενο Focus και στην μάχη. Λοιπόν, 4 Ιουλίου είναι η Παγκόσμια ημέρα συνεργατισμού. Η Ελλάδα είναι πολλές μικρές μονάδες. Πρέπει να αναπτύξουμε συνεργατισμό. Τουλάχιστον στη γιορτή του συνεργατισμού, ας την αναφέρουμε, έτσι όπως είναι η γιορτή της μητέρας, να πάρει αυτή να πάρει, έτσι όπως είναι η γιορτή της γυναίκας. Ας το αναφέρουμε. 4 Ιουλίου είναι η Παγκόσμια ημέρα συνεργατισμού. Και κάπου εδώ σταμάτησε.
0: Να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Θα πρέπει να περάσω και σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Και σας εύχομαι καλή συνέχεια. Καλό κουράγιο
3: σε όλους.
0: Επίσης,
3: ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά.
0: Εδώ θα είμαστε για όλους εσάς που πραγματικά θέλουμε να βρούμε λύσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα. Να είστε καλά. Εμείς περνάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και επανερχόμαστε.
5: Η ώρα είναι 7.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.

0: Εδώ είμαστε. Επανήλθαμε. Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της Αγροτικής Κυριακής. Στο μικρόφωνο Τρεμπέλη Δήμητρα. Στην υποληψία επιμέλεια παραγωγής Στέφανος Εμμανουήλ. Όπως ακούσαμε και από τους προλαλήσαντες, τους δύο πολύ καλούς κτηνοτρόφους και φίλους πάνω απ' όλα, τον κύριο Στέβιο Κίρτσο και τον Δημήτρη τον Μιχαηλίδη. Τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι φανταζόμαστε κάποιοι οι οποίοι είμαστε απ' έξω, ιδιαίτερα αυτοί που είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και γιατί όχι και για όλους όσους ζουν στην υπόλοιπη Ελλάδα που δεν γνωρίζουν ακριβώς τι εστί κτηνοτρόφος. Εγώ ήθελα να θέσω και ένα άλλο ερώτημα προς όλους, γιατί βλέπω συνεχώς έτσι κάποιες σπασμωδικές κινήσεις που προσπαθεί να κάνει τουλάχιστον η κυβέρνηση μέσω των βουλευτών των οποίων έχουν, οι οποίοι δέχονται όλα αυτά που συμβαίνουν κυρίως για τον πρωτογενή τομέα. Θα μιλήσω για τους βουλευτές της επαρχίας κυρίως, οι οποίοι δέχονται σοριδών έτσι τα μηνύματα, τηλέφωνα, συναντήσεις στα πολιτικά τους γραφεία σχετικά με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και πραγματικά μπορεί έτσι να το θέλουν, να θέλουν και να βοηθήσουν, αλλά δεν μπορώ. Πείτε μου τώρα, είμαι υποτίθεται βουλευτής με ένα κυβερνών κόμμα. Είμαι εκλεγμένος από τον κόσμο μου με το συγκεκριμένο κόμμα, όποιο και να είναι, χύψη. Και δεν μπορώ και δεν έχω λόγο στο κόμμα το οποίο ανήκω και στηρίζω και έχει εκλεχθεί από όλους εμάς, τους υποτιθέμενους βουλευτές κλπ. Κλπ. Να μην μπορώ να λύσω σοβαρά τέτοια προβλήματα. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Και για ποιο λόγο τότε εγώ είμαι σε ένα κόμμα που δεν βοηθάει τους συντοπίτες μου? Με συγχωρείτε δηλαδή, απλή λογική. Δηλαδή βολεύομαι στην καρέκλα μου και κατά τα άλλα κάθομαι αναγκαστικά, υποχρεωτικά να πω ναι ναι ναι σε όλα και θα και να μην μπορώ να κάνω τίποτα. Για αυτούς που με εκλέξανε και εγώ άμεσα εξελέγει το κόμμα μου. Είναι ντροπή. Δεν έχει καταλάβει καταρχήν. Απαξίωσαν τον ίδιο τον βουλευτή. Απαξίωσαν το ρόλο που πρέπει να έχει από τον Πρωθυπουργό μέχρι και τον τελευταίο δημόσιο υπάλληλο σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία την οποία εγώ, εσείς και οι λοιποί υπόλοιποι εκτός από κάποιους πληρώνουμε. Και μάλιστα, πιο πολύ από όλους. Δεν υπάρχει τέτοια φορολογία, δεν υπάρχει. Δηλαδή όλο αυτό το σύστημα είναι ενάντια στην οικονομία, στην εθνική ανεξαρτησία. Για να το σκεφτούμε λοιπόν λίγο καλύτερα. Γιατί όλοι βγαίνουν και κάνουν παρεμβάσεις του κυβερνών κόμματος, μπας και κρατήσουν αυτή τη θέση και μπας και δει ο κόσμος ότι να ενδιαφέρθηκε μωρέ. Αλλά δεν έγινε τίποτα. Όλα αυτά... Ας κάτσουμε να τα σκεφτούμε. Να καλωσορίσω όμως και την αγαπητή συνεργάτη, την γεωπόνομα στην Λίνα της Τρίδου από τις Σέρες, καθώς δέχτηκα ένα τηλεφώνημα πολύ αργά και εκεί άκουσα αυτά που έπρεπε να ακούει σήμερα ο ελληνικός λαός, ο ελληνικός κόσμος, σε ολόκληρο τον κόσμο, για όλα αυτά που συμβαίνουν με όλους αυτούς τους οπεκεπέδες, τους φραπέδες κλπ. Κάπου για 14 αυτοκίνητα, 5 τρακτέρ, 300.000 ευρώ, 18 λίρες, 5 κινητά, κάτι καταθέσεις κλπ. Κλπ. Και ποιος είναι αυτός? Και γιατί τον κρύβεται αυτόν τον άνθρωπο που έχει αυτό που έχει, το ΚΙΒ, το ΣΥΒ, το ΜΙΔ, όπως θέλετε πείτε το. Γιατί λοιπόν όλοι αυτοί να κυκλοφορούν ελεύθεροι, όλοι αυτοί με τις Πόρσε, με τα τυχερά έτσι, παιχνίδια του Τζόκερ κλπ. Τι συμβαίνει, για να μας τα εξηγήσει λίγο η κυρία Στρίδου. Καλησπέρα Λίνα μου.
1: Καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα στην Αθήνα, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα. Δήμητρα, δεν ξέρω, σήμερα θα ακούσουν πράγματα από τα πολλές.

0: ανθρώπου το ποιοι κάνουν καρδούλες, χεράκια κτλ. Κουμάντο κάνει ο αρχηγός τους. Τι να τους κάνει, τι να κάνουν οι βουλευτές πλέον. Νομίζω ότι όπως και οι αγρότες και οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.
1: Να κάνουν άλλες βρωμοδουλειές. Γιατί αυτό είναι βρωμοδουλειά, βάζοντας την υπογραφή σου, Λίνα, σε κάτι το οποίο είναι ενάντια στον Έλληνα πολίτη. Ο οποίος αυτό σε πληρώνει, αυτό συντηρεί όλους αυτούς οι οποίοι έχουν καταχρεώσει την ελληνική οικονομία. Ακόμα χρωστάνε. Αυτά τα μεγάλα κόμματα επίσης χρωστάνε κάτι εκατομμύρια.
0: Και τι να κάνουν δίμετρα αφού τους ψηφίζει ο ελληνικός λαός χωρίς να σκέφτεται ποια άτομα θέλει να τους εκπροσωπήσει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Τη δουλειά τους κάνουν οι βουλευτές. Μια χαρά βολεύονται. Ξέρεις ότι δύο φορές άμα βγεις βουλευτής παίρνεις και τη βουλευτική σύνταξη 4.500 και πληρώνει ο ελληνικός λαός τα σπασμένα όλων αυτών με τα τραπέζια τους των δεν ξέρω πόσων χιλιάδων ευρώ κτλ. Ήθελα όμως να πω, μίλησες και για τις υπηρεσίες. Ποιες υπηρεσίες, αυτές που υπολειτουργούν? Αν πάρεις ένα τηλέφωνο σε οποιαδήποτε υπηρεσία, έστω και να ρωτήσεις κάτι για ένα αγροτικό θέμα, για ηλεκτρονικά ενοικιαστήρια πήρα να ενημερωθώ και δεν γνώριζαν, ενώ είναι πολύ ευγενικοί, δεν γνωρίζουν οι υπηρεσίες γιατί δεν έχουν ενημέρωση από πουθενά. Αυτό μου είπαν. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση, καμία εγκύκλιο. Μέσα στις υπηρεσίες βρίσκονται οι ψήφοι συσσωρευμένοι και βγαίνουν όλοι αυτοί οι βουλευτές που λέμε και βγαίνουν τα κυβερνώντα κόμματα και ο κόσμος αγρονηγοράζει και περιμένει μόνο να πληρωθεί από τις επιδοτήσεις. Γιατί οι επιδοτήσεις πλέον έγιναν επιδόματα, όπως είναι το ΠΑΣ, όπως είναι δεν ξέρω πού με ΠΑΣ. Κατάλαβες, Δήμητρα, επιδόματα. Ξέρεις πόσο λυπηρό είναι να έρχονται εκατοντάδες από πλέον αγρότες, όχι μόνο να με παίρνουν τηλέφωνο αλλά και να μιλάω κατηγίαν μαζί τους και να με ρωτούν εμένα, που δεν είμαι τίποτα, είμαι μία γεωτεχνικός, να με ρωτούν για ποιο λόγο δεν πληρώθηκαν. Κάποιοι δεν πληρώθηκαν καθόλου. Κάποιοι πήραν τα μισά των μισών. Τους έκοψαν τα οικολογικά σχήματα. Τελείως όμως. Για ποιο λόγο να εξηγήσουν το λόγο? Ο ΠΚΠ είναι, η ΑΔΕ είναι, να εξηγήσουν τον λόγο για ποιον λόγο δεν πληρώθηκαν. Και αυτά που πήραν ήταν ψίχουλα. Δεν προλαβαίνουν να... Δεν υπάρχει ρευστότητα καταρχήν. Δεν προλαβαίνουν να ικανοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους. Και ρωτώ, όλοι οι αγρότες είναι παράνομοι? Δεν υπάρχει ούτε ένας που να είναι νόμιμος? Να μας απαντήσουν οι ίδιοι αγρότες. Όλα τα κίδη είναι παράνομα. Όλοι ζούμε μέσα σε μια μαφία. Γιατί τους κόβουν επιδοτήσεις χωρίς να ξέρουν? Γιατί δεν έχουν πρόσβαση τα κίδ να δουν όπως άλλα χρόνια τι λεφτά πήρε ο αγρότης και για ποιο λόγο δεν πληρώθηκε? Ζούμε σε μια παρανομία. Μου θυμίζει τώρα όλα αυτά που ακούμε την πρώτη εκπομπή που είχα κάνει στις αίρες του TV Επιλογές με τον πρόεδρο, τον κύριο Ηλιόγλου, ένας σοβαρός αξιοπρεπέστατος κύριος, που ανοίξαμε το θέμα αυτό για πρώτη φορά, το είχαμε συζητήσει γιατί είχαμε στοιχεία, και την εξαίρετη δημοσιογράφου κυρία Μωραΐτη, Ελένη Μωραΐτη. Ήτανε Ιανουάριος του 2020, όταν εγώ μίλησα μαζί με αυτήν τη δημοσιογράφο για πρώτη φορά για τις παρανομίες των χωραφιών, των αδήλωτων, των ορφανών χωραφιών. Και μου έλεγε τότε η δημοσιογράφος, μα τι είναι αυτά που λέτε, κυρία Στρίδου? Ξέρετε τι λέτε? Γνώριζα πάρα πολύ καλά τι έλεγα. Και βγήκα με γνώση, με στοιχεία. Δεν βγήκα τυχαία, γιατί θα ορμούσαν όλοι να με πάνε. Θα με κατασπάραζαν, Δήμητρα, αν δεν είχα στοιχεία. Γνώριζα το αντικείμενο πάρα πολύ καλά. Όποιος θέλει μπορεί να δει αυτό το βίντεο του TV Επιλογές. Ήταν Ιανουάριος του 20, είναι κατά γράμμα έτσι ακριβώς όπως τα έλεγα και αυτή τη στιγμή έτσι εξελίσσονται τα γεγονότα. Και επειδή, Δήμητρα, μίλησες για κύρ, θα το πω δημόσια πλέον και μετά θα αναφέρω τι ανέφερε η αστυνομική διεύθυνση, η διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Όταν βρέθηκα με αυτόν τον κύριο, γιατί ξέρω ποιο κύρ είναι, στις αίρες, Δήμος Δυσαλτίας, γιατί έγινε ανακοινωθέν από την εγκληματική οργάνωση, από την αστυνομική διεύθυνση. Αυτό βγήκε δημόσια.

0: βρεθήκαμε δίμετρα σε ένα γάμο ενός γνωστού μας ζευγαριού, παντρεύονταν, και όταν εγώ βγήκα έξω από την αίθουσα, ήταν αυτός ο κύριος με μια ομάδα εκεί, κορίτσια, αγόρια, χαχακά, κουκουκού. Γιατί να μην χελάει και να μην χαίρεται, αφού παίχτηκαν 4,3 εκατομμύρια εκεί. Και τόλμησε να ειρωνευτεί εμένα. Εμένα, την νόμιμη που είχα στοιχεία, γιατί δεν ήξερε κάτι, δεν είχε επιχειρήματα να με αντιμετωπίσει, χωρίς να τον ενοχλήσω, χωρίς να τον μιλήσω. Απλά είπε, ποιες κυραλιφές ρε, ποιες κυραλιφές του Βελόπουλου. Τον μάραναν οι κυραλιφές. Τα εγκλήματα που είχαν διαπραχθεί σε όλη την Ελλάδα δεν τον απασχολούσαν. Το ότι θα ερχόταν κάποια στιγμή το FBI και θα γινόταν συλλήψεις, γιατί εμείς δεν ήμασταν βλαμμένοι που τα βλέπαμε αυτά όλα μέσα στο χάρτη. Δεν ήμασταν χαζοί. Δεν μίλησα καθόλου δίμετρα. Πήγαινα με τσιγκλήσει. Πήγαινα με προκαλέσει. Πήγαινα... μανία με είχε, να το πω έτσι, χωριάτικα. Χωρίς να τον πειράξω. Και να τώρα που βγαίνω αληθινή και έρχεται λοιπόν μια ωραία πρωία το FBI από το σπίτι και τον περνών τυροπέδες. Θεσσαλονίκη, Σέρες, ένας και Κιλκής λέει. Εγκληματική οργάνωση εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη. Η εμπλοκή του συγκεκριμένου προσώπου από τις Σέρες θεωρείται κομβική από τις αρχές, καθώς μαζί με έναν ακόμη διαχειριστή από τη Θεσσαλονίκη αποτελούσαν τους δύο βασικούς πυλώνες που είχαν πρόσβαση στο σύστημα. Ενημερώνω όλους τους πολίτες του νομού Σερών, γιατί με ρωτούν επανειλημμένα τι έγινε, τι έγινε. Τα έκτακτα δελτία ειδήσεων αναφέρουμε, αυτά που δημοσιεύτηκαν, για να μην μας λένε ότι τα βγάζουμε από το κεφάλι μας ή έχουμε κάποιον έτσι εμπάθεια. Λοιπόν, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο συλληφτής από τη Βυσαλτία εκμεταλλευόταν την ειδική πρόσβαση που είχε στους χάρτες, αυτά που έλεγα, που λέγαμε το 19 από το Focus, είχαν τους χάρτες μπροστά τους, τα οποία χωράφια δεν είχαν δηλωθεί από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες. Τι λέγαμε εμείς, ή γιατί ήταν στην Αυστραλία ή στη Γερμανία, ήταν ακαλλιέργητα. Έβλεπαν λοιπόν οι κύριοι αυτή της ομάδας ποια χωράφια δεν δηλώθηκαν, και μάλιστα εγώ έλεγα τον τελευταίο μήνα, τις τελευταίες μέρες πριν τελειώσει το ΟΣΔΕ, ξεκινούσε Ιούνιο, αυτοί ξεκινούσαν να φτιάχνουν τα, να ψάχνουν τα αδήλωτα, τα ορφανά χωράφια, περίπου τον Αύγουστο. Το σύστημα θα κλείνει 31 Αυγούστου όπως έκλεινε. Έβρισκαν λοιπόν τα ελεύθερα αγροτεμάχια στην περιοχή, αλλά η βλακεία τους, ξέρεις ποια ήταν, για να μας ακούσει ο ελληνικός λαός, ότι δεν δήλωναν χωράφια μόνο από την περιοχή τους, από τον νομό Σερών. Δήλωναν και από άλλους νομούς. Εκεί ήταν η γκάφα. Εκεί την πάτησαν. Ότι το monitoring πλέον, έστω αυτό που υπολειτουργούσε, χαρακτήριζε τα χωράφια αυτά, γιατί δεν χαρακτηρίζει μονάχα την καλλιέργεια, χαρακτηρίζει και τον τόπο που είπε. Δηλαδή λειτουργεί κάπως σαν GPS. Πού βρίσκεται το χωράφι, βρίσκεται στη Βέρεια. Ποιανού είναι αυτό, τη Στρεμπελή. Γιατί το δήλωσε ο Τάδε, αυτός ο εμπλεκόμενος. Έβρισκαν δηλαδή τον ιδιοκτήτη. Αυτοί όμως τι έφτιαχναν. Δήλωναν, δεν δήλωναν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες του χωραφιού. Δήλωναν, έφτιαχναν ενοικιαστήρια, μισθωτήρια πλαστά, που τα υπέγραφαν οι δήμοι, οι αντιδήμαρχοι, σε ονόματα συγγενών τους προσώπων. Στις γυναίκες τους έλεγα εγώ, γιατί δηλώθηκαν και τα δικά μου τα χωράφια το 19, στο σύζυγο, στον παιδιών, στον αδελφών. Και μάλιστα δεν τους αρκούσε ένας λογαριασμός τραπέζης, ένα IBAN. Αφού ήταν συμμορία και οι συγγενείς μέσα, σίγουρα γνώριζαν. Έσπαζαν αυτά τα τεμάχια σε πολλούς λογαριασμούς IBAN, για να μην φαίνεται ότι πήρε 200.000 ευρώ ή 300.000 ευρώ, μοίραζαν τα 200 χιλιάρικα σε 5 ονόματα, σε 5 αριθμούς, σε 5 βιβλιάρια. Έτσι μοιράζονταν το ποσό. πολλές φορές μάλιστα, και αυτό θα αποδειχθεί στη συνέχεια, το περιμένω εγώ τώρα, δήλωναν και αφημοί ανθρώπων εν αγνία τους. Δηλαδή μπορεί να βρεθεί και το δικό μου το αφημί μέσα πνευμένο, χωρίς να με ενημερώσουν εμένα, γιατί ήξεραν το αφημί μου, παράδειγμα λέω, και μου δήλωναν 100 στρέμματα, 200 βοσκοτόπια. Τα βάζαν στο αφημί εν αγνία των συγγενών, των φίλων, δεν ξέρω ποιων ανθρώπων, και έτσι αυτοί επομίζονταν εκατοντάδες, χιλιάδες, εκατομμύρια θα πω, επιδοτήσεις. Στη συνέχεια άνοιγε το δρόμο ώστε τα κομμάτια αυτά άνοιγε ο δρόμος να δηλωθούν ψευδώς φυσικά, ως ιδιόκτητα δικά τους πολλές φορές. Πήγαιναν δηλαδή στο λογιστή, έπαιρναν ατάκ ξένων χωράφια. Έπαιρναν τα ατάκ που μας ζητούσαν τα τελευταία χρόνια και αφού τελείωναν οι δηλώσεις, πήγαιναν και τα βγάζαν από το ε9, γιατί έκαναν λάθος, λέει, δηλώθηκαν εκ παραβρωμής. Και φυσικά δεν μπορούσε να βρει άκρη ούτε η ΑΔΕ, ούτε ο ΠΚΠ, ούτε τίποτα. Μάλιστα, δήλωναν και χωράφια που δεν ήταν καλλιεργήσιμα. Χωράφια ανύπαρκτα, που δεν είχε καλλιεργητική δραστηριότητα μέσα. Και μάλιστα δεν τους έφτανε μόνο αυτό, δήλωναν και ζώα, ζώα ανύπαρκτα. Γιατί όταν δηλώνεις βοσκοτόπια, τότε, χωρίς να έχει ζώα, έπαιρνες επιδοτήσεις. Τώρα το κάναν με τα ζώα. Έτσι επομίζονταν συνδεδεμένες βοηδών, συνδεδεμένες εγωπροβάτων, συνδεδεμένες βαμβακιού, συνδεδεμένες καλαμποκιού. Μιλάμε για πολλά λεφτά. 4,3 εκατομμύρια, θα το τονίσω, εισπράττονταν παράνομα από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Η δράση αυτής της οργάνωσης...
1: Λίγο στο ρεζουμέ, Λίνα, να μπούμε λίγο στο ρεζουμέ. Πήγε αστυνομία, έκανε έφοδο στο σπίτι του κυρίου, ο οποίος είχε το κίδικη στις Σέρες, και κάνανε κατάσχεση για πέστη κατέσχεση.
0: Δεν ήταν Σέρες, ήταν Δήμος Βυσαλτίας. Δεν ήταν Σέρες, την πόλη των Σερών.
1: Ήτανε
0: νομός Σερών, Δήμος Βυσαλτίας. Ναι.
1: Ωραία, πες μας λίγο, τι κατέσχισαν από εκεί, πώς έγινε όλο αυτό?
0: Φυσικά είχε προηγηθεί έλεγχος, πριν μήνες είχαν φάει νομίζω ένα πρόστιμο, τους είχαν κλείσει το κύριο με κόκκινη καρδέλα, η ΑΔΕ πήγε επί τόπου εκεί, τα ΣΔΟΕ. Νομίζω ότι φάγανε και κάποιο πρόστιμο, γιατί βρήκανε διάφορα έγγραφα μη νόμιμα. Δεν λειτουργήσε για 4 μέρες αυτό, αφού είχε κόκκινη κορδέλα. Και φυσικά η ΑΔΕ το έψαχνε μήνες πριν, από τον Νοέμβριο του 25. Τώρα που πήγαν, βρήκαν μέσα στο σπίτι πλαστά ενοικιαστήρια. Ενοικιαστήρια που ήταν λευκά. Λευκές σελίδες ανέβαζαν στην ΟΠΚΠ. Χωρίς ονόματα, χωρίς αφημί, χωρίς υπογραφές. Βρήκανε λίρες. Βρήκανε χρήματα. 300.000 ευρώ, λέει, μέσα στο σπίτι. Είχανε 5 αυτοκίνητα. Είχανε 12 τρακτέρ. Είχανε όλα τα εργαλεία, τον εξοπλισμό. Αυτός αγόραζε χωράφια σιροδών. Και λέγαμε εδώ στην κοινωνία των Σερών που τα βρήκαν τα λεφτά. Χωράφια. Μιλάμε χιλιάδες στρέμματα. Και έτσι έλεγαν ότι αυτά τα χωράφια, τα χρήματα που είχαν, δικά τους ήταν, τα επένδυαν στην επιχείρησή τους, στην αγροτική επιχείρηση. Και φυσικά, πολυτελέστατη ζωή. Αυτοκίνητα, τζόκερ, μπουζούκια, ό,τι άλλο θέλεις. Πολυτελέστατη ζωή. Και έτσι...
1: Να τονίσουμε, Λίνα, ότι όλα αυτά συμβαίνουν ανά την Ελλάδα και στην Κρήτη. Εμείς αναμένουμε, γιατί έχουμε και συνέχεια με τις δικογραφίες και τους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, σχεδόν σε ολόκληρη την Ελλάδα, κυρίως στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε έτσι πολλές εξελίξεις.
0: Και να τονίσω, Δήμητρα, ότι στην κοινωνία της Βυσαλτίας υπάρχει έντονη ψυχολογία.
1: Σ' ακούμε, Λίνα.
0: Από τα νέα στοιχεία που θα προκύψουν, δεν αποκλείεται τα στελέχη του ελληνικού FBI να βρεθούν ξανά σύντομα στις Σέρες για να εξετάσουν αν υπήρξαν και άλλοι ντόπιοι αγρότες που ήταν μέσα σε αυτό το ΚΙΒ, που έφτιαχναν τις δηλώσεις τους μέσα σε αυτό το ΚΙΒ. Παραγωγοί που επωφελήθηκαν, η γλώσσα τους ήταν δηλαδή μέσα στο κύκλωμα, από τη συγκεκριμένη απάτη. Έλεγαν. Να σας πω ένα παράδειγμα που είπα εγώ σε αγρότη, τη δικό μου αγρότη. Εδώ στο χάρτη έχει 3.000 στρέμματα. 3.000 στρέμματα επί 40 ευρώ η επιδότηση, υπολογίστε γιατί ποσό μιλάμε. Θα πάρεις εσύ τα 40 χιλιάρικα, θα πάρω εγώ τα 100, συμφωνείς? Αυτό γινόταν. Πολλοί συμφωνούσαν. Ίσως γιατί δεν είχαν λεφτά, ίσως γιατί δεν ξέρω, δεν μπορώ να τους δικαιολογήσω. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω την απάτη πλέον. Λοιπόν, και έτσι αφού θα έρθει ξανά το FBI, νομίζω ότι θα υπάρχουν και άλλες συλλήψεις και άλλοι αγρότες που θα προκύψουν από αυτό το οργανωμένο κύκλωμα. Γιατί αφού όλο αυτό το κύκλωμα είχε βάσει στη Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες, η πραγματική καρδιά του κυκλώματος ήταν στη Θεσσαλονίκη, με την οποία είχε σύνδεση αυτός ο διαχειριστής, συνδέονταν Θεσσαλονίκη Βυζαλτία, δίναν στοιχεία μεταξύ τους, βρίσκαν χωράφια χιλιάδες, βοσκοτό, πιακτή. Και το κυριότερο, ότι προτιμούσαν τα βασικά και το δημοσίου τα χωράφια. Γιατί εκεί δεν υπάρχει κτηματολόγιο, δεν υπάρχει ΑΤΑΚ. Πας, το δηλώνεις, το νοικιάζεις από ένα μοναστήρι, το νοικιάζεις δεν ξέρω εγώ από πού, και έχεις την κατοχή σου, ακόμη και ως ιδιόκτητα, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Από τις 17 συνολικά συλλήψεις που πραγματοποίησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης, έτσι θα το λέω, οργανωμένο εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, οι 14 έγιναν στη Θεσσαλονίκη, η μία στις Σέρες με το διαχειριστή. Να τονίσω ότι ήταν διαχειριστής. Σε αυτό το ΚΙΒ υπάρχει υπεύθυνος, γεωπόνος και συνυπεύθυνος. Ο υπεύθυνος πρέπει να είναι γεωπόνος και ο συνυπεύθυνος που δίνουν μαζί εξετάσεις για να πάρουν την πιστοποίηση για το ΚΙΒ, μπορεί να είναι και ένα άτομο του Λυκείου, να μην είναι γεωπόνος.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι εύλογο. Γιατί δεν βγαίνουν αυτά τα ονόματα στη δημοσιότητα?
0: Γιατί νομίζω, Δήμητρο, ότι την Πέμπτη αφού πήγαν στον ανακριτή και η διαδικασία όλη είναι σε υποεξέλιξη, ακόμη δεν έχει οριστεί η ποινή τους, ελέγχονται ακόμη, προσπαθούν ακόμη να μαζέψουν. Πολύ καλά κάνει την δουλειά της ο ανακριτής και η αστυνομία. Ακόμη ψάχνουν να βρουν στοιχεία και μετά θα αποφασίσει ο ανακριτής τι θα γίνει με αυτούς. Και νομίζω ότι κατόπιν θα δοθούν ονόματα, όπως λες και εσύ. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτό είναι θέμα της δικαιοσύνης. Δεν αφορά νομίζω εμάς. Εμείς παίρνουμε τα στοιχεία αυτά που τα λέγαμε από το 19 και είναι ακριβώς οι εκπομπές του Focus που κάναμε. Μπορούν να τις βρουν στο παρελθόν και να δουν ότι ό,τι λέγαμε είναι πλέον αληθινό. Και να πω, γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας, μια ενημέρωση σε όλους τους αγρότες. Ένα καινούριο θα πω τώρα. Από 41.000 ευρώ επομίζονταν εκατοντάδες νέοι αγρότες σε χωριό κοντά στη Βουλγαρία. Με αγρότες, νέοι αγρότες που ήταν αγρότες αλλά ζούσαν στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορείς να γίνεις νέος αγρότης αν δεν ζεις στο χωριό εκεί στην έδρα σου, στο δήμο σου. Πώς γίνονταν νέοι αγρότες όταν είχαν την εκμετάλλευση, ας πούμε, σε ένα χωριό ακριτικό και ζούσαν και στη Θεσσαλονίκη? Πώς δούλευαν τα χωράφια τους, πηγαίνουν έρχονταν κάθε μέρα από τη Θεσσαλονίκη? Θα προκύψει και αυτό το νέο στοιχείο και αυτή η δραστηριότητα, θα πω, και θα βγουν καινούργια στοιχεία. Έγιναν νέοι αγρότες, δεν ξέρω με ποια χαρτιά, θα το ερευνήσει και αυτό η εισαγγελία.
1: Να πω, και εκεί να δούμε πολλά,
0: θα έχουμε
1: ακόμα
0: και άλλα στοιχεία. Γιατί ο κάθε νέος αγρότης παίρνει σε τρεις γκρίζες ζώνες, όπως λέμε, σε τρεις δόσεις, το ποσό των 40.000 ευρώ. ήταν σίγουρα νέοι αγρότες. Εξασκούσαν την επαγγελματική αγροτική δραστηριότητα. Ή μονάχα καταχράζονται οποιοδήποτε χρήματα του ελληνικού λαού που τα πληρώνουμε μετά εμείς. Φορολογούμαστε εμείς. Έρχονται τα πρόστιμα από την Ευρώπη. Ποιος θα τα πληρώσει? Είδες το φραπέ να μπαίνει μέσα? Είδες το χασάπι?
1: Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε ότι εφόσον όλοι αυτοί είναι υπό τη σκέπη μιας κυβέρνησης, η οποία είναι διεφθαρμένη, Λίνα, προφανώς γι' αυτό το λόγο. Και όλοι αυτοί, για να αντλήσουν έτσι τέτοιο θράσος, όλοι αυτοί που ξέρουν πώς λειτουργεί ένα ΚΙΔ, σίγουρα θα είχαν κάποιες διασυνδέσεις, κάποια επικοινωνία με κάποιους από όλους αυτούς του κυβερνών κόμματος.
0: Και φυσικά είχαν πλάτη.
1: Δηλαδή, ναι, αυτό θέλω να πω, ότι σίγουρα εδώ πέρα κάτι άλλο και κάτι άλλο συμβαίνει που προφανώς κάπως καλύπτεται. Υπάρχει ένα νέφος, ένα πέπλο, το οποίο πραγματικά εμείς προσπαθούμε να ξεσκεπάσουμε, αλλά πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει δικαιοσύνη και πόσο μάλλον παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για όλα αυτά.
0: Εγώ πιστεύω, Δήμητρα, ότι αυτό το ΚΙΔ που πήγε και το FBI και έγιναν όλες οι συλλήψεις και τα λοιπά, δεν ήταν του κυβερνώντος κόμματος. Το σκέφτηκε κανείς αυτό? Δηλαδή όλα τα άλλα ΚΙΔ είναι εντάξει? Και ένας στις αίρες, μήπως ήταν Πασόκ, μήπως ήταν το ΣΥΡΙΖΑ και τους χαλούσε την πιάτσα? Γιατί κάποιοι, ας πούμε, την έκαναν με ελαφρά πηδηματάκια για τα βιολογικά?
1: Ναι.
0: Για τα βιολογικά, προχτές ανακοινώθηκε ότι από πολιτικό γραφείο στάθηκαν αιτήσεις βιολογικών εκ των υστέρων, εκ πρόθεσμα, διότι ο υπεύθυνος που ήταν εκεί ο μελετητής είχε αρρωστήσει λόγω ανωτέρας βίας και στάθηκαν οι αιτήσεις αργότερα και εγκρίθηκαν. Αφού είναι εκ πρόθεσμες. Γιατί δεν σε εγκρίνεις? Γιατί ήταν τα 37 άτομα τα δικά τους? Ήταν της Νέας Δημοκρατίας τα 37? Στο νομό Σεράν πάλι. Οι δικοί τους? Και όσοι δεν ακολουθούμε, δεν είμαστε τα πιονάκια τους? Τα σκυλάκια τους, τα κομματοσκυλάκια τους, κάνουν άλλες διαδικασίες? Εγώ από το 19 προειδοποιούσα, Δήμητρα, και έλεγα πληρωμές έρχονται. Κρατήστε όμως μικρό καλάθι. Έχουμε οικονομική ασφυξία. Έχουμε τέλμα στην αγορά. Υπονομεύεται το μέλλον των αγροτών. Να αλλάξει, λέγαμε, αυτή η πολιτική στον πρωτογενή τομέα. Πριν η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Η αγροτιά τελειώνει. Ο κύριος Κίρτσος είπε να μας το πούν, ότι δεν μας θέλουν. Δεν το καταλάβατε ακόμη, κύριε Κίρτσο, ή όλοι οι αγρότες της Ελλάδας, ότι σας έχουν εξοντώσει πλέον? Δεν σας θέλουν. Πόσο καθαρά να σας το πούν δηλαδή? Σας μαζεύουν μέσα, σας πηγαίνουν μέσα σιροδών, στα αγροτοδικεία και στα κρατητήρια, για τους νόμιμους αγρότες, και αφήνουν έξω τους παράνομους. 2% λέγαμε θα γίνει η αγροτιά, η κτηνοτροφία. Δεν θα υπάρχει κτηνοτροφία. Και όπως είπε ο κύριος Μιχαηλίδης, θα πεινάσουμε. Ποια κτηνοτροφία να υπάρχει όταν μου βγάζεις το πρόγραμμα το από τον ΕΛΓΟ και όλοι οι υπεύθυνοι του ΕΛΓΟ να κάνει ο αγρότης με βίντεο, να μπει μέσα σε site κτλ. Και να δώσει εξετάσεις όταν δεν ξέρει να χειρίζεται το κινητό του? Και φυσικά το πρόγραμμα Άκης για να παίρνουν συνδεδεμένες οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, το φτιάχναν συνεταιρισμοί, βιοπόνοι, ΚΙΔ, πλήρωναν 50 ευρώ, 100 ευρώ. Ένα γύφτικο πανηγύρι γινόταν. Δεν θέλω να θίξω τους γύφτους, οι καλύτεροι φιλοί. Δεν μπορούμε να βρούμε άκρη όμως. Και όπως είπε και ο κύριος Μιχαηλίδης, θα πεινάσουμε. Και λέει κιόλα να υπάρχει συνεργατισμός. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα συνεργατισμός. Δεν θα υπάρξει. Γιατί υπάρχει παρελθόν κακό, άσχημο από πίσω με τις ενώσεις. Τα φάγαν τα λεφτά και στις ενώσεις. Και δεν μπορούν οι αγρότες, δεν εμπιστεύονται πλέον να κάνουν συνεταιρισμούς και να συνεργαστούν. Μίλησα με νέο παιδί που έχει βοηθεί και βουβάλια εδώ στο νομό Σερών. Είναι 5 άτομα που κάνανε ομάδα. Δεν μπορούν να βρουν άκρη. Άκρη, νέα παιδιά, ούτε με το κράτος, ούτε με το μελετητή τους. Τον
1: βγάζουν και τον βρίσκουν, λέει. Τα παρατράγουδα, θα λέγαμε, συμβαίνουνε. Δυστυχώς, Λίνα, συμβαίνουν πάρα πολλά. Είναι περιορισμένος και ο χρόνος. Διαφορετικά θα είχαμε και συνέχεια. Μακάρι αυτή η εκπομπή να ήταν τρίωρη και τετράωρη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Και όλοι οι ακροατές. ότι ο περισσότερος κόσμος αγροτικός έχει πάθει κατάθλιψη. 35 ανήπανδροι λέει στο Βαμβακόπιτο, γιατί δεν μπορούν να βρουν γυναίκες, γιατί υποτιμούν το επάγγελμα του αγρότη. Παλικάρια για το παλίκαρα.
1: Κατάφλιψη,
0: απογοήτευση, μοναξιά.
1: Πάρα πολλά χωριά.
0: Μοναξιά δίμητρα. Τίποτα άλλο. Και το κυριότερο, καταστρέφουν τον αγροτικό κόσμο. Ο κύριος Κίρτσος, θα τον απαντήσω ξανά γιατί με έκανε εντύπωση, έχουμε τελειώσει ως αγροτιά. Μας το λένε και δεν θέλουμε να το καταλάβουμε, δεν θέλουμε να το αποδεχτούμε. Αν δεν αλλάξει αυτή η πολιτική και το πρώτο το 27 και το 26 που θα γίνουν οι δηλώσεις, θα συνεχιστεί το ίδιο μοντέλο. Δεν έγινε καμιά αλλαγή. Ότι ψάχνουν καινούργιες μεθόδους με AgriSnap, με monitoring, με ο ΕΛΓΑ λέει θα έχει τάμπλετ ο γεωπόνος και θα κάνει εκτίμηση μέσα στο χωράφι. Παραμύθια της χαλιμάς. Τις ίδιες επιδοτήσεις θα πάρουν όλοι. Αυτοί που πήραν, οι άλλοι θα περιμένουν στην ουρά και οι άλλοι θα πηγαίνουν στα MPM μήπως μπήκε καν κατοστάρικο για να χαρεί ο αγρότης. 1.200 ευρώ πήρε προχτές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.
0: Καλαμπουκιού που έλεγαν ότι θα πληρώσουν.
1: Λίνα, είναι πολύ περιορισμένος ο...
0: Ενώ έπρεπε να πάρει 5.000.
1: Λίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Θα μιλήσουμε και... σε άλλο επίπεδο. Να είστε καλά. Εμείς θα περάσουμε για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και θα έχουμε συνέχεια, γιατί ξέρετε, η Λίνα όταν γκαζώνει, ειδικά το τελευταίο πεντάλεπτο πριν τις διαφημίσεις, εκεί πραγματικά δίνουμε όλη μεγάλη μάχη. Μένετε συντονισμένοι.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο τελευταίο μισάωρο της δίωρης Αγροτικής Κυριακής, στο μικρόφωνο Τρέμπελη Δήμητρα, στην επιμέλεια ευπολιψία Στέφανος Εμμανουήλ. Μας ακούτε σε ολόκληρο τον κόσμο πληκτρολογώντας διαδικτυακά www.focusfm.gr και αντίστοιχα www.machifm.gr. Φυσικά μας ακούτε στην κεντρική Μακεδονία αλλά και σε όλη την περιοχή της Αθήνας μέσα από τις ραδιοσυχνότητες για τον Focus στους 103,6 και για τη Μάχη 99,8. Και φυσικά είμαστε παντού. Όποια πέτρα και αν σηκώσετε πλέον ακούει αυτά τα μεγάλα εθνικά έτσι ραδιόφωνα, γιατί έχει την τιμητική ο ίδιος ο κόσμος, ο ίδιος ο λαός, οι συνέλληνές μας, που πραγματικά ο κάθε ένας ξεχωριστά από εμάς δίνουμε τον αγώνα, αλλά και όλοι μαζί μια γροθιά ενάντια σε ένα σύστημα, σε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο έχει ισοπεδώσει κάθε τι ελληνικό. Από εδώ και εμπρός ανοίγουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς, τα τηλέφωνα της εκπομπής, τα είπαμε και στην αρχή, θα τα ξαναπούμε για τους καινούριους και για τους καινούριους ακροατές, 2310-500-676, 2310-500-677. Ποια είναι η γνώμη σας για τους κτηνοτρόφους μας και για όλα όσα συμβαίνουν στον πρωτογενή τομέα και αν πιστεύετε πραγματικά ότι αυτή τη στιγμή εν ενεργεία κόμμα, μια παράταξη που έχει ιδεολογία που φαντάζομαι όλοι έχουμε κοινή ιδεολογία, απλώς θέλουν να μας χωρίζουν, ποιο πραγματικά εσείς πιστεύετε ότι είναι κοντά στον Έλληνα και στην Ελληνίδα. Ποιοι πιστεύετε ή ποιος πιστεύετε είναι αυτός που πραγματικά μπορεί να στηρίξει σε όλα τα επίπεδα, γιατί ξέρουμε ότι είναι τόσο πολλά τα προβλήματα, δεν είναι μόνο στον πρωτογενή τομέα, αλλά είναι παντού. Να καλωσορίσουμε την πρώτη τηλεφωνική γραμμή, θα πούμε και άλλα στα αμέσως επόμενα λεπτά. Να καλωσορίσουμε τον πρώτο ακροατή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα στο Δημοσθένη.
1: Τι κάνουμε, λοιπόν,
0: για τους
1: και για τους αγρότες, πρέπει αυτός που θα πάρει την απόφαση για να κυβερνήσει, να, δηλαδή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να είναι αγρότης ή κτηνοτρόφος. Αν εννοείται αυτό, γιατί δεν μου κάνει διακοπή το ίντερνετ.
0: Ναι, εσείς βλέπετε θέματος κάποιον από τα κόμματα μέσα στην Ελληνική Βουλή ή κάποιοι καινούργοι έτσι που θέλουν να μπουν σε όλη αυτή την πολιτική διάσταση.
1: Δεν ξέρω αν είναι καινούργιος ή παλιός.
0: Βλέπετε κάποιον
1: αλλά
0: από όλους αυτούς να μιλάει για τον πρωτογενή τομέα.
1: Για τον πρωτογενή τομέα να έχουν εμπειρία. Να μην είναι άσχετοι.
0: Και αυτό λέω, υπάρχει κάτι άλλο,
1: για να βγάλετε και τη γραμμή. Είχα πάει στο σούπερ μάρκετ, σε γνώστο σούπερ μάρκετ του λακωνοπαιδίου, συγγνώμη κιόλας, και του Σαδάμ, και από μακριά εντόπισα κινέζικα σκόρδα. Από μακριά εγώ τα εντοπίζω. Και λέει δεν μπορείς, θα βρω και ελληνικά. Δεν βρήκα ελληνικό, ρωτάω το σούπερ μάρκετ, λέω συγγνώμη, έχετε ελληνικά σκόρδα? Μου λέει όχι, έχουμε έλλειψη. Δηλαδή τα σκόρδα έρχονται από την άλλη άκρη του πλανήτη και ελληνικό σκόρδο δεν έχουμε δηλαδή. Πώς γίνεται αυτό με το ελληνικό τέτοιο? Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που
0: με ακούσατε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και εγώ πλέον όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, που αναγκαστικά θα πάμε και στο σούπερ μάρκετ γιατί έχουν κλείσει όλα τα παντοπολία μας, ψάχνω να βρω ελληνικά προϊόντα και ζητάω από τους υπαλλήλους να έχουν και ελληνικά προϊόντα, να μεταφέρουν δηλαδή την άποψη και τη γνώμη. Και επίσης, κάποτε σε όλες αυτές τις μεγάλες αλυσίδες υπήρχε και ένα χαρτί παραπώνων. Εκείνο τι έγινε, εξαφανίστηκε? Δεν υπάρχει κανένα σε κανένα σούπερ μάρκετ εκείνο το φυλάδιο, το ρημάδι στην είσοδο, στην έξοδο, να γράψουμε κι εμείς τα παράπονά μας? Ή ξέρουν τα παράπονα και κάνουν ότι δεν ακούν και δεν βλέπουν? Θα ανοίξουμε την επόμενη τηλεφωνική. Παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ μιλάω, ναι, καλησπέρα, από Κατερίνη περνώ.
0: Ναι.
2: Εγώ είμαι αγρότης και είμαι και υδραυλικός. Πού θέλω να καταλήξω? Θα μιλήσω πρώτα λίγο για τα αγροκτηνοτροφικό. εννοείται ότι μας πηγαίνουν για εξόντωση, εννοείται ότι απαξιώνουν τον κτηνοτρόφο και τον αγρότη μαζί, και τα δύο μαζί το ίδιο πράγμα είμαστε σχεδόν. Η απαξίωση όμως, κυρία Τρεμπελή, είναι και από τον ίδιο τον Έλληνα, τον λαό, τον ελληνικό λαό. Δεν θέλουν και οι ίδιοι οι Έλληνες να συνεχίσουν αυτή τη δουλειά. Εγώ σου λέω ότι βγαίνει αύριο ένα κόμμα και έχει τις καλύτερες διαθέσεις και ρίχνει χρήμα στους κτηνοτρόφους και στους αγρότες. Δεν θέλουν οι νέοι σήμερα να κάνουν τέτοιες δουλειές. Θα προτιμήσει ο άλλος να πάει να γίνει τηλιβεράς και δεν θα ασχοληθεί ούτε με την κτηνοτροφία ούτε με τη γεωργία. Δεν μιλάμε το παιδί που είναι άσχετο από την πόλη, μιλάμε το παιδί από το χωριό, έτσι, που προέρχεται από τέτοια οικογένεια.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω, αυτή είναι η άποψή μου. Εσείς τι λέτε πάνω σε αυτό?
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε και ένα μεγάλο μέρος ευθύνης το ρίχνουμε και στους γονείς, γιατί και εγώ έχω αγόρια τα οποία αυτή τη στιγμή η καλλιέργεια...
2: Από το στόμα μου το πέρατε.
0: Θα σας πω, οι καλλιέργειες που έχουμε αυτή τη στιγμή, αφού έχουμε ξεπατώσει 100 στρέμματα ροδάκινα, όπου μετά το εμπάργκο με τη Ρωσία είχαμε τεράστιο πρόβλημα στην τιμή του προϊόντος και έχουμε και μέχρι σήμερα και πραγματικά θεωρώ ήρωες αυτούς που έχουν ακόμα ροδακινεώνες. Και όχι μόνο, δρότες καλλιέργειες γενικότερα. Οπότε κρατήσαμε λίγα μπέλια και λίγες ελιές και όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε σε αγρανάπαυση. Αυτό τι σημαίνει ότι το κόστος...
2: Θέλουν να ασχοληθούν με αυτή τη δουλειά.
0: Ορίστε, φυσικά και θέλουν, αλλά όταν βλέπουν συζητήσεις μας και ακούν συζητήσεις μεταξύ του συζύγου μου σχετικά με το ότι δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα και πρέπει να κάνουμε και μία άλλη έξτρα δουλειά για να μπορέσουμε να πληρώσουμε φάρμακα, λοιπάσματα κτλ. Τι εικόνα έχω να δείξω? Σας ακούω.
2: Ναι. Δεν ξέρω, εμείς εδώ στην περιοχή μας έχουμε τα ακτινίδια. Τα ακτινίδια μέχρι στιγμής πηγαίνουν καλά για την ώρα, έτσι. Τώρα αύριο μεθαύριο δεν ξέρω τι θα γίνει. Βλέπω όμως ότι η νεολαία δεν θέλει να κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή τα πενιντάρικα στους Αλβανούς πηγαίνουν σύννεφο.
0: Ναι, δεν το συζητώ.
2: Όλη μέρα αραδί και καφετέρια, παραλίες, γιατί εμείς έχουμε και παραλίες εδώ, είμαστε κοντά στις παραλίες. Και όλη μέρα ραχτική. Θέλω να πω και λίγο, είπατε και. Να πω λίγο και για τα τεχνικά επαγγέλματα, γιατί είμαι και υδραυλικός. Είπατε οι νέοι να ασχοληθούν με αυτά τα επαγγέλματα. Δεν μπορούν, κυρία Τρεμπελή, οι νέοι στην Ελλάδα να ασχοληθούν με τα τεχνικά επαγγέλματα όταν οι γονείς οι ίδιοι, δεν μιλάω προσωπικά για σας, δεν σας γνωρίζω, μιλάω γενικά εγώ, απαξιώνουν αυτούς τους ανθρώπους που κάνουμε αυτές τις δουλειές, που είμαστε υδραυλικοί, που είμαστε ηλεκτρολόγοι, που είμαστε μηχανικοί αυτοκινήτων. Βλέπω ότι υπάρχει μία απαξίωση, ενώ είμαστε απαραίτητοι. Στα παιδιά τους δίνουν τη γραμμή ότι, κοίταξε να δεις, αυτός είναι μόνο για να μας κάνει τη δουλειά μας. Εσύ δεν θα γίνεις σαν κι αυτό, γιατί είναι υποτιμητικό. Θα κάνεις ένα επάγγελμα, θα γίνεις χαρτογιακά, θα γίνεις μορφωμένος, θα μπεις σε ένα γραφείο. Αυτό βλέπω εγώ. Όχι από όλους τους γονείς, έτσι, προς Θεού.
0: Συμφωνώ.
2: Αλλά το αυτό βλέπω, δεν ξέρω αν έχετε δει, σίγουρα έχετε δει πώς είναι τα χέρια ενός υδραυλικού, ενός μηχανικού αυτοκινήτων.
0: Το θέμα είναι να είναι και καλό χέρι. Και για να είσαι καλό χέρι, αγαπητέ ακροατή, θα πρέπει να είσαι και λίγο ψημένος στη δουλειά. Γιατί εμείς ανακαίγουμε τα παιδιά μας.
2: Δεν θα γίνεις υδραυλικός ή μηχανικός αυτοκινήτων.
0: Αλίμονο, δεν υπάρχει καλύτερο επάγγελμα. Μακάρι και τα τρία μου παιδιά να γινόταν να είχαν τέτοια τεχνικά επαγγέλματα.
2: Δεν μιλάω τώρα για εσάς, δεν σας γνωρίζω. Εγώ μιλάω γενικά για τους ανθρώπους.
0: Ναι, απαξιώνεται εντελώς, ενώ δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι γονείς τις δυνατότητες που μπορεί να έχει το παιδί τους. Και πολλοί, επειδή δεν μπόρεσαν να σπουδάσουν και να κάνουν άλλα επαγγέλματα, επιβάλλουν στο παιδί τους να ακολουθήσει, γιατί ο πατέρας είναι δικηγόρος και πάει λέγοντας.
2: Να γίνεις, το μεγαλύτερο ή να μπει στο δημόσιο σε μια θεσούλα να εξασφαλιστείς.
0: Ακριβώς. Και ξαφνικά όλοι ψάχνουν δουλειά στο γραφείο.
2: Ναι, απόγευμα,
0: έχετε δίκιο. Μάλιστα. Έγινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, κυρία Τρεμπελή από την Καλαμάτα.
0: Καλησπέρα.
3: Δεν διαφωνώ με τον προλαγήσατε. Απλά θέλω να συμπληρώσω ότι μάθε τέχνη πιάσινε και όταν πεινάσεις πιάσινε. Ότι έχουν διαλύσει τη χώρα, μπορώ να πω ποιοι τη διέλυσαν. Μπορώ.
0: Μπορείτε, βεβαίως.
3: Οι Γερμανοί. Αυτοί δεν μας εξαπάτησαν όταν μας είχαν βάλει τους Γάλλους μπροστά και μας λέγανε ότι το 80 ότι θα προωθούσαν, θα μπαίναμε στην τότε ΕΟΚ και ότι θα προωθούσαν τα ελληνικά προϊόντα σε όλα τα κράτη της ΕΟΚ. Έγινε κάτι τέτοιο, όχι. Είδαμε τη Μερκοσούρ. Είδαμε ότι αυτοί έχουν κάνει, οι Γερμανοί έχουν κάνει συμβάσεις παντού. Να μιλήσω τώρα για κάτι που αφορά το νομό Μεσσηνίας που φημίζεται για το καλό της ελαιόλαδου. Όταν αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει τα πάντα, ο αγρότης εξαφανίζεται. Δημιουργούνται ένα σωρό γραφειοκρατικά προβλήματα, π.χ. δηλώστε λέει τις ελιές σας. Δηλώστε όσοι έχετε πάνω από 20 ελιές. Δηλώστε το ένα, δηλώστε το άλλο. Τα δε μεροκάματα έχουν φτάσει στα 80 και 90 ευρώ. Προχθές μιλούσαμε με ένα φίλο μου, ο οποίος ασχολείται επαγγελματικά με την συγκομιδή του ελαιοκάρπου και μου λέει, Νίκο, σκέπτομαι, μου λέει, να τις ξυλώσω και να φυτέψω σικές. Τι συζητάμε. Όταν αυτή τη στιγμή ακόμα και το λάδι που είναι εθνικό προϊόν το έχουν σαμποτάρει και φέρνουν λάδια από την Τουρκία, την Τινησία και από άλλα μέρη και μας τα πλασάρουν για ελληνικά, και καθώς επίσης εγώ επειδή ακούω Focus, ακούω στα δελτία ειδήσεων ότι βγήναμε η πρώτη χώρα στην Παλιαρρώστια. Γιατί συζητάμε. Όλα τα προϊόντα έχουν μεταλλαχθεί και υπάρχουν, έχει δίκιο ο κύριος που μιλούσε νωρίτερα, έχει δίκιο, διότι η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν νοιάζεται και πάει και παίρνει το φθηνό από το ξενόφερτο σούπερ μάρκετ και το ένα και το άλλο. Και θέλω να κλείσω, να μην κρατάω τη γραμμή. Σήμερα διάβασα ότι μια γνωστή εταιρεία πτηνοτροφίας ενός γνωστού Έλληνα εξαγοράστηκε από Ουκρανό. Δηλαδή αυτοί ενώ έχουν πόλεμο εκεί πέρα αγοράζουν εδώ ξενοδοχεία στην κατεχόμενη Κύπρο, επιχειρήσεις το ένα το άλλο για αυτά. Αυτά όσο εμείς οι Έλληνες δεν τα λαμβάνουμε υπόψη μας, δεν τα παίρνουμε σοβαρά, έρχονται χειρότερες μέρες. Και τέλος, ένας άνθρωπος υπάρχει που μπορεί να μας γλιτώσει από αυτή τη λέλαπα και ακούει στο όνομα Κυριάκος Βελόπουλος. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Βελόπουλος, πρόεδρος του κόμματος Ελληνική Λύση, είναι ο μοναδικός που έχει αποδείξει τουλάχιστον τη σταθερότητα, την πολιτική σταθερότητα, αλλά είναι και ακούραστος, γιατί θα τον δείτε να συμμετέχει σε ό,τι αφορά την πολιτική στην Ελλάδα. Πράγμα που δεν θα το δείτε σε κανένα κόμμα που υπάρχει ήδη ή που βγήκε τώρα. Κανένας δεν είναι τόσο καλά, τόσο ολοκληρωμένα, δεν έχει αυτή την ολοκληρωμένη πολιτική εικόνα της χώρας μας. Πιστεύω ότι πραγματικά θα πρέπει να αναδειχθούν άνθρωποι οι οποίοι και υλοποιούν αυτό που λένε, γιατί ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν μένουμε μόνο στις υποσχέσεις και θέλουμε να τα υλοποιούν, και πιστεύουμε ακόμα ότι υπάρχουν πολιτικοί άνθρωποι πάνω απ' όλα και σέβονται τον κάθε Έλληνα πολίτη. Να περάσουμε και στην επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα στην εκπομπή.
0: Καλησπέρα.
4: Και το κόμμα η ελεύθερη η λύση, ας πούμε, η μόνη λύση, δεν έχει και κατασκόπους, έτσι. Σήμερα είδαμε κάτι περίεργα δημοσιεύματα, κυρία Δήμητρα. Έτσι. Να πληρώνεις από
0: περίεργα...
4: το πανεπιστήμιο.
0: Από
4: το Πανεπιστήμιο
0: μέρα.
4: Μακεδονίας και να είσαι κατάσκοπος αλόθρησκων και όχι μόνο κρυφοσκοπιανών. Αυτά δεν γίνονται.
0: Χαμός.
4: Τι γίνεται Ελλάδα. Και να βγαίνει ο άλλος πάλι ξανά μανά, ξαναζεσταμένο φαγητό να σώσει τον κόσμο πάλι. Μόνο αυτή τη στιγμή τώρα δεν είχε τη Μέρκελ, έτσι, να τη σκίσει με ένα νόμο, με ένα, πώς του είχε πει, να τη σκίσω την κυράτζο, να πούμε, την κυρά Μέρκελ, να πούμε. Τώρα δεν
0: ο Τσίπρας πρέπει να μπερδεύτηκε λίγο με τις χώρες. Ίσως έπρεπε να βάλει σε κάποια άλλη χώρα υποψηφιότητα. Θα έχει περισσότερο απήχηση.
4: Απλά επειδή κλείνει η εκπομπή, κυρία Δημήτρα, ένα νούμερο να πούμε μόνο για να δείτε πόσο θέλουν και τον πρωτογενή τομέα και το λαουτζίκο, τον Έλληνα, το φτωχό, ας πούμε. Το πρόστιμο στα λεωφορεία το είχαν 70 φορές πάνω το εισιτήριο, έτσι. Και δεν τους έφτανε αυτό και θα το κάνουν, παιδιά, 100 φορές πρόστιμο αν δεν έχεις πάρει εισιτήριο. Έτσι, και βέβαια κάτι με λαμψή τύπη, να μην είμαστε ρατσιστές και μας πούνε για κάτι, με 1000 ονόματα ας πούμε και να τους πας στο αστυνομικό τμήμα, δεν θα βγάλεις άκρη πώς λέγονται ακριβώς, Μοχάμετ Α, Μοχάμετ 1017, Μοχάμετ 25, έτσι, αυτοί σίγουρα δεν πληρώνουν εισιτήριο και όλος περιέργος ο ελεγκτής δεν θα πάει σε αυτούς, έτσι, για να τους κάνει έρευνα. Καταλάβετε, κυρία Δήμητρα, δεν τους έφτανε 70 φορές πάνω από το εισιτήριο το πρόστιμο, το κάνανε 100. Ας μας πούνε σε ποιο τομέα της ελληνικής οικονομίας υπάρχουν τόσα πρόστιμα. Σε οποιοδήποτε σημείο της εφορίας, ΑΔΑΕ, πώς τις λένε όλα αυτές. Έτσι, για τους μεγαλοκεφαλαιούχους, για αυτούς που δεν πληρώνουν εφορία, τους μπαταξίδες. Αλλά για το εισιτηριάκι του φτωχού, του ταλέπορου, του Έλληνα, άμα ξεχάσει μια φορά, 100 φορές πάνω. Μπορεί να του πάρουν και το σπίτι σε λίγο, να πούμε, για ένα εισιτήριο. Αυτή την κοινωνία κάνει ο Κρυφακούλης, ο Διακοπούλης, που θα ξεκομπουστεί σε λίγο, να πούμε, και θα είναι ξεκομπούλης, να πούμε. Κυρία Δημήτρα μου, και για εκεί πάει η δουλειά, ας πούμε. Αλλά να ξέρει ο κόσμος ότι δεν υπάρχει χάιρη, έτσι, πιο πρωτογενή τομέα και πιο αυτοί θέλουν να τα λαδατήσουν όλα. Ουκρανοί αγοράζουν κτηνοτροφικές μονάδες, ακούμε, και δεν ξέρουμε και ποιοι είναι από πίσω, έτσι, γιατί με τα φάντα αυτά τώρα βάζουν...
0: Και Σκοπιανοί και Πακιστανοί και Τούρκοι, ό,τι πλιάτσικο, δεν ξέρω το καταλάβατε, κάνουν πλιάτσικο σε όλη την Ελλάδα.
4: Μα αγοράζουν τόσο μεθοδευμένα που για να μην φαίνονται βάζουν Βούλγαρους από πίσω είναι Ισραηλοί, ας πούμε. Γιατί και οι Ισραηλοί καρφώνονται, οι άνθρωποι είναι λίγο τροπάλοι, δεν θέλουν να καρφώνονται. Παντού Ισραηλοί, παντού Ισραηλοί. Βάζουν κανένα Σκοπιανό από μπροστά, βάζουν κανένα Βούλγαρο, έτσι. Πώς τις λένε αυτές τις offshore τις ιατρικές. Δεν θέλουν να ακούγονται και αυτοί οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι είναι, δεν θέλουν να ακούγονται. Έχουν και ένα κακό όνομα παγκοσμίως. Και γίνεται όλο και χειρότερο χρόνο με το χρόνο. Αυτά ζούμε. Πάμε για δεύτερη Ιερουσαλήμ εδώ, να μας κάνουν τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία. Όπως είπε ο κύριος Τσιρανίδης για τα χαιρετίσματά μου, προχθές που έλεγε στην εκπομπή του Γρηγόρη, από το 1800 το έχουν μεθοδεύσει εδώ στη Μακεδονία το κόλπο. Οι άνθρωποι βλέπουν δύο αιώνες μπροστά. Δύο αιώνες μπροστά βλέπαν για τη Μακεδονία. Να την μπερδεύουμε τους γυφτούς Σκοπιανούς, να πούμε, για να γίνει το μπέρδεμα το ωραίο. Αρχιμόμαστε εμείς. Και εδώ είμαστε και το άλλο Σαββατοκύριακο. Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πραγματικά όλους και για τα μηνύματά σας και για την θέση που παίρνετε, για το βήμα έτσι και στην Αγροτική Κυριακή. Δεν υπάρχει καλύτερο από την συνεργασία, γιατί είπε και ο κύριος Μιχαηλίδης για την Παγκόσμια ημέρα. Γεμίσαμε παγκόσμιες ημέρες, κύριε Μιχαηλίδη. Και όταν μιλάμε για συνεργατικότητα, εδώ δεν βλέπω να συμβαίνει γενικότερα στις ανθρώπινες, στις καθημερινές μας σχέσεις. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε να συνεργαζόμαστε. Πρώτα απ' όλα μέσα από διάλογο, μέσα από συζήτηση. Και κάνω κι εγώ παράλληλα και το ζάπι μου εδώ πέρα και βλέπω μια σωράγια που έβγαλε τα μαύρα, έβαλε τα λευκά, τραπεζώθηκε με κολονάτα ποτήρια και φυσικά ανασκουμπόθηκε, να το πω έτσι, δίνοντας μια άλλη πολιτική διάσταση, τη δική της. Δηλαδή τι να είχαμε να λέγαμε, τι να πούμε και τι να πρωτοπώ τώρα και πώς να χαρακτηρίσω όλα αυτά που βγαίνουν και όλον αυτό τον πόλεμο που δεχόμαστε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γιατί είναι πολύ λίγοι αυτοί που πραγματικά παρακολουθούν τηλεόραση και είναι εγκλωβισμένοι σε μια οθόνη. Αλλά και όλοι εμείς που είμαστε μονίμως 24 ώρες το 24ωρο με ένα κινητό, εκεί τότε τα πράγματα δυσκολεύουν και εκεί πρέπει να προσέχουμε και ιδιαίτερα τα νέα, τα παιδιά, τι θα πρέπει να βλέπουν. Ο αλγόριθμος, να ξέρετε, λειτουργεί πιο σωστά από όλους και ξέρει πολύ καλά. Οτιδήποτε και αν θέλετε να ψάξετε, πολύ απλά μόνο να το πείτε και το κινητό σας στο επόμενο ρολάρισμα θα σας το πετάξει. Λοιπόν, φτάσαμε όμως κάπου εδώ στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Στέφανο Εμμανουήλ. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή. Ραντεβού εδώ στα δύο μεγαλύτερα ραδιόφωνα της χώρας, Focus FM και Mahi FM. Έχουμε και συνέχεια στη μάχη με τον Θωμά Καλοκύρη, η ώρα του δικηγόρου, και φυσικά έχουμε συνέχεια στο Focus με Δώρα Focus, Δώρα Ιωάννου, για τις μουσικές επιλογές, να ξεκινήσει καλά το καλοκαίρι και δυναμικά θα λέγαμε, γιατί ήδη είμαστε σε προεκλογικό αγώνα όλοι μας. Ενεργοί πολίτες, καλή συνέχεια και μην ξεχνάτε ότι ο Θεός είναι μαζί μας.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, νομικός, δικηγόρος. Εδώ και λίγο καιρό σας κρατάμε παρέα στα FM τα Σαββατοκύριακα. Και μαζί μου, όπως είχα προαναγγείλει και την προηγούμενη εκπομπή, είναι σήμερα ο Ιωάννης Θωμαίδης, δικηγόρος, συνάδελφος.
1: Χαίρομαι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Έχει ξεκινήσει και αρχίζει η άνοδος της θερμοκρασίας. Το νιώθουμε όλοι πλέον, φαντάζομαι, έτσι, από την ακτινοβολία που πέφτει πάνω στο δόστρωμα των... είσαι στο δρόμο. Ήθελα να αναφέρω στους διαβητικούς μας ακροατές, αυτή τη στιγμή έχω 143 σάκαρο αίματος, έχω διαβήτη τύπου 1. Εντάξει, είμαι σε πολύ καλό επίπεδο σήμερα.
0: Είμαστε καλά.
1: Και πολύ δυναμική ημέρα, είμαστε πολύ καλά, ευτυχώς. Τι ωραία αίσθηση όταν έρχομαι εδώ πέρα μέσα. Σε αυτόν ο οποίος επιλέγει το φίλτρο και το άρωμα, να τον επιβραβεύσω.
0: Μπράβο, ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Χαιρόμαστε που έρχεσαι και δίνεις έτσι μια πνοή αισιοδοξία στο στούντιο. Περιμένουμε πώς και πώς να ακούσουμε ένα καλό λόγο και ακούμε μόνο από σένα. Οπότε σε ευχαριστούμε.
1: Συγγνώμη, έρχονται άνθρωποι δηλαδή, μου λες και σου λένε αρνητικά πράγματα. Με αρνητική ενέργεια, με ητοπάθεια.
0: Επειδή ο καθένας έχει τα προβλήματά του και είναι τόσο απορροφημένος αυτά, δύσκολα έτσι βρίσκεται αυτή η αισιοδοξία που περιγράφεις και αυτή η νότα.
1: Βγάλτε όχι... από το μυαλό σας. Τα δύσκολα περάσανε. Τα δύσκολα έχουν περάσει. Τα δύσκολα ήταν χθες. Σήμερα είναι μια νέα μέρα. Δροσερή. Όλα τα φυτά και η φύση από την ακτινοβολία κάνουν. Παράγουνε, παιδί μου, τον νέκταρ. Έρχονται και τα έντομα και έχουμε μια καταπληκτική βιοποικιλότητα.
0: Ωραία. Ξεκινώντας λοιπόν. Ξεκινάμε με το θέμα που κλείσαμε. Γιατί είχα προαναγγείλει για όσοι τυχόν έτυχε να συντονιστούν και την προηγούμενη φορά ότι θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα αυτοκίνητα. Ξέρω πως σας αρέσουν, ξέρω πως ασχολείσαι. Δεν είμαστε τεχνικοί, είμαστε δικηγόροι όμως και ασχολούμαστε πολύ και με τελωνιακά και τροχαία κλπ. Και χωρίς, αν και εκ πρώτης όψεως δεν το φαντάζεται κανείς, τα αυτοκίνητα είναι μια πηγή πολλών υποθέσεων και διαφορετικών. Από τον ηλεκτρονισμό. Το αυτοκίνητο που θα φέρεις δηλαδή απ' έξω στη χώρα μέχρι τη χρήση του, δηλαδή το να είσαι νόμιμος καθόλου, να ακολουθείς το κώδικα κυκλοφορίας και τα λοιπά.
1: Είναι έσοδα
0: και την
1: για
0: ασφάλισή
1: την
0: του και λοιπά. Έχει ένα σωρό ζητήματα νομικά. Την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Ασταμάτητα. Ασταμάτητα. Λέμε ότι φέρνεις ένα αυτοκίνητο από το εξωτερικό. Τι θα κάνεις πρώτα, θα πληρώσεις τους δασμούς και το τέλος ταξινόμησης για να μπορέσεις να το εκτελονίσεις, να έχει ελληνικές πινακίδες και να το οδηγάς. Αφού το ασφάλισες βέβαια και περάσει όλους τους ελέγχους του κτέου.
0: Σιγά τους ελέγχους που περνάνε και στα κτέα τώρα.
1: Εντάξει, δεν υπάρχουν τόσο εξειδικευμένοι στο εξωτερικό, όσο στη Βουλγαρία. Είμαστε λίγο υποδέστεροι σε αυτό. Αλλά έχουν ξεκινήσει τα κτέο και είναι ακόμα πιο αυστηρά. Λέμε ότι το αυτοκίνητό σου βγάζει κάποιον ύπο από το καπνό, δεν θα σε περάσουν, θα σου πούν φτιάξ' το, εάν φτιάχνετε.
0: Σίγουρος είσαι γι' αυτό.
1: Ή θα
0: έπρεπε να είναι έτσι.
1: Ξέρω και, επιπλέον τώρα δεν έχω.
0: Υπάρχει ημερομηνία λήξη στα αυτοκίνητα.
1: Σίγουρα,
0: λίγη κάποια στιγμή.
1: Σίγουρα υπάρχει κάποια ημερομηνία στην οποία όχι η λήξη. Το ότι δεν είναι για καθημερινή χρήση. Δηλαδή ότι θα βγάζει κάποιες εκπομπές αερίων οι οποίες είναι βλαβερές για το κοινωνικό σύνολο που το χρησιμοποιείς.
0: Δηλαδή όμως άμα το αυτοκίνητο περάσει κταίο, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Έλαντε, περνάει καμιά φορά κταίο και όντως υπάρχουν προβλήματα, μπορεί να προκύψουν μετά. Με το περνάς κταίο, να κάψει κάποια φλάτζα, να πάρει κάποιο υγρό μέσα το οποίο δεν πρέπει να έχει το τεπόζιτο του αυτοκινήτου και να βγάλει όλες αυτές τις δηλητηριώδες οσμές και αισθήσεις που βλέπουν όλοι οι οδηγοί, τα αυτοκίνητα από μπροστά τους που βγάζουν κάποιο χρώμα από λήξεις, από τις εξατμίσεις τους. Δεν πρέπει να βγάζουν κανένα χρώμα και δεν πρέπει να αφήνουν και κάποια οσμή.
0: Πάντως, πρακτικά, στον νόμο, δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης.
1: Δηλαδή, δεν υπάρχει.
0: Δεν παίρνεις το αυτοκίνητο όπως παίρνεις κάτι άλλο και σου λέει ότι λύγει τότε.
1: Δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης αφού το συντηρείς.
0: Αφού το συντηρείς.
1: Παρ'
0: όλα αυτά, συζητείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπει ένα προσδόκιμο ζωής.
1: Για τα ταξί νομίζω υπάρχει στην 20ετία.
0: Τα ταξί ναι, είναι άλλη νομοθεσία, ειδική για την επαγγελματικά, αλλά συζητείται και το σχετικά δημοσιεύματα από Car Motor GR ότι υπάρχει ένα προσδόκιμο ζωής στα αυτοκίνητα που οι κατασκευαστές το ορίζουν στα 15 έτη και από εκεί και πέρα μπορεί να συζητείται, δεν λέμε κάτι, ότι από εκεί και πέρα λοιπόν δεν θα μπορεί να υπάρχει, καταρχήν οι κατασκευαστές δεν θα έχουν πλέον τα ανταλλακτικά διαθέσιμα και όλα αυτά.
1: Μα καλά, εδώ μιλάμε για μια χώρα η οποία ζει, η Ελλάδα ζει από τα αυτοκίνητα. Και τι εννοούμε αυτό, φέρνοντας το από το εξωτερικό στην Ελλάδα, πληρώνει τελωνίο που καμιά φορά είναι υπέργο, έχει καμιά φορά το 90% των περιπτώσεων. Για ποιο λόγο πληρώνουμε τελωνίο? Δεν πρέπει κάποιος να βγει, κάποιος υπουργός, και να μας πει γιατί το πληρώνουμε? Και παρανομούμε κάθε φορά που το πληρώνουμε, θέλω να ακούσουν και οι ακροατές, και πληρώνουμε πρόστιμο που έχουμε επιπλέον φόρο για την εισαγωγή ενός ευρωπαϊκού αντικειμένου στην Ελλάδα. Και κανείς βέβαια δεν κάνει κάτι γι' αυτό, γιατί τα έσοδα για την Ελλάδα είναι πάρα πολλά του τελωνίου, φέρνοντας ένα αυτοκίνητο από το εξωτερικό μετά.
0: Επίσης, ναι, για το τελωνίο, δηλαδή έχουν κατακλείσει την αγορά τα κινέζικα αυτοκίνητα. Παίρνουμε λοιπόν ένα αυτοκίνητο κινέζικο, πληρώνω τελωνίο, την Κίνα.
1: Πολύ πόσο, λιγότερο.
0: Πόσο
1: λιγότερο
0: είναι αυτό, όσο είναι, όσο βγει.
1: Πολύ λιγότερο.
0: Παίρνουμε ένα αυτοκίνητο όμως από τη Γερμανία μετά, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί λοιπόν, αφού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει ελευθερία κυκλοφορίας αγαθών, εμπορευμάτων, κεφαλαίου κτλ., γιατί υπάρχει τελωνίο?
1: Όχι μόνο τελωνίο, ακόμα πιο αυξημένο. Μιλάμε τώρα για ευρωπαϊκές εισαγωγές, οι οποίες ανάλογα με τις εκπομπές ρήπων είναι πολύ αυξημένο το τελωνίο. Τώρα κάποιος και θα έπρεπε άμεσα να το έχει σταματήσει. Έχουμε κάνει βέβαια αρκετές προσφυγές που αναγνωρίζουν την διαγραφή αυτού του τέλους ταξινόμησης. Και για ποιο λόγο υπάρχει το τέλος ταξινόμησης? Είναι συνεννοημένο το Υπουργείο Μεταφορών με το τελωνίο να πληρώσει αυτό τον ειδικό φόρο που ονομάζεται τέλος ταξινόμησης, με σκοπό να σου δώσουν τις πινακίδες. Αλλιώς δεν μπορείς να τις πάρεις και να το οδηγάς καθημερινά.
0: Ναι, και το θέμα είναι ότι εδώ ο Έλληνας πολίτης πληρώνει τους φόρους αυτούς, γιατί ο Έλληνας πολίτης τα πληρώνει. Έτσι.
1: Τα λεφτά από το τελωνίο, αν με ρωτάς
0: που
1: πάνε. Ο Έλληνας
0: πολίτης τα πληρώνει. Λοιπόν, πληρώνουμε τους ένα σωρό φόρους και τέλη από τα αυτοκίνητα που εισάγουμε.
1: Ασφάλιση, τεκμήριο. Ένα αυτοκίνητο να έχεις.
0: Αυτά ούτως ή άλλως είναι ασφάλιση, τεκμήριο παντού. Αλλά το τέλος ταξινόμησης ευρωπαϊκού οχήματος το πληρώνουμε από την τσέπη μας.
1: Και υπέρογκο από τα ασιάτικα τα αυτοκίνητα.
0: Έχει να κάνει μετά και με τους εξοπλισμούς και τα λοιπά.
1: Έτσι.
0: Επομένως, ένα μεγάλο βάρος για όλους εμάς, τους Έλληνες, είναι αυτό. Το κράτος έχει έσοδα χωρίς να έχει αυτοκινητοβιομηχανία, καλύτερα που δεν έχει δηλαδή,

0: περιπτώσεις στα δικαστήρια, στα διοικητικά πρωτοδικεία και έχουμε συμμετέχει σε δίκες που εκδόθηκαν αποφάσεις που παραπέμπουν και σε δικαστή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιες από αυτές είναι ανατιμένες και στο site thomaskalokiris.com σχετικά με το τι είπαν τα δικαστήρια και για ποιο λόγο. Έτσι. Γίνονται εφέσεις παρόλα αυτά από το δημόσιο, δεν το αφήνει έτσι και μάλιστα κάποιες πεζοίστηκαν.
1: Ασταμάτητες εφέσεις, ασταμάτητες. Έφερες αυτοκίνητο με ηλεκτρικά παράθυρα και δεν δήλωσες στο τελωνείο ότι έχει και ηλεκτρικά παράθυρα. Είναι πραγματικά κάτι το οποίο μετά από 3 έτη θα σου έρθει καταλογιστική πράξη από το τελωνείο ότι δεν έχει πληρωθεί αυτό εδώ το έξτρα. Μα καλά, είστε με τα καλά σας. Είναι δυνατόν να έχω εκτελωνίσει το αυτοκίνητό μου 3 χρόνια πριν, να το έχω τρακάρει, να το έχω πουλήσει, να έχει πάθει 1000 δυο βλάβες και να μου ζητάει το τελωνείο επιπλέον να πληρώσω ένα έσοδο το οποίο δεν το επιμέτρησε αυτό το ίδιο.
0: Το
1: με ποιο δικαίωμα.
0: Το τελωνιακό δίκαιο τρόπος σύσπραξης μέσω του ΚΕΒΙΣ είναι πολύ σκληρός. Δηλαδή δεν μπορείς να αποφύγεις εύκολα τις πληρωμές μέχρι να δικαιωθείς και να γίνει ό,τι είναι να γίνει. Συν το γεγονός ότι ο πολίτης πρέπει να τα έχει στα δικαστήρια μόνος του και να πολεμήσει όλο αυτό το μηχανισμό. Από εκεί και πέρα, παίρνουμε ένα αυτοκίνητο, το εκτελωνίζουμε με 1000 ζώγια, πληρώνουμε ένα σωρό λεφτά, έχετε το αυτοκίνητο εδώ, το ασφαλίζουμε. Παίρναμε κταίο, προφανώς. Έχουμε στα μάξιμα όλα τα απαραίτητα κτλ. Ακολουθούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Από εκεί και πέρα, 1000 δυο ζητήματα μπορεί να προκύψουν. Για παράδειγμα, οτιδήποτε που έχει να κάνει με τα χιλιόμετρα, ιδίως αυτά που τα αυτοκίνητα που παίρνουμε μεταχειρισμένα, θέλει προσοχή. Αν διαπιστωθεί ανά πάση στιγμή ότι υπάρχει κάποια παραβίαση στο χιλιόμετρα, επίσης είναι ένα ζήτημα που θέλει προσοχή, θέλει μήνυση, θέλει καταγγελία.
1: Είναι απάτη.
0: Και πρέπει να το καταγγείλουμε για να μην θεωρηθούμε και εμείς συνυπεύθυνοι στην απάτη. Και εδώ ανοίγουν και αστικές αξιώσεις αυτών που το πούλησε το όχημα, γιατί προφανώς δεν είναι η ίδια αξία, αν τα χιλιόμετρα δεν είναι αυτά που είναι, είναι το γεγονός ότι από μόνο του είναι ποινικό αδίκημα αυτό.
1: Είναι ποινικό αδίκημα. Είναι απάτη. Και ευρωπαϊκά διώκεται παντού. Διότι άμα δεν κάνει σέρβις ανάλογα με τα χιλιόμετρά σου, έτσι, και δεν αλλάξει κάποιο ανταλλακτικό το οποίο πρέπει να αλλάχθεί σε κάποια συγκεκριμένα χιλιόμετρα, θα έχεις κάποιες σοβαρές βλάβες και ενδεχομένως κίνδυνο της υγείας σου και να σε εγκαταλείψει το αυτοκίνητό σου.
0: Παρά το γεγονός ότι έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, ακόμα και σήμερα διαπιστώνουμε περιπτώσεις που τα χιλιόμετρα είναι πειραγμένα. Δηλαδή, όσο εξελίσσονται οι έλεγχοι, εξελίσσονται και οι απατεώνες. Πάνε παράλληλα αυτά. Οπότε θέλει προσοχή. Από εκεί και πέρα και άλλα ζητήματα, έτσι απλά tips νομικά. Μεταβίβαση αυτοκινήτου. Μεταβιβάζω αυτοκίνητο. Ή παίρνω ή δίνω. Πάντα προσέχουμε η άδεια να μεταβιβαστεί, να γίνει διαδικασία στο Υπουργείο Συγκοινωνιών που πρέπει τέλος πάντων για να αλλάξει άδεια. Γιατί επίσης το βλέπουμε, αν μεταβιβάσω ένα αυτοκίνητο, πουλήσω και δεν φροντίσω να γίνει μεταβίβαση άδειας, μπορεί να το αμελήσει ο αγοραστής, αύριο μεθαύριο να εμπλακεί σε ένα τροχαίο.
1: Και να είμαι υπαίτιος.
0: Και να είμαι εγώ υπαίτιος.
1: Εχώρια ότι θα πρέπει να πληρώνω τα τέλη
0: και
1: του αυτοκινήτου, αλλά και καμία κλίση. Οπ, σας έπιασε με κινητό.
0: Κλίση.
1: Θα έρθει στο όνομα του πρώην ιδιοκτήτη.
0: Άμα το αυτοκίνητο χρησιμοποιηθεί και ως μέσο τέλεσης εγκληματικών ενεργειών, θα βρεθώ και σε μια ποινική δικογραφία.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά γίνονται και αυτό θέλει προσοχή και το βλέπουμε και σε πολλές περιπτώσεις τελών που άνθρωποι επιβαρύνονται με τέλη για αυτοκίνητα που δεν έχουν πλέον. Και εκεί ανάλογα με το λόγο υπάρχουν λύσεις, το τι έχει γίνει με το αμάξι, για να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί, αλλά για να τα προλάβουμε αυτά στη μεταβίβαση. Πολύ προσοχή όταν μεταβιβάζουμε αυτοκίνητο να γίνει διαδικασία ολοκληρωμένα. Από εκεί και πέρα, το αυτοκίνητο είναι μια πηγή διακινδύνευσης. Από τη στιγμή που παίρνω το όχημά μου και βγαίνω στον δρόμο, διακινδυνεύω δυνητικά. Ανά πάσα στιγμή κάτι να συμβεί, πριν έχω τα μάτια μου 14, να τηρώ τον κώδικα κτλ. Δεν θα μείνω πολύ στα τροχαία. Θέλω να πω μόνο ότι και εδώ θέλει. Τρομερά εξειδικευμένο αντικείμενο τα τροχαία. Τρομερά εξειδικευμένο.
1: Είναι κλάδος αστικολογίας, είναι πολύ δύσκολες διαδικασίες, ειδικά να αποζημιωθείς μετά από ένα τροχαίο το οποίο θα έχεις και πλοκές, θα είσαι και πολυτραυματίας συνήθως περισσότερες φορές. Στον ίδιο αυτό κλάδο έχουν και τα πατίνια, όπου τοποθετούνται. Μπορεί οποιοδήποτε να πάει να κατέβει κάτω στο κέντρο Αθήνας Θεσσαλονίκης, να βγάλει μια φωτογραφία, μια εφαρμογή, να σκανάρει ένα QR code και να είναι οδηγός σε ένα πατίνι. Τόσα χρόνια η Ελλάδα δεν είχε κάτσει να νομολογήσει, να βγάλει μια νομολογία για τι θα πρέπει να, πού θα πρέπει τα πατίνια αυτά να πατάνε.

0: Αν επιτρέπεται να είναι στο πεζοδρόμιο, επιτρέπεται να είναι στενοδρόμο, με τι ταχύτητα πρέπει να κινούνται. Όλα αυτά τα ερωτήματα είναι μέχρι και τώρα στον αέρα. Σίγουρα θα πρέπει να κινούνται με τα όρια που έχουν στην πόλη, αλλά υπάρχει και το δίλε ερώτημα. Επιτρέπονται να βρίσκονται στο δρόμο ή πρέπει να είναι στα πεζοδρόμια? Ναι. Από τη μία πλευρά τα πεζοδρόμια είναι για τους ανθρώπους, για τους πεζούς, και βλέπεις ότι περνάνε με ζίγζα και με λιγμούς κάποια παιδιά, τα οποία και εκεί πέρα μπορούν να επιφέρουν κίνδυνο και πολλά ατυχήματα που συμβαίνουν από τέτοιες.
1: Αυτά τα βλέπουμε και εμείς στα δικαστήρια που γίνονται, όταν ζητάμε αποζημίωση, εμφανίζεται ασφαλιστική, έχοντας καταθέσει την αγωγή μας κατά της ασφαλιστικής ζητώντας αποζημίωση, και θέτουν ένα σωρό ενστάσεις και ισχυρισμούς, μεταξύ άλλων τη συνυπετιότητα και πολλά άλλα. Οπότε αποδεικνύεται μετά στο δικαστήριο ποιος φταίει, και όχι μόνο ποιος φταίει, σε τι ποσοστό φταίει, για να μπορέσει να περιοριστεί και η αξία της αποζημίωσης. Η ιδέα αποζημίωση δυστυχώς στην Ελλάδα, παρά το ότι είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμένει εξαιρετικά χαμηλή σαν ποσοστά. Δηλαδή, τα ποσά αποζημίωση είναι χαμηλά σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό όριο, δυστυχώς.
0: Και αυτό βολεύει τις... Για ποιο λόγο αυτή είναι τόσο μεγάλη συζήτηση? Γιατί μας έχουν οι πρόεδροι, οι οποίοι και καλά έχουν τόσο μεγάλη εμπειρία, έχουν βγει στο εξωτερικό, έχουν ενημερωθεί από αποφάσεις που γίνονται στην Ευρώπη, έχουν τόσο πολύ χαμηλή την ηθική βλάβη. Το ποσό δηλαδή της δυσκολίας μετά από ένα τροχαίο, από έναν άνθρωπο που έχει χάσει το αυτοκίνητό του ή έχει τραυματιστεί και έχει επιβαρυνθεί από το σοκ του τροχαίου. Ναι. Γιατί να έχουμε τόσο χαμηλές? Δεν θα έπρεπε στο να είναι παρόμοιες ή εσύ μεγαλύτερες από τις γειτονικές μας χώρες? Για ποιο λόγο, από πού παίρνουν αυτές τις...
1: Αυτά τα νούμερα, τα ποσά.
0: Αυτά τα ποσά, τα οποία ξαφνικά τα δημιουργούν μέσα στο μυαλό τους. Δηλαδή, αν μία απόδειξη δεν την έχεις κόψει, θα φας ένα τεράστιο πρόστιμο. Ενώ αν σπάσεις τα πόδια σου και τα χέρια σου από ένα τροχαίο, η ηθική σου βλάβη θα είναι πολύ
1: χαμηλή. Ναι, και η νομολογία έχει μείνει σταθερή εδώ και πάρα πολλά έτη και θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Δηλαδή, θα πρέπει οι αποζημιώσεις να είναι μεγαλύτερες. Γιατί, δηλαδή, στην Ελλάδα, σε ό,τι ηθική βλάβη να μην κοστολογείται, και ηθική βλάβη στεναχώρια.
0: Μόνο στεναχώρια. Διαφυγόντα κέρδη από τα οποία, εντάξει, βέβαια πρέπει να αποδείξεις. Πρέπει να τα αποδείξεις, όχι μόνο με αποδείξεις ή με βίντεο και με μαρτυρίες. Θα πρέπει να κάνεις 1000 για να αποδείξεις έναν πρόεδρο ότι έχεις καταστραφεί. Η αλήθεια είναι ότι ένα τροχείο είναι πάρα πολύ τραυματική εμπειρία. Ναι, δεν το εύχομαι σε κανέναν. Και έχει πάρα πολλά διαφυγόντα κέρδη. Πρέπει να είσαι ειδικός, να τα παριθμίσεις όλα, να τα μαζέψεις και να κάνεις μια πολύ δυναμική αγωγή. Έτσι, για να
1: και θέλει προσοχή. Καταρχήν, μακάρι να μην συμβεί ποτέ ξανά κανένα τροχαίο, αλλά δυστυχώς τα τροχαία έχουν χτυπήσει κόκκινο. Συνεχίζουν μάλλον.
0: Κάθε μέρα. Μα δεν βλέπετε το οδόστρωμα μέσα στις λακκούβες είναι, μέσα στις τρύπες γυαλίζει ο δρόμος.
1: Και όσο και να αυστηροποιείται το ποινικό πλαίσιο, δεν μειώνονται τα τροχαία. Δεν φταίνε δηλαδή μόνο ότι είναι ο νόμος χαλαρός, οπότε άλλο σκέφτεται, εντάξει, δεν θα πάθω και τίποτα, σπανατριακάρω. Δεν λειτουργεί έτσι. Είναι άλλα πράγματα.
0: Δεν λειτουργεί αποφευκτικά.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι μέχρι πριν 3-4 χρόνια μπορούσες να πατήσεις κάποιον με το αυτοκίνητό σου και να σου βγει μια φυλάκιση 1 με 2 έτη. Έτσι,
1: ναι,
0: το
1: λόγω της αμελίας. Okay. Και σίγουρα κάποια πράγματα όπως το αλκοόλ και τα λοιπά είναι απαγορευτικά. Αλλά φαίνεται ότι τα νούμερα δεν μειώνονται, εν πάση περιπτώσει, παρά τα μέτρα τα ποινικά. Δηλαδή δεν φτάνει, okay, τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε πιο αυστηρό τον νόμο και τελειώσαμε.
0: Τι
1: δεν είναι
0: κάνει,
1: τόσο απλό.
0: Έτσι.
1: Θέλει πολλά πράγματα. Θέλει οδική παιδεία, θέλει καλύτερους δρόμους, θέλει καλύτερες συγκοινωνίες. Να δούμε τα επικίνδυνα σημεία, να τα φτιάξουμε σε όλη τη χώρα, σε όλες τις πόλεις. Ο κάθε Δήμος ξέρει που γίνεται τροχαία.
0: Πολύ σωστά.
1: Απλά πράγματα.
0: Μα πολύ σωστά έκατσε και αυτός ο νομοθέτης. Μα είναι δυνατόν να απευθυνόμαστε στον νομοθέτη, ενώ θέλουμε κάποιον να πράξει άμεσα? Η παιδεία, η οδηγική μας πρέπει να αλλάξει, ναι, και να εξυγχρονιστεί.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, προφανώς, ομιγέννητο, ακολουθούμε τον νόμο. Περάττουμε τα σύνομα. Αν κάποιος τερματιστεί, δεν το συζητώ. Το πρώτο που κάνουμε να φωνάζουμε στενοφόρο, ενημερώνουμε την τροχέα. Και μετά κοιτάμε και τι θα γίνει με τον ασφαλιστή μας και τον δικηγόρο μας. Γιατί...
0: Πάρτε το δικηγόρο πρώτα.
1: Ναι.
0: Πετάχτηκα. Πάρτε το δικηγόρο σας πρώτα.
1: Δικηγόρο πρώτα, φυσικά.
0: Είτε
1: αλλά...
0: το ασθενοφόρο καλύτερα πάρτε πρώτα.
1: Προφανώς το ασθενοφόρο πρώτα και αστυνομία επίσης. Γιατί μην ξεχνάμε για κάποια δικήματα που γίνονται με έκθεση. Εκεί είναι 10 φορές χειρότερα τα πράγματα. Δηλαδή το να χτυπήσεις και να φύγεις. Η έκθεση δηλαδή, αν μη τι άλλο, είναι ένα ποινικό αδίκημα βαρύτατο, πολύ πιο σοβαρό από το να χτυπήσεις. Γιατί το κάνεις με δόλο. Αφήνεις τον άλλο να βοηθεί και φεύγεις. Εδώ δεν υπάρχει δικαιολογία, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορείς να πεις και κανείς μα κανείς να καταλάβει γιατί έγινε.
0: Στην Ελλάδα έχουμε θανατηφόρα.
1: Στοιχεία της Ελστάτ θα δώσουμε για το 2025, όπου έχουμε 517 θανάτους. Αυτό είναι για το 24 όμως συγκεκριμένο πίνακα που βλέπουμε. 517 θανάτους και έχουμε εκατοντάδες ανθρώπους επομένως να χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο, στην Ελλάδα μόνο έτσι. Είμαστε πολύ χαμηλά και παραμένουμε στην κατάταξη οδικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις χώρες στον πάτο, στην ασφάλεια. Και έχουμε και δυσανάλογα ποσοστά στους νέους 18-24 ετών, που πραγματικά και αυτό είναι στενάχωρο. Είχαμε στα τροχαία, στα στατιστικά, που της Ελστάτ για το 24 βέβαια τα στατιστικά αυτά, δείχνουν ότι πολύ συχνά τα τροχαία έχουν να κάνουν με μηχανές χωρίς κράνος, και αυτό θλιβερό σημείο.
0: Με και νεαρές ηλικίες.
1: Νεαρές ηλικίες, με τοπικές συγκρούσεις σε επαρχιακούς δρόμους, παρασύσεις πεζών, νυχτερινά δυστυχήματα μετά από διασκέδαση. Επομένως βλέπουμε εδώ μεταξύ άλλων και τους επαρχιακούς δρόμους πόσο επικίνδυνοι είναι και πώς.
0: Μα αυτό είναι το.
1: Ξέρουν, δηλαδή σε κάθε μέρος οι κάτοικοι ξέρουν ποιοι δρόμοι είναι επικίνδυνοι κτλ. Παρ' όλα αυτά, απλά μένει έτσι το πράγμα. Δεν δίνεται προτεραιότητα σε αυτό. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Δεν πεθαίνουμε εύκολα σήμερα που είμαστε εν ειρήνη σε τόσο μεγάλους αριθμούς όσο τα τροχαία.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και ειδικά στις επαρχίες, τα τροχαία που μας έχουν έρθει είναι τραγικά και πάρα πολύ δύσκολα και έχουν κοινό παρονομαστεί το θάνατο. Να. Κάτι θα πρέπει να γίνει. Κάτι θα πρέπει να γίνει. Δηλαδή, και τι σκέφτεται η κυβέρνηση, να πάμε να αυστηροποιήσουμε τους νόμους. Μα καλά, είναι δυνατόν να μην κάνει ένα ειδικό μάθημα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στο σχολείο, να ξέρει πότε να σταματάει, πότε να ξεκινάει, ο άλλος τι να προσέξει. Τα περισσότερα επίσης αυτοκίνητα δεν γνωρίζουν οι ίδιοι ιδιοκτήτες τους ότι πρέπει να τα κάνουν σχολαστικά σέρβις. Είναι αμέλεια εάν εκεί που οδηγάς ξαφνικά να πάθει μία βλάβη το αυτοκίνητό σου, να γεμίσεις λάδια ή οτιδήποτε υγρά στον δρόμο, να τα πατήσει κάποιος άλλος και να πέσει.
1: Έτσι.
0: Είναι υποχρεωμένοι να προσέχουν όλοι οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων τα αυτοκίνητά τους. Αλλά τι να εδώ οι δρόμοι, έτσι. Μιλάμε, πληρώνουμε τεράστια τέλη κυκλοφορίας. Πληρώνουμε πάρα πολλούς μεγάλους δασμούς εισαγωγής αυτοκινήτων σε μια χώρα που δεν έχει οδικό δίκτυο για να μπορέσει να υποστηρίξει και ταχύτητες. Υποχρεωτικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας τώρα είναι 30, σε άλλα μέρη είναι 20. Σε άλλα μέρη, βγαίνοντας λίγο πιο έξω από τα κεντρικά, είναι 50.
1: Και ότι η παράση πεζών, για παράδειγμα, είναι ψηλά στατιστικά, δείχνει και πόσο επικίνδυνο είναι το οδικό δίκτυο σε πολλά σημεία και μέσα στις πόλεις. Φυσικά και μέσα στις πόλεις κυρίως συμβαίνουν αυτά. Θέλει λοιπόν ολόκληρη μελέτη.
0: Και πάλι, αν είστε θύμα σε τέτοιο τροχείο, αμέσως να επικοινωνήσετε με τον δικηγόρο σας. Το δικηγορικό γραφείο, κύριο Θωμά Καλοκαίρη, κατευθείαν μπαπ και θα τα βελτιώσετε όλα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ήδη τους προσέχουμε τους ανθρώπους από τα ταλαιονία, από τις δυσκολίες, από τα πρόστιμα. Και στα τροχαία.
1: Ναι. Αλλάζουμε λίγο θέμα. Συνδεόμαστε πάλι με προηγούμενη θεματολογία για να πούμε μετά σε καινούργια. Χρηματοοικονομικές απάτες διαδικτυακές έχουν χτυπήσει κόκκινο. Και συγκεκριμένα έχω μπροστά μου ένα δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καταναλωτών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από 21 Μαΐου του 26 συγκεκριμένο, 29 ενός καταναλωτών από 27 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων συμμετέχει και εκπιζώ η ελληνική αυτή η οργάνωση καταναλωτών, υπέβαλαν καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατά Meta, Facebook δηλαδή, TikTok και Google, για το γεγονός ότι έχουν αποτύχει να αποτρέψουν την αύξηση των ψευδών διαφημίσεων που σχετίζονται με οικονομικές απάτες, παραπλανητικά προϊόντα, απαγορευμένες υπηρεσίες σε πλατφόρμες τους. Το συζητούσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, το γεγονός ότι μέσω από το Facebook, Google και TikTok και όλα αυτά γίνονται περισσότερες απάτες και δεν έχεις πολλά περιθώρια, δηλαδή η πλατφόρμα δεν σε προστατεύει επαρκώς. Δεν σε προστατεύει. Έχονται μηνύματα, ένα σωρό μηνύματα, είναι με link όλα με απάτες και εμείς που να είμαστε detective να δούμε τώρα εδώ πώς αποφύγουμε το να μας κλέψουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Ευρήματα μεγάλης κλίμακας λοιπόν έρευνας διεξήχθη από τη χρονική περίοδο από τον Δεκέμβριο του 25 στο Μάρτιο του 26 σε 13 ευρωπαϊκές χώρες και διαπιστώθηκε ότι περίπου 900 διαφημίσεις παραβίαζαν την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 900. Οι πλατφόρμες από αυτές αφαίρεσαν μόνο το 27% με βάση αναφορές που έλαβαν, ενώ το 52% παρέμενε ενεργό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για το 27% διαφημίσεις γίνανε αναφορές, πώς γίνονται μέσα στις πλατφόρμες, ότι πρόκειται για spam κτλ. Και έπεσαν. Δηλαδή, πόσες? Μία στις τρεις. Τι μία στις τρεις, λιγότερο. Μία στις τέσσερις. Οι τρεις στις τέσσερις παρέμειναν ενεργές για να πέφτουν τα θύματα πάνω. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι εκατοντάδες διαφημίσεις οικονομικής απάτησης ακολουθούν να είναι ενεργές και περισσότεροι από 200 εκατομμύρια Ευρωπαίοι καταναλωτές κάθε μήνα, 200 εκατομμύρια, πέφτουν θύματα με κίνδυνο απώλειες και ζημιές. Είναι το 300 εκατομμύρια είναι αυτοί στους οποίους έχουν εκτεθεί στις διαφημίσεις, δεν σημαίνει ότι είναι όλα θύματα, αλλά έχουν δει τη διαφήμιση.
0: Έχουν πατήσει το κλικ.
1: Ή μπορεί να τους εμφανίστηκε και να μην το πάτησαν τελικά. Και είμαστε και εμείς μέσα σε αυτά τα νούμερα, έτσι. Τα στοιχεία λοιπόν αυτά δείχνουν ότι οι πλατφόρμες δεν χειρίζονται τις διαδικτυακές απάτες με ικανοποιητικό τρόπο. Και εδώ υπενθυμίζω ότι είναι ένα ζήτημα, γιατί δεν μπορεί το κράτος να ελέγξει εύκολα τις πλατφόρμες. Πρέπει οι πλατφόρμες να ελέγχουν τις καταγγελίες, δεν υπάρχουν μηχανισμοί. Δεν υπάρχουν.
0: Να ελέγχουν, είναι υποχρεωμένες να ελέγχουν ποιος διαφημίζει και τι ακριβώς διαφημίζει. Είναι δυνατόν η ίδια η πλατφόρμα να σε ανεβάζει μια διαφήμιση η οποία προκαλεί κακό και είναι προϊόν απάτης? Άρα είναι συνεργάτες, άρα είναι μήπως καμιά οργάνωση.
1: Δεν μπορούμε μετά να κάνουμε μια αγωγή αποζημίωση αν έχουμε εξαπατηθεί από τέτοια διαφήμιση? Φυσικά και μπορούμε.
0: Κατευθείαν στη διαφήμιση και στον ιστότοπο.
1: Στη Meta, στο Google, όποιος είναι δυνατόν. Από εκεί και πέρα. Οι καταναλωτές λοιπόν, συνεχίζει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα, των καταναλωτές, είτε παρακολουθούν βίντεο, ακολουθούν φίλους, διαβάζουν ειδήσεις κτλ., εκτίθενται σε πιο εξελιγμένα συστήματα απάτης. Το 2024 μόνο, οι καταναλωτές υπέστησαν οικονομικές απώλειες έως και 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Μα καλά, τόσο μεγάλο.
1: Τόσο μεγάλο νούμερο. Τι λέει ο νόμος τώρα?
0: Μα πώς δεν υπάρχει μια ειδική κυβερνοασφάλεια για να τα μπλοκάρει όλα αυτά?
1: Ναι, και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι υπάρχει λοιπόν? Υπάρχει μια πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες είναι γνωστή. Εκεί λέει τι πρέπει να κάνουν οι πλατφόρμες, δηλαδή νομοθεσία υπάρχει. Διαδικτυακές πλατφόρμες υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα, λέει η πράξη αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον περιορισμό του παράνομου περιεχομένου και να τηρούν κανόνες διαφάνειας για διαφημίσεις, διαφημιζόμενους κλπ. Και να παρέχουν εργαλεία στους χρήστες για αναφορά παράνομου περιεχομένου και να αφαιρούν το περιεχόμενο αυτό. Δηλαδή, να μπορούμε εμείς να καταγγέλουμε και να αφαιρούν το περιεχόμενο. Υποχρεούνται επίσης να διαθέτουν μηχανισμούς κατά πολέμηση των ψευδών διαφημίσεων και μείωση κινδύνων κτλ. Αλλά η έρευνα αποκαλύπτει μεγάλες αποκλίσεις στο ποσοστό των ελέγχων μεταξύ αυτών που ισχυρίζονται ότι έχουν προβεί πλατφόρμες και της πραγματικότητας. Δηλαδή, τα ποσοστά που λένε ότι έλεγξαν οι πλατφόρμες είναι ψευδή. Στην πραγματικότητα η έλεγχη είναι πολύ λιγότερη. Έχει αποδειχθεί με βάση την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι όχι μόνο έχουν αποτύχει να αφαιρέσουν ψευδείς διαφημίσεις, αλλά πράττουν ελάχιστα όταν ενημερώνονται για τις απάντες. Και αυτό το επιβεβαιώνω και εγώ ως χρήστης, δηλαδή κάνω σε αναφορά και δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Όσες και αναφορές να κάνουμε, θα πρέπει να γίνει έλεγχος και επανέλεγχος και επανέλεγχος για να κατέβει κάτι.
1: Για τις απάτες λέμε τώρα, είναι δυνατόν. Οπότε ενώ οι καταναλωτών έχουν έτσι υποβάλει τα παράπονά τους με βάση αυτή την έρευνα για να επιβληθούν πρόστιμα στις εταιρείες αυτές. Και υπενθυμίζω εδώ και το εξής, ότι τα πρόστιμα σε Google, Meta και τα λοιπά, κάθε φορά που επιβάλλονται, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει πολλές φορές μεγάλα πρόστιμα, σηκώνουν θύελλα διπλωματικών εντάσεων με τις ΗΠΑ. Γιατί παραπονιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι κατά κάποιον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο, τιμωρούμε τις εταιρείες αυτές. Γιατί αυτοί δεν έχουν τέτοια νομοθεσία. Εκεί δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τόσο αυστηρή εποπτεία είναι ό,τι να είναι σε αυτά τα κομμάτια. Οπότε δημιουργεί και διπλωματικό ζήτημα. Και ο λόγος που έχουν λίγο σταματήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέζει τόσο επί Τραμπ είναι ακριβώς επειδή βάλανε μια κόκκινη γραμμή και είπαν φτάνει.
0: Αυτές οι τεράστιες εταιρείες που των μέσων μαζικής. Πώς να το πω, κοινωνικής δικτύωσης είναι για πάρα πολλές, έχουν και άλλες ευθύνες, όπως και για τον εθισμό, όπως και για την προώθηση προσωπικών δεδομένων από ανηλίκους ή από κοινούς χρήστες. είμαστε όλοι εκτεθειμένοι τη στιγμή που ανεβάζουμε ένα βίντεο, μια φωτογραφία ή τα προσωπικά μας στοιχεία σε ένα ηλεκτρονικό ιστότοπο. Είμαστε εκτεθειμένοι στο να έχει πρόσβαση κάποιος άλλος, κάποιος τρίτος, στον υπολογιστή μας, στο κινητό μας ή και σε εμάς τους ίδιους, και να μας προσπαθήσει να μας δημιουργήσει κακό. Να μας πάρει χρήματα μέσα από την ίδια την τράπεζα. Έλα όμως, θα προλάβεις να κάνεις screenshot για να το αποδείξει μετά αυτό το περιστατικό απάτης που έπαθες και να το στείλουμε στην ηλεκτρονική.
1: Πολλά πρέπει να γίνουν. Τέλος πάντων, εγώ εξέθεσα και ένα την Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στοιχεία που δείχνουν πόσο πρέπει να ανησυχήσουμε για το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, θα δούμε και άλλα θέματα πολλά. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα όμως για να έχουμε το χρόνο έτσι να αναπτύξουμε. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, μαζί μου ο Ιωάννης Θωμαίδης στα FM. Μείνετε συντονισμένοι σε πολύ λίγο χρόνο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, είμαι δικηγόρος νομικός, μαζί μου ο Ιωάννης Θωμαίδης, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Πάμε πριν μπούμε και σε άλλα θέματα, έτσι κάποια, αν και συνήθως δεν είναι, βλέπω μεμονωμένα πορείες και τα λοιπά, αλλά έχει ενδιαφέρον κάτι, μια ερώτηση, εν πάση περιπτώσει. Κάποιος ακροατής μας δέχεται πιέσεις τηλεφωνικές και από μια διαφημιστική εταιρεία, παρά το γεγονός ότι έχει δηλώσει πολλές φορές τη βούλησή του να μην τις δέχεται αυτές τις κλήσεις. Και τον ενοχλούν, τον καλούν όλη μέρα για διαφημιστικούς σκοπούς. Τον καλούν λοιπόν, δεν κοιμάται, στην εργασία του τον καλούν, τον ξυπνά το βράδυ και έχει ταραχθεί πολύ λοιπόν και θέλει να ασκήσει, αγωγή, να ζήσει αποζημίωση.
2: Και σε παίρνουν και τις χειρότερες ώρες, τις ώρες που είσαι πραγματικά παράγεις έργο. Οι ώρες αυτές που σε παίρνουν έχουν τρομερό αντίκτυπο αυτές οι κλήσεις στην ψυχοσύνθεση του ενός ανθρώπου. Κάθε μέρα μπορεί να είναι 3, 5, 10 φορές.
1: Ναι. Και σε ένα αντίστοιχο παράδειγμα, λίγο διαφορετικό, ας πούμε, και για τις πρακτικές πώς μπορεί να λειτουργούν, που να παραβαίνουν τα εσκαμμένα ή τα νόμιμα και να καλούν πολλές φορές, να καλούν συνεργασία, να καλούν ακατάλληλες ώρες κτλ. Ή για διαφημιστικούς σκοπούς, ενώ έχεις δηλώσει ότι δεν θέλεις, ή να καλούν για το δάνειό σου ενώ το πληρώνεις κανονικά, ή για οποιοδήποτε λόγο να σε ενοχλούν παράνομα. Μπορείς λοιπόν να απευθυνθείς στα δικαστήρια να ζητήσεις αποζημίωση.
2: Και βέβαια μπορούμε και να απευθυνθούμε. Κατευθείαν καταρχήν καλούμε την εταιρεία που έχουμε, την τηλεφωνική, και αναφέρουμε ότι θα θέλαμε, παρακαλούμε να προστατευτούμε και να κάνουμε τη διαδικασία έτσι ώστε να ηχογραφείτε οι κλήσεις που έχουμε στο κινητό μας. Κάθε φορά οπότε που θα μας καλεί Ο ανεπιθύμητος. Ο άγνωστος, ούτε καν που ξέρω ποιος με πήρε τηλέφωνο 12:40. 12:40 το πρωί είναι δυνατόν κάποιος να καλεί και να ζητάει
1: από ανθρώπους. Να ξυπνάει το παιδί σου, το παιδί σου να κλαίει, αν το ξανακοιμήσει μετά.
2: Να μας κάνει και καμία παλινδρόμηση εκεί πέρα και να ξαναέχουμε να σκουπίζουμε.
1: Γίνεται επομένως. Το θέμα είναι εύκολο. Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Θέλει πολλή δουλειά. Οι αγωγές αποζημίωση, κάτι που πρέπει να καταλάβουν ότι η στοιχειοθέτησή τους είναι το Α και το Ω και απαιτεί πολλή δουλειά από πίσω. Δεν είναι καθόλου απλό. Δηλαδή, εν προκειμένου συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει καταρχήν να συλλέξουμε τα στοιχεία. Τι στοιχεία να συλλέξουμε? Την καταγραφή των κλήσεων, okay. Το γεγονός ότι εξέφρασα τη βούλησή μου ότι δεν θέλω άλλο διαφημιστικούς λόγους. Να ζητήσω τις ηχογραφημένες κλήσεις, εφόσον υπάρχουν. Έχω δικαίωμα να τα ζητάω. Εφόσον σου λέει κανείς, κάποιος στο τηλέφωνο, η κλήση σου, η κλήση μας, ηχογραφείται κτλ., έχω δικαίωμα να ζητήσω αντίγραφο. Πρέπει επίσης να σιωθετήσω τη ζημία. Δηλαδή, να βάλω μάρτυρες αργότερα να πούνε.
2: Δεν θα βάλουμε μάρτυρες. Όλοι οι μάρτυρες αυτοί έρχονται με την οικειοθέλειά τους. Έρχονται ήδη και σου λένε: Πω, μου φαίνεσαι ότι έχεις διαφυγόντα κέρδη, ρε εσύ.
1: Είναι από τις κλήσεις. Στεναχωρημένος μου φαίνεσαι.
2: Με πήρε τηλέφωνο αυτός για το δάνειο, με πήρε για τη ΔΕΗ.
1: Στεναχωρημένος. Λοιπόν, να αποδείξουμε την ηθική βλάβη, να συλλέξουμε στοιχεία, να κάνουμε κάποια καταγγελία κάπου, ίσως ενδεχομένως σε κάποια γενική γραμματεία εμπόριο, γενική γραμματεία καταναλωτή, να έχουμε και την καταγγελία, να έχουμε την απάντηση της καταγγελίας. Ένα σωρό πράγματα. Και μόλις φτάσουμε και συλλέξουμε τα αποδεικτικά, πάμε στο άλλο δύσκολο κομμάτι. Πώς θα αναζητήσουμε? Ηθική βλάβη. Ωραία, στεναχωρήθηκες. Πώς θα τα αποδείξεις? Δηλαδή, δεν φτάνει να πει κανείς στο δικαστήριο στεναχωρήθηκα. Τι ακριβώς έγινε?
2: Στεναχωρήθηκα και ξεκίνησα να πηγαίνω σε έναν ψυχίατρο, σε έναν ψυχολόγο. Έπρεπε να κάνω κάποιες επιπλέον τοποθετήσεις, βελονισμό, ηχοθεραπεία, να κάνω κάποιες γαστρονομικές επενδύσεις.
1: Ηχοθεραπεία.
2: Ηχοθεραπεία. Αυτό είναι από τα πιο. Αυτό είναι πανδύσκολο να το πετύχεις. Εννοείται. Πήγαινε σε ένα απομονωμένο ήχο και από το. Πάλετε ένα μέταλλο το οποίο σου δημιουργεί και ξεχνάς το στρες, αν καταφέρουν ποτέ και στο.
1: Δεν το ήξερα. Θα το συζητήσουμε μετά την εκπομπή να μου πεις. Πάντως, αυτό που θέλουμε να πούμε λίγα λόγια είναι ότι είναι δύσκολο. Και όχι μόνο αυτό. Υπάρχουν περιπτώσεις πολλές και όμως χειριστεί φυσικά αρκετέ. Που πραγματικά το στρες είναι τόσο έντονο, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος με προβλήματα υγείας, να έχει την καρδιά του και να τον παίρνουμε στη νύχτα και να πραγματικά να αποκτά ταχυπαλμία και χίλια δυο, να αναγκάζεται ακόμα και να πάει στο γιατρό του. Μπορεί κάποιος να αποκτήσει, και είναι πραγματικά αυτά, κρίσεις άγχους, πανικού, γιατί του λένε θα σε πάμε με το σπίτι, θα σε κάνουμε αυτό, θα σε κάνουμε εκείνο. και να αναγκαστεί να πάει σε ειδικό, να πάει αγωγή κτλ. Πολλά μπορεί να γίνουν. Πολλά μπορεί να συμβούν. Πρέπει να τα αποδείξουμε. Και πάλι λοιπόν, αφού στοιχειοθετηθεί αυτή όλη η αγωγή και αυτή ακριβώς όπως πρέπει να γίνει, με τον τρόπο που πρέπει να γίνει, πλήρως ορισμένη, για τα δικαστήρια δεν αστειεύονται με τα όριστο, και αποδεδειγμένη με όλα τις τα στοιχεία, να κατατεθεί και να ακολουθεί στον δρόμο της δικαιοσύνης. Και το τελευταίο που θα πω για αυτές τις αγωγές αποζημίωσης είναι ότι φυσικά η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, η κάθε περίπτωση έχει άλλα ποσά για να ζητήσει κανείς. Αλλά πάντα πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι στην ελληνική πραγματικότητα. Τα ποσά που δίνουν τα δικαστήρια δεν είναι αυτά που βλέπουμε και ακούμε να συμβαίνουν στην Αμερική. Είναι πολύ, πολύ, πολύ λιγότερα.
2: Επομένως, ναι, δεν υπάρχουν αυτά τα ποσά, εντάξει.
1: Είναι κάτι στο οποίο δεν μπαίνει κάποιος εύκολα στη διαδικασία, εκτός αν ή για το, θέλει να το κάνει για δικαίωση ηθική ή γιατί πράγματα έχει μεγάλη ζημιά.
2: Έχουν επιτυχία όμως αρκετές αγωγές.
1: Έχουν επιτυχία.
2: Σε αυτό εδώ το...
1: Φυσικά και έχουν επιτυχία. Απλά θέλει πολλή δουλειά από πίσω.
2: Θέλει πολλή δουλειά.
1: Και καταγγελίες. Ίσως ενδεχομένως καταγγελίες. Υπάρχει και μια Γενική Γραμματεία Εμπορίου, το ξαναπώ και στον αέρα. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου δέχεται καταγγελίες και για ασπεκτικές συμπεριφορές, κακόπιση, καταχρηστικές κτλ. Και για όποιον δυσκολεύεται με τα ηλεκτρονικά, γιατί πραγματικά έχουν κάνει ένα ηλεκτρονικό σύστημα δύσκολο, υπάρχει και μια γραμμή, το 1520. Ένα συνδεδεψήφιο λοιπόν για καταγγελίες, για παράνομες συμπεριφορές, καταχρηστικές συμπεριφορές πρακτικών κτλ. Να μπορεί ένας πολίτης να απευθυνθεί εκεί σε πρώτη φάση, έστω για να.
2: Και αυτή την καταγγελία. Και αυτή την καταγγελία τη θέλουμε. Ναι, για να τη βάλουμε μέσα στην αγωγή.
1: Και χίλια δυο, όχι μόνο αυτό. Σύνθετες είναι οι αστικές δίκες.
2: Δεν ξέρουν πώς να θωρακιστούν όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας οι οποίοι πέφτουν θύματα από τέτοιες κακόβουλες κλήσεις. Θα έπρεπε κάπως να προστατευτούν τα προσωπικά τους δεδομένα. Εδώ μπορεί και κλήση να γίνεται από κάποιο φαντ, από το εξωτερικό. Ή και να προσποιηθούν ότι είναι κάποιος και ποιος άλλος. Κάθε φορά που δέχεις τέτοια κλήση πρέπει να καταγράφεται και να κάνουμε τα νόμιμα σε... Υπάρχει το ποσοστό της πετυχημένης αποζημίωσης, απλά συνήθως θέλει αρκετή δουλειά για να πετύχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα.
1: Ναι.
2: Πολλοί προσπαθούν και το κάνουν αυτό πλέον, έχουν εμπουκτήσει. Δεν μιλάμε για κλήσεις που να είναι μίας εβδομάδας ή ενός εξαμήνου. Μιλάμε για πολυετές κλήσεις. Αρκετά χρόνια να σε καλούν, να προσπαθούν να σε βρουν, να σου ζητάνε στοιχεία, να σου μιλάνε κιόλας άσχημα, έτσι. Γιατί υπάρχει διαφορά σε κάθε κλήση. Μπορεί ο άλλος να σε βρήσει. Με πήρε το τηλέφωνό μου και με έβρισε. Με συκοφάντης μου. Μου χάλασε όλη την ημέρα. Τώρα θα το καταγράψω και θα σε καταγγείλω. Όχι, θα σε το καταγράψω. Αφού ήδη έχω κάνει την καταγγελία στον αρμόδιο πάροχό μου, δεν δέχομαι διαφημίσεις, τότε μπορώ να ζητήσω και μια αποζημίωση. Έτσι,
1: και να δηλώσω στον πάροχο ότι δεν έχουμε διαφημίσεις και με πολλούς τρόπους μπορεί να σου δώσει διαφήμιση. Καταρχήν σε καλούν ένα σωρό εταιρείες από ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς και μέσω email ακόμα. Έχονται συνεχώς μηνύματα διαφημιστικά και έχεις δικαίωμα να πατήσεις απεγγραφή.
2: Όχι, εντάξει.
1: Να απεγγραφείς.
2: Εγώ δεν πατάω τίποτα πλέον, έχει γεμίσει.
1: Ναι, και γεμίσει,
2: έχει γεμίσει το email.
1: Δεν έχει χώρο.
2: Δεν έχει χώρο, σου στέλνουν συνεχόμενα το φίλο. Το ξέρετε ότι δεν μπορείς να σταματήσεις ποτέ να διαγραφείς. Σου στέλνουν.
1: Έχει απεγγραφή. Σε όλα τα mail γράφει απεγγραφή. Πατάς απεγγραφή λοιπόν, απεγγραφή και σταματάς να λαμβάνεις μηνύματα.
2: Είναι και κάποια mail που πάλι δεν έχουν απεγγραφή. Είναι απίστευτο. Όχι, δεν έχουν. θα σου τα δείξω. Αυτά είναι απίστευτα.
1: Πραγματικά,
2: τα οποία συνεχίζουν οι ΣΑΗ.
1: ΣΑΗ δεν σταματάει ποτέ. Πραγματικά το σκέφτομαι και στο mail μου πρέπει να έχω κάποια τέτοια. Απεγγραφή.
2: Λέει μετά μπες στον ιστότοπο. Εντάξει, και μετά θέλει να δώσω το email μου και τα προσωπικά μου στοιχεία.
1: Στην Amazon μπήκες και εσύ, εδώ πρέπει να έχει συνδεμένο λογαριασμό σε αυτό. Κανονικά θα έπρεπε απεγγραφή να βγαίνει όμως.
2: Μα το ξέρω, αυτό μόλις σου έδειξα αυτή τη στιγμή εδώ πέρα και το ακούσαν οι ακροατές ότι δεν μπορείς με την απεγγραφή να
1: γλιτώσεις.
2: Ακούς τα ακροατές μου μόλις τώρα έγινε.
1: Έχεις κάνει εγγραφή κάποια στιγμή όταν είσαι 10 χρονών, αγόρεσες κάτι και συνεχίζουν επί 20 χρόνια, βλέπεις κάθε μέρα στο κινητό σου να έχετε το ίδιο mail.
2: Εδώ τώρα μόλις τώρα είδες, μου λέει
1: απεγγραφή. Δεν μπορείς χωρίς αυτό.
2: Θα νιώθεις μόνος σου.
1: Ναι, ναι.
2: Μου ζητάει απεγγραφή και μου λέει: στείλτε μου το email σας και από κάτω το τηλέφωνό σας. Ναι. Και τους λόγους που θέλετε να απεγγραφεί. Μα καλά, είναι δυνατόν. Ζήτησα εγώ ποτέ να εγγραφώ. Σας ενημερώσαμε, είστε τώρα πιο θωρακισμένοι σε τέτοιες κλήσεις, σε τέτοιες επιθέσεις ελεκτικές και είσαστε έτοιμοι. Οπότε θα φταίτε εσείς αν δεν το... αν δεν κάνετε την άμυνά σας.
1: Πραγματικά, δηλαδή αυτό με τα διαφημιστικά τηλέφωνα και τα email δεν σταματάει. Και εντωμεταξύ τα λέμε όλα αυτά εμείς για προσωπικά δεδομένα, δεν μπορεί να σε καλούν για μισούς σκοπούς κλπ. Εκλογές έρχονται. Εκεί τι γίνεται?
2: Θα μας πάρει τηλέφωνο... διαφήμιση. Θα μας πάρουν τηλέφωνο όλοι τώρα. Θα
1: δεν γίνεται σπάνω τηλέφωνο. Πολιτική διαφήμιση βγαίνουν από την. Θα βγουν πάλι από την αρχή προστασία δεδομένων κατευθυντήριες. Που απευθύνονται στα κόμματα, στους νομικούς τους, αλλά και στους πολίτες κλπ. Και τις κατευθυντήριες, τις τελευταίες εκλογές που βγήκαν, εν πάση περιπτώσει, με αποδέκτες στα κόμματα, μεταξύ άλλων έλεγαν ότι η πολιτική επικοινωνία για να γίνει θέλει συγκατάθεση. Δηλαδή, είμαι γραμμένο σε ένα κόμμα, έχω πάει σε ένα κόμμα και έχω γραφτεί. Μπορεί το κόμμα να μου στέλνει κανονικά, γιατί έχω επιλέξει εκεί όταν γράφτηκα, έχω υπογράψει ότι δέχομαι να λαμβάνω μηνύματα και κλήσεις. Okay. Αλλά άμα δεν έχω γραφτεί πουθενά, καμία σχέση με κανέναν δεν έχω. Και ξαφνικά ένα άγνωστο με καλεί και μου λέει. Ψήφισε εκείνον ή με στέλνουν ένα mail άσχετο, καλή ώρα, επειδή έχουν πάρει από υπουργείο εξωτερικών τα τηλέφωνα και τα mail των αποδήμων, πού σε ποια χώρα ζουν, απίστευτο, και μου στέλνουν ενημερωτικό πολιτικό email και αυτό δεν είναι νόμιμο.
2: Τίποτα δεν είναι νόμιμο σε όλα αυτά, είναι παρόνομες τακτικές τις οποίες τους κάνουν πολύ υποψήφοι.
1: Παλιά γινόταν πολύ.
2: Τη αντιπολίτευση. Μα γιατί τώρα εσύ θεωρείς ότι δεν θα λάβει.
1: Η κυβέρνηση είναι που έχει τις λίστες.
2: Πώς μου ξέφυγε αυτό και το είπα. Δηλαδή, μόνο η κυβέρνηση το κάνει αυτό.
1: Όχι ότι και αντιπολίτευση μπορεί να βρει λίστες κτλ. Αλλά η κυβέρνηση έχει πρόσβαση στα πάντα.
2: Πώς η κυβέρνηση έχει πρόσβαση.
1: Είδαμε το Υπουργείο Εξωτερικών φύγανε σε μια βεβουλευτή Νέα Δημοκρατία που έγιναν αυτά και μπήκανε και πρόστιμα κτλ. Τα mail.
2: Μπήκανε πρόστιμα, θα πληρώσει κάποιο πρόστιμο το κόμμα. Το κόμμα εννοεί στη Νέα Δημοκρατία. Μπήκαν τα πρόστιμα, όχι στην ίδια.
1: Μπήκαν και στην ίδια, μπήκαν και στο κόμμα και εκκρεμούν και αγωγές.
2: Μακάρι να δούμε. Θα δούμε κάποια δικαίωση, κάποια αλλαγή.
1: Τι αλλαγή να δούμε? Τα προσωπικά μας δεδομένα που έχει το κράτος δεν προστατεύονται. Τώρα τι συζητάμε, δηλαδή,
2: ναι, που αυτό φτάσαμε. Το ξέρουμε.
1: Και συζητάμε μετά αν η κλίση που θα δεχτώ και μια ταΐα ενέργειας είναι νόμιμη ή όχι.
2: Και αν προστατευτούν, θα είναι για τους λάθος λόγους. Θα προστατευτούν και μετά θα είναι πολύ πιο δύσκολο να έρθουμε σε επαφή μέχρι και εμείς οι ίδιοι δικηγόροι, που πλέον μπορεί να σου αρνηθούν και την δικογραφία να την παραλάβεις. Εάν δεν έχεις άμεσο και ένομο συμφέρον για να δεις ακριβώς τι συμβαίνει σε ένα ατύχημα, πόσο περισσότερο θα δυσκολέψει.
1: Ναι, έτσι.
2: Δεν το συζητάω.
1: Λοιπόν, δικό σου, έχουμε διάφορα, αλλά όχι άπειρο χρόνο.
2: Όχι άπειρο χρόνο. Οπότε... Εννοείται, είμαστε περιορισμένοι. Ο χρόνος μας όλος αυτός.
1: Να περιοριστούμε σε λιγότερα ζητήματα. Από αυτά τα πολλά που έχουμε στην άκρη.
2: Να μιλήσουμε...
1: Να αφήσουμε τα πιο νομικά, λοιπόν, που έχω εδώ νομικές... τα αφήνουμε τα πολύ νομικά, πάμε σε κάτι πιο επικαιρότητας. Πάμε σε κάτι επικαιρότητας.
2: Σε επικαιρότητας, να πούμε, ας πούμε, για κάποιους... βασικά αυτό υπάρχει στην καθημερινότητά μας με κάποιους μετανάστες οι οποίοι προσπαθούν να έρθουν και να εγκληματιστούν και έχουν διαφορετικά ηθή, έθιμα και ξεσπάνε με έναν περίεργο τρόπο όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους, να πω,
1: το ενδιαφέρον
2: στις,
1: τους
2: στις γυναίκες, στους άντρες.
1: Πολλά περιστατικά newsitiedisi.gr. Η είδηση είναι κατά κρυβολογία από το 26 Μαΐου του 26. Στη Θεσσαλονίκη έλαβε χώρο το περιστατικό. Χτυπούσε το κεφάλι μου και άρχισε να με πνίγει, λέει 52χρονη, που της επιτέθηκε 25χρονος Αιγύπτιος μέσα στο μαγαζί της. Μέσα στο μαγαζί της.
2: Έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά. Εγώ που είμαι και στη νομική.
1: Πολλά περιστατικά. Θεαματικές στιγμές εδώ έζησε μια 52χρονη γυναίκα, όταν ένας 25χρονος Αιγύπτιος μπήκε στο κατάστημά της και αφού της έδειξε βίντεο ερωτικού περιεχομένου από το κινητό του. Την ακινητοποίησε, τη χτύπησε, την έριξε στο πάτωμα και την τραυμάτισαν και όλα αυτά γίνανε μεσημέρι. Μεσημέρι Τρίτης.
2: Ναι.
1: Το κατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Το θύμα περιγράφει το τι συνέβη πραγματικά όλο αυτό. Ότι είχε και σουγιά, την απείλησε, την έδειξε βίντεο ερωτικού περιεχομένου, την χτύπησε, άρχισε να την πνίγει. Και ευτυχώς σε 6 λεπτά έφτασε ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας. το σταμάτησε να έβγαλε έξω στο μαγαζί και ευτυχώς έτυχε να είναι εκεί, γιατί διαφορετικά μπορεί αυτή η γυναίκα να μην ζούσε καν. Και εδώ τώρα πραγματικά ερωτηματικά πολλά.
2: Τραγικό περιστατικό. Αυτή η γυναίκα θα μπορέσει να ξανασυνέλθει από αυτή την τρομερή επίθεση? Μπόσοι είναι που έχουν μίνι μάρκετ ή μικρές επιχειρήσεις, όπου ο καθένας μπαίνει μέσα και δημιουργεί αυτές τις άσχημες αισθήσεις.
1: Για την επίθεση σχηματίστηκε δικογραφία, πείμα δίωξης, για απόπειρα ανθρωποκτονίας, προφανώς πήγε να την πνίξει, προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας, αφού την προσέβαλε με το βιντεοειδικού περιεχομένου κτλ. Επικίνδυνο σωματική βλάβη, γιατί τη χτύπησε άσχημα με κίνδυνο της ζωής της, και για παράβαση του νόμου περί όπλων, γιατί οπλοφορούσε. Όλα αυτά. Και ποιο είναι το πιο 38, ότι ο 25χρονος κρατείται στις φυλακές ήδη για ληστεία που διέπρεξε 5 μέρες μετά. Δηλαδή καταγγέλθηκε το γεγονός.
2: Εντάξει, μια ληστεία.
1: Αυτός έκανε μια άλλη ληστεία.
2: Δεν έχει καμιά 50-60 ληστείες. Στις 30 ληστείες και επιθέσεις, εντάξει. Σε μαζεύουν, ναι, κάπως, σε περιορίζουν. Τώρα έχει κάνει μόνο μία. Μόνο μία. Πήγε, εξετάστηκε από έναν εισαγγελέα, τον είδε και είπε: συνεχίστε έξω τη ζωή σας.
1: Ναι. Όχι, βασικά όταν έκανε τη ληστεία κρατήθηκε, αλλά το θέμα είναι ότι δεν ήταν μία και δυο. Άρα εδώ μιλάμε για ένα πρωτόγνωρο κίνδυνο για την κοινωνία μας, διότι είναι κάτι εντελώς ξένο αυτό που ζούμε. Και το ερώτημα είναι ότι αυτός ο συγκεκριμένος, όποιος και να είναι, είχε νόμιμη άδεια να μένει εδώ? Αν ναι, ποιος του την έδωσε και γιατί και πώς? Τι είναι και αυτός πρόσφυγας? Από την Αίγυπτο.
2: Για να μην γράφει τα στοιχεία του και να τα αναφέρει έτσι, σίγουρα θα είναι κάποιος ο οποίος έχει έρθει.
1: Ναι, δεύτερον, αν δεν έχει νόμιμα χαρτιά, γιατί δεν απελάβνεται? Αυτός το εδώ, λόγω κακού υγείματος, θα πρέπει να κάτσει να δικαστεί. Άρα θα κάτσουμε εδώ 1,5 χρόνο μέσα στη φυλακή να τον ελληνικό κράτος να επιμούριζε το όλο το κόστος για αυτό. Να δικαστεί και μετά, αν και εφόσον, όταν έρθει η ώρα του εφετείου, δημιουργηθεί μια απέλαση, αν και εφόσον μετά από όλα αυτά τα χρόνια, κάποια στιγμή να απελαθεί.
2: Και μετά από 7 χρόνια που κάθεται μέσα στην φυλακή ή εκτός, δεν ξέρουμε τώρα εδώ τι θα γίνει. Έτσι, δεν ξέρουμε
1: τι ακριβώς. Αυτός δεν μπορεί να μείνει εκτός.
2: Μακάρι να μείνει εκτός. Υπάρχουν και.
1: Μιλάμε για τεταγμένο περιστατικό, αλλά γενικότερα ερωτηματικά θέτουμε, διότι εδώ σκεφτείτε στην ίδια φυλακή που θα είναι ο συγκεκριμένος τώρα εδώ με αυτά τα στιγνά εγκλήματα, πόσο επικίνδυνος είναι, που μπορεί να μην έχει χαρτιά και τίποτα, θα μπει και ο
2: Έλληνας
1: επιχειρηματίας που χρωστάει εφορία 101.000 ευρώ.
2: Εντάξει, όλοι.
1: Και θα κάνουμε παρέα.
2: Όλοι μαζί.
1: Όλοι, ναι, μαζί. Και είναι όλα τα ίδια και όμοια. Όλα ίσα και όμοια. Και κατά λοιπά, αυστηριοποιούμε τους νόμους και τι καλά και τι ωραία. Εδώ τώρα τι να πεις, τι να κάνει η αστυνομία καταρχήν. Οκ, η αστυνομία προφανώς πρέπει να φυλάει. Τι να κάνει, να κάτσει από κάθε μαγαζί να δει πότε θα μπει ο κάθε Αιγύπτιος. Που τυχαία το Αιγύπτιος, δεν μας ενδιαφέρει την Αιγύπτιος.
2: Δεν ξεκινάει μόνο από την εκτέλεση στο πόσο η αστυνομία είναι ενεργή, αλλά και από, και από την εισαγγελία, η οποία πέρασε ο άνθρωπος αυτός, δεν ελέγχθηκε, δεν είδανε αν πρέπει να μείνει εδώ ή να σηκωθεί, να φύγει, να πάει πίσω από τον τόπο που ήρθε, και τον αφήσανε πάλι ελεύθερο εδώ πέρα. Αυτός τώρα όλο αυτό το έκανε με σκοπό να δείξει τι θέλει, να επιστρέψει πίσω ο άνθρωπος. Θέλει να επιστρέψει πίσω, έτσι, αυτό δεν είναι ακριβώς αυτό που διαβάσαμε τώρα μόλις. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να είναι.
1: Καλά, προφανώς όχι μόνο δεν μπορεί να εγκληματιστεί
2: στην Ελλάδα.
1: Εδώ μιλάμε για ένα κακοποιό στοιχείο που απλά κυκλοφορούσε έτσι και μπορεί, ποιος ξέρει τι χατιά θα είχε, αν είχε.
2: Αυτά εδώ τώρα που όλα έκανε στην δικογραφία θα πάνε στα αυτιά κάποιου εισαγγελία με σκοπό να απελαθεί αυτός, να μην ξανέρθει εδώ πέρα.
1: Θα κατηθείτε κακουγήματα. Τώρα είναι βαγιά κακουγήματα, θα κρατήσουν να το δικάσουμε. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε μέχρι εκεί, να μην χρειάζεται να δικάζουμε κακουγήματα από όλους αυτούς που δεν έχουν καν χατιά. Αλλά εμείς γιατί να πρέπει να είμαστε θύματα? Κάτι, μια παρένθεση, επειδή διαβάζω μια είδηση πάλι στο Newsit.gr και το είχαμε αναφέρει, για ότι διαγωνισμό για τις 1000 κάμερες στους δρόμους μπαίνει φρένο, λέει η είδηση, και επανεκκίνηση, σχολείται με νέους όρους σχεδιάζει το Υπουργείο. Αυτό που λέγαμε για τις κάμερες στους δρόμους και τα λοιπά, φρένο τελικά στο διαγωνισμό, νέος διαγωνισμός, μάλλον κάτι δεν πήγε καλά στο ποιος θα πάει τι, από ό,τι φαίνεται.
2: Ναι, και αυτές οι κάμερες που τοποθετηθήκαν. Πόσες κάμερες έχουν τοποθετηθεί εδώ πέρα μέσα από αυτό το διαγωνισμό?
1: Είναι σαν αυτά τα. Τέλος πάντων.
2: Τι θα γίνει, θα δούμε, θα βρούνε και εκεί πέρα. Τώρα δεν ξέρουν, έχει αποζημιωθεί μπαίνοντας σε έναν διαγωνισμό. Υπάρχουν ένα-δύο τρόποι πληρωμής. Παίρνεις μία προκαταβολή, μία ένα μέση και μία τέλος. Τώρα εδώ πέρα για τις ήδη υπάρχουσες δεν ξέρω εάν έχουν αποζημιωθεί οι τεχνικοί οι οποίοι έχουν κερδίσει στον πληστηριασμό αυτόν για να βάλουν αυτές τις κάμερες. Εντάξει.
1: Εντάξει, απλά το αναφέρω γιατί πάλι έχουμε αυτό με τις κάμερες γίνει κωμωδία, αστείο. Είναι, δεν είναι, έχει, δεν έχει και οι διαγωνισμοί αυτοί είναι περίεργοι. Τουλάχιστον περίεργοι.
2: Μπορεί κάτι να είδανε, να έχουν κάποια οικογενειακή σχέση ή κάποια εταιρική σχέση με κάποιον βουλευτή.
1: Πάμε σε άλλο θέμα που έχει επίσης 20 αντιδράσεις για τα ακίνητα μέσω ενός νομοσχεδίου που βρίσκεται σε διαβούλευση, το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Προβλέπονται δύο νέα τέλη, τα οποία θα εισπράττονται μέσα στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, το αγαπημένο μας. Βάλτε στη ΔΕΗ τα πάντα. Ό,τι θέλετε, βάλτε το εκεί μέσα να πληρώνουμε. Και οι επιβαρύσεις μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 150 ευρώ το χρόνο σε ορισμένες περιπτώσεις. Έχει ήδη σηκώσει δράση στο σχέδιο αυτό. Το πλαίσιο αναμένεται εφόσον ψηφιστεί χωρίς αλλαγές να δεθεί σε ισχύ από 1 Ιανουαρίου του 2027. Έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις σε ιδιοκτήτες και φορείς αγοράς ακινήτων, γιατί εισάγει δύο ξεχωριστές επιβαρύνσεις. Το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Προσέξτε, τέλος τοπικής ανάπτυξης.
2: Ναι, ναι.
1: Καταλάβατε τώρα που θα πάνε τα λεφτά αυτά. Και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Γιατί θέλουμε και να αναπτύξουμε και την περιφέρεια. Λοιπόν, τα δύο αυτά θα υπολογίζονται με βάση τα αγωνικά μέτρα της μη ζώνης και παλαιότερα το κινήτου και θα ενσωματώνονται στους λογαριασμούς ρεύματος. Δηλαδή, μας βάζουν νέα χαράτσια με λίγα λόγια.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Το 2026, ενώ υποτίθεται έχουμε περάσει τα μνημόνια, υποτίθεται έχουμε ανάψει και αυτά. Ξανά, στο λογαριασμό ρεύματος, φόρη πετρίτων. Ξανά. Πολύ καλά. Λοιπόν, το τέλος τοπικής ανάπτυξης έχετε να αντικαταστήσει το TAP. Το θυμάστε το TAP, τι περνούσαμε.
2: Καλά για να το πάρεις αυτό και θα είναι τώρα και προσαυξημένο.
1: Ωστόσο, οι συντελεστές είναι αυξημένοι. Δηλαδή δεν αντικαθιστά απλά το TAP, το τέλος τοπικής ανάπτυξης που ήταν τέλος ακίνητης περιουσίας, αλλά αυξάνεται και ο συντελεστής. Δηλαδή διαμορφώνονται από 0,3 έως 0,7 της χιλίας, ενώ σήμερα είναι 0,25-0,35. Ενδεικτικό παράδειγμα. Ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων στην Κυψέλη, να πω κιόλας. Πού είναι αυτό, λίφο.gr το συγκεκριμένο δημοσίευμα, αλλά είναι και γενικά στο διαδίκτυο θα το
2: βρείτε. Παντού είναι, όλοι έχουν ενημερωθεί με αυτό εδώ.
1: Ναι. Ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικό μέτρο στην Κυψέλη, λοιπόν, με τιμή ζώνης 1500 ευρώ τετραγωνικό, επιβαρύνεται ετησίως 45% 105 ευρώ μόνο για το συγκεκριμένο τέλος, ανάλογα με τον συντελεστή. Έχουμε και σε άλλο τέλος. Έχουμε και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης τώρα. Πέρασαμε από αυτό. Θα αποτελέσει, λέει, πηγή χρηματοδότηση για τις περιφέρειες. Δηλαδή, το πρόβλημα της περιφέρειας δεν είναι οι απευθείας αναθέσεις που μέχρι 30.000 ευρώ δίνουν έτσι τα λεφτά, τα πετάνε δεξιά-αριστερά και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι το πρόβλημα το ότι πρέπει οι πολίτες να πληρώσουν και άλλο για να αναπτυχθεί η περιφέρεια. Μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να το πληρώσεις αυτό, τους κόβουν το ρεύμα.
2: Μέσω από την.
1: Τα έσοδα θα κατευθύνονται, λέει εδώ το σχέδιο νόμου, σε έργα υποδομής, αναπλάσεις κλπ. Οι συντελεστές, ναι, ο τέλος δεν υπήρχε αυτό. Συντελεστές από 0,15 0,35. Επομένως, εδώ για το ίδιο διαμέρισμα στην Κυψέλη, μια πρόσθετη επιβάρυνση είναι μεταξύ 22 και 52 ευρώ. Άρα, οι επιβαρύνσεις μπορεί να φτάσουν 150 ευρώ το χρόνο για ένα διαμέρισμα αντίστοιχης αξίας. Τριπλάσια χρέωση σε σχέση με όσα ισχύουν σήμερα για το TAP.
2: Πέφτω από τα σύννεφα.
1: Επίσης, άλλο ζήτημα που γενικά είναι ζήτημα αυτό, απλά δεν είναι με τόσο βάση. Τι γίνεται με τις μισθώσεις, δηλαδή εκεί. Τα τέλη εμφανίζονται στους λογαριασμούς ρεύματος. Νοικιάζουμε, νοικιάζω σπίτια, νοικιάζω γραφεία, στα γραφεία μου κτλ. Εκεί πληρώνω και όλα αυτά τα πράγματα. Πληρώνω δηλαδή το τέλος ακίνητης περιουσίας σήμερα, μετά θα πληρώνω το τέλος όλα αυτά που βαρύνουν όμως τον ιδιοκτήτη. Επομένως, τι θα γίνει, το ενοικιαστής θα πληρώνει αυτό το τέλος, αλλά αυτό το τέλος επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη. Άρα, πώς θα γίνει αυτό, και αυτό υπάρχει το πρόβλημα ήδη. Απλά στην πράξη τα πληρώνει ο ενοικιαστής αυτά. Συνήθως. Οπότε μετακυλίεται το βάρος από τον ιδιοκτήτη στον ενοικιαστή.
2: Ποιος
1: σε ήδη ακριβά ενίκεια.
2: Ποιος το σκέφτηκε αυτό, ρε παιδιά, αυτό το καινούργιο το φόρο. Τι σκέψη είναι αυτή.
1: Ναι, έχει σηκώσει μεγάλες αντιδράσεις.
2: Τι πάνε να μιμηθούν.
1: Από έτεινε το ρεπορτάζ βασικά το συγκεκριμένο να πω. Και διευκρινίζουμε ότι δεν έχει ψηφιστεί ακόμα.
2: Μα εδώ δεν έχουμε.
1: Αλλά είναι δυνατόν.
2: Εδώ είναι όλα άναρχα. Πέφτουν μπαλκόνια σε κεφάλια. και θα και σκέφτονται αντί να σκεφτούν να μαζέψουν την πολυδομία Αθήνα, πάει και να χτίσει αυτά που είναι να γκρεμιστούν, σκέφτονται να μας φορολογήσουν και άλλο στα κίνητα. Όχι πως ναι. Δεν μιλάει κανένας που έχει ακίνητο έτσι. Μάλλον και με συγχωρείτε, μην νομίζετε ότι.
1: Αυτό εξηγούσε ο νοικιαστής, θα επιβαρυνθεί στο τέλος. Δηλαδή μπορεί να μην έχει κανένα κίνητο.
2: Θα το πληρώνει αυτός που είναι
1: εκεί. Α, η οικογένεια που έχει ένα ενίκιο και δεν έχει τίποτα, μια στέγη πάνω κεφάλις, πληρώνει ένα ενίκιο με 1000 ζώα, αυτή θα το επιβαρυνθεί. Δεν το επιβαρυνθεί ο ιδιοκτήτης με 100 κινητών.
2: Λες και έχουμε την απόλυτη κοινωνία. Λες και ζούμε σε ένα απίστευτο πολυδομικό σύστημα με πισίνες. Να μας βάλει και έναν φόρο 3%, 0,3 και 0,7%.
1: Ναι. Απλά είναι όλο αυτό παράλογο, δηλαδή εκεί που μας γίνουν και μας λένε τι καλά πάντα πράγματα ανάπτυξη και τα λοιπά, επιβάλλουν στους Έλληνες πολίτες συνεχώς χαράτσια. Για να αναπτυχθεί, λέει, η τοπική κοινότητα και η περιφέρεια, πρέπει να πληρώσουμε εμείς λογαριασμούς ρεύματος περισσότερο. Αυτή είναι ο τρόπος που λειτουργεί το σύστημα. Δηλαδή, μόνο με αυτόν τον τρόπο έχετε ανάπτυξη, με το να γίνεται και άλλη φοροεπιδρομή στα αδύναμα νοικοκυριά, γιατί αυτή η συγκεκριμένη φοροεπιδρομή απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους αδύναμους. Σε αυτούς που τα 150 ευρώ που θα δώσουν παραπάνω τον ενοικιαστή ή τον ιδιοκτήτη θα τον πραγματικά θα τον επιβαρύνουν. Και είναι το ρεύμα. Πόσο δηλαδή πια.
2: Δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που να προστατέψει οι ανθρώπους στα μεσαία εισοδήματα και φαίνεται περίτρανα κάθε φορά με αυτές τις παράλογες νομολογίες που βγάζει. Μήπως αυξήθηκε καμιά δόση που δίνουν σε κανένα δάνειο και λένε να πως θα τα μαζέψουμε, θα κάνουμε και αυτό εδώ τώρα το τουτουά. Ναι. Γιατί πως θα το λένε, εμείς το λέγαμε ΤΑΠ, τώρα είναι ΤΑΦ, ΤΑΦ, ΑΛΦΑ. Ναι.
1: Το ΤΑΠ, τι περνούσαμε με αυτό το ΤΑΠ κάποια στιγμή.
2: Καλά τώρα θα...
1: Τι περνούσαμε που για να κάνουμε συμβόλαιο που να πάμε βεβαίως okay, ΤΑΠ τώρα, και οι Δήμοι κάναν μήνες.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε πάλι έτσι αργή, δεν έχει βελτιωθεί κάτι.
1: Αργή, αλλά δεν είναι απαραίτητο.
2: Δεν είναι απαραίτητο για να γίνει το συμβόλαιο. Ναι, ο άλλος όμως θα πάρει το ακίνητο χωρίς να έχει πληρωθεί αυτός ο φόρος ο οποίος μεταβιβάζεται σε αυτόν που παίρνει το ακίνητο. Είναι και ένα δίκοπο μαχαίρι αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Με τους φόρους τους. Εγώ θα περίμενα κάποια στιγμή για να τους πληρώνουμε αυτούς τους φόρους και να νιώθουμε άνετα, να υπάρχει και μια βελτίωση και μια ασφάλεια και μια νοικοδόμηση και μια πολυοδομία δυναμική στη χώρα μας, για να έστω να δικαιολογηθεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γκρεμίζονται τα πάντα γύρω μας και να βάζουν και άλλους δύο φόρους καινούριους. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό, αλλά τι θα κάνουμε, δεν θα βγουν αυτά σε διαβούλευση. Ή έχουν ήδη βγει, έχει περάσει αυτή η διορία για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε από κάτω, να γράψουμε την παραγραφούλα μας. Ό,τι θέλουν δηλαδή, ότι βρίσκουν ευκαιρία για να μας χρεώνουν το χαράτσι τους.
1: Πραγματικά. Δηλαδή, ξαφνικά αποφασίζει το Ελληνικό Κοινοβούλιο αντί να μειώσει τους φόρους πετρίτων κτλ., να βάλει καινούργιους.
2: Είναι πολύ δυναμική.
1: Έχει ξεσηκώσει τις αντιδράσεις και το ζήτημα των
2: τραβάνε φόρους
1: των εκπρόθεσμων πληρωμής κτλ. Και αυτό έχει σηκώσει αντιδράσεις. Γιατί προβλέπεται, σου λέει, κάποια καλύτερη, μια μικρή έκπτωση αν πληρώνεις την ώρα σου. Και αν το ρεύμα το καθυστερείς μια-δυο μέρες, η επιβάρυνση είναι τεράστια. Λες και πήρα δάνειο με τελό επιτόκιο, δεν ξέρω εγώ τι. Άσε που θα περνάνε και σε Μητρώα τώρα και απειλούν με διακοπές. Έχω δει περιπτώσεις από πελάτες μετά, από και αγωγή θα τους κάνουμε. Πραγματικά δηλαδή, εκεί θέλουν τα δικαστήρια, χρειάζονται και τις αγωγές, που μια επιχείρηση να καθυστερεί για λίγο και να τους κλείνουν το ρεύμα.
2: Το κλείνουν το ρεύμα.
1: Κατευθείαν.
2: Το ρεύμα το κλείνει.
1: Κατευθείαν.
2: Στέλνουν, εξαρτάται τι, τι πάροχο έχεις. Είναι κάποιοι πάροχοι, άμα το αργήσεις ένα μήνα ή ένα δίμηνο, σου το έχει κλείσει το ρεύμα. Και πες ότι έχεις πάνω τον καταψύκτη σου, ο οποίος είναι γεμάτος μέσα με πάγο. Και γυρνάς το ακίνητό σου μετά από ένα-δύο μήνες που έχεις ξεχάσει να πληρώσεις και έχει γεμίσει νερό το διαμέρισμα. Και έχουν χαλάσει όλα τα πάντα μέσα στο ακίνητό σου. Τι κάνεις εκεί πέρα? Καταγράφεις το περιστατικό. Μπορείς και να καλέσεις την αστυνομία να έρθει και την υγρασία που έχει περάσει μέσα στα πλακάκια και τα πλακάκια όλα επιπλέον και γίνεται ένας χαμός και κάνεις μια αγωγή στον πάροχό σου. Όπως
1: αγωγή
2: ζητάς,
1: στον πάροχο, Πάντως και η σύνδεση δεν είναι και το εύκολο πράγμα.
2: Μα η σύνδεση δεν υπάρχει πλέον. Για να έρθει η ΔΔΕ και για να έρθει ναι. Η ΕΙΑΘ να σου βάλει ρολόγια για νερό και για ηλεκτρισμό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα, το οποίο θα το πρέπει και να το συζητήσουμε λίγο περαιτέρω. Γιατί
1: λίγο περαιτέρω και το τι μπορεί να κάνει κανείς και τι επιλογές έχει νομικές. Όμως έχουμε εξαρλύσει το χρόνο. Εγώ φταίω λίγο. Παρασυρθήκαμε, δεν το ρυθμίσαμε καλά, γιατί θέλαμε να δώσουμε κάποιες συμβουλές και για αυτό το θέμα. Αλλά θα επανέλθουμε. Το κρατάμε. Πρόσκληση ανοιχτή και για την επόμενη φορά, κύριε Θωμαίδη.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλώς στο μας στο μικρόφωνο. Μαζί μου ο Ιωάννης Θωμαίδης. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε και μας κρατήσατε παρέα. Να είστε όλοι καλά. Είστε επανειδή.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.

Καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομινό. Μια εκπομπή που αναμεταδίδεται και στο Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα.

0: Καλησπέρα και στο φίλο τον Νίκο που μας ακούει εδώ στο... Μας ακούει βασικά. Καλησπέρα Νικόλα μου. Σήμερα θα έχουμε μια εκπομπή. Την ξανακάναμε τώρα τελευταία, αλλά θα την ξανακάνουμε και σήμερα, γιατί οι μέρες έρχονται. 6 Ιουνίου θα μιλήσουμε για μια πολύ μεγάλη εκδήλωση, πολύ ωραία εκδήλωση που κάνει η εταιρεία τέχνης και πολιτισμού, η ενωματεζόμενη, όπου το έβγαλα ρε φίλε, Λαβύρινθος, Βάκχε, Θεσσαλονίκης. Μαζί μου ζωντανά εδώ στο στούντιο θα είναι ο Μίλτος Οτερζόπουλος. Βασικά είναι, όχι θα είναι. Καλησπέρα Μίλτο.
1: Καλώς σας, καλησπέρα σας.
0: Χορδιδάσκαλος εκεί, φίλος πάνω απ' όλα, οργανωτής σε πάρα πολλά πράγματα, σίγουρα πολλοί από εσάς τον ξέρετε. Θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο, τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι σε ένα νησάκι, κάτι τέτοιες πληροφορίες.
1: Χαλκιδική λένε οι φήμες.
0: Φήμες Χαλκιδική. Ναι, ναι. Σάρτη μήπως μη είπε. Ναι, Σάρτη εγώ. Ναι, εγώ άκουσα για Χαλκιδική, δεν άκουσα, νησί άκουσα. Κάπου από τη Χαλκιδική θα μας μιλήσει αυτός. Και έχουμε και κάποιους ακόμα φίλους μουσικούς που θα συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση, που λογικά θα μιλήσουμε μαζί τους. Στη διάρκεια θα δούμε ποιοι από όλους θα είναι. Μια εκδήλωση, σας είπα, στις 6 του μηνός, εκεί στη Μονή Λαζαριστών στη Σταυρούπολη. Θα είναι στο εξωτερικό χώρο πριν μπούμε στα βασικά.
1: Στο εξωτερικό χώρο, ναι.
0: Τώρα, θα έχει γλέντι δηλαδή.
1: Με τέτοιο καιρό, κανονικό παραδοσιακό γλέντι. Με πάρα πολύ χορό από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Αυτό είναι καλό. Και τι ώρα ξεκινάει αυτό?
1: 6 ώρα ανοίγουν οι πόρτες, η προσέλευση, και 6.30 ώρα ξεκινάνε η μουσική μας. Σε ένα σερί μέχρι το τέλος, μέχρι τις περίπου υπολογίζουμε να πάει μέχρι σε 10.30 ώρα.
0: Ναι, κάπου εκεί, 10.30 με 12.
1: Και να δώσουμε στον κόσμο έτσι ένα πολύ ωραίο γλέντι παραδοσιακό σε όλο το φάσμα της Ελλάδας. Δεν θέλαμε να αποκλείσουμε τίποτα.
0: Ναι, είναι ένα ταξίδι που θα γίνει από τον Πόντο μέχρι την Κρήτη. Μέχρι θα πέρασε από τα νησιά, θα πέρασε από παντού.
1: Ήπειρο, Μακεδονία, τα πάντα όλα.
0: Ναι, είναι εκδηλώσεις οι οποίες αξίζει τον κόπο να πάτε. Και σήμερα έχει ένα γλεντάκι δύο. Έχουν το καίστρο και στο σαμπελόκηπο στο στρατόπεδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στα ποντιακά τα ξέρεις εσύ αυτά.
1: Τα ξέρω, ναι.
0: Έχουν και οι βλάχοι της Ευκαρπίας εκεί στο πρώτο δημοτικό στην Ευκαρπία. Γενικά από εδώ και πέρα, δεν θα πω κάθε μέρα, αλλά.
1: Την εβδομάδα τρεις φορές θα έχει σίγουρα το πρόγραμμα.
0: Έχει σίγουρα γλεντάκια σε όλη την πόλη. Οπότε είναι καλό και είναι καλό. Δεν θα πω ότι τη βγάζει κάποιος οικονομικά, τη βγάζει σίγουρα πιο οικονομικά πριν να πάει κάπου αλλού, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Αλλά θα πάει και θα γλεντήσει και θα χορέψει με την ψυχή του. Και τι θα χορέψει? Παράδοση. Αυτό που εκπροσωπούμε και εμείς εδώ στην εκπομπή, παράδοση και πολιτισμός. Παράδοση είναι το μόνο που έχει απομείνει όρθιο σε αυτή την ρημάδο χώρα, που όλοι την έχουν ερημάξει, αλλά την παράδοση όσο και να την έχουν πολεμήσει, γιατί την έχουν πολεμήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, ειδικά στην εποχή του COVID, μουσικός και. Ίσως να ξέρεις.
1: Και δάσκαλος.
0: Ξέρεις τι έχετε υποστεί εκείνη ειδικά την περίοδο. Όσος πόλεμος όμως και αν έγινε, αυτή τη στιγμή οι σύλλογοι έχουν ανασυνταχθεί, θα πω, και έχουν γίνει και πολύ πιο δυνατοί από ό,τι ήταν. Γιατί? Γιατί η νεολαία όχι απλά επέστρεψε, μπήκε βαθιά. Και βλέπω πραγματικά, Μίλτο, και αυτό μου αρέσει πολύ, ότι ειδικά εντάξει στους ποντιακούς δεν το λέω, εκεί ξεφύγει η κατάσταση, αλλά γενικά οι νέοι σε όλους τους συλλόγους είναι πολύ περισσότεροι και από πριν. Και σιγά σιγά μαζεύονται όλο και περισσότεροι.
1: Ενώ στην πορεία μου, γιατί ασχολούμαι με το. Σαν δάσκαλος με τον οργανωμένο γενικότερα ποντιακό χώρο πάρα πολλά χρόνια, έβλεπα ότι υπήρχε μια.

0: Γκέιτ φέτος είναι εκτός. Λοιπόν, περνάω 5 χρόνια λοιπόν να κάνει για πρώτη φορά σε γυμνάσιο, όχι σε δημοτικό που συνηθίζεται, ας πούμε, να έχει ένα γλέντι, μια ορχήστρα. Σε γυμνάσιο φέραμε παιδιά, τον Παυλίδη. Αν το Βαγγέλη τον Παυλίδη, είχε έρθει ο Λιβαθινός, ο κόλλησε στο επίθετο τώρα, και κάνα δύο ακόμα μουσική όμως οι άλλοι. Και κάναμε ένα γλέντι και το γυμνάσιο, το έκτο γυμνάσιο τότε που ήμουνα, Βόσμου, είχε 550 παιδιά. Τα 550, αν ήρθαν τα 400 στη γιορτή που κάναμε, σε κάποια στιγμή έβλεπες 400 παιδιά να χορεύουν παραδοσιακά. Δεν υπάρχει ωραιότερη εικόνα και δεν υπάρχει φυσικά και μεγαλύτερη χαρά, έτσι που το λες. Να βλέπεις τα παιδιά να χορεύουν ελληνικά. Γιατί πάνε και στα κλαμπ, πάνε παντού.
1: Παντού αλλά... να πάνε, ναι.
0: Εννοείται ότι θα πάνε όπως πηγαίναμε κι εμείς. Αλλά αυτό η επιστροφή, τόσο μαζική επιστροφή, και το ένα παρασύρνει το άλλο.
1: Γιατί εγώ θυμάμαι στα. Τώρα είμαι στα 40 μου χρόνια. Θυμάμαι εγώ όταν ήμουν σε αυτή την ηλικία 16, 14, 15 και ήταν τα πρώτα μας βήματα στους ποντιακούς συλλόγους. Τρεπόμασταν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα... Δεν είχαμε συμπαραστάτες, δεν είχαμε τους φίλους μας που πηγαίνανε ή εμείς που πηγαίναμε. Λέγανε, αυτός πάει, ξέρω εγώ, την Κυριακή και... ή τον είδαμε, ξέρω εγώ, φορούσε τη φορεσιά. Ήταν λίγο κα... Ενώ τώρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ διαφορετικά. Εγώ προσωπικά δεν το περίμενα ποτέ ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
0: Πάρα πολύ χαρούμενος γιατί προσπάθειες όλων των συλλόγων, έτσι, είτε είναι μεγάλη σύλλογη είτε είναι μικρή σύλλογη, όλοι προσπαθούν. Εντάξει, εκτός από συλλόγου παγιά κονόμα, υπάρχουν και αυτοί. Παντού. Υπάρχουν όμως και δράσει. Ακόμα και αυτοί που πάνε για την κονόμα, κάνουν έργο.
1: Φυσικά.
0: Ακόμα και αυτοί.
1: Και δει και τα όποια λεφτά, ας πούμε, κάποια από αυτά θα πάνε σίγουρα στον πολιτισμό. Δεν μπορείς. Όταν είσαι πολιτικός φορέας, κάτι θα πρέπει να παράγει για να υπάρχεις.
0: Εκτός από όλα τα άλλα, αυτά τα παιδιά που πάνε στους συλλόγους, θέλω πάντα εδώ από τις εκπομπές, το πιο βασικό απ' όλα, μαθαίνουν τον εθελοντισμό. Μαθαίνουν να προσφέρουν αφιλοκερδώς για καλό σκοπό. Και πώς οι πολιτιστικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι, η εταιρεία, όπως είναι η ΒΑΚΧΕ, έχουν κάνει φιλανθρωπικά έργα, προσπάθειες,
1: δράσεις,
0: να δώσουν δράσεις γενικά, να προσφέρουν στο κοινό.
1: Και βλέπουμε και στους, το πούμε τώρα για τις ΒΑΚΧΕΣ, πάντα ξεκινάμε μια δράση να κάνουμε και βλέπουμε ότι έχουμε 100-150 άτομα χωρίς να ζητήσουν, χωρίς να επιφυθούμε με μεγάλη. Που θα είναι δίπλα μας αρρωγή σε κάθε προσπάθεια. Σε κάθε προσπάθεια. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει σύλλογος, αυτό σημαίνει πολιτισμός, αυτό σημαίνει παράδοση για μένα.
0: Πρέπει να είμαστε. Και το Βασίλη.
1: Εννοείται.
0: Πάμε τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο ένα τηλέφωνο. Δεν το έχεις.
1: Τώρα.
0: Εντάξει, βασικό αυτό. Ξεκινάμε από αυτό. Πέρασε το τηλέφωνο. Τώρα σου έρχεται. Βάλε το τραγουδάκι μέχρι να πάμε με τον Βασίλη, άντε.

0: Τι κάνεις, φίλε μου? Μια που είπες και το τραγούδι. Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Αυτή τη φορά εσύ εκεί, εγώ εκτός.
0: Ναι, το κάνουμε μία-μία, γιατί όταν συναντιόμαστε εδώ στο Focus, η αλήθεια είναι ότι δημιουργούνται ψυχολογικά προβλήματα στους ακροατές.
1: Δεν πειράζει, όμως είμαι σίγουρος ότι έχουμε έναν αντάξιο συνεργάτη και φίλο εκεί πέρα, το που είναι ο Μίλτος.
2: Έτοιμος να μιλήσω ήμουνα.
0: Ήταν έτοιμος να μιλήσει, να πει πολλά πράγματα εδώ, να ξέρεις, για την εκδήλωση. Δεν έχει πει τίποτα, δεν ξέρω αν ακούσει την εκπομπή.
1: Σας ακούω, για με προσοχή. Και να πω εδώ, Γιωργάρα μου, ότι επειδή ξεκινήσετε να μιλάτε για τον εθελοντισμό και για τα λοιπά, εγώ να σου πω την αλήθεια, ξεκίνησα τον εθελοντισμό πριν περίπου 4 χρόνια, όταν υπήρχε ο Ντάνιελ, δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που εκεί ήταν η πρώτη χρονιά που πλήθηκε το χωριό μου από πλημμύρες. Ελπίζω να με ακούτε και καθαρά, γιατί είμαι εκτός.
0: Σε ακούμε πεντακάθαρα.
1: Τέλεια. Στην πλημμύρα του Ντάνιελ, λοιπόν, εκεί ξεκίνησε ο εθελοντισμός μου, όταν είδα το χωριό μου να καταστρέφεται από τις πλημμύρες, και το συναντάω και έως και σήμερα, που στείλαμε φορτηγά με είδη πρώτης ανάγκης. Εκεί ξεκίνησε ο εθελοντισμός. Και για να σε πάω και στο φεστιβάλ, έτσι μας ήρθε και η ιδέα να πορευτούμε και με το Σύλλογο Στη Ζωή, που είναι με ανθρώπους με προβλήματα οράσεων και τεχνικές δυσκολίες. Απλά επειδή σας άκουγα, για να σου αποδείξω ότι και σας άκουγα.
2: Και ήταν και προσεκτικός.
0: Πολύ είναι προσεκτικός. Μπράβο, φίλε μου. Χαίρομαι βασικά που σε ακούω, που είσαι καλά. Ελπίζω να κάνεις μια βουτιά και για μας που βρισκόμαστε εδώ στην πόλη. Και θέλω να μου πεις.
1: Θα προσπαθήσω να προλάβω.
0: Να προλάβεις. Δεν θα σε καθυστερήσουμε πολύ. Σύντομα θα σε βγάλουμε. Και θέλω να μου πεις. Όχι πώς σου ήρθε η ιδέα να κάνεις αυτή την εκδήλωση. Ξέρω ότι όταν κάνεις κάτι και θέλεις να είναι. Όχι κάτι συνηθισμένο.
1: Σωστά.
0: Πώς σου ήρθε έτσι να ενώσεις όλη την Ελλάδα, θα πω εγώ, μέσα σε μια εκδήλωση?
1: Κοίταξε, η ιδέα όταν μιλήσαμε με το Μίλτο και ανταλλάξαμε τις απόψεις μας και το τι θέλουμε να κάνουμε και του είπα την ιδέα του project, ήταν αυτό ακριβώς που είπες, να ενώσουμε όλη την Ελλάδα σε μια σκηνή. Και προσπαθούσαμε να βρούμε με ποιες περιοχές, γιατί δεν ξέρω αν προλάβατε, γιατί δεν σας άκουσα από την αρχή, έχασα λίγο 2-3 πρώτα λεπτά, οπότε δεν ξέρω τι είπατε.
0: Μόνο συνοπτικά, δύο λόγια.
1: Ωραία. Η ιδέα λοιπόν ξεκίνησε όταν με το Μίλτο καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι και θέλαμε να φτιάξουμε το πρόγραμμα για αυτό το μεγάλο φεστιβάλ που θα γίνει στη Μονή των Λαζαριστών 6 Ιουνίου. Ο Πόντιος, ο Μίλτος μου, με αγάπη στο Πόντο, μου είπε δεν μπορεί να λείψει ο Πόντος από τη Θεσσαλονίκη. Και θέλαμε οπότε να συνδυάσουμε, γιατί μας είπε ο Μίλτος ότι ο Πόντος είναι και ανεβαστικός και το ξέρουμε άλλες όσοι ασχολούνται με παραδοσιακά. Οι νέοι πολλοί ακούνε ποντιακά και χωρίς και να χορεύουν κιόλας. Στη σχολή έχουμε όλες τις δραστηριότητες, σε όλες τις δραστηριότητες, διάφορες εξειδικεύσεις με παραδοσιακούς χορούς. Οπότε τι κάναμε, πήραμε τα τμήματά μας, φωνάξαμε τις αντίστοιχους μουσικούς και θα το προβάλλουμε πάνω στη σκηνή. Κάπως έτσι γεννήθηκε, για να μην περί αυτολογώ.
0: Mm-hmm. Βλέπω εδώ πολλά.
1: Όλη αυτή η ιδέα.
0: Ο Αλέξης Παπαχαρίδης που θα έχουμε σε λίγο λογικά στην τηλεφωνική γραμμή, ο Κονταρός ο Μανώλης, ο Πέτρος ο Χαλκιάδης με τα αδέλφια Κόντι. Μεγάλα ονόματα. Ξέφαγω Αμπέλη, Πρόζα Μπάντα.
1: Κοίτα, θέλαμε να κάνουμε μια ποιοτική συναυλία. Και για να κάνεις μια ποιοτική συναυλία, δεν μπορείς παρά να καλέσεις τους μεγαλύτερους μουσικούς της γενιάς που εξειδικεύονται στην κάθε περιοχή. Οπότε έτσι γεννήθηκε η ιδέα. Πώς μπορούμε να κάνουμε μια μεγάλη συναυλία με μικρό κόστος, αλλά παράλληλα να είναι και ποιοτικό.
0: Ναι. Τώρα, μια που μιλήσαμε ότι στην εισαγωγή είπε ο Μίλτος ότι δεν πρέπει να λείπει ο Πόντος, μέσα από ένα τέτοιο γλέντι σίγουρα δεν πρέπει να λείπει και ο Παπαχαρίδης ο Αλέξης. Καλησπέρα, Παπαχαρίδης.
1: Καλησπέρα, Αλέξη. Καλησπέρα, σας κάνετε.
0: Δόξα τω Θεώ, καλά. Ξέρεις τώρα, άμα έβγαζα τον πρόεδρο από τις Κρυπταγενείς, θα ξεκινούσε με μια μαντινάδα. Να μην σε βάλω να πεις ανέκδοτο.
1: Κανονικά, ναι. Αλλά είναι όλα shocking τα δικά μου.
0: Λοιπόν, θέλω να πω καλησπέρα. Σας ευχαριστώ εδώ που βγήκε στον αέρα του Focus FM 103,6. Θέλω να μου πεις δύο λόγια για αυτό που θα ζήσουμε 6 του μηνός.
3: Κοίταξε, είναι ένα πολύ σημαντικό ραντεβού, γιατί θα συνευρεθούν όλες οι μουσικές παραδόσεις της Ελλάδας. Mm-hmm. Αυτό αν το συνδέσουμε με το ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μεγάλη ροπή της νεολαίας ως προς την αναζήτηση της παραδοσιακής μουσικής σε όλο το εύρος της, νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικό, γιατί εκεί θα συναντήσουν όλοι, κυρίως η νεολαία μας και όχι μόνο, τα ηχοχρώματα, τις εικόνες, τους χυμούς της δημοτικής παραδοσιακής μουσικής, που αποδεικνύουν με την έρευνά τους και με αυτή την αναζήτησή τους ότι τους λείπουν και ότι γεμίζουν την ψυχή τους, γιατί αυτό είναι η ταυτότητά τους και η ιστορία τους.
0: Συμφωνώ απόλυτα και έπιασε να επιβεβαιώσει αυτά που λέγαμε λίγο νωρίτερα από την αρχή της εκπομπής, δεν ξέρω αν το άκουγες, μαζί με τον Μίλτο. Ότι οι νέοι έχουν επιστρέψει και πραγματικά ψάχνουν να βρουν μέρη ώστε να πάνε να χορέψουν και να διασκεδάσουν παραδοσιακά, ανεξαρτήτου περιοχής, έτσι.
3: Ναι, ναι, τα πανηγύρια διάγουν νομίζω τη μεγαλύτερη ακμή των τελευταίων, κάνοντας μια αναπόλυση. Δεν θυμάμαι ποτέ να είχαν τέτοια επιτυχία. Δηλαδή, παλιά, να σου δώσω ένα παράδειγμα, λέγαμε ότι αν ένα πανηγύρι έχει 500 άτομα, είναι επιτυχημένο. Τώρα τα 500 άτομα για ένα πανηγύρι είναι αποτυχία. Δηλαδή, υπάρχουν χιλιάδες κόσμος. Αυτό.
0: Όντως έτσι είναι. Και γίνεται πανικός. Και χθες πήγα στο Καΐστρι μια βόλτα που είχε τις εκδηλώσεις. Χαμός. Προχθές πήγα στον άλλο τον Ποντιακό το Σύλλογο. Γενικά είσαι παραδοσιακό. Βλέπεις πάρα πολύ νεολαία. Και πραγματικά αυτό είναι επιτυχία από όλους. Και από σένα προσωπικά, σαν μουσικό. Έτσι,
1: επίσης,
0: γιατί έχεις το δικό σου.
1: Γιώργο, αν μου επιτρέπεις να πω εδώ, μια και έχουμε και στη γραμμή τον Αλέξη Μπαχαρίδη, πόσο σημαντικό είναι που θα αναφθούν οι κουλτούρες. Γιατί συναντάμε συχνά εμείς που ασχολούμαστε με την παράδοση και τα γλέντια και τις παραδόσεις, πως πολλοί νέοι, ας πούμε, να δώσω παράδειγμα τους νέους, ότι λένε «Α, εμένα δεν μου αρέσουν τα νησιά, γιατί είναι, ας πούμε, πόντι και ακούνε ατόφια παραδοσιακή μουσική». Και βλέπεις όταν όμως πάνε σε ένα γλέντι και παίζει, ο Αλέξης, ας πούμε, το ξέρει, είναι στις πίστες, το βλέπει καθημερινά. Και βλέπεις όταν συναντιούνται δύο διαφορετικές περιοχές, πως ξαφνικά ο νέος λέει «Ρεσί, ας πούμε, δεν υπάρχει μόνο πόντι, υπάρχει και νησιά, τι ωραία και τα νησιά», γιατί δεν είχαν τη γνώση ή δεν το είχαν ακούσει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, συμφωνώ.
3: Ναι, συμφωνούμε απόλυτα. Και αυτό είπα στην αρχή, ότι ψάχνουν όλα αυτά τα ηχοχρώματα που ουσιαστικά τους υπενθυμίζουν την ταυτότητά τους, την ιστορία τους, την αλήθεια τους, θα έλεγα εγώ. Η δημοτική παραδοσιακή μουσική εξέφρασε συναισθήματα που θα έλεγα ότι όχι ότι δεν τα άγγιξε η σύγχρονη μουσική, τα άγγιζε με ένα διαφορετικό τρόπο. Η παραδοσιακή μουσική έχει μια γοητεία τεράστια, ειδικά αν αναφερθώ στον Πόντο που το γνωρίζω καλύτερα, και μέσα από μια γλώσσα η οποία είναι άκρως γοητευτική, νομίζω ότι αλλιώς αγαπάς, αλλιώς λυπάσαι, αλλιώς κλαις, αλλιώς χαίρεσαι. Όλα είναι αλλιώς.
0: Εννοείται καθαρά όταν τραγουδάς τη γλώσσα την ποντιακή, εννοείται λογικό είναι ότι όλα είναι αλλιώς. Είναι και τελείως διαφορετικό και για μένα που δεν είμαι πόντιος, έτσι. Πολλές φορές μπορεί να μην καταλαβαίνω τι λέει ένα τραγούδι, αλλά βλέπεις τον κόσμο ότι ειδικά την νεολαία που σηκώνουν τα χέρια, τραγουδάνε, λένε, ας πούμε, το ρεφρέν σε πολύ έντονο ρυθμό που σημαίνει κάτι για αυτούς, επειδή καταλαβαίνουν και τα λόγια φυσικά. Και είναι κάτι, πραγματικά είναι σαν να βλέπεις, ας πούμε, τα κλασικά τραγούδια, έτσι, που τραγουδάνε, ας πούμε, οι νέοι, αλλά εδώ το βλέπεις τελείως διαφορετικά, γιατί όπως είπες νωρίτερα, νιώθουν την ταυτότητά τους. Είμαι πόντιος, λέει, π.χ. μου αρέσει, τραγουδάει ποντιακά και το χαίρεται. Όπως τραγουδάει κριτικά ή τραγουδάει από τις διάφορες περιοχές της Τράκης και οτιδήποτε άλλο.
3: Και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να προσθέσουμε είναι ο χορός, παιδιά.
0: Αυτό.
3: Και ειδικά ο κυκλικός χορός που συμβαίνει στα πανηγυρία. Ο οποίος δείχνει μια ενότητα. Καταρχάς δείχνει αγάπη. Mm-hmm. Και άνεση με τον άλλον, ο οποίος μπορεί να είναι ο άγνωστος. Χορεύεις μαζί του, έρχεσαι πιο κοντά. Ειλικρινά βρέθηκα σε κάποιες πίστες μπουζουκιών σύγχρονων όπου ένιωσα πολύ άβολα, γιατί δεν μπορούσα να χορέψω. Αυτό μου στερούσε το να εξωτερικεύσω τα συναισθήματά μου. Ο χορός κάνει αυτό το πράγμα, δίνει αυτή τη δυνατότητα η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Μα και μόνο που πιάνεις, όπως το είπες, σε κύκλο, έτσι, mm. και πιάνεις το χέρι από τον διπλανό σου ή τη διπλανή σου, καταλαβαίνεις και το πώς αισθάνεται την ώρα που χορεύει ή το αν έχει άγχος την ώρα που χορεύει. Όλα τα καταλαβαίνεις, γιατί τον αισθάνεσαι αυτόν που είναι δίπλα σου. Ενώ, όπως είπες λίγο νωρίτερα, στις πίστες είναι κάτι τελείως απρόσωπο. Μίλτο. Ο Μίλτος, ξέρεις, ήρθε τώρα εδώ στο ραδιόφωνο. Κάθετε, μιλάτε. Εσείς μια χαραζάχαρη αυτός.
2: Ήρθα να τα οργανώσω λίγο εδώ. Αλέξη, τι κάνεις, καλησπέρα.
3: Γεια σου, Μίλτο, γεια σου, Μίλτο.
0: Θέλω να μας πεις, Αλέξη, με έτσι δύο τελευταία λόγια για να πάμε και στις διαφημίσεις για την εκδήλωση καθαρά. Ένα κάλεσμα, να σου πω ό,τι θέλεις.
3: Κοίταξε, εγώ θα παροτρύνω τον κόσμο να έρθει, γιατί τέτοιες συνευρέσεις δεν τις βρίσκεις εύκολα. Νομίζω ότι τα παιδιά προσπάθησαν να κάνουν κάτι έτσι που φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί το να βρεθούν όλα αυτά τα σχήματα μαζί, ξέρουμε και οργανωτικά είναι δύσκολο και οικονομικά είναι δύσκολο. Επομένως τέτοια ευκαιρία δεν θα δύσκολα θα ξαναβρεθεί. Γι' αυτό καλό είναι να έρθει όλος ο κόσμος για να δει όλα αυτά που προείπαμε. Να δει πώς διασκεδάζεις με την παραδοσιακή μουσική, την ελληνική, σε όλη την ευρύτητά της, σε όλες τις περιοχές. Σίγουρα θα ανακαλύψει πράγματα.
0: Mm-hmm. Και σε ευχαριστώ και πολύ. Και
1: να προσθέσω κάτι πριν κλείσουμε για τις διαφημίσεις.
0: Πες μου.
1: Επειδή συμφωνώ απόλυτα με τον Αλέξη και τον ευχαριστούμε που είναι σε αυτή την προσπάθεια, γιατί το βλέπει και από την άλλη σκοπιά και βλέπει πόσο δύσκολο είναι να οργανωθεί αυτό. Εμάς ο στόχος μας ήταν αυτό και να μας πει και ο Αλέξης και ο Μίλτος που είναι εκεί πέρα πόσο δύσκολο είναι να ενώσεις διαφορετικές γενιές και να μπορούν να χορέψουν όλοι σαν να γνωρίζονται χρόνια μεταξύ τους. Να ενωθούν στο χορό, να συγκεντρωθεί όλο αυτό το πράγμα μέσα σε έναν χώρο με τόσα μεγάλα ονόματα, με τόσους σπουδαίους καλλιτέχνες και να βρεθεί ο 50χρονος με τον 15άρι και εκείνη την ώρα να μην τους νοιάζει το ηλικιακό, γιατί παλιά ξέρεις στα κλέτια το λέγαμε αυτό, έτσι, και εγώ ως πιο νέος όταν πήγαινα στο κλέτι, λέω δεν θα πάω εκεί, έχει πολύ μεγάλο ηλικιακό κόσμο, ή αντίστοιχα οι μεγαλύτεροι λέγανε δεν θα πάμε εκεί πέρα, έχει πολύ, πολύ νέο. Όλο αυτό είναι ένα στόχος για μας, είναι ένα στοίχημα να το πετύχουμε, να μπορούν όλες οι γενιές να ενωθούν για μία μόνο βραδιά και να περάσουμε όλοι ένα μαγευτικό βράδυ ενώνοντα και αυτό που θα μας ενώνει να είναι η παράδοση.
0: Και σε ένα μαγευτικό περιβάλλον, έτσι. Η Μονή Λαζαριστό, ο εξωτερικός χώρος, είναι ένας φανταστικός χώρος, ειδικά για εκδηλώσεις, πόσο δε για τέτοιες εκδηλώσεις.
1: Και να πούμε κιόλας και ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Μονή, γιατί όταν μιλάγαμε με όλους τους μουσικούς, ήταν δύσκολο η κοινή ημερομηνία. Ξέρεις και ο Αλέξης, ας πούμε, είναι κλεισμένος, νομίζω για τα επόμενα 10 χρόνια ο Αλέξης θα είναι δύσκολο να τον βρεις. Ξέρεις, είναι δύσκολο να βρεις όλους τους μουσικούς την ίδια κοινή ημερομηνία και σε αυτό πολύ μας βοήθησε η Μονή Λαζαριστών που μας έδωσε πολλές εναλλακτικές ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, να ενώσουμε όλους τους καλλιτέχνες πάνω στην ίδια σκηνή την ίδια ημέρα.
0: Mm-hmm. Ωραία. Με αυτό πάμε σε διαφημίσεις. Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου.
3: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Εμείς συνεχίζουμε σε λίγο αμέσως μετά τις διαφημίσεις.

0: μέσα στην εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός. Μιλάμε για την εταιρεία τέχνης και πολιτισμού Βάχη, για μια υπέροχη εκδήλωση που θα γίνει 6 του μηνός. Εγώ να επιθυμίσω για άλλη μια φορά σήμερα. Έχει το καίστρο εκεί στο πρώην στρατόπεδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου εκδήλωση. Έχουν στο πρώτο δημοτικό Ευκαρπίας ή Βλάχη της Ευκαρπίας και όποιον άλλον δεν είδα και δεν θυμάμαι. Ψάξτε σήμερα στη γειτονιά σας κάτι θα ακούσετε. Όπου ακούσετε τη μουσική, πάντα να περάσετε υπέροχα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής παραμένει ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος και έχουμε όμως τον φίλο τον Κώστα τον Ζώη. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πρόεδρος της Ένωσης Ποντίων Καλαμαριάς, Νταουλάκη, αυτός ο γιος.
1: Ναι, ναι. Καλησπέρα. Ό,τι έχει σχέση με την ποντιακή παράδοση.
0: Έτσι ακριβώς. Θέλω και εσύ να μου πεις έτσι δύο λόγια και για σένα προσωπικά και για τη συμμετοχή σου σε αυτή την υπέροχη βραδιά που στείνεται εδώ με το Μίλτο και το Βασίλη.
1: Για μένα δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Εγώ θέλω να πω ότι είμαι ένας μουσικός, ασχολούμαι αρκετά χρόνια με τον Ταούλη, ασχολούμαι με την παράδοση την ποντιακή γενικότερα, γιατί η ιδιαίτερη μου πατρίδα είναι η Καλαμαριά. Εκεί δραστηριοποιούμε, εκεί έχω την οικογένειά μου, με την Ένωση Ποντίων Καλαμαριάς. Είμαι από την πρώτη μέρα της ίδρυσής της ως χορευτής μέχρι και σήμερα και κάνουμε τη δική μας προσπάθεια να κρατήσουμε το ποντιακό στοιχείο σε μια αστικοποιημένη πλέον περιοχή με όλες τις δυσκολίες που μπορεί να κρύβει αυτή η κατάσταση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το live μας, είναι μια σπουδαία και υπέροχη προσπάθεια δύο νέων ανθρώπων που κινούνται παράλληλα με την κατεύθυνση που κινούμε και εγώ, έχουν δημιουργήσει μια πολύ ωραία εκδήλωση με σπουδαίες μουσικές μπάντες που αφορούν πάντα την παράδοσή μας. Πόντος, Κρήτη, νησιά, Μακεδονία, Ήπειρος, βέβαια, Ήπειρος μας, πέντε μπάντες που θα βρεθούν στην ίδια βραδιά να καλύψουν αρκετά κομμάτια της ελληνικής παράδοσης, της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Για μένα που έχω μια ανάλογη εμπειρία, αυτή η εκδήλωση θεωρείται ως την κορυφαία του καλοκαιριού, θεωρείται, και θα είναι πολύ μεγάλη χαρά που θα συμμετέχω και εγώ, που μου δίνει την ευκαιρία να συμμετέχω πάντα με μπροστάρι τον Αλέξο Μπαρχαρίδη και στη λύρα τον Φάνη τον Κουρουκλίδη, μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά των άλλων ορχιστρών.
0: Πάντως φάνηκε
1: ότι θεωρώ ότι προσέλευση από τα μηνύματα που έχουμε ως τώρα με βάση τις πωλήσεις, τις ηλεκτρονικές πωλήσεις των εισιτηρίων από το more.gr, η παρουσία του κόσμου θα είναι μεγάλη και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε υπέροχα κάποιες ώρες ακούγοντας τις μουσικές που μεγαλώσαμε και αγαπάμε.
2: More.com, όχι gr.
1: More.com, συγγνώμη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα. Ο Μίλτος είμαι.
1: Έλα Μίλτο.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Άλλος είναι ο παρουσιαστής, άλλος μιλάει. Όλα είναι βολικά σε αυτή την εκπομπή. Πάντως, φάνηκε ότι είσαι φίλος. Δεν με έκραξες, δηλαδή, αντί να πεις, έχεις καιρό να φανείς. Στις εκδηλώσεις εννοώ, έτσι, που κάνει ένας Ποντίων Καλαμαριάς.
1: Εντάξει,
0: δεν βολεύει πάντα.
1: Ναι.
0: Σε αυτήν όμως τη βραδιά θα είμαστε και όλοι. 6 του μηνός, στη Μονή
1: Λαζάρη. Φανταμώσουμε εκεί και όπου αλλού μπορούμε να βρεθούμε.
0: Ένα καλοκαίρι γεμάτο εκδηλώσεις, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, τα καλοκαίρια μας πλέον ήταν πάντα γεμάτα, αλλά τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν μια μεγάλη άνοδο μετά την εποχή της πανδημίας. Θεωρώ ότι αν όχι διπλασιάστηκαν, πολλαπλασιάστηκαν κατά μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα καλό μήνυμα καταρχάς, γιατί έλειψε εκείνη τη διετία από τον κόσμο, έλειψαν αυτές οι βραβιές. Και κατά δεύτερον, γιατί ασχολούνται περισσότεροι άνθρωποι πλέον με την παράδοση, το έχει ανάγκη η κοινωνία. Και το πιο σημαντικό και σπουδαίο μήνυμα είναι ότι η νεολαία έχει στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση και εμείς τους νέους χρειαζόμαστε, γιατί αυτό σημαίνει και παράδοση.
3: Και αυτή είναι και το μέλλον.
4: Εμείς παραλάβαμε και πρέπει να παραδώσουμε.
3: Έτσι ακριβώς.
4: Υπάρχουν νέοι με επίπεδο, πλέον έχει αλλάξει η κατάσταση στο χώρο. Τα παιδιά είναι μορφωμένα, πιο μορφωμένα από τις προηγούμενες γενιές. Και κοινωνικά και σε επίπεδο ανώτερης εκπαίδευσης. Και αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να έχουμε σήμερα στις τάξεις της παράδοσης.
3: Συμφωνώ απόλυτα.
5: Γιώργο, εγώ να σου πω, αν μου επιτρέπεις,
3: ναι, σου επιτρέπω.
5: Ότι ο Γιώργος, ο Ζώης, εκτός από μουσικός, να πούμε εδώ πέρα να περάσουμε κι άλλο ένα μηνυματάκι προς το κοινό που μας ακούει, ότι από τα χρόνια που ασχολείται με τους πολιτικούς φορείς, εδώ είναι ένα ωραίο πράγμα να πούμε ότι ο Ζώης είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και υποστηρικτικός προς όλο αυτό που κάνουμε. Και αυτό φαίνεται γιατί όταν είναι δύο διαφορετικά σωματεία, διαφορετικοί σύλλογοι κτλ., πώς ενώνουμε την παράδοση όταν πρόκειται για τον πολιτισμό και για την παράδοση. Και αυτό θα πρέπει να ακουστεί. Όταν γίνεται κάτι μεγάλο, πρέπει όλοι οι σύλλογοι, κατ' εμέ, δικιά μου άποψη, να αλληλοστηρίζονται και να βοηθάνε ο ένας τον άλλον. Και αυτό είναι πολύ τιμητικό και για το ζωή και για όλους τους συλλόγους που δουλεύουν να πάνε καλά. Γιατί, ξαναλέω, η παράδοση μόνο να μας ενώνει μπορεί.
3: Έτσι ακριβώς. Και πραγματικά η παράδοση μας ενώνει. Είναι το μόνο είδος σε αυτή τη χώρα που μας ενώνει. Οι ομάδες μας χωρίζουν, τα πολιτικά μας χωρίζουν, γενικά τα πάντα μας χωρίζουν, τα οικονομικά μας χωρίζουν, αλλά η παράδοση μας ενώνει. Στην παράδοση δεν περισσεύει κανείς και είτε είσαι πλούσιος είτε είσαι φτωχός, θα μπεις σε έναν κύκλο και θα χορεύεις δίπλα-δίπλα. Δεν υπάρχει διαφορά σε τίποτα.
5: Και ο καλύτερος άνθρωπος να μιλήσει για το ζωή νομίζω είναι ο φίλος που κάθεται δίπλα σου αυτή τη στιγμή.
4: Και θα είναι χαρά μας να όλοι οι σύλλογοι να έχουν την ανάλογη πορεία. Mm-hmm. Και είμαστε, άσχετα αν υπηρετούμε κάποιο σύλλογο καθένας ξεχωριστά, έχουμε ευθύνη απέναντι και στους άλλους συλλόγους.
3: Έτσι ακριβώς.
4: Για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτό το κομμάτι του ελληνισμού, το οποίο δεν πρέπει να εκλείψει. Γιατί τα μηνύματα είναι περισσότερα από αυτά που φαίνονται.
3: Συμφωνώ απόλυτα.
4: Δεν αφορά μόνο την παράδοση και τον πολιτισμό, αφορά πολλά πράγματα.
3: Συμφωνώ απόλυτα και στο βάθος της σκέψης που κάνεις. Πες, Βασίλη.
5: Όχι τίποτα, συμφωνώ απόλυτα με το Ζώη και εγώ είμαι χαρούμενος για ακόμα μια φορά που γνωρίζω το Ζώη μέσα από τον Μίλτο, γιατί ήταν ο συνδετικός κρίκος να γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο και να του πω και δημόσιο ευχαριστώ που είναι δίπλα μας όλη αυτή την προσπάθεια.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, και να είστε σίγουροι ότι και η Ένωση Ποντίων Καλαμαριάς και η υπόλοιπη Συλλογή Ποντιακή της Καλαμαριάς και όχι μόνο, πολιτιστική, προσφυγική, θα είναι στο event μαζί μας.
5: Ωραία. Ευελπιστούμε να το ευχαριστούμε, Ζώη. Ελπίζουμε να το αγκαλιάσει ο κόσμος, να είναι όλοι εκεί παρόν, ώστε αυτό που προσπαθούμε εμείς να γίνει θεσμός. Θέλουμε πραγματικά να γίνει θεσμός μέσα από την καρδιά μου.
3: Μακάρι να γίνει.
4: Η πείρα μου λέει ότι όταν πρόκειται για κάτι καλό και με ποιότητα και επίπεδο, στέφεται με επιτυχία. Οπότε δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, παιδιά.
3: Έτσι
4: αυτό που εμείς πρέπει να προσέξουμε είναι αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Να μάθει όλος ο κόσμος ότι συμβαίνει αυτό το event εκείνη την ημέρα. Τα υπόλοιπα από κοντά.
3: Έτσι ακριβώς και θα περάσουμε και τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα μου. Να είσαι καλά.
4: Να είστε καλά.
3: Τι είναι.
5: Πώς τον πετσόκοψες έτσι.
3: Πώς τον πετσόκοψες, άλλος ο άλλος. Είσαι στον αέρα, ξέρεις, Βασίλη. Και είπα και εγώ θα κάνουμε σήμερα σοβαρή εκπομπή οι δυο μας, δεν γίνεται.
5: Δεν γίνεται. Και μακριά να είμαι, δεν μπορώ. Πλέον είσαι φίλος και δεν μπορώ να με σε πειράζω.
3: Λοιπόν, δεν τον πετσέκοψα εγώ, να ξέρεις, εδώ, ο Καψουράκος, ο υπολήπτης μου. Ο ένας και μοναδικός ο Λεωνίδας. Βάλουμε λίγο ένα τραγουδάκι να προσπαθήσουμε να βρούμε τον Κοντάρο, τον κύριο Κοντάρο.
5: Γιώργο μου, πριν βάλουμε το τραγουδάκι, εγώ να σας χαιρετήσω γιατί πρέπει να πάω στην επαγγελματική μου υποχρέωση.
3: Άντε να πας.
5: Να σε ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά γιατί είσαι πάντα δίπλα μου. Είτε αυτό σημαίνει ραδιόφωνο, είτε αυτό σημαίνει φιλία. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και σε αφήνω εκεί πέρα με το Μίλτο γιατί του πήρα το λόγο.
3: Του αρέσει να φύγει 5,5 ώρα το μεταξύ. Λέει 5,5 ώρα θα έχω φύγει, λέω καλά.
2: Όχι, όχι, εδώ, μέχρι το τέλος εδώ.
5: Δεν έχει γίνει ποτέ Μίλτο, να ξέρει.
3: Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, φτάνουμε λίγο έτσι πριν το τέλος της εκπομπής. Στην άλλη άκρη όμως της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε άλλο έναν μουσικό ο οποίος θα συμμετέχει σε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση, τον κύριο Κονταρό Μανώλη. Καλησπέρα κύριε Κονταρέ. Είμαι ο Γιώργος Κομινός από Θεσσαλονίκη και από το Focus FM. Ναι, έπεσε. Ξαναπροσπάθησε. Σύνταξη με τη μουσική σου.

0: Λοιπόν, για να δούμε το άμα είναι στην άκρη, την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μας ο κύριος Κοντάρος. Κύριε Κοντάρε.
1: Ναι, γεια σας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, σε όλους τους ακροατές του σταθμού.
0: Να είστε καλά. Πώς μπήκατε κι εσείς σε αυτή την υπέροχη βραδιά εδώ που διοργανώνει η Εταιρεία Τέχνης και Πολιτισμού η Βάκια? Όλοι, Πόντος, Κρήτη, νησιά, Ήπειρος, Μακεδονία, εσείς από ό,τι ξέρω ζείτε στην Κρήτη, έτσι είναι?
1: Είμαι στην Κρήτη και είμαι πολύ χαρούμενος που θα έρθω το ερχόμενο Σαββάτο 6 Ιουνίου στον τόπο σας και θα είναι ένα όμορφο πάντρεμα μουσικής, θα περάσουμε όμορφα.
0: Δεν το έχω ακούσει πάντως κριτικό να λέει κακά λόγια όταν θα ανέβει στη Μακεδονία.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε ιδιαίτερη αγάπη με τους Μακεδόνες. Είστε μερακλείδες και όποτε ερχόμαστε εκεί μας αγκαλιάζετε, παίρνουμε όμορφα.
0: Θέλω να μου πεις έτσι δύο λόγια. Τι πιστεύεις ότι θα απολαύσουμε, ας πούμε, από εκείνο το βράδυ από εσάς συγκεκριμένα, από τον κύριο Κοντάρο? Τι θα είναι δηλαδή αυτή η βραδιά? Πόσο Κρήτη θα μας δώσεις?
1: Θα υπάρχουν μουσικά σχήματα,
0: ναι,
1: από όλη την Ελλάδα. Άρα εγώ θα εκπροσωπήσω την Κρήτη, θα προσπαθήσω να φέρω άρωμα Κρήτη στη Μακεδονία, θα παίξουμε ματινάτες, θα παίξουμε χορευτικά, θα παίξουμε τα ρεζίδικά μας, θα προσπαθήσω όσο γίνεται να σας αγκαλιάσω με την κριτική μας μουσική παράδοση.
0: Ναι, και είναι πάρα πολύ σημαντική και η δικιά σας παρουσία, όπως και των υπόλοιπων μουσικών. Έτσι, όλοι έχετε ένα, θα πω από πίσω, ένα μεγάλο όνομα. Έτσι, σας συνοδεύει δηλαδή μια ιστορία από πίσω. Και πραγματικά αυτή τη βραδιά όντως δεν πρέπει να τη χάσει κανείς.
1: Έτσι.
0: Έχω κοντά μου εδώ στο στούντιο και τον Μίλτο Τεντεζόπουλο, ο οποίος
2: στηρίζει
0: και αυτός.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πες, θέλεις να ρωτήσεις κάτι και εσύ?
2: Τίποτα, με τον Μανώλη μιλάμε μέρα παραμέρα.
0: Ναι,
2: άμα τα λέμε στο τηλέφωνο, τα λέμε και στο ραδιόφωνο.
1: Το θέμα είναι να συνεχίζουμε να μιλάμε και μετά την εκδήλωση.
2: Αυτό, ό,τι και να, όποια θα είναι και να είναι ύβαση, θα γίνεται, δεν έχει να κάνει.
1: Έτσι.
0: Δεν έχουμε αγχωρήσει με τίποτα.
2: Εννοείται. Και επιτυχία και αποτυχία είναι μέσα στο πρόγραμμα. Εμείς πολεμάμε πάντα για την επιτυχία.
1: Θα είναι επιτυχία. Θα πάμε ωραία. Θα πάμε καλά. Εγώ ήδη έχω εισπράξει πολλά μηνύματα από φίλους από τη Θεσσαλονίκη και το περιμένουν όλοι.
2: Πάρα πολύ όμορφα. Πάρα πολύ όμορφα.
0: Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κοντάρε, για την παρουσία σας εδώ στο Focus FM 103,6. Να είστε καλά και τι να πω,
2: σας
0: περιμένουμε.
1: Καλή αντάμωση, καλή αντάμωση.
0: Για να γλεντήσουμε, καλή αντάμωση, να είστε καλά.
1: Σαββάτο 6 Ιουνίου,
0: όλοι έτσι.
2: Μονή Λαζαριστών.
1: Είστε καλά όλοι.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Αυτός ήταν και ο κύριος Κονταρός Μανώλης, μουσικούλα και επιστρέφουμε για το κλείσιμο.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ, κουτσά στραβά, φτάσαμε πάλι στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Έχουν μείνει κάνα δύο λεπτά. Μίλτο, θέλω άλλη μια φορά να μου πεις πότε, πού, ώρα,
1: Σάββατο.
0: Που θα δούμε εισιτήρια.
1: 6 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε και στο χώρο της Μονής τη μέρα της εκδήλωσης και ηλεκτρονικά από το more.com.
0: 6 Ιουνίου.
1: 6 Ιουνίου.
0: Ώρα είπαμε.
1: Ώρα, οι πόρτες ανοίγουν 6 και μισή ξεκινάει η συναυλία.
0: Και νωρίς-νωρίς.
1: Νωρίς-νωρίς, για να έχουμε περιθώριο να πάμε μέχρι όσο μας αφήνουν.
0: Ναι, εντάξει, είναι και με πανελλαδικό.
1: Και να το απολαύσουμε όλο.
0: Ωραία. Λοιπόν, φάνε εκεί ο Παχαρίδης, ο Αλέξης, ο Κονταρός, ο Μανώλης, ο Πέτρος ο Χαλκιάς με τα αδέλφια Κόντι, το Ξέφραγκο Αμπέλη και η Μπρόζα Μπάντα. Παρουσία θα κάνει η κυρία Δήμητρα Καβαλάρη και η κυρία Κλέλια Κλούντζου. Μια παραγωγή της εταιρείας τέχνης και πολιτισμού Βάπιε, τόπος διεξαγωγής, Μονή Λαζαριστών, το ερχόμενο Σάββατο στις 6. Να είστε όλοι εκεί, να περάσουμε, γι' αυτό λέω να περάσουμε, εγώ μετά την εκπομπή θα πάω κατευθείαν εκεί. Λοιπόν, να περάσουμε μια βραδιά υπέροχη, παραδοσιακή και πάνω απ' όλα ελληνική. Να είστε καλά. Μίλτο, σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία.
1: Εγώ ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση εδώ και την βοήθεια που μας παρέχετε για την πρόθεση του βραδιάς.
0: Ο σταθμός έχει αποδείξει ότι στηρίζει τον πολιτισμό, γι' αυτό και αυτή η εκπομπή είναι χρόνια εδώ στο ραδιόφωνο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ποτέ δεν μας έχουν πει, στην ουσία διαφήμιση κάνουμε, έτσι. Ποτέ δεν έχουν πει κάτι γιατί στηρίζουν έμπρακτα τον πολιτισμό.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και όλους εσάς που μας ακούσατε σήμερα. Ελπίζω να απολαύσατε την εκπομπή. Εμείς τα λέμε το ερχόμενο Σάββατο στις 6. Έως τότε να είστε όλοι καλά και ο Θεός μαζί σας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι μια ακόμα Κυριακή, 19 το βράδυ, και τις επόμενες 3 ώρες θα περάσουμε μαζί με την εκπομπή «Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα». Στο μικρόφωνο είναι ο Στέφανος Χίος και στη μουσική επένδυση και επιλογή όλων αυτών των τραγουδιών που θα ακούσουμε απόψε σε έναν ακόμα περίπατο στους καλλιτεχνικούς ελληνικούς θησαυρούς του γνήσιου ελληνικού τραγούδιου, Αντώνης Αρκούλης. Απόψε θα πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι των τραγουδιών του Απόστολου Καλδάρα. Απόστολος Καλδάρας, μια μεγάλη μορφή του γνήσιου λαϊκού τραγουδιού. Και επειδή οι νεοέλληνες δεν έχουμε μάθει να ακούμε καλό ελληνικό τραγούδι, γνήσιο ελληνικό τραγούδι, φιλοδοξούμε αυτή η εκπομπή που έχει ξεκινήσει από τον Ιούλιο και ελπίζουμε να περπατήσει όλο το χειμώνα μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, εμείς να είμαστε καλά και να έχουμε την υγεία μας, να μπορέσει να δώσει στον κόσμο και στους ακροατές μας αυτή την έγκλη του παλιού ραδιοφώνου που τίνει να εξαφανιστεί. Και γι' αυτό δεν ευθύνονται αποκλειστικά οι εταιρείες δίσκων, οι μουσικές εταιρείες, εταιρείες των καλλιτεχνών, αλλά νομίζω ότι εκτίμησή μου, χωρίς να είμαι από τους μεγάλους ειδήμονες του λαϊκού τραγουδιού, νομίζω ότι ευθύνονται κατά το μεγαλύτερο βαθμό οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί και αυτοί οι οποίοι δεν δείχνουν σπουδή στο γνήσιο λαϊκό τραγούδι. Ο Απόστολος Καλδάρας είναι ένας από τους γνήσιους εκφραστές του ελληνικού τραγουδιού και είναι ένα από τα 6, 7, 8, 10 μεγάλα ονόματα των συνθετών του καλού λαϊκού τραγουδιού. Ο ίδιος προτιμούσε να συνθέτει τραγούδια παρά το γεγονός ότι και έγραφε τραγούδια, στίχους, αλλά και τραγουδούσε ο ίδιος με τον μπουζούκι του και την κιθάρα που ήξερε. Ο Απόστολος Καλδάρας υπήρξε από τους πρωτομάστορες του λαϊκού τραγουδιού. Ένας άνθρωπος βαθιά λαϊκός, συναισθηματικός, αυθεντικός, γνήσιος, ταλαντούχος και δημιουργικός, ως τις τελευταίες μέρες της ζωής του, με τα περίπου 1500 τραγούδια που έγραψε και σφράγισε για 5 δεκαετίες, για 50 χρόνια και περισσότερο, και δεν είναι λίγα, την ελληνική μουσική και την ελληνική λαϊκή πραγματικότητα. Ο Καλδάρας γεννήθηκε στις 7 Απριλίου του 1922 στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας. Ο πατέρας του, με καταγωγή από το Μέτσοβο, διατηρούσε εμπορικό κατάστημα στην πόλη. Από μικρή ηλικία έδειξε τη μεγάλη του αγάπη για τη μουσική. Τα πρώτα ακούσματα, όπως σε πολλές περιπτώσεις που συναντάμε σε αυτή την περιδιάβαση στο λαϊκό τραγούδι, έδειξε μεγάλη αγάπη για τη μουσική και τα πρώτα ακούσματα ήταν βυζαντινή ύμνη. Κάτι που δείχνει ότι η βυζαντινή μουσική και η βυζαντινή ύμνη είναι η βάση και του λαϊκού τραγουδιού. Επίσης ήταν εραστής των ακουσμάτων των εκκλησιαστικών ύμνων, των τροπαρίων, και λόγω του παππού του που ήταν και ιεροδιδάσκαλος. Είχε λοιπόν μια μουσική γνώση και μια μουσική καταγωγή. Κατά τη διάρκεια των γυμνασιακών του χρόνων έμαθε μπουζούκι και κιθάρα και έπαιζε σε κέντρα των Τρικάλων για ένα απλό χαρτζιλίκι.

Το 1940 ο Καλδάρας μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη για να φοιτήσει στη Γεωπονική Σχολή του Τοπικού Πανεπιστημίου. Δεν άφησε τον μπουζούκι και έπαιζε σε διάφορες ταβέρνες για να επιβιώσει μέσα σε αυτό το δύσκολο, το μαύρο, το ζωφερό κλίμα της κατοχής. Μετά την απελευθέρωση βρέθηκε σε δίλημα αν θα έπρεπε να ολοκληρώσει τις σπουδές του πάνω στη Γεωπονική Σχολή, γι' αυτό και τον αποκαλούσαν ο Απόστολος ο Γεωπόνος, ή να γίνει επαγγελματίας μουσικός.

αποφάσισε να ακολουθήσει τον καλλιτεχνικό δρόμο. Εγκατέλειψε οριστικά τις σπουδές του στη Γεωπονική Σχολή και το 1946 βρέθηκε στην Αθήνα για την πρώτη του ηχογράφηση. Ήταν το τραγούδι «Μάγκας Λίκη για Σεριάννη», το πολύ γνωστό τραγούδι, που με τις φωνές του Μάρκου Βαμβακάρη και του συμπατριώτη του Βασίλη Τσιτσάνη γνώρισε αμέσως πολύ μεγάλη επιτυχία. Όμως ο Απόστολος Καλδάρας έγραψε και άλλα διαμάντια. Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε μερικά από αυτά. «Ας πάνε στην ευχή τα παλιά», με ερμηνευτή τον Στέλιο Καζαντζίδη, «Συ μου χάραξες πορεία» με τη Γιώτα Λίδια και το πολύ γνωστό που τραγουδιέται ακόμα και στα κουτούκια και στις ταβέρνες, «Στα Ποστόλη το κουτούκι» με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι.

στις 27 Φεβρουαρίου του 1947, υπολογίστε ότι ήταν 3 χρόνια μετά την απελευθέρωση Ελλάδας από τους Γερμανούς και εν μέσω του συμμοριτοπόλεμου, του εμφυλίου για τους αριστερούς λάτρεις των μεγάλων αντιστασιακών οργανώσεων του ΕΜΕΛΑΣ, δεν ξέρω εδώ αν πρέπει να κλάψουμε, να γελάσουμε. Στις 27 Φεβρουαρίου του 1947 ηχογραφεί, κυρίες και κύριοι, το τραγούδι ορόσημο για την καριέρα του, όπως το χαρακτήριζε. Και αυτό δεν είναι άλλο από το «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι», με τη φωνή της Στέλλας Χασκίλ. Ένα τραγούδι που αναφέρεται στα σκληρά χρόνια του συμμοριτοπόλεμου, εμφυλίου για τους αριστερούς, όπως και η μεγάλη επιτυχία του Βασίλη Τσιτσάνη «Κάποια μάνα αναστενάζει», που αγαπήθηκε πολύ από τον ελληνικό λαό. Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε το τραγούδι του Τσιτσάνη, το «Κάποια μάνα αναστενάζει», αλλά από τη Σωτηρία Μπέλου. Επίσης θα ακούσουμε τα τραγούδια «Τώρα κλαις» από τον Γιώργο Χατζη Αντωνίου, «Γιατί η γλυκιά μου κλαις» από τον Αντώνη Ρεπάνη και το πολύ γνωστό τραγούδι που έγινε και αυτό τεράστια επιτυχία, «Αργά είναι πια αργά» από τον Στράτο Διονυσίου.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1950, όταν ολοκλήρωσε τη στρατιωτική θητεία, είχε τελειώσει ο Σμολτοπόλεμος. Ο Σμολτοπόλεμος τελείωσε. Τελευταίες σφαίρες πέσανε στο Γράμμο και στο Βίτσι τον Αύγουστο του 1949 και προχωρήσαμε στην Ελλάδα του 50, στην Ελλάδα δηλαδή της επαυρίου, της επόμενης μέρας από τον δύσκολο αδελφοκτόνο πόλεμο που άφησε πίσω του εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς. Τα βιώματα ήταν σκληρά, η ζωή ήταν δύσκολη, η φτώχεια πολύ μεγάλη, οι δουλειές λίγες, η μετανάστευση επίσης μεγάλη. Οπότε στις αρχές δεκαετίας του 50, όταν ολοκλήρωσε ο Καλδάρας τη στρατιωτική θητεία, άρχισε να εμφανίζεται σε ταβέρνες, κοσμικά κέντρα και να ηχογραφεί ασταμάτητα. Ο πρόδρομος Τσαουσάκης, το γνωστό τραγούδι «Βρε ζωή, φαρμάκια στάζεις», ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, τα Αποστόλη του Κουτούκι, σπάσανε τον Μπαγλαμά, ο Στέλιος Καζαντζίδης, «Ότι αγαπάω εγώ πεθαίνει», ο Πάνος Γαβαλάς, «Άμα θες να κλάψεις, κλάψε» και το «Λαϊκό Τσατσά». Τραγούδια σταθμός που συνέθεσε ο Καλδάρας, η Κέτι Γκρέι, η Γιωταλίδια, το περίφημο «Σήμου χάραξες πορεία», η Πόλη Πάνου, τα λιμάνια, ο Μιχάλης Μενιδιάτης με το «Πετραδάκι, Πετραδάκι» και το «Περιφρόνα με γλυκιά μου», ο Μανώλης Αγγελόπουλος, «Φαρίντα», Αντώνης Ρεπάνης, ο Στράτος Γιονυσίου, η Βική Μοσχολιού, «Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει» και ο Σταμάτης Κόκοτας, το «Όνειρα Πάτηλο», είναι μόνο μερικοί από τους σπουδαίους τραγουδιστές με τους οποίους συνεργάστηκε τις δεκαετίες του 50 και του 60, που ήταν όλοι σε αυτό που λέμε στη φούρια τους. Πολλά από τα πιο γνωστά τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα πρωτοπαρουσιάστηκαν σε ταινίες του εμπορικού ελληνικού κινηματογράφου και από εκεί γνώρισαν μεγάλη επιτυχία και οι ερμηνευτές τους. Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε τραγούδια και από κινηματογραφικές ταινίες, το «Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ» από τη Βίκη Μοσχολιού, «Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω», «Όνειρο απατηλό» και «Στο τραπέζι που τα πίνω», ένα καταπληκτικό τραγούδι από το Στέλιο Καζαντζίδη.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

Το 1972 ο Καλδάρας κάνει μια στροφή στην καριέρα του και με αφορμή την επέτειο των 50 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο δίσκο, ένα κύκλο τραγουδιών με τίτλο Μικρά Ασία. Σε στίχους του επίσης Μικρασιάτη Πυθαγόρα, εξού και τα τραγούδια με Στουβοσπόρου τα Στενά και Δυο Παλικάρια από το Αϊβαλί. Τον επόμενο χρόνο κυκλοφορεί στο ίδιο μοτίβο το δίσκο Βυζαντινός Εσπερινός. Δύο δίσκοι καλλιτεχνικής ωριμότητας για τον Καλδάρα και δύο διαμάντια της ελληνικής δισκογραφίας. Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε κάποιες άλλες επιτυχίες του Καλδάρα, οι οποίες ακούστηκαν και σε ταινίες, αλλά και ακουγόντουσαν και στα νυχτερινά μαγαζιά εκείνης της εποχής, όπως το «Μην περιμένεις πια» του Μιχάλη Μενιδιάτη, «Στου κάτω κόσμου τα σκαλιά», από την φοβερή βαθιά φωνή της Χαρούλας Λαμπράκη, «Το πετροβολούσα τη ζωή», στα πρώτα βήματα του Γιάννη Πάριου, «Το ρίξε στο γυαλί φαρμάκι», Μανώλης Αγγελόπουλος, και το «Όποια και να σε», το ιστορικό τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τελευταία μεγάλη επιτυχία του Απόστολου Καλδάρα ήταν το «Γέ μου» που τραγούδησε ο Σταμάτης Κόκοτας. Το κύκνιο άσμα του αποτέλεσαν οι μπαλάντες του Περιθωρίου που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 1990 από τη δισκογραφική εταιρεία Σύριος του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους Κώστα Βίρβου και ερμηνευτές τον Ανδρέα Καρακότα, τον Μιχάλη Παπαζήση και την Άντρη Κωνσταντίνου. Ο Καλδάρας όμως, παρά το γεγονός ότι το 1990 πλησίαζε προς το τέλος της ζωής του, εξακολουθούσε να ακούγεται. Τα τραγούδια «Θα βρω μουρμούρι μπαγλαμά» με τον Πάνο Καβαλά μου σπάσανε τον μπαγλαμά με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, «Πήρα από την νιώτη χρώματα», «Πέτρα πέτρα χτίσαμε», «Πριν μου φύγεις γλυκιά μου», «Πέσε στην αγκαλιά μου» ήταν από τις μεγάλες του επιτυχίες με μεγάλους ερμηνευτές όπως τον Πάνο Καβαλά, τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, τη Βίκη Μοσχολιού, τον Γιώργο Νταλάρα, τον Στέλιο Καζατζίδη, τον Σταμάτη Κόκοτα. Όλοι αυτοί οι τεράστιοι τραγουδιστές του ελληνικού τραγουδίου αγάπησαν πάρα πολύ τον Καλδάρα, διότι ήταν ένας άνθρωπος έντιμος, ένας άνθρωπος ευθυτενής, αλλά και πολύ απόλυτος. Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε τον Απόστολο Καλδάρα να μιλά για το ιστορικό τραγούδι, το «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι», που όπως προείπαμε γράφτηκε το 1947, και επίσης το τραγούδι το οποίο ακούγεται από τους Στράτο Διονυσίου, είναι μια σπάνια εκτέλεση που ακούμε και που βρήκαμε μέσα από την αναδρομή από το μουσικό αρχείο που έχουμε. Το τραγούδι λοιπόν «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι» που ακούγεται από το Στράτο Διονυσίου, το Μιχάλη Μενιδιάτη και το μικρό του γιο Χρήστο, το Νίκο Νομικό, τη Μαρίνα Βλαχάκη και τον ίδιο το συνθέτη. Είναι από ένα αφιέρωμα που είχε κάνει η ΕΡΤ στον Απόστολο Καλδάρα πριν από πολλά χρόνια, το 1983, και το αρχείο είναι του Θανάση Γιόγλου.

Το τραγούδι αυτό έχει μια μικρή ιστορία, η οποία αρχίζει στα τέλη του 1945 και ήταν αυτή η εποχή που εργαζόμουν σε ένα κέντρο στη Θεσσαλονίκη, στο Μαξίμ. Μαζί μου δούλευε ένας φίλος μου καλός και παλιός, ο Χρήστος ο Μίγκος, ο οποίος καθόταν στη Σνική Ακρόπολη, η οποία Ακρόπολη ήταν κάτω ακριβώς από το Γεντικουλέ, το Επταπύργιο. Τακτικότατα με έπαιρνε και πηγαίναμε στο σπίτι του, πίναμε κανένα μουζάκι και τα λέγαμε διάφορα πράγματα για τη δουλειά μας κτλ. Ήταν τότε και η εποχή που άρχιζε περίπου το δεύτερο Αντάρκτικο. Και θυμάμαι γίναν τότε συλλήψεις πολλές και πιάνουν τους ανθρώπους αριστερούς και τους κλείνουν φυλακή στο Γεντικουλέ. Μια μέρα θυμάμαι που αργήσαμε να φύγουμε το σπίτι του Χρήστου, μας είχε πιάσει το σούρουπο. Και όπως κατεβαίναμε βλέπω τη σιλουέτα των φυλακών, του Επταπυργίου δηλαδή, και αυτό ακριβώς μου έδωσε την έμπνευση να γράψω το τραγούδι αυτό. Και θυμάμαι είχε κάπως πιο διαφορετικά λόγια από ότι έχει σήμερα, ας πούμε. Νύχτωσε και στο γεντί το σκοτάδι είναι βαθύ, κι όμως ένα παλικάρι δεν μπορεί να κοιμηθεί. Ο δεύτερος στίχος επίσης άραγε: τι περιμένει όλη νύχτα ως το πρωί στο στενό του παραθύρι που φωτίζει το κελί και όχι με κερί που κυκλοφορεί σήμερα. Και ο τρίτος στίχος πάλι είναι ο εξής: πόρτα ανοίγει, πόρτα κλείνει, μα διπλό είναι το κλειδί. Διπλό είναι το κλειδί, δεν έχει την έννοια το ότι κανείς όταν μπαίνει στη φυλακή δεν βγαίνει και τόσο εύκολα. Τι έχει κάνει και το ρίξαν το παιδί στη φυλακή. Αργότερα όμως μπήκε στη μέση η λογοκρισία, η οποία μας ανάγκασε, μ' ανάγκασε και το μετέτρεψα. Το έβαλε νύχτα χωρίς φεγγάρι και τα, όπως είναι γνωστό, όπως κυκλοφορεί σήμερα δηλαδή.

Σε αυτό το σημείο, και ενώ πλησιάζουμε προς το τέλος της ζωής του Απόστολου Καλδάρα, θα ακούσουμε έξοχα. Τραγούδια με έξοχους ερμηνευτές. Είναι το «Ανεβαίνω σκαλοπάτια» με τον Βαγγέλη Περπινιάδη, το «Αχναμπορούσα» με την Κέτη Αμπάβη, το «Δύο παλικάρια» από τα Ιβαλή, «Γυάλινος κόσμος», «Περιφρόνα με γλυκιά μου», «Μην κάνεις όνειρα τρελά» από τον ηθοποιό και τραγουδιστή Νίκο Ξανθόπουλο.

Ο Απόστολος Καλδάρας είχε κάνει λίγες εμφανίσεις στην τηλεόραση, αλλά πολύ εκλεκτικές. Μία από αυτές ήταν στην τηλεόραση της ΕΡΤ με ένα αφιέρωμα που του είχε γίνει και με ερμηνευτές οι οποίοι βεβαίως δεν ήταν αυτοί που είχε αξιωθεί να συνεργαστεί μαζί τους, όπως η παλιά Μεγάλη Φουρνιά, η οποία δεν ζούσε τότε. Όμως ήταν άλλοι τραγουδιστές οι οποίοι επαξίως τραγούδησαν τα τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα. Ένα τραγούδι ορόσημο το οποίο στιγμάτισε τον μεγάλο συνθέτη ήταν το τραγούδι «Λίγο λίγο θα με συνηθίσεις». Όταν ακούει κάποιος αυτό το τραγούδι θεωρεί ότι είναι ένα τραγούδι γλεντζέδικο που πιθανότατα γράφτηκε πάνω από ένα τραπέζι γλεντιού ή με θύμησες όμορφες και χαρμόσυνες ημέρες. Όμως το τραγούδι αυτό από πίσω του φέρνει μια τραγική ιστορία. Είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Καλδάρα και γράφτηκε για το θάνατο και όχι για τον έρωτα. Ο Καλδάρας εμπνεύστηκε το τραγούδι αυτό από την αρρώστια της κόρης του και όχι από έρωτα, με το ρεφρέν «Λίγο λίγο θα με συνηθίσεις». Θεωρήθηκε δικαιολογημένα πρωτομάστορας του τραγουδιού στο δεύτερο μισό του περασμένου αιώνα και υπήρξε ένας από τους τελευταίους της σχολής του ρεμπέτικου και του λαϊκού, στην οποία ανήκαν φυσιογνωμίες όπως οι Μάρκος Βαμβακάρης, Παναγιώτης Τούντας, Μπαγκαντέρας, Δημήτρης Γκόγκος, ο Γιάννης Λελάκης κλπ. Η 45χρονη πορεία του απέδωσε εκατοντάδες τραγούδια που, όπως είχαμε πει, πέρασαν στα χείλη του κόσμου. Πίσω του, εκτός από το «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι», αφήνει και αυτό το εμβληματικό «Λίγο λίγο θα με συνηθίσεις». Μία σοβαρή ασθένεια που ταλαιπωρούσε την κόρη του και που αργότερα αυτή η αρρώστια θα τη στερήσει την ίδια της τη ζωή, δεν αφήνει το συνθέτη να καθαρίσει το μυαλό του. Σε κάποια στιγμή, μαζί με την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, έχουν βάλει τις βάσεις ώστε να γράψουν το τραγούδι αυτό. Ο Καλδάρας έχει στα χέρια του ένα εξαιρετικά δυνατό κουπλέ, αλλά του λείπει ένα αντίστοιχης δυναμικής ρεφρέν. Το μυαλό του έχει κολλήσει. Μαζί με τον Μιχάλη Μενιδιάτη, που αργότερα θα το τραγουδήσει, προσπαθούσαν να βρουν το κατάλληλο τραγούδι. Ξαφνικά ο Καλδάρας γυρνάει στο Μενιδιάτη και του λέει: «Το βρήκα». Λίγες στιγμές αργότερα του τραγουδάει: «Τι θα γίνω μέσα στη ζωή αν ξυπνήσω ένα πρωί και κοιτάξω την αγκαλιά μου από μέσα να λείψεις εσύ». Ο συγκεκριμένος στίχος ακόμα και σήμερα τραγουδιέται ως ένας από τους πλέον ερωτικούς. Η αλήθεια όμως είναι πως ο Καλδάρας τον έγραψε έχοντας στο μυαλό του πως είναι πιθανόν να χάσει το παιδί του. Μετά από λίγα χρόνια, ο Καλδάρας έχασε την πολύ αγαπημένη του κόρη.

Απόστολος Καρδάρας πίστευε, όπως ανέφερε στους φίλους του, στον νόμο της μεταβλητότητας. Στη δουλειά μας πρέπει να αλλάζουμε, είχε πει. Είχα έγκαιρα συνειδητοποιήσει, αναφέρει σε μια από τις λίγες συνεντεύξεις του, πως αν μείνω στο ρεμπέτικο, στο κλασικό λαϊκό τραγούδι, θα καταφέρω να επιβιώσω καλλιτεχνικά. Με τα λόγια του αυτά, ο ίδιος υπογράμμιζε ότι οι αλλαγές στο ύφος των τραγουδιών είχαν γίνει απολύτως συνειδητά. Ο Καρδάρας έγραψε 600 περίπου τραγούδια από τα 1500 που ανήκουν σε διαφορετικό στυλ και τα περισσότερα δεν έγιναν επιτυχίες. Αυτά όμως που τον καθιέρωσαν ως έναν από τους μεγαλύτερους συνθέτες τραγουδιών του 20ου αιώνα ανήκαν εκτός από τα ρεμπέτικα στα λαϊκά, στα λυρικά, στα ινδικά και στις έντεχνες μπαλάντες.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο Απόστολος Καλδάρας, παρότι έγραφε στίχους και τραγουδούσε, προτιμούσε πάντα την ειδικότητα της σύνθεσης περιστασιακά του στιχουργού και σπάνια του τραγουδιστή. Ο συνθέτης του Ζεϊμπέκικου, που ήταν και ο αγαπημένος του χορός και ρυθμός, βρήκε τρόπο να το μεταλλάξει στη δεκαετία του 60. Από τα κλασικά Ζεμπέκικα, Μάγκας Βγήκε για Σεριάνη και Νύχτωσε Χωρίς Φεγγάρι, έφτασε στα λυρικά Ζεμπέκικα, όπως το Μη τα φυλά στα μάτια μου και το Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε κάποια ακόμα τραγούδια που το καθένα από αυτά έχει τη δική του ιστορία. Μια στεναχώρια που έχω απόψε από το Στράτο Διονυσίου, Φέρτε μια κούπα με κρασί, πολύ πάνω, Από τα ψηλά στα χαμηλά, Στέλιος Καρατζίδης, Ένα αστέρι πέφτει πέφτει, Βίκη Μοσχολιού, Δεν υπάρχει για μας χωρισμός, το εξαιρετικό τραγούδι του Μανώλη Αγγελόπουλου, Τα καλά όλου του κόσμου, Χαρούλα Λαμπράκη. Το Ποιος θα με πληροφορήσει του Στέλιου Καζατζίδη, που είναι πιο παλιό τραγούδι, εκεί τη δεκαετία του 50 με 60, το καινούριο Τ' αγοράκι μου από τη Μέρη Λίντα και το Πάρτε με Χελιδονάκια, το μεταγενέστερο τραγούδι του Τολιβοσκόπουλου.

Απόστολος Καλδάρας ήταν ένας ταλαντούχος μουσικός με μεγάλη αφομοιωτική ικανότητα. Δεν άλλαζε ύφος από μόδα ή μόνο για να επιβιώσει. Είχε εσωτερική παρόρμηση στην αναζήτηση και την ανάπλαση. Δεν ήταν ένας επαναστάτης, αλλά δεν συμβιβαζόταν και εύκολα επειδή είχε σταθερές αρχές. Εκπροσωπούσε το λαϊκό αστικό τραγούδι με το οποίο ταυτιζόταν ως άνθρωπος. Ο χαρακτήρας του αποτυπώνεται στη μουσική του, αλλά δεν περιορίζεται από το μουσικό ύφος. Εξάλλου, σε όλη την πρώτη περίοδο έγραψε ρεμπέτικα τραγούδια χωρίς ο ίδιος να είναι ρεμπέτης. Έγραψε μάγκικα χωρίς να είναι ο χαρακτηριστικός τύπος του βαρύ μάγκα. Ήταν ένας άνθρωπος μορφωμένος, σοβαρός, σεμνός, τίμιος, ευγενικός, αλλά και πολύ δύσκολος στις συνεργασίες του και απόλυτος απόψεις του.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο Απόστολος Καρδάρας πέθανε στην Αθήνα στις 8 Απριλίου του 1990. Ύστερα και αυτός, όπως και η αγαπημένη του κόρη, από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο. Από το γάμο του με τη Λούλα Μαραβά απέκτησε δύο παιδιά. Τη Μέρη, η οποία γεννήθηκε το 1953, και τον μετέπειτα σπουδαίο συνθέτη, τον Κώστα Καλδάρα, ο οποίος γεννήθηκε το 1958. Ο πρόωρος χαμός της κόρης του το 1965 ήταν η αιτία που δεν ξαναεμφανίστηκε ποτέ έκτοτε σε κέντρο διασκέδασης. Και εδώ θα πρέπει να θυμηθούμε ότι μαζί με τον Καλδάρα, ένας ακόμα που δεν εμφανίστηκε ποτέ από τότε σε κέντρο διασκέδασης, και αυτό ήταν πιθανότατα μια δραματική σύμπτωση η οποία σημαδεύει την ιστορία του λαϊκού τραγουδιού, ήταν ο Στέλιος Καζατζίδης, που περίπου την ίδια εποχή Καλδάρας και Καζατζίδης εγκαταλείπουν τα λαϊκά κέντρα διασκέδασης.

Κυρίες και κύριοι, εδώ σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε την εκπομπή αφιέρωμα για τον Απόστολο Καλδάρα. Νομίζουμε ότι ο συγκεκριμένος συνθέτης ήταν ένας από τους μεγάλους βράχους που στήριξε, εμπέδωσε και βοήθησε στο να αναδειχτεί στα δύσκολα χρόνια μετά το 50 το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Ο Απόστολος Καλδάρας, και αυτό έχει κάνει εντύπωση σε όλους εμάς που έχουμε διαβάσει τη ζωή του, ήταν ένας έντιμος άνθρωπος, ήταν ένας σπουδαίος συνθέτης και πάνω απ' όλα ήταν ένας άνθρωπος που είχε αξίες και πολύ μεγάλη αγάπη για αυτό που έκανε. Επίσης, ο Απόστολος Καλδάρας, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα των λαϊκών συνθέσεων, είχε και κάτι ακόμα, το οποίο δυστυχώς δεν το έχουν κάποιοι από τους σημερινούς σύγχρονους συνθέτες. Τη λεβεντιά. Τη λεβεντιά και την ελληνική συνείδηση. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ και καλό σας ξημέρωμα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Σας καθοδηγούμε πάντα στα καλύτερα. Σας καθοδηγούμε, σας πάμε πάντα να βρίσκετε τα καλύτερα. Ναι, είναι γεγονός. Την καλησπέρα, την αγάπη μου σε όλες και σε όλους. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Είμαστε 5 λεπτάκια μετά από τις 11. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Όπως κάνουμε πάντα τις καθημερινές με τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής. Θα συναρρυθμίζει τα πάντα όλα, να τα βάλει σε τάξη.
1: Τα μέσα μου με σένα να γεννήσω.
0: Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Το ξέρετε, το έχετε αποθηκεύσει. Αλλά είναι και το αλλά που λέμε για την δική σας διευκόλυνση. Viber και απλό μηνυματάκι στο 693-84-00856. Μόνο μηνυματάκια εδώ, έτσι. Έτσι, να είμαστε καλά παιδάκια. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Σας είπα, πάμε στα καλύτερα. Σας έχουμε στα καλύτερα. Να μαθαίνετε για τα καλύτερα. More than tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά, φοροτεχνικά. Καλυψούς 110. Στην Καλλιθέα. Στην Καλλιθέα, με την όμορφη τη θέα. Καλυψούς 110, το More Than Tax. Το καλύτερο, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο με την Μαρία μας στην Λιαράκου. Γι' αυτό ανέφερα τα όμορφα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-210-95-99-381. Γιαννάκο μου Τσιτούρη, δύναμη.

γιορτάσαμε στον Πειραιά, έτσι κύριε Τσιτούρη, Γιαννάκο. Και υποψήφιος εδώ ο φίλος μας ο Γιάννης ο Τσιτούρης, ο δικός σας άνθρωπος. Μαζί σας και μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Ζεάκης πιτσαρία και με delivery πίτσα του Ζεάκη. Δεν είναι μία πίτσα δροσερές, σαλάτες, μακαρονάδες, ό,τι θέλετε μπορείτε να τα βρείτε στην πιτσαρία του Ζεάκη. Εθνικής αντιστάσεως 63 και με delivery. 4 και 4. Κύριε Τσιτούρη, 4 και 4 το πρωί, έτσι. Εντάξει, ορθοστασία από εκεί και πέρα δεν μπορούσαμε. Λοιπόν, πάμε τώρα μαρέα με τον Μιχάλη. Θα να ακούσουμε τραγουδάκια, έτσι το ξετάκι. Έτσι να έχουμε καλή δύναμη και θετική ενέργεια. Θα αναφερθούμε βέβαια έτσι και στην άλωση όπως το κάνουμε με την άλωση της Κωνσταντινούπολης, έτσι. 29 ο μήνας. Μια γιορτή καρδιά. Βέβαια και χθες αναφερθήκαμε και σήμερα όλοι εδώ οι φίλοι, οι συνάδελφοι, τα καλά τα παιδιά, μεγάλες και πολλές αναφορές.

Απλά μία κίνηση ήταν, έτσι. Απλά μία κίνηση. Πάμε στα μηνύματάκια σας τώρα. Η Μαρία μας από την πλατεία Αμερικής. Η μικρή μας στρουμφίτα. Η μικρή στρουμφίτα του Γιώργου. Και δική μας βέβαια εδώ, έτσι, στο σταθμό. Α, δεν το συζητάμε. Να πούμε καλή βάρδια στην Αθηνούλα μας. Αθηνούλα μου συνήκεια, καλησπέρα, καλή βραδιά, καλό Σαββατοκύριακο. Δεν έχει τριήμερο, τετραήμερο. Πάνω αυτά που ξέραμε τώρα, τα έχουμε ξεχάσει. Καλησπέρα στον φίλο μου το Μινά. Μινά μου, καλησπέρα. Καλή και όμορφη βραδιά. Πάμε τα καλά μας εδώ εμείς. Πάμε. Ολέθρια σχέση έτσι να ανεβάσουμε για να δουλεύει στο γραφείο καλά. Τέλεια. Να συσταθώ κι εγώ βέβαια, έτσι. Να συσταθούμε όλοι. Τον φίλο μου τον Γιάννο από το Εγάλεο. Γιάννο μου, καλησπέρα. Το 855, καλησπέρα Λεβεντάκο μου. Εντάξει, το κατάλαβες αυτό που είπαμε με τον Γιάννη τον Τσιτούρη, έτσι. Το σηκώσανε, πανάξια ήταν ο Ολυμπιακός, παιδιά. Ήταν η καλύτερη ομάδα και τα πέριξε. Στο μπάσκετ. Γεια σου φιλαράκι μου Βασίλη. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Βασίλη Ταχυδρομείο.

Λοιπόν, τηλέφωνα πολλά, μηνύματα πολλά. Δεν το συζητάμε. Πάμε στο Θησίο τώρα. Πάμε στο Θησίο. Θα τα ακούσεις, Μαρία μου, το τραγουδάκι σου το βρήκαμε. Η Μαρία, Μαρία μας με τον Γιώργο της εκεί θα τα ακούσει το τραγουδάκι. Να καλησπερίσουμε τον Μπαρμπακώστα. Τον έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές εδώ. Στον Πάτερ Παναγιώτη μας από τον Καλλιθέα. Τα καλύτερα. Καλησπέρα, Πάτερ μου. Καλησπέρα, να είμαστε καλά και τραγουδάκι. Καλό από τα καλύτερα τραγουδάκια. Είδες πως αγαπάνε και σε εκτιμάνε. Είδες πως αγαπάνε και σε εκτιμάνε. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σοκολάτα. Καλησπέρα στη Σούλα μας. Σούλα μου, Πειραιώτισσα. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Μεγάλη όξοδος. Λένε. Τετραήμερο, τριήμερο, έτσι λένε. Έτσι έδειξαν κάτι φωτογραφίες ότι στα διόδια στην Ελευσίνα γινόταν χαμός. Λοιπόν, εμείς θέλουμε προσοχή και σας θέλουμε πάλι πίσω. Και κάτι άλλο τώρα, έτσι, κάτι άλλο. Ένα δρόμο, το να τον αδιανύσει κάποιος ή κάποια μόνη, δεν λέει. Εκεί δεν λέει. Ήθελα να το συμπληρώσω. Πάμε το τραγουδάκι για τη Μαρία και τον Γιώργο της Αντιπλατεία Αμερικής.

Στον φίλο μου που είναι στο μπαλκόνι πάλι και με τρομάζει πάντα αυτό το μπαλκόνι πάνω και στο θησίο μεριά. Ρουμπίνιο, τι κάνεις ρε βεντάκο μου, με την όμορφη την παρέα σου καλησπέρα. Δεν μου έγραψε ονοματάκια όμως, έτσι. Δεν μου έγραψε ονοματάκια. Παιδάκια, όλα θα τα διορθώσουμε. Να καλησπερίσω την φίλη μου την Δέσποινα. Μιχάλη, καλησπέρα. Λέμε το ραδιόφωνο αγκαλιά είμαι. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Γεράσιμο τον Κουμάτος. Γεράσιμε, καλησπέρα. Όμορφες καλησπέρες, λεβεντάκο μου. Όλα τα τραγουδάκια θα ακουστούν, έτσι. Παπαναγιώτη μου, έχεις αρκετά τραγουδάκια. Στην Δήμητρα, την φίλη μας, θα την καλησπερίσουμε, την νοσηλεύτρια. Έρχονται τα τραγουδάκια, παιδάκια. Έχουμε αρκετή ώρα μπροστά μας, θα το κάψουμε και με τα παραδοσιακά τραγουδάκια. Το λέω και με παραδοσιακά τραγουδάκια. Τι είπε ραδιόφωνο παραδοσιακό, λέμε. Και δεν είμαστε. Στον φίλο μου τον Γιώργο από τα Μέγαρα, με την Λένα του την Δαλάκα. Καλησπέρες, όμορφες. Παίρνω και το καλά Σαββατοκύριακο. Παιδάκια, και τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Τα ακούσατε για από τον Ηλία τον Κακλαμάνη, έτσι. Τώρα έρχονται τα δικά σας τα τραγουδάκια με δύναμη και θετική ενέργεια.

φίλη μας η Δέσποινα και από Παγκράτη, αλλά ταυτόχρονα τώρα είναι στο πανέμορφο άστρο Κινουρίας. Λοιπόν, Δέσποινα από Παγκράτη, άστρος Κινουρίας. Το έχουμε το άστρος, πανέμορφο. Θα το κανονίσουμε, Δέσποινα. Αμέν. Γεια σου, Ρομπίνιο, φιλαράκο μου, καλέ. Το νου σου την Πρέβεζα.

0: Εσύ να δούμε πιο πολύ, πιο πολύ. Έχω παροπίδε. Ποιος εγώ, Χριστέ μου.
1: Τα πάντα είσαι εσύ.
0: Παροπίδε. Με ντοκουμέντα, παραδείγματα πολλά.

Ό,τι και να γίνει, όπως το λέει ο Γιώργος ο Γιαννιάς, σημείωσε το αυτό, έτσι. Παρακαλώ πάρα πολύ να γραφτείς τα πρακτικά. Θα μου πεις όλα πρακτικά και να μην σφραγίζεται και να μην έχεις σφραγιστεί κιόλας. Άστα τώρα. Θα τα ξανασυζητήσουμε πάλι, τα βάλουμε επιτάπητο. Στράτο μου, καλησπέρα, Λεβέντη μου. Καλησπέρα στον καλό μου φίλο, τον φίλο του Στράτο. Καλησπέρα στον Κωστάκη, στον Κώστα από την Καλυθέα. Και αυτό το φωνάζω πάντα με την όμορφη τη θέα. Όλα καλά, Κωστάκη μου, όλα καλά και όλα ανθυρά. Πάμε να πούμε και ένα γεια στον Παναγιώτη. Στον φίλο μου τον Παναγιώτη από την Πεντέλη. Δροσούλα, δροσούλα, η Πεντέλη. Λοιπόν, Δήμητρα, νοσηλεύτρια, έλα να ακούσω το τραγουδάκι σου, γιατί είναι πολλά μαζεμένα τραγουδάκια. Και του φέρει το τραγούδι, θα το ακούσουμε, Λεβέντη μου. Μπαρμπακώστα μου, δεν κοιμάστε ακόμα, έτσι. Θέλω λίγο υπομονή το Μπαρμπακώστα, το τραγουδάκι που μου ζήτησε με το Μενιδιάτη. Είναι. Ούτε ο Παπαναγιώτης κοιμάται. Ο δικός μας άνθρωπος, το δικό μας το παιδί.

Έτσι, ισχύει αυτό, έτσι. Ισχύει. Για πάμε τώρα σε μια παρέτσα που είναι καθοδόνη για την Ιβόνιτσα. Στεφανάκο μου, να καλά να περάσετε, να το ευχαριστηθείτε και με τον μπαμπά σου το βάλουμε το τραγουδάκι. Καθοδόνη για Ιβόνιτσα. Εάν θέλει και μπορεί, μάλλον δεν οδηγήσει, εσύ οδηγεί ο μπαμπά σου, να μα πει σε ποιο σημείο μου είστε. Πάμε τώρα στο Θησίο, στην παρέα που είπα. Η Αλεπουδίτσα, το Σοφίνι. Καλησπέρα στην Μάρθα, στον Παναγιώτη και τον φίλο μου τον καλό το Ρομπίνιο. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Τώρα, Μπαρμπακώστα μου, νομίζω το τραγουδάκι είναι αυτό με τον Μενιδιάτη. Αν δεν, θα με διορθώσεις. Έτσι, Μπαρμπακώστα μου, είπαμε, δεν τα ξέρουμε όλα. Αυτοί που λένε ότι είναι, τα ξέρουν, τα γνωρίζουν όλα, ξερόλες, δεν. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, θα το βρούμε. Καλησπέρα στην Μαρία μας με το λουλουδάκι από το Ήλιον. Καλησπέρα, Μαράκι. Στον φίλο μου τον Φώτη από το Κολωνάκι, το γείτονο, το Μητσοτάκι. Κοίτα μία καταληξία που έκανα. Ωεό! Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, όντως σήμερα, παιδάκια, θα έχει απ' όλα ο Μπαξές.

Ο Παπαναγιώτης μας εδώ, έτσι, ψυχούλα, ψυχή, ό,τι να έχει βρει τον καθέναν μας, ό,τι και να μας έχει βρει, έτσι, έχει δύναμη, στέκεται. Λοιπόν, και θα το περιμένω από τη Γερμανία, έτσι, θα το περιμένω από τη Γερμανία. Λοιπόν, δεν θέλω να έρθω κοντά. Θα σου έλεγα βάλε με σε μια βαλίτσα, έτσι, να με πάρεις κοντά. Θα μου πεις, δεν χωράω τώρα, ένα 80 και δεν μετρήθηκα τώρα τελευταία. Λοιπόν, Γεράσιμε, κουμάτος, τον φίλο μου τον Γεράσιμο. Έλα να ακούσουμε το τραγουδάκι, γιατί θα πάμε και σε παραδοσιακά, παιδάκια. Έχει ο φίλος μου ο Γιώργος από τα Μέγαρα μεράκια σήμερα, πολύ μεράκι. Τα παιδάκια εκεί πάνω, στο μπαλκόνι το μεγάλο, στο μπαλκόνι το μεγάλο του Θυσίου. Άντε, εμείς τα μελήσαμε. Αχ, τα μελήσαμε. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Πρέπει να το υπενθυμίζουμε, γιατί καινούργοι φίλοι ακροατές και φίλοι μας καλοί. Ταυτόχρονα το 693-84-00.

Παλικάρι μου, γεράσιμε να πεις να πάμε να ξεμολογηθούμε. Να πεις να πάμε. Είπαμε το ψέμα. Είναι σαν το λάδι. Η επιφάνεια επάνω. Βγαίνει πάνω. Να καλησπερίσω τον φίλο μου, τον Γιώργο, με το ταξί από τον Άγιο Δημητρίου. Φιλαράκι μου, καλό. Ξέρεις, δεν αγχωνόμαστε. Έτσι, βάμε και κάτι στο στοματάκι μας που λένε καλοπροαίρετα, έτσι. Πάντα καλοπροαίρετα. Στην Χριστίνα μας από την Ικαλυθέα. Χριστινάκι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα, Μιχάλη μου λέει, και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και χαμόγελα. Έχει έρθει αυτό το μηνυματάκι από την Ελευσίνα, είναι η Εύη μας. Τώρα το παλικάρι από το Κολωνάκι. Να ακούσω το τραγουδάκι, ο φίλος μας ο Φώτης. Στεφανάκο μου, φοιτητή μου, έχετε ώρα με τον μπαμπάκα σου ακόμα, έτσι. Το παιδί από τα Μέγαρα καθυστερεί λίγο να βάλει κάτι στο στοματάκι του, γιατί να πιει κάτι με τη Λένα του τη Δαλάκα. Και θα τον ακούσει τον παπά. Γιώργο μου, θα τον ακούσουμε τον παπά. Έρχεται. Με τις ευλογίες μας. Γιατί μίλησα με τον Παπαναγιώτη. Μεγαργιώτη. Λοιπόν, το Γιάννη τον Τσιτούρη. Αύριο εδώ. Με δύναμη και θετική ενέργεια, έτσι. Τα μεσημέρια, Σάββατο, Κυριακή, Γιάννης Τσιτούρης. Δεν το ξεχνάμε. Γεια σου, Μαρίνα μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα, λέει η Μαρίνα, το 767. Το έχουμε αναφέρει σήμερα και παίζει το τραγουδάκι πάρα πολλές φορές, έτσι. Εγώ τουλάχιστον αναφορά με τον Ολυμπιακό, γιατί ήμουνα και εκεί. Αλλά και με την Κωνσταντινούπολη. Δεν έκανα μεγάλη αναφορά, κάνανε δημοσιογράφοι μας. Μαρίνα μου, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Κάνουμε πάντα αναφορά σε τέτοια μεγάλα γεγονότα.

Λοιπόν, να πάρετε καφεδάκι, να βγάλετε τη βάρδια. Να ξυπνάει ο καφές. Μην νομίζεις έτσι. Εντάξει, είναι και λίγο ψυχολογικό το θέμα, Τάκη, Αθηνούλα μου. Τώρα, σιγά μην ο καφές σε κρατάει έτσι ξύπνιο. Δεν το συζητάμε. Εδώ βέβαια ένα φίλο ο τέτοιο και πέσει στην καρέκλα. Και στην καρέκλα και σε ένα τραπεζάκι έχει βάλει το κεφαλάκι το πάνω. Δεν κρατιέται ο ύπνος τώρα, Αθηνούλα μου. Και έχει μία μανία να ακούει νοσηλεύτρια. Ου, Παναγία μου. Πάμε να πούμε καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο στερνή φίλη μας η Λία, το 944. Λία μου, καλησπέρα. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Όλα πάνε τέλεια. Όλα. Παιδάκια, θετική ενέργεια. Εδώ πήγαν τα παιδάκια σήμερα και γράψαν ένα πανεύκολο μάθημα στην έκθεση. Λοιπόν, το τραγουδάκι είναι αφιερωμένο σε μια παρέα που ταξιδεύει για Βόνιτσα. Και είναι εδώ, συντονισμένη στο μάχη. Βασίλη μου Παπαγιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Βασίλη τον Παπαγιάννη από την Ηλιούπολη. Καλησπέρα Λεβέντη μου. Λεβεντάκο μου, αμάν. Αμάν οικονομόπουλε, αμάν. Τι ωραίες Μαργαρίτα. Ε, μαράκι. Ε, πες τα όλα, πες τα όλα.

Δημητράκο μου, καλησπέρα λέβετε μου, καλησπέρα λέβε παιδιά, στο Παγκράτη μεριά. Παπαπαναγιώτη, Παπαπαναγιώτη μου, δικό σου το τραγουδάκι από το Γιώργο από τα Μέγαρα. Είπαμε για να ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Το 7-15 είναι η γιώτα μας από τον Κολονό. Γιώτα μου, καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι και σε σένα με υγεία. Στο κουκάκι είναι ο φίλος μου ο Παναγιώτης. Παναγιώτη μου, εδώ λεβέντη μου. Εδώ τη βγάζουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο με την παράδοση γιατί είναι αφιερωμένο για τον Παπαναγιώτη. Το κορίτσι εκεί με το T-Cross που βάζει και τέρμα τη μουσική. Καλησπέρα στον Μπαρμπαγιάννη μου από την Πετρούπολη. Λοιπόν, Μιχάλη την καλησπέρα μου λέει Μπαρμπαγιάννης Πετρούπολη. Και από μένα, Μπαρμπαγιάννη μου.

0: Καλά, φανταστικό τραγουδάκι, έτσι. Φανταστικό τραγουδάκι, εντάξει, αείμνη στο Στάκης Καρναβάς. Γυρίσατε πάρα πάρα. Εν τω μεταξύ έχουν αρχίσει τα πανηγύρια τώρα. Έχει αρχίσει και μυρίζει πανηγύρι που λένε. Λοιπόν, ένα μηνυματάκι, τηλεφωνηματάκι και τα δύο μαζί ταυτόχρονα που είχε έρθει από το Βύρωνα μεριά. Η ουρανία μας από Βύρωνα. Ουρανία μου, δεν θέλουμε τροπές εδώ, ειλικρινά στο λέω. Καλησπέρα, εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Δεν θέλουμε τροπές. Είμαστε μια όμορφη και φανταστική παρέα. Λοιπόν, και πάμε σε ένα κορίτσι τώρα που ετοιμάζεται σιγά σιγά να αλλάξει γειτονιά. Ονόματα δεν λέμε. Θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Παλιά, να μην θυμάμαι σένα, αγάπη.
0: Αλήθεια. Γεια σου Γιώργο μου, να σε καλά.

Δεν θέλουμε ντροπές, σου ξαναλέω. Δεν υπάρχουν ντροπές. Είμαστε μια όμορφη παρέα. Στον φίλο μου τον Γιάννη, τον Ολυμπιακό. Στην ΙΚΑΜ 1, ΚΑΜ 3, Μάνδρα Μαγούλα. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο, Λεβεντάκο μου. Χαίρεσαι, έτσι. Καλησπέρα, κύριε Μιχάλη, λέει. Και καλό τριήμερο, λέει, σε όλο το κοινό. Ο φίλος μας ο Βαγγέλης από το κάτω Εγάλαιο, ο Ρούμπος. Βαγγελάκο μου και σε σένα. Εμείς δεν το έχουμε τριήμερο. Τριήμερο το έχουν κάνει άλλοι. Λοιπόν, για να δούμε, λέει, Πρέβεζα, λέει, 20 Ιουνίου, λέει, ανεβερά, εκεί σε ημερομηνία για την Πρέβεζα και με το φίλο μου το Σάκη, έτσι, το Μπουσδούνι. Ωλαλά! Για, πρέπει να ρωτήσουμε όμως, έτσι, γιατί είχε πει θα πάρει και παρίτσα. 693-84-00-856 είναι το Viber και το απλό το μηνυματάκι, παιδάκια, το λέμε. Τηλεφωνικό μας κέντρο, χωρίς ντροπές, χωρίς τίποτα. Με τα φόβου δε απίστευτος που λένε, έχω και τον Πάτερ Παναγιώτη μου εδώ από την Καλλιθέα, με συγχωρέσεις αν λέω κάτι. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε την Έφη μας από το Εγάλαιο. Καλησπέρα Μιχάλη σε σένα και σε όλη την παρέα. Αυτά είναι τα ωραία. Είπαμε εδώ και την παράδοση, πάντα την τιμούμε. Και έχω να αφιερώσω ένα τραγουδάκι κάπου. Είναι και μέρες τέτοιες τώρα, έτσι. Μένουμε και ψυχοσάββατο. Και όταν δεν υπάρχουν αυτό που λέμε γονείς, γιατί μετά σπάει το καλούπι. Μετά το καλούπι, είτε το λέω καλοπροαίρετα, είτε όχι, σπάει, τελειώνει. Όμορφη καλησπέρα στη Χαρούλα μας από την Κυψέλη. Χαρούλα μου Κυψέλη, δεν θέλω συγκινήσεις. Γιατί είμαι ευαίσθητο και εγώ ψαράκι, αλήθεια.